η Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυριανή Λανέ, θα οδηγορήσουμε αυτή την συναρπαστική χρονιά.

Η είσοδος του 1958 επεφύλαξε όμως μια μεγάλη έκπληξη και για τους λάτρεις του λυρικού θεάτρου. Η επανεγκατάσταση της λυρικής σκηνής στο νέο κτίριο που χτίστηκε στη θέση του Ιστορικού Θεάτρου Ολύμπια επί της Οδού Ακαδημίας, κτίριο ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων της Τραπέζας Ελλάδος, σήμαινε πολλά για τους φίλους της όπερας και της οπερέτας. Την αρχιτεκτονική μελέτη είχε κάνει ένας λαμπρός αρχιτέκτονος, ο κύριος Τσολάκης, που έδωσε τις όποιες αδυνατές λύσεις επέτρεπε ο συγκεκριμένος χώρος που είχε διατεθεί για την επανελειτουργία της λυρικής. Η Αθήνα αποκτούσε έτσι μια σπουδαία αίθουσα για το λυρικό θέατρο. Στην άλλοτε αυλή των Ολυμπίων, που με νοσταλγία θυμόντουσαν οι παλιοί Αθηναίοι, κατασκευάστηκε ένα μνημιακό κλιμακοστάσιο από ωραία μάρμαρα, ενώ τη μεγάλη είσοδο του θεάτρου έκλεινε ένα τεράστιο ανεμοφράκτης από κρύσταρα και αλουμίνιο. Το πολυτελές φουαγέ έγινε για 220 άτομα και η αίθουσα του θεάτρου, που τελικά ήταν μεγαλύτερη από την παλιά, διέθετε τώρα 32 θεωρία, κλιματισμό, βιεστιάρια, καμαρίνια με διαδρόμους, νηπτήρες, ντουλάπες και ντουζ. Η ανέργηση του κτηρίου κράτησε 2 ολόκληρα χρόνια. Η λυρική σκηνή άρχισε αμέσως τις παραστάσεις της με τον τόσο αγαπημένο στους Αθηναίους έργο του Τζουζέπε Βέρντι, την Άιντα. Η Αθήνα ξαναβρήκε στο χώρο του λυρικού θεάτρου το παλιό της εαυτό, παρόλο που δεν έλειψαν και μερικοί μεμψιμυροί που βρήκαν να πούνε ότι τα παλιά Ολύμπια είχαν άλλη αρχοντιά, ότι το καινούριο θέατρο δεν δένει με τις όμορφες αναμνήσεις του παρελθόντος και ότι η μοντέρνα γραμμή του εξωτερικά δεν αγγίζει την πατίνα του χρόνου που είναι δεμένη με την όπερα. Οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το λιγότερο χάριστοι αν δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα όσα τους επεφύλαξε το θεατρικό 1958. Στο Βασιλικό, στην Οδό Αγίου Κωνσταντίνου, παίχτηκε το Ζαμπελάκι του Διονύση Ρώμα σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και σκηνογραφίες Κλόνη. Η αξέχαστη Τζένι Καρέζη κρατούσε έναν από τους πρώτους ρόλους, όπως και η Ελένη Χαλκούση, ο Νίκος Τζόγιας και ο Παντελής Ζερβός. Στο θέατρο Μουσούρη, οι θεατές απολάμβαναν το έργο του Έλμερ Ράις, «Σκηνές του δρόμου», που είχε πάρει και το βραβείο Πούλιτζερ, με πρωταγωνιστές τους Αντιγόνη Βαλάκου, Τζόλι Γαρμπή, Τζένι Ρουσέα, Κώστα Μουσούρη, Σταύρο Ξενίδη, Διονύση Παπαγιονόπουλο και Στέφανο Λινέο. Ένα θεατρικό έργο που σφράγισε εκείνη τη θεατρική περίοδο ήταν αυτό που ανέβασε στο Κεντρικόν η Έλλη Λαμπέτη με τον Δημήτρη Χόρν. Το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Χάρτοκ, που συναρπάζει με την πλοκή του τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που γέμιζαν την αίθουσα του θεάτρου κάθε βράδυ. Στο θέατρο τέχνης του Κάρολου Κούν ανέβηκε για πρώτη φορά η Αυλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη, ενώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την Κατερίνα, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Χρήστο Τσαγανέα ανέβασαν στο θέατρο Ιντεάλ το έργο Το Δίχτυ της Αράχνης. Στο θέατρο Κοτοπούλη, η Ελένη Χατζιαργύρη και ο Μάνος Κατράκης μαζί με άλλους εξαίρετους ηθοποιούς παρουσίασαν στο αθηναϊκό κοινό τον 7ο ουρανό του Στρόγκ, ενώ ο Βασίλης Λογοθετήδης με την Ήλια Λιβικού έδωσαν το δικό τους ρεσιτάλ ηθοποιίας στο Τιμόνι του Έρωτα που ανέβασε το θέατρο Αθηνών.

στον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα

Γεγονός για την Αθήνα, η άφιξη της γνωστής σε όλο τον κόσμο παιδικής χοροδίας της Βιέννης. Η άφιξή της συνδέθηκε με την έναρξη της μουσικής κινήσεως το 1958, αφού έδωσε μία σειρά συναυλιών και μελοδραματικών παραστάσεων στο επί της Οδού Αμερικής 10 Θέατρο Αθηνών. Το Γενάρη του 1958 εμφανίστηκε από τη σκηνή του κινηματογράφου Ορφεύς ο παγκοσμίου φήμης τσιτερίστας Τόνι Καράς, που ήταν και ο συνθέτης της μουσικής στην περίφημη κινηματογραφική ταινία «Ο Τρίτος Άνθρωπος», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Όρσον Ουέλες. Το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργάνωσε εκείνες τις μέρες μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος έκθεση για τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό. Ο ίδιος ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Οκτάβιος Μερλιέ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από το θάνατο του Σολωμού, φρόντισε για την οργάνωσή της με 2.500 φωτογραφίες, χειρόγραφα σε φωτοτυπίες, αντικείμενα και άλλα αναμνηστικά. Την έκθεση στη μνήμη του εθνικού ποιητή επισκέφθηκαν 30.000 άτομα, ενώ και στις άλλες εκθέσεις με έργα των ζωγράφων Διάνας Αντωνακάτου, Βυζάντιου, Τέτσι, Φασιανού και Κοσμαδόπουλου, οι επισκέπτες δεν ήταν λίγοι. Ο πνευματικός κόσμος στην Αθήνα άκουσε με λύπη την είδηση του θανάτου του λογοτέχνη Ρίγα Γκόλφη. Αλλά και ο απλός κόσμος που είχε διαβάσει έργα του συγκινήθηκε με το χαμό αυτό του πρωτεργάτη του δημοτικισμού. Στα σχετικά με το θάνατο του Ρίγα Γκόλφη, δημοσιεύματα των εφημερίδων και περιοδικών έγινε αναφορά για το ότι εργάστηκε σε χρόνια κρίσιμα και δύσκολα κοντά στον Καρθέο και στον Ταγκόπουλο κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής του περιοδικού Νουμάς. Ο Ρίγας Γκόλφη στα τελευταία χρόνια ζούσε αποτραβηγμένο στο σπίτι του σε κάποιο προάστιο της Αθήνας. Στις αρχές του 1958, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε βραβεία σε λογοτέχνες και ποιητές για το έργο τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι κυρίες Καρέλη και Τατιάνα Μιλιέξ και ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Τάσος Αθανασιάδης, Χρυσός Ευελπίδης και Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Τώρα οι συγκοινωνίες στην Αθήνα δεν ήταν ιδανικές. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες και τα οχήματα που εξυπηρετούσαν το κοινό ήταν τότε ανεπαρκή. Όλες σχεδόν τις ώρες της ημέρας στις στάσεις των λεωφορείων και των ελάχιστων πια τραμ, πολλοί κόσμος περίμενε την άφιξη του πολυπόθητου οχήματος. Επίσης, πολλά λεωφορεία ήταν ταλαιπωρημένα από τη μεγάλη χρήση και όλοι έβλεπαν ότι είναι καιρός να αποσυρθούν εκτός από τους λεωφορείουχους. Το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας υποδέχτηκε στα τέλη Ιανουαρίου με ενθουσιώδη σχόλια την απόφαση για την τοποθέτηση των πρώτων λεωφορείων μίζωνος τύπου. Η αρχή έγινε από τους ζωγράφους. Αποσύρθηκαν οι σακαράκες, όπως έλεγε ο κόσμος, στα παλιά λεωφορεία και τη θέση τους πήραν τα υπορπολιτελή μπλε λεωφορεία των 60 θέσεων. Τα νέα οχήματα κατασκευάζονταν όμως από ελληνικά χέρια και τα εργοστάσια δεν μπορούσαν να παραδώσουν περισσότερα από 40 κάθε μήνα. Επειδή λοιπόν επρόκειτο να αντικατασταθούν 1000 περίπου λεωφορεία, ο χρόνος θα ήταν μακρύς μέχρι να αντικατασταθούν όλα. Οπωσδήποτε, τα μίζωνος τύπου λεωφορεία είχαν και μια καινοτομία. Διέθεταν ειδική θέση για τον εισπράκτορα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λίγο καιρό μετά τον Φλεβάδι του 1958 παρεγκέρδισαν οι νέοι σηματοδότες φανάρια για τα σήματα της τροχέας. Όπως ανακοινώθη, θα τοποθετούν το σε επίκαιρα σημεία της Αθήνας, αφού πρώτα μεταφέροντο τα περίπτερα από τις γωνίες των δρόμων, επειδή εμπόδιζαν τα φανάρια. Άλλο ένα πρόβλημα για τη χρησιμοποίηση των μεγάλων λεωφορείων είναι ότι αυτή η χρησιμοποίηση δημιουργούσε μεγάλα θέματα στους αρμοδίους, γιατί θα χρειαζόταν και διαπλάτινση ορισμένων οδών. Έγινε λοιπόν κάποια σκέψη διαπλατύνσεως τη λεωφόρου Μεσογείου, αλλά δεν προχώρησε. Η πραγματική αυτή παγίδα για τα αυτοκίνητα εξακολούθησε να προκαλεί προβλήματα και να γίνεται αιτία πολλών τροχαίων ατυχημάτων. Πολλά και φιλόδοξα ήταν τα σχέδια των κυβερνώντων για την Αθήνα. Ένας Γάλλος συγκοινωνιολόγος μελετούσε την επέκταση του μετρό προς τους αμπελοκήπους, την Νέα Σμύρνη, τα Πατήσια, την Καλυθέα. Οι Αθηναίοι διάβαζαν τα σχετικά δημοσιεύματα και με πολύ σκεπτικισμό αντιμετώπιζαν τα πραγματικά σπουδαία αυτά νέα. Ωστόσο, οι ριζοσπαστικές λύσεις προχωρούσαν. Ξυλώνονταν από την οδό Χαριλάου Τρικούπη οι γραμμές του τραμ από μηνάρια μιας από χρόνια καταργημένης τροχιοδρομικής γραμμής που έφτανε μέχρι τους αμπελοκήπους. Σωζόταν βέβαια ακόμα εκείνη την εποχή η τελευταία γραμμή τραμ, το περιβόητο 10, η διαδρομή δηλαδή Ιπποκράτους Κολοκυνθούς, η οποία με βόλευε γιατί είχαμε φύγει από το Μεταξουργείο, βρεθήκαμε στα Εξάρχεια 1958 και το τραμάκι ήταν σωτηρία για τον παππού μου τον Μπαρμπαμίτσο, που έπρεπε κάθε πρωί να μας παίρνει και τα δύο από τα Εξάρχεια για να μας κατεβάσει στο Μεταξουργείο, γιατί η γειτονιά αλλάξαμε. Σχολείο δεν αλλάζαμε με τίποτα.

Είναι ανάγκη να αναφερθούμε εδώ στο μεγάλο θόρυβο που προκλήθηκε το Φεβρουάριο του 1958 γύρω από τη θεραπεία του γύρατος με νοβοκαίνη. Το θέμα πήρε διαστάσεις ομαδικής ιστερίας μεταξύ των ηλικιωμένων που πίστεψαν ότι το απλό αυτό φάρμακο που άλλοτε το χρησιμοποιούσαν για τοπική αναισθησία μπορούσε να παρατείνει τη ζωή. Πολλοί Αθηναίοι και αρκετές Αθηναίες άρχισαν τότε θεραπεία με νοβοκαίνη. Στο προσκήνιο εμφανίστηκε τότε η Εταιρεία Προστασίας Γύρατος και ο γεροντολόγος γιατρός του Δημοτικού Νοσοκομείου Ανδρέας Τσούκας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούσαν η Σπεράντζας, τέος Βασιλικός Επίτροπος της Ιεράς Συνόδου, Λαμπρινάκος, βουλευτής και δικηγόρος, Σωτηριάδης, Τσούκας, Μαρίνος, Λιβγεράτος, Γεωργιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου, Πέρας γιατρός, Τσόπελας οφθαλμίατρος και οι κυρίες Άννα Λεοντίδου, Ναυσικά Κόντι και Ελένη Παυλίδου. Έλληνες γιατροί είχαν ταξιδέψει στο Βουκουρέστι για να επισκεφθούν το εκεί γεροντολογικό Ινστιτούτο Πάρχων και να παρακολουθήσουν τα πειράματα της περίφημης γεροντολόγου Άννας Ασλάν. Ο γεροντολόγος Ανδρέας Τσούκας και ο νευρολόγος Παπαδημητρίου εκθιάζουν την Ασλάν και αναφέρουν σε συνεντεύξεις τους ότι κουράρει 180 γέρους ηλικίας 65 έως 115 ετών χρησιμοποιώντας νοβοκαίνη. Μεταξύ των γιατρών που πήγαν στο Βουκουρέστι ήταν και ο Δέδες. Ένας από τους γραφικούς τύπους της Αθήνας και μάλιστα εκείνους που προκαλούσαν αρκετό θόρυβο ήταν και ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ. Έτσι ονομαζόταν ο πρωταθλητής Ελλάδος, νικητής της κατηγορίας Βαραίων Βαρών των Ινδιών, έπαθλο Αμερικής, νίκη 8, ζώνη χρυσή Αργεντινής. Περιφερόταν στο μεγάλο κύκλο που σχημάτιζαν γύρω του οι θαυμαστές του και επεδείκνυε τους πραγματικά δυνατούς και γυμνασμένους μύες των χεριών του και των ποδιών του. Μέσα στο χειμωνιάτικο κρύο, ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ γύριζε γυμνός με ένα κοντό παντελόνι, προκαλώντας οποιονδήποτε να τον δέχσει όσο σφιχτά ήθελε, με κατηχοντρές αλυσίδες, και αυτός δήλωνε περήφανα θα λυνόταν μόνος του. «Προκαλώ τον οποιονδήποτε», φώναζε. «Παρακαλώ, περιμένετε, ανοίχτε χώρο». Ένας δυο νεαροί προσφέρονταν να το δέσουν. Οι καχύποπτε θεατές ψιθύριζαν ότι είναι δικοί του άνθρωποι. Αλλά ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ αδιαφορούσε. Κοίταζε ειρωνικά τους νεαρούς που τολμούσαν να παίξουν μαζί του αυτό το τρελό παιχνίδι, τους παρέδιδε τις χοντρές αλυσίδες και τους καλούσε να τον αλυσοδέσουν. Οι νεαροί τον έδαιναν πράγματι σφιχτά, εκείνος έκανε κάτι γκριμάτσες πόνου που οι θεατές δεν ήταν εύκολο να ελέγξουν αν ήταν αληθινές ή ψεύτικες, και μάλιστα έδειχνε ενοχλημένος από τη μανία τους να τον δέσουν όσο γινόταν πιο σφιχτά. Του έδαιναν τα χέρια, τα πόδια και ολόκληρο τον κορμό, βέβαιοι ότι δεν θα μπορούσε να λυθεί. Ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ άρχισε την προσπάθεια, πάλευε σκληρά, έπεφτε στο έδαφος, γονάτιζε, σηκωνόταν, ξανάπεφτε και έδειχνε να δυσκολεύεται. Μερικοί από τους θεατές φώναζαν: «Το κάψατε το παιδί!» Αυτός όμως γελούσε ειρωνικά, και εκεί πάνω στην πάλη του ξαφνικά οι χοντρές αλυσίδες άρχισαν να χαλαρώνουν από τα πόδια. Σιγά σιγά ο νικητής της κατηγορίας Βαραίων Βαρών των Ινδιών έλυνε τις αλυσίδες και απελευθέρωνε το κορμί του. Ενώ με ένα θερμό χειροκρότημα οι θεατές αντάμιβαν τους κόπους του. Γιατί ήταν κόποι, όσο και αν ήταν καχύποπτοι, έβλεπαν το δέσιμο από τους δύο νεαρούς να είναι ένας αγώνας σικέ. Πέρα από το χειροκρότημα όμως, χρειαζόταν και κάποια αμοιβή. Έτσι, ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ έβγαζε το σχετικό δίσκο και όλοι προθυμοποιούνταν να προσφέρουν κάτι στον παράξενο και γραφικό αυτόν τύπο του πρωταθλητή.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Έχω καλέσει το catering.
2: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε?
1: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες, είναι του Πέτρου και της Ευγενίας.
2: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
1: Όχι, ρε, για να κάνουμε τον deal.
2: Α, το συμβόλαιο.
1: Ναι, λέω να συνεχθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει.
1: Ωραία, πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνεχθούμε.
2: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
2: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
1: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιο?
2: Ναι, ναι.
1: Α, αυτό που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, το ποσό.
2: 1722.
1: Ωραία.
2: Χωρίς το αρνί.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ. Γιατί θα έχουμε.
2: Τι θα είναι, σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά πώ το λένε, θα έχουμε πάρα πολλού καλεσμένου και πρέπει λίγο να του τασουμε και αυτού τι να κάνουμε.
2: Ναι, τι, άλλο, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
1: Ωραία, γκαρσόν, πόσου θα έχουμε?
2: 28.
1: Ωραία, εντάξει, μα κάνουν.
2: Για να είναι αρκετοί για του καλεσμένου, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
1: Για το ποτό και για το φαΐ.
2: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
1: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σα, να ξέρετε.
2: Α, ευχαριστώ.
1: Την άμεση εξυπηρέτηση.
2: Καλωσύνη σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
2: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
1: Ωραία, εντάξει. Η μουσική θα έχει, έτσι.
2: Έξερο σφύρι, τώρα τρώγονται αυτά.
1: Έτσι, βέβαια. Τι.
2: Τι είμαστε.
1: Λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
2: Α, πρώτη φορά, εντάξει, στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι γυναίκα τη ζωή μου, δεν.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χιούμορ. Λοιπόν,
2: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
1: Το δικό μου το όνομα το σημειώσατε, έτσι.
2: Μου το είπατε.
1: Ναι, ο Πέτρος αυτός που παντρεύεται.
2: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ο ίδιος σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω?
2: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Σπάσει τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
1: Ναι,
2: 698 ναι. 7.42. Καλή όρεξη.
1: 7.42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
2: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Α, τι είναι, εντάξει.
1: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
2: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Θα το δούμε.
1: Okay. Ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
2: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
1: Ωραία. Κύριε Φιλίμωνας είστε, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο όνομα έχετε.
2: Καλό είναι.
1: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
2: Γεια σας.
3: Αποστόλη,
2: έλα.
3: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχη. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
2: Οπα.
3: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
2: Αφού τα αλλάζω τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
3: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Για πες.
3: Από 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι?
2: 12.
3: Πες μας πώς το κάνει με αυτή την απορία.
2: Νομίζεις το ελέγχω.
3: Δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο και για μένα.
3: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
2: Να είσαι καλά.
4: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
5: Τι γίνεται, ρε, γιατί είστε τόσο κακέντρεχοι με τη βούλτεψη και τον χαρό εκεί πέρα?
6: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
7: Ναι.
6: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο.
7: Ναι.
6: Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι
7: ήτανε κάποιοι.
2: Δεν είμαστε κακέντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
5: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Ψωνεύ και βάζει λουλούδια στο οδηγό της Κεσαριανής. Mm. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε.
2: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
5: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
7: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
8: Εγώ τώρα τι σας πείραξε.
7: Ναι,
2: πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτεψη. Αν δεν ξέρει η βούλτεψη για τη Σοβιετία, ποιος?
5: Α, και το άλλο που το πας, δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη?
2: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
5: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία, ρε. Τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο? Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
2: Ναι, καλό είναι για να.
5: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος. Αυτά.
2: Ναι.
5: Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά.
8: Έλα, Αποστολέ μου. Ο Σοβιετικό Αρκούδο είναι τι κάνει.
2: Έλα, φιλέ.
8: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι του θέλουν να του κάνουν του νέου ΑΙΣ. Εδώ πέρα να έχουμε και ΑΙΣ στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στου συγγενεί και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά εμένα είναι που ο ελληνικό λαό δεν ξεσηκώνεται να του γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν φρέξε. Σκίσε του γαμίστε του. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχει κάτι να προσθέσει πάνω σε αυτό, σε ακούω.
2: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένο.
8: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκε στη Βιολάντα. Σα έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
2: Ήταν καλό ο ιδιοκτήτη όμω, να το πούμε γι' αυτό.
9: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μα. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μα.
8: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένα ακροατή. Επειδή σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό του αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλα. Τι άλλο περιμένετε να γίνει.
10: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
10: Κέρδισε κάτι.
2: Το ότι μιλά μαζί μου είναι ένα κέρδο.
10: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νορβηγό κουνούμελο εδώ πέρα.
2: Όπα.
10: Όπα τι. Έτσι όπω ακούω τη βούλτευση που λέει για του φουρνάριδε, για του 200.
11: Και αυτό ο άνθρωπο που εσεί δεν του διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για του 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πει ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
10: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε οι φάσεις και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
2: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
10: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτοϊψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες.
2: Σωστό.
10: Όσο πιο πολύ μας πρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνουν δηλαδή.
2: Καλά που δεν το πες.
12: Ρε Αποστολή,
2: έλα.
12: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
2: Γιατί?
12: Δεν πάει άλλο. Εγώ θα δουλέψω. Θα σταματήσει από το κέρατο.
2: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
13: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι, καλό weekend σε όλους.
2: Πονά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
13: Να πονά να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή. Παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβουλίες τους έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα! Πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
2: Άντε, παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
13: Και λένε μερικοί όμως, καλά πονε και ο Αποστόλης, και ακούμε και καμιά είδηση, μερική και λίγη όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
2: Α, εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
13: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφει απ' έξω.
2: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
13: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
2: Να το φοβόμουν εγώ αυτό.
13: Και πληρώνεις 1000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι, στην ΕΟΚΤΗ σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ, θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
2: Στον άλλο μετά θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: Τα έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσε.
0: Ακουλέει. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα, ρε παιδί μου, τεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική, τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι, χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος, ο Κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα,
0: απλά μας σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Άρε, φίλε, λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ οι τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει, δηλαδή.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, τα λέω και εγώ πετυχημένα. Είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύει το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ
0: σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με τη.
0: Πάντα κάποιο έπρεπε να τραγουδάει και ένα. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Αλληνής. Τον κάνει West, αυτό που κάνει. Κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτό. Yeah. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει. Με λαμπάκια στολισμένα.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, τώρα, σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναζητή τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια.
2: Εμέρα,
0: όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω.
0: Όχι.
2: Κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
0: Τι ζώδιο ήταν?
5: Τι ζώδιο ήταν? Δίδυμος όπως και εγώ.
0: Είστε σίγουρος, γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελαίων. Καλό,
5: Λοιπόν,
0: ναι.
5: Και όταν αποφάσισε να,
0: και
5: μοιράσει
0: εγώ θα το ξεπερνούσα.
5: Να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι: όχι, αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
0: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
5: Ευθύμιος.
0: Ο άλλος.
5: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
0: Πιανού.
5: Ο δικός σας.
0: Απόστολος.
5: Απόστολος. Ευστάθιος.
0: Τρομερό.
5: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
0: Ναι.
5: Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν ο
0: F, ναι. Το πληκτρολόγιο ειδικά. Το F. Πατάς το F και λες, τι πω που πάτησα το F. Ευζήν.
5: Ευχαριστώ. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
0: Φτάσαμε.
5: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
0: Στο τσίρκο, τι κάνατε?
5: Τι έκανα? Έκλαιγα και γελούσα όπως έκανε ο Βέγκος εκεί που παρουσιάστηκε, με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή εκείνη την εποχή.
0: Ποιο τώρα... αξιονεστή, μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις.
5: Περιπτώσει...
0: Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα?
5: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
0: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
5: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι τώρα, σωστό.
5: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
0: Άλλο αυτό. Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
5: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει και ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά.
6: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
6: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα που πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
6: Είναι από το γιο μου από τη Σούδα που το λέω μέσα.
7: Αποστόλη μου,
0: έλα.
7: Είμαι από τη Θεσσαλονικιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Κατζηδακιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον εστί ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
8: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δες το χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς. Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
7: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας. Για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον εάνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
2: Καλή άνοιξη σε όλους ο Μαρκόνι να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε.
0: Oh,
2: λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
0: Αυτό και ακολουθεί από κάποια ιστορία.
2: Έτρεξε στην καμπίνα του, πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά. Αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει αυτό που βλέπω με
0: ήθελε κόντρα γέφυρα. Δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε. Έτσι την πάτησε.
2: Αφρίλα και ο καπετάνιος.
9: Καπετάν Αντρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
2: Οπότε τι δεν τράβηξε, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
0: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
2: Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το μάνα.
0: Και αυτό τα κρύβει όμως τα μισά.
2: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 21.
0: Έχουμε και εμείς τις ευθύνες
2: μας. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
0: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
10: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Γεια σου.
0: Γεια σου.
11: Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά Μοχάμεντ Ρασούλαλά και Μπίσμα Λάχα Ραχμάν Ραχίμ. Αυτά θα τα μάθεις για να σώσεις το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα.
0: Όπα. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά.
11: Πού τα ξέρω, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
11: Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ο Φαραώ.
11: Αυτός είμαι.
0: Αμά και τα ξέρεις απ' έξω αυτά, Τα έχεις πάρει στο πέτσι.
11: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν Σαουδάραβες, ξέρω εγώ.
0: Α, είσαι έτοιμος εσύ, δηλαδή, ό,τι γίνει, είσαι μάχημος.
11: Δεν μου δίνει ο Σίση τη λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
0: Θες να πας.
11: Ναι, εκεί πρέπει όλα ζάχαρη.
0: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
12: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
11: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
0: Κόκα εννοείς.
13: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ.
0: Ο ίδιος παρακαλώ.
13: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
13: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
0: Ναι.
13: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είμαι η μητέρα της.
0: Ωραία.
13: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
0: Ναι. Το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
13: Πέρα από τη γέφυρα.
14: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
13: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
0: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και της μίλησα.
13: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει, τον κύριο Αποστόλη.
0: Ψυχούλα η κόρη σας.
13: Ορίστε.
0: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
13: Όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω.
0: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή.
13: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σας το λέω εγγυημένα.
0: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
13: Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
0: Ναι, ναι, όπως όλοι μας. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
13: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
13: Ναι.
0: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε?
13: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
0: Ναι.
13: Και εσείς θα με καθοδηγήσετε. Εγώ παίρνω πρόωρη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
13: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
0: Κάπου εκεί πάνω κάτω, ναι.
13: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω τώρα, μου έκανα ένα αύξηση στο 600, 500 και κάτι έπαιρνα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη, για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
13: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
0: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη, να μην είστε χαμηλοσυνταξιούχα?
13: Ναι.
0: Ναι, προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσει να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό, την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων, σε ευπαθείς ομάδες όμως.
13: Και πώς συνεργάζεστε με αυτά?
0: Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει, θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε. Και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό?
13: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη?
0: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
13: Καλύτερα, γιατί...
0: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνης με πιάσατε από το τηλεφωνικό. Συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μη μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ.
13: Θα μας κρεμάσει.
0: Γι' αυτό λέω, ό,τι δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε. Να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας.
13: Πολύ θα χαρώ.
0: Να δώσουμε και τα χέρια. Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά, ναι.
13: Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα.
0: Ό,τι είναι, το φτιάχνουμε τώρα. Εντάξει.
13: Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε.
0: Να μιλήσω λίγο με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς.
13: Εγώ πάντα τώρα είμαι.
0: Συνταξιούχος, ναι.
13: Δεν έχω κάτι. Εκτός από γιατρούς θα πάω.
0: Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αν είναι, θα της πω εγώ. Ωραία. Να έρθουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάση υποψία και θέλουμε τέτοιου ανθρώπου.
13: Ναι, δεν σα το κρύβω, λίγο ταράχτηκα.
0: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως όταν σου λύσει η δουλειά δεν είναι, σαν να πουλά ψωμί είναι.
13: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν,
0: έγα. Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
13: Α, ναι,
0: ναι, μην ανησυχείτε.
13: Αδικικό, ρε. Λοιπόν, να μην σας κουράζω, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
13: Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά.
0: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
13: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
13: Καλή
0: γεια.
13: Συνέχεια.
15: Τι μου λες εδώ τώρα, ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός, ο κακομοίρης, από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γιατί.
0: Πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
15: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάτσες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε. Αυτές οι κακομοίρες δεν τις εξαφανίζουν.
0: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα?
15: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς?
0: Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα?
15: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγεται να απαντάτε. Εντέχνος, ναι, πάντα, ναι. Είστε τόσο τριβεροί που αποφεύγεις, σου ξαναρωτάω εγώ. Λοιπόν, πάνε, έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα?
0: Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο, όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια, ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπουργκες.
15: Ωραία, μαζί σου, αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση, λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε, έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
0: Α, το σεξουαλικό το αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε.
15: Ναι. Γιατί ρε μαλάκα να ζουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές? Γιατί? Ποιος θα πάει? Κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει.
0: Σωστό. Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές? Πεθαμένες, τέλος.
15: Α, μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
0: Που θα σε πάω.
15: Έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον, φυσικά.
0: Αποκλείεται.
15: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει, να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
0: Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία. Έχεις δίκιο. Μπράβο.
15: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτός. Δεν μου απαντάς.
0: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
15: Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
0: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα ξέρουμε. Με τα όπλα πάμε, τι να κάνουμε τώρα.
15: Ωραία, και πάλι εντέχνος.
0: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή, είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει να σκοτώνεις.
15: Ρε θλιβερέ.
0: Αυτή είναι η δουλειά
15: δεν
0: του.
15: Μου λες όμως, εσύ στα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
0: Σωστό.
15: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
0: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο, έχεις δίκιο.
15: Άντε, μωρή, είσαστε θλιβεροί, ρε. Σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ. Αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε εδώ. Δώσε μου τη λύση εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν θα ήταν okay.
0: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω? Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
15: Ρε αδερφέ, το ξανά. να λέω, 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες που τσαβανίζανε. Mm. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
0: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
15: Μα δεν τους έκανε κανένας, δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
0: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν το πορτοσάλτε.
15: Πού να σου γαμίσω. Ρε μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες, την ελευθερία.
0: Ναι, το ξέρω, επειδή μου. Την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
15: αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα, αυτοί οι χαμένοι οι ρασοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους, κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο, παντού, παγκοσμίως, όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίρηδες, να τους εξαφανίζουν.
0: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
15: Ποιον?
0: Αυτό που λες.
15: Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκι, αλλά όχι τον Μπούλι τον Κυρανάκι. Τον Μπουλόπεδο το αδούλευτο.
0: Ναι.
15: Το Μητσοτάκι το στηρίζω.
0: Το Μητσοτάκι που έχει και πέντε ένσημα. Ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
15: Ο Μητσοτάκι έχει κάνει πέντε καλά. Τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικό, ρε βλάκα. Το 12.000 ένσημα είμαι φανατικό εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητο. Για μια ζωή μου είμαι ανεξάρτητο. Όποιο είναι σωστό θα τον επιβραβεύσω. Χθε ήμουν στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα. Ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λε τώρα. Έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δει διαφορά. Από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Δυστυχώς έχω πάει, ναι.
15: Ο μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς. Τόσο θλιβεροί είσαστε, ρε φίλε.
0: Με αποστομώνεις πολλές φορές, δηλαδή πραγματικά. λέω τώρα, πώς να καταπολεμήσεις την ανοησία.
15: Έτσι κέρθω και μπει ο άλλος, πώς το λένε, ο. Αχ, πες τον, πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις. Πέρα θα γίνει της πουτάνας.
0: Μακάρι. Θα έλα, άντε, όλο λόγια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: άντε, φίλε, σε ψάχνω μια εβδομάδα τώρα.
1: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, ήρεμα λίγο. Έλα, λίγο ήρεμα, λέω.
2: Έχω να τριχιάσει.
0: Σταμάτα, ρε, λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης, δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι, λοιπόν, αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
1: Να
0: το. Έτσι, λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί
1: ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, α πούμε.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτό ο μπάρμπα που λέγε για τη Βιολάντα, εντάξει τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, αλλά πέθαναν πέντε γυναίκες.
3: Εντάξει, πέθαναν και τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 πώς είναι, θα πεθάνει πριν από μένα.
1: Εντάξει, εξατάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
0: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών δεξιοί φασίστες, ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών είμαστε υπέρ του Ιράν? Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή?
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα, ναι, το δικό
0: είμαστε,
1: τους.
0: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς?
1: Ωραία, έτσι σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
0: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
4: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
0: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά λεωρίδα στις Θερμοπύλες για να θυμηθούμε τον παλιό λεωρίδα, φοβάμαι.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα, το έπεσε. Μπράβο.
0: Και είμαι και έξυπνο.
1: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
5: Ναι, γεια σας, Σταυρούς Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
5: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
6: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
5: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα τα εργοστάσια, να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός. Δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, έχει 45 χρόνια. Και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα αυτή την εποχή. Και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Αλβανίες, καταλαβαίνεις, και γύρω Σκόπια, και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις για τα εργοστάσια. 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
1: Βέβαια. Εντάξει.
7: Πολύ.
1: Ναι.
7: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
1: Πες και τα άλλα.
7: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ?
1: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
7: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
8: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
7: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
1: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
7: Έλα τώρα να πούμε.
1: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
7: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα.
9: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
9: Ο κύριο Μαρκόπουλος, θα ήθελα τον καθηγητή της ψυχολογίας.
1: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
9: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του?
1: Ναι, ο πρωτοξάδερφος.
9: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
1: Μπορεί να γίνει αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
9: Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
1: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
9: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
1: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
9: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη?
1: Ας το πούμε σε εργασία.
9: Κοιτάξτε να δείτε, η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
1: Αν τώρα θέλει, όμως, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
9: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
1: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
9: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολές και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ?
9: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
1: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
9: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
1: Ναι, το καλοκαίρι εννοώ, όχι τώρα.
9: Λοιπόν,
1: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
9: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
1: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
9: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να το βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
1: Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα.
9: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά,
1: μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
9: Ακριβώς, κύριε. 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
1: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
9: Το κύριο Μαρκόπουλο, μήπως ο κύριο Μαρκόπουλο τα εξηγεί λίγο περίεργο.
1: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριο Μαρκόπουλο να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
9: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
1: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
9: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά έφεση τη κολοδεξιά αυτή.
1: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Α μην το πιστεύει.
9: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μα δηλαδή.
1: Έλα τώρα. Ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
9: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη.
1: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφει και στη ΔΑΠ. Τώρα ας κάνει τις πορείες, ας τις κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
9: Για πείτε μου λίγο. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι της δεξιάς παρατάξεως.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπος για να γίνουν οι αναβαθμολογήσεις και να περάσουμε και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί.
9: Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
1: Θα το πιείτε.
9: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ.
1: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
9: Να καλέσω στο ίδιο.
1: Ναι, στο ίδιο.
10: Τι άλλα νέα, πώς πάμε.
1: Όλα καλά, σε σκέφτομαι.
10: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούλα, έτσι.
1: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
10: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά. Θα ρίξεις και όλα.
1: Να.
10: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
10: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
11: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
11: Κύριος Δημητρίου.
1: Ναι.
11: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του. Έχετε φοιτητή.
1: Συγχαρητήρια.
11: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για την βαθμολογία του Άρακ.
1: Να είστε καλά. Πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
11: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
11: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
11: Τι λέτε.
1: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
11: Καλά είναι, εντάξει.
1: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι. Εντάξει, ναι.
11: Εκεί με τη δουλειά.
1: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
11: Πολύ.
1: Γεια σας.
12: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
12: Άγγελος Τάξη, πρώην οικοδόμος.
1: Ωραία.
12: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο, ναι. Και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
1: Να το.
12: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
1: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
12: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι, ρε παιδιά.
1: Μπορούσαν μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε τώρα.
12: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα.
1: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του κόλου. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
12: Θα αναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι.
1: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
12: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
13: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
14: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις στη σταδίου 10 φορές.
1: Ρε κόλλημα.
14: Όχι, μαλάκι. Άκου το, εμπνεύστηκε από τον Τζέκε Βάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπω. Τώρα είσαι...
1: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζεκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
14: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους.
14: Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
1: Η ζήλια λοιπόν, έχει φάει.
15: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ.
16: Έλα, πρεβορό μου.
1: Έλα, μωρή.
16: Πόπο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
1: Άσε, έλα, ηρέμη, εντάξει.
16: Τι
17: ήρεμησε. Δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
1: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο να κάνεις φιχτά κολομέρια.
17: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
1: Oh.
17: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
1: Σκληρό. Άλλαξε δουλειά.
17: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες θα γίνω μόνιμη.
1: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
17: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μωρό μου, σ' αγαπώ.
1: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε?
17: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
1: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
17: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
1: Να το ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
17: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
1: Κοριτσάρα μου. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
17: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
1: Μάλιστα.
17: Τα
1: υπάρχει χορηγός.
17: Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες.
1: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
17: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους.
1: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
18: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
19: Το χειρότερο σας σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
17: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλατοπίπερο.
17: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος. Μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
1: Οπα.
17: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
1: Τι λέρε, παιδάκι μου τώρα.
17: Επιστημονικά τώρα. Γι' αυτό.
1: Α, μιλάμε, το γυρίσαμε.
17: Επιστημονικά πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειράγμενα.
1: Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
17: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειράγματα.
1: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου. Μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
17: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
1: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
17: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Άι, μωρή.
17: Σε σκέφτομαι.
1: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
17: Καλά.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είναι.
3: Έλα.
2: Μια χαρά ξεκινήσαμε έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
3: ωραία. Εσύ, κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
2: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, είπε. Ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στη δερογροθιά μου.
3: Αυτό. Αυτό, ναι.
2: Ωραία.
3: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Φλεύρης, σε αυτόν πιστεύουμε. Και όμα πιστέψουμε. Αυτό είναι και το λιμενικό.
4: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα.
2: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθαν στη χώρα μου και σου έχω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε σκούματος στις ζωές μας.
3: Θύμησε μου, ποια είναι η χώρα σου.
2: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι. Πάλι...
3: Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
2: Τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε σκούματος στις ζωές μας.
3: Θύμησε μου, ποια είναι η χώρα σου.
2: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι. Πάλι...
3: Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.

0: ο οποίος συμπαθώς ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
1: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο, ξέχασα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushback σε ποιος θα κάνει.
2: Ποιος?
1: Η κυνηγή της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως διερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους πελάγανε απέναντι. Τους έλεγαν σκούτσου τους κάνανε, σκούτσου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάς σε κανένας. Be quiet, be quiet, έτσι. Λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
3: Στο τηλέφωνο,
2: Αποστόλη. Ναι.
3: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
2: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
3: Για πείσμα να κάνουμε τους Ρώσους να δεις. Δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνω από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
2: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
3: Μωρέ, τι είμαστε, πτωχοί, τι
2: είμαστε.
3: Έχουμε εμείς λεφτά. Αλίμονους. Βρακί δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα παπάρια μας.
2: Μα συμπληρώνει και η κυρία, δεν ντρέπεται.
3: Ντροπή, ντροπή.
2: Ντροπή της.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα, ψυχή μου, πού είσαι.
2: Πού είσαι, ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι.
5: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το μένω σήμερα.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
5: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
6: Happy birthday to you.
7: Χρόνια μας πολλά.
8: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
5: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπής.
2: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά. Να πείτε.
5: Α, μάλακα.
2: Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
5: Άρα, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παρούση στην εκπομπή σα. Πρέπει ο λαό κάποτε να του κρεμάσει όλου πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
3: Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορους να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
2: Μάλιστα.
3: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
2: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
3: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένους τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδε.
2: Δεν είναι, πάει πολύ.
3: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
2: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
3: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
9: Αποστολή.
2: Έλα.
9: 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου λέω και δεν βάζεις.
2: Όχι, δεν είναι σκόμενο. Αυτά κάνουμε.
9: Είναι άντρας, λέει, πειράζει. Λέω δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζού και σε οτιδήποτε ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή, μπορείς να το φανταστείς.
2: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι.
10: Σαν και εμένα καμιά. Σαν και εμένα καμινιά. Σαν και εμένα καμινιά.
9: Ναι ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες, γιατί ήρθε και σας τράβηξα φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
2: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
9: Ναι ρε εσύ.
2: Τι.
9: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
2: Μου χρωστάς.
9: Σίγουρα.
2: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται, ορίστε. Έχετε την ευκαιρία σας, χρυσό κουφέτο.
10: Χρυσό κουφέτο.
2: Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
9: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, Αποστόλη μου.
2: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
10: Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
11: Γεια σας.
2: Γεια σας.
11: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
2: Οπα, πού με ψάχνατε?
11: Θέλω να με σελαβήσεις σε κάτι.
2: Okay, what?
11: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ελληνικής αγωγής.
2: Ειρηνικής ή ελληνικής?
11: Ελληνική.

0: Ναι, ναι, δίνουμε.
1: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
0: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
0: Με την ευκαιρία λέω και αυτό.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο Στόχαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο, ένα διαφορετικό ταξίδι στις συνήθειες, τα ήθη και όλα αυτά που μας χαρακτηρίζουν στο πέρασμα των αιώνων.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες μιας εποχής που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ξημερώνει Σάββατο, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξημερώνει το διήμερο της εβδομάδος που οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι με την πεθύμερη εργασία εμπερδευόμαστε. Περιμένουν πώς και πώς για να μπορέσουν να νιώσουν λίγο ότι ήρθε το καλοκαίρι. Καθώς αν δεν πας στην παραλία, δεν πρόκειται με τίποτα να το νιώσεις αυτό, ό,τι και αν κάνεις, οτιδήποτε και αν σκεφτείς για να φτιάξεις τη μέρα σου. Εμείς σήμερα είμαστε δύο φορές πιο χαρούμενοι, γιατί κυκλοφορεί στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, κυκλοφορεί το νέο μας δημιούργημα, το νέο μας έντυπο, η Οπλογνωσία. Η Οπλογνωσία, το περιοδικό που φτιάχνουμε με μεράκι, με τη βοήθεια όλων των συνεργατών που ξέρετε εδώ και χρόνια, και με στόχο να δώσουμε λίγη παραπάνω γνώση στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ασφαλή χρήση των όπλων. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ο μέγιστος σκοπός της έκδοσης είναι η ασφαλή χρήση των όπλων μέσα από τη γνώση, γιατί μόνο με τη γνώση μπορείς να λες ότι ξέρω να χειρίζομαι ένα όπλο. Αυτή είναι όλη η ουσία της υπόθεσης στο θέμα της οπλοκατοχής. Θα δείτε πράγματα και θάματα, θα δείτε όπλα για το στρατό, θα δείτε όπλα για την αστυνομία, θα δείτε όπλα για τη σκοποβολή, θα δείτε όπλα για το κυνήγι, και θα δείτε επίσης ότι υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα δημιουργίας, σχεδιασμού, κατασκευής, βιομηχανίας. Υπάρχει μια μεγάλη κουλτούρα η οποία βρίσκεται πίσω από αυτό το τόσο, να το πούμε απλοϊκό, όχι δεν είναι, είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά ένα προϊόν είναι και αυτό, ένα προϊόν μετάλλου. Εργάτες μετάλλου το βγάζουν και αυτό, αλλά έχει αυτή την ιδιαίτερη χρήση που καμιά φορά μας κάνει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατασκευή. Στα περίπτερα λοιπόν, μόνο με 2 ευρώ, τι κάνεις? Παίρνεις την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, παίρνεις τα Παραπολιτικά που έχουν άλλα δικά τους ένθετα μέσα εκτός από την ίδια την εφημερίδα και τις πολύ σημαντικές ειδήσεις τις οποίες θα σας μεταφέρει, και παίρνετε μαζί και ένα δώρο 120 σελίδων πολυτελή έκδοση ηλουστρασιών, όπως λέγαμε παλιά, και να διαβάσετε όλα αυτά που ίσως δεν ξέρατε, όχι ίσως, μεταξύ μας τώρα ελάχιστοι γνωρίζουν αυτά που οι συνεργάτες μας σας παρουσιάζουν, που δεν ξέρατε για τα όπλα. Τα όπλα που έχουν παίξει στο πέρασμα των αιώνων το δικό τους ρόλο και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα στην εποχή των drones να έχουν αυτόν τον ειδικό ρόλο. Φτιάξτε καφέ για θα πούμε πολλά, όχι μόνο για την έκδοση, γενικά για την κουλτούρα των όπλων, και θα μάθετε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύετε ότι έχουν γίνει και έχουν παίξει αυτό το σημαντικό ρόλο. Καφέ λοιπόν και τα λέμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Υπόθεση Μαρφίν. Πώς οι αρχές έφτασαν στους 3 υπόπτους 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Το email που οδήγησε στις συλλήψεις. Θρίλερ χωρίς τέλος με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Τα ευρήματα και οι καταθέσεις που δείχνουν ότι η μάνα σκότωσε τον γιο και αυτοκτόνησε. Τι υποστηρίζει ο Ιταλός κατηγορούμενος. Ρουβάς Ζιγούλη. Οι φήμες χωρισμού και το δημοσίευμα διάψευση. Παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα, το ζευγάρι είναι μαζί και δεν δίνουν σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο τους, λένε οι δικοί τους άνθρωποι. Τζένιφερ Λόπες στην επίδειξη της ύλης Κρυθαριώτη στο Παρίσι. Η Σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις από την πρώτη σειρά, ενώ το παρόν έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Βράχος ο Τραϊανός Δέλλα στο πλευρό της κόρης του. Η αποφύτιση της 18χρονης Βικτόριας και η απουσία της γογός που τους λύγησε. Ελένη Μενεγάκη, πάνω απ' όλα μητέρα. Η 18χρονη κόρη της παρουσιάστριας Βαλέρια ολοκλήρωσε τη σχολική της πορεία με την οικογένεια να βρίσκεται δίπλα της σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας, λίγο πριν χαράξει, ξεκινάει σιγά σιγά να πρώτο φως να χνοφαίνεται. Και να μην ξεχνάτε, 90,1 παραπολιτικά FM και Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία, στην καρδιά της Μακεδονικής γης, από όπου θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Σωτήρη τον Δημηρόπουλο, όχι μόνο γιατί έχει πολλά να μας πει ως αντάρτης εντός εισαγωγικών που πέρασε όλη τη ζωή του πάνω στα βουνά με ένα όπλο στο χέρι, αλλά και γιατί αυτός απολαμβάνει τη δροσιά στα 1600 μέτρα και εμείς εδώ βάζουμε air condition ακόμη και στις 5 το πρωί για να κάνουμε το αυτοκίνητο μια απόσταση λίγων χιλιόμετρων. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
3: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα από την Τζένα. Στα 1600 μέτρα στους πρόποδες θα ανεβούμε σε λίγο μόλις ξημερώσει για συλλογή σιδερίτου, όπως το λένε στα πανεπιστήμια, για το τσάι του βουνού, όπως λέμε εμείς εδώ πάνω. Είναι μια περιοχή που είναι δυτικά από τα υψώματα του Σκρά, όπου μεγαλούργησε ο ελληνικός στρατός, εκεί στο μνημείο του αγνώστου κρατήτης το Σκρά, το 1914, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και το γνωστό Καϊμαξαλάν. Είναι μια περιοχή η οποία είναι βόρεια του λωμού Πέλας. Έτσι, για να σου δώσω.
2: Ναι, είναι η μάχη του Σκρά που είπες, έφτανε.
3: Η μάχη του Σκρά, ναι. Είμαστε μια παρέα 15 άνθρωποι, οι περισσότεροι κυνηγοί.
2: Πιστεύουμε σουγιάδες, δεν τα χαλάτε τα τσάγια μας.
3: Όχι, με ψαλίδι, ψαλίδι.
2: Σουγιά, ψαλίδι, βέβαια. Ψαλίδι ακόμη καλύτερα.
3: Μου δόθηκε ψαλιδάκι και σπάγκο για το δεματάκι και πάντα εντός νόμου, πάντα ποσότητα για ίδια χρήση.
2: Έτσι.
3: Έτσι, εδώ γελάνε. Κάποιοι έχουν άλλα πράγματα για ίδια
2: χρήση. Ναι, γιατί μην μαζεύσετε και τίποτα άλλο και πείτε είναι η ίδια χρήση.
3: Εμείς έχουμε τη μαστούρα της ελληνικής φύσης με την καλή έννοια. Αυτό που έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος, Αντώνη μου.
2: Το καλύτερο τσάι που υπάρχει.
3: Και οι Μακεδόνες. Έτσι.
2: Αυτό που έπινε, όπως είπες, ο Μέγας Αλέξανδρος.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχει γύρω στους 7 βαθμούς. Κάτω από οξιά 20 μέτρη, έτσι είναι ωραίο αυτό. Τη διάλεξα τη θέση που πριν να ασχοληθώ.
2: Για μετακινήσου λίγο, γιατί σε ακούμε με σήμεσα να μας έλει σήματα μόρς.
3: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Έτσι, έτσι. Άσε λίγο την οξιά, μην ξαπλώνεις, μην ξαπλώνεις την οξιά. Πήγε να βρεις καλύτερο σήμα για την κεραία σου. Στα 1600 μέτρα, εσύ, εμείς εδώ στα παιδινά, μόλις κατέβεις κάτω, εννοείται θα πάει να πάρεις το περίπτερο, το περιοδικό, το ένθετο σήμερα, την οπλογνωσία.
3: Οπλογνωσία.
2: Και είσαι ένας άνθρωπος που έχεις πραγματικά, γιατί σε ήθελα σήμερα να ξεκινήσω μαζί σου.
3: Ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι έχεις γυρίσει ό,τι μουσείο υπάρχει και δεν υπάρχει και ιδιωτική συλλογή όπλων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι. Το έχεις αυτό το χουί, έτσι δεν είναι?
3: Μεγάλη ιστορία. Το όπλο είναι αυτό που σου λέω συνέχεια, έτσι. Το όπλο είναι η ζωή μου. Όχι η ζωή μου, η ελευθερία μου. Αν το καταλάβουν αυτό, οι άνθρωποι θα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Κατευνασμός, αλλά με το όπλο παραπόδα. Κατευνασμός χωρίς το όπλο παραπόδα είναι Καραγκιοζλίκη και Δηλία. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε τα όπλα και μετά να μιλάμε για κατεύνασμό στο Αιγαίο.
2: Έτσι. Εσύ μεγάλωσες βλέποντας το όπλο κραμασμένο στον τοίχο, έτσι δεν είναι? Είτε στο σπίτι του παππού, είτε στο σπίτι το δικό σου. Αυτή την εικόνα δεν είχες? Να, αυτά είναι τα καλά και τα άσχημα όμως με τα 1600 μέτρα. Εκεί που μιλάς, ο άλλος και απολαμβάνει τη δροσούλα την πρωινή που εμείς δεν τη βρίσκουμε ούτε με το air conditioning τόσους βαθμούς κάτω να στους 7 βαθμούς βρίσκεται, χάνεις και το σήμα. Δεν πειράζει, όμως βγήκε, τον βρήκαμε.
3: Ναι. Έτσι, έτσι. Τρεις συνδέσεις, τρεις εταιρείες, όμως δεν μπορεί καμία τεχνολογία να αντιμετωπίσει το
2: ανάγλυφο
3: της ελληνικής
2: φύσης.
3: Το ανάγλυφο της
2: ελληνικής
3: υπαίθρωσης. Εμείς θέλουμε μια χώρα που να μην πιάνουν στα δύσκολα τα τηλέφωνα, να μην μας ενοχλούν, να μην τους ενοχλούμε. Πάντα όμως τους φίλους μας και τα καλά Αιρτζιανά, έτσι, τα καθημάς Αιρτζιανά να είναι κοντά μας. Αυτό έχει σημασία.
2: Λοιπόν, μεγάλωσες, έβλεπες το όπλο στον τοίχο. Πήγαινε στον παππού, έβλεπες το όπλο στον τοίχο. Πήγαινε στα σπίτια των άλλων παιδιών. Πήγαινε στα σπίτια των άλλων παιδιών, το ίδιο.
3: Ενίοτε και πίσω από την πόρτα.
2: Και πίσω από την πόρτα. Τι σου δημιούργησε, τι σου δημιούργησε αυτό?
3: Είναι λίγο δύσκολο. Άσε, μπορεί να φύγει κανένα καρφί. Το πίσω από την πόρτα το όπλο, και μάλλον με τον πατέρα μου, γιατί ρωτούσε πάντα ο γιος μου 5 χρονών, 6, παππού να το πάρω. Ναι, τα ίδια κούγια είχα και εγώ βέβαια. Αλλά σε μένα δικαιολογόταν. Όταν το έβλεπα στο γιο, δεν δικαιολογόταν.
2: Δεν μου λες, πες μου κάτι. Τι σου δημιούργησε αυτή η εικόνα, μεγαλώνοντας?
3: Ότι έχω δύο καρδιές. Ότι έχω δύο καρδιές. Η μία καρδιά είναι αυτή που κουβαλάω και η άλλη είναι το όπλο. Και αν τη συνδέω αυτές τις καρδιές, έστω και νοερά, έστω και αν δεν χρειαστεί, περπατάω πιο δυνατά. Αυτό είναι το όπλο. Το θέμα είναι να το καταλάβουμε και να το σεβαστούμε, έτσι. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
2: Στεναχωριέσαι για αυτό που ακούς για τους νέους σήμερα? Εσύ πήγες, πόσους μήνες πήγες στη Δία?
3: 24 είναι ένα φυλακή, 25. Αλλά πρόσεξε, στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος. Και να σου πω,
2: οπότε
3: και
2: έμαθες,
3: να
2: μην... οπότε έμαθες και το μέρος. Έσου να χρήσιμος, πω, έτσι, αν γινόταν κάτι.
3: Στη Σάμο, 298, στην περιοχή του αεροδρομίου, όλη η κατεβασιά της Σάμου νότια-ανατολικά. Ακριβώς το πιο κοντινό σημείο με την Τουρκία. Θα σου πω όμως τι κάνανε μετά. Επειδή ήμουν άνθρωπος που άλλαζα πόλεις μετά το στρατό, του στέλνανε, έλαβε το απολυτήριο, το φύλλο πορείας, το αλλάζανε. Στο δόμο απειβδίσανε και απολύθηκα 23 χρονών όταν ήμουν 30, με στέλνανε στην Κόρυνθο. Και ρώτησα σε έναν, γιατί να πάω σε Κόρυνθο, στην Κόρυνθο, σε επιστράτευση? Δεν μου απάντησε χαμογελώντας, για να ξαναπάς στη Σάμμο. Είναι φοβερό. Να μένεις, ας πούμε, στην Ξάνθη και να πρέπει να παρουσιαστείς στην Κόρυνθο. Γιατί σου λέει αυτός, καλά θα μπορούσε να πάει εκεί πέρα. Ναι, δεν είναι μόνο. Ο στρατός είναι ένα κατόφλι για τα όπλα. Ένα κατόφλι.
2: Όχι, δεν λέω κάτι. Σε λέω γιατί, στο λέω γιατί εσύ. Σε λέω, είδες, με επηρέασες. Μπορεί να δείτε. Στο λέω γιατί, έχοντας το όπλο στο σπίτι μέσα, ναι, πηγαίνοντας στο στρατό, το αντιμετώπισες αυτό που σου εμπιστεύτηκε η πατρίδα για όσο καιρό?
3: Ναι, εντελώς διαφορετικά.
2: Το εμπιστεύτηκες εντελώς διαφορετικά από το παιδί που μένει τώρα στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
3: Ναι. Είναι ένα εργαλείο. Όπως μια νοικοκυρά γυρίζεται το τηγάνι, την κατσαρόλα, έτσι είχα εγώ το. Αλλά θα σου πω όμως και κάτι άλλο. Δεν σε αφήνουν νόμιμα να πιάσεις όπλο μέχρι να πας στρατιώτης η δική σου. Το παίρνεις πυροβολή. Εγώ, ας πούμε, με το Lee Enfield έχω κάνει άπειρες βολές από 13-14 χρονών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εντεκάσφαιρο με το κινητό ουραίο. Είναι φοβερό. Λοιπόν, όμως δεν του μπορούσες να το πάρεις να βγεις έξω. Και σαν παιδί είχες και τη μακιά, να το πούμε έτσι, που την κουβαλάς το όπλο. Σου λέγανε όταν γυρίσεις από στρατιώτες. Οπότε εσύ από το κέντρο ακόμα, από την Κόρυνθο, έπιανε στο Μιέλα σαν κάτι λιτρωτικό, σαν δώρο ζωής, σαν δώρο ηλικίας. Πώς να κάνει μικρή, θα πας στο γυμνάσιο, θα σε πάω από δίλατο μας.
2: Ναι. Έτσι, και ήταν και καμάρωνες κιόλας, γιατί ήταν επιτέλους ένα όπλο, ένα καλό όπλο, όχι τα παλιά που είχατε στο χωριό βέβαια.
3: Μόλις μας μοιράσανε το Enfield, εμείς που δεν ήμασταν το Enfield, το 1-1 στην Κόρυνθο, το 79, έτσι, 79 γάμα, 140, το λέω έτσι με όρεξη. Βέβαια από ανακατάταξη, γιατί ήμουνα κάπου πολύ λιγότερο, ας πούμε, αλλά εντάξει, με το σπουδές. Όταν λοιπόν έπιασα το ΜΗ1, το θεώρησα σαν ένα δώρο ζωής, σαν μια ενηλικίωση. Και πρόσεξε το ΜΗ1, που δεν το ξέραμε. Yeah. Εμείς είχαμε τότε να έφυγε. Δεν είχε καμία σημασία. Σε δευτερόλεπτα. Τάκ, τουκ, τάκ, τουκ, μέρα στο κεφάλι, λύσε, δέσε. Σε κοιτούσε ο άλλος. Εντάξει, ήταν επόμενο μετά, όπου και να πήγαινες.
2: Κατάλαβες αμέσως, δεν μου λες, πες μου τώρα κάτι άλλο, αν θυμάσαι βέβαια, αλλά ξέρω ότι θα θυμάσαι εσύ αυτά. Κατάλαβες αμέσως ποιοι από τους υπόλοιπους είναι κυνηγοί από τον τρόπο που πιάσαν το όπλο.
3: Καλά τους καταλάβαινες και τη φυσιογνωμία, έτσι. Δηλαδή έβλεπες τις φυσιογνωμίες, φαινόταν οι ψημένες που λέμε, έτσι, σε εισαγωγικά. Ο ψημένος φαίνεται. Τώρα, ας πούμε, εδώ που ανέβαινα εδώ πάνω, ας πούμε, ήρθαμε δύο παιδιά από την Εύβοια. Έτσι, εντάξει, φαινότανε από χιλιόμετρα τι. Δεν χρειαζόταν καν να μιλήσω ή να τους ρωτήσω κτλ. Ο ένας, μάλιστα, είχε μια φάτσα καραϊσκάκι. Δηλαδή, με το που τον έβλεπες, λιωκαμένος κτλ. Έγινε εδώ ήρθα. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που πιάνουν το όπλο. Δηλαδή, άμα έχεις 10 ανθρώπους και τους δώσεις να πιάσουν ένα όπλο, οποιοδήποτε όπλο, και να μην το ξέρουν το όπλο, έτσι. Δηλαδή πάρε ένα καινούργιο που δεν το ξέρεις, παιδί μου, ένα καινούργιο αμερικάνικο. Τον τρόπο που θα πιάσει ο άλλος το όπλο, κατάλαβες ποιος είναι. Αυτός, ο καθένας που το παίρνει το όπλο, καταρχήν έχει την κάνει εκεί που πρέπει σταμένη, αμέσως το καταλαβαίνει. Πιάνει το όπλο έτοιμο προς χρήση, δηλαδή τη στιγμή που το πιάνει, έτσι που το πιάνει, έχει κράτηματα δευτερολέπου να κάνει σκόπευση. Το καταλαβαίνεις. Και βέβαια είναι και τα μάτια του, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία με τα μάτια. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
2: Και δεν μου λες τώρα, όταν εσύ βλέπεις τον κατάλογο τώρα το σημερινό, τον ξεφυλίζεις και βλέπεις τα όπλα που έχουν βγει, πώς έχει προχωρήσει βέβαια, εννοείται ακόμη και η ποιότητα της κατασκευής και όλα αυτά.
3: Ναι, δεν μπορώ εγώ να πάω στο καινούριο τόπλο. Ναι. Εγώ σε αυτά είμαι της λογικής του Σοφία Λόρεν. Βλέπει μια γυναίκα, ας πούμε, και τη βλέπεις, ας πούμε, 45 κιλά. Λες όχι. Εγώ θέλω το εξώφυλλο με τη Σοφία Λόρεν. Έτσι είναι και το όπλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λένε στον πόδα του στόχου ιστορίστα, εγώ θέλω το μία να κάνει τίνγκ την ώρα που αδειάζει. Εκείνο το τίνγκ είναι όλα τα λεφτά.
2: Και δεν έχεις άδικο.
3: Ναι, τελείως. Είναι αυτό. Δεν μπορώ.
2: Τι θα ήθελες όμως, τι θα ήθελες αν σου λέγανε να σου κάνω δώρο ένα όπλο, τι θα ήθελες?
3: Άκου τώρα, θα σου πω. Το έχω κάνει ήδη, ας πούμε. Πήρα ένα τράπα γκρούπα, έτσι, μειωτήρα βέβαια αποθήκης, κανονικά, ας πούμε. Ένα λιόκανο, αυτό μπορούσα. Εντάξει. Είναι αυτό το όπλο με το οποίο θα πολεμούσα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι έτσι οτιδήποτε, μέχρι και τρόλ θα έριχνα με αυτό.
2: Και μπορείς και σωστά το λες.
3: Και χωρίς καμία, ας πούμε, πώς θα το πω, δεν θέλω ούτε ιδιαίτερα πυρομαγικά, ούτε τίποτα. Ξέρω τι θα βάλω μέσα. Ξέρω τι θα βάλω μέσα. Αυτό είναι η εμπειρία. Δηλαδή, ξέρω ότι κυκλοφορούν ειδικά πυρομαγικά και έτσι. Εγώ πέκαινα ένα φθηνό 27 βολό, ας πούμε. Πρόσεξε, 27 βολό. Έτσι. Με μία κάνει, ας πούμε, μπροστά έτσι κύλινδρο. Και ας έρθει, ρε παιδί μου, ας έρθει ό,τι θέλει. Έτσι.
2: Και να ξέρεις ότι είμαστε η μόνη χώρα, γιατί γίνεται τώρα. Ναι. Όλες οι χώρες έχουν όπλα, εντάξει, ειδικά η Κεντρική Ευρώπη και όλα αυτά, ναι. Και η Γαλλία ακόμη. Αυτοί όμως δεν κυνηγάνε, με λίγες εξαιρέσεις, δεν κυνηγάνε πουλιά όπως εμείς. Τον ουρανό, τον ουρανό με το όπλο στον ώμο, τον κοιτάμε μόνο στην Ελλάδα, στην Ισπανία και λίγο στην Νότια Γαλλία. Και στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι δεν σημαίνει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα drones. Εκεί είναι το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς ως χώρα.
3: Ναι. Εγώ θα σου πω.
2: Εκεί είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα.
3: Από τις πάπιες, ρε παιδί μου, από τις πάπιες. Που έχει και αποστάσεις, έχει και παγωνιές, έχει ό,τι θέλει. Άμα πάει ο άλλος και ρίξει, ξέρω εγώ, 200 πισίγια σε πάπιες κάθε χρονιά, τελείωσε. Βάλει και να έχει μια ηλικία, ας πούμε, αυτό τον άνθρωπο είναι έτοιμος, Αντώνη, έτοιμος. Ένα απλό όμως rifle, όχι σαντγκάν. Ένα απλό, ας πούμε, που έχουν οι Σέρβοι, ας πούμε.
2: Θα ήθελες αυτό, θα ήθελες να έχεις και ένα ραπλό, έτσι δεν είναι?
3: Θα ήθελα, γιατί έχει άλλη μυρωδιά.
2: Έτσι.
3: Αυτό το οπλό έχει άλλη μυρωδιά.
2: Μυρίζει αλλιώς η πυρητίδα του.
3: Και όχι μόνο η πυρητίδα. Το ίδιο το μέταλλο του, έτσι που να το βλέπω, εντάξει. Πολλές φορές το όπλο έχει και αυτή την αξία, έτσι. Δεν είναι μόνο η χρήση του. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως στην αρχή, πώς αισθάνεσαι με ένα όπλο. Είναι κάτι το μαγικό. Και να υπάρχουν περιοχές.
2: Έχεις κοιμηθεί αγκαλιά με όπλο?
3: Πάρα πολλές φορές. Αυτό το κάνω και τα τελευταία χρόνια πάνω στο κυνήγι που μένω πολλές φορές στην καλύβα μόνος μου και περνάνε απ' έξω αυτή η λαθρό, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Έτσι, όπου μας τέσσερις φορές μας πάσανε την καλύβα. Τέσσερις φορές. Μεσοβδόμαδα που λείπω. Εντάξει. Είναι φοβερό. Όταν βρίσκομαι στην καλύβα, βέβαια είναι λάθος αυτό, να ξέρεις. Σε πολλές στιγμές είναι λάθος, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα έρθει και δεν ξέρεις. Αλλά αισθάνεσαι το όπλο δίπλα σου. Είσαι σε μια περιοχή που γύρω στα 20 χιλιόμετρα δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Έτσι. Και είναι, ας πούμε, Δεκέμβρης, μήνας, Νοέμβρης. Τι θα κάνεις? Εκεί αυτό που κάνεις είναι κοιμάσαι. Εντάξει, είναι, αυτό είναι. Εντάξει, είναι πολύ αίσθηση της σιγουριάς. Και είχα μια φορά ένα επεισόδιο όπου ήρθε ο άλλος να ανοίξει την πόρτα και ήρθε από την πλαϊνή πόρτα. Δικός μου άνθρωπος. Και να είναι αδύνατος, ψηλός με γένια, Ταλιμπάν. Και σηκώθηκα με το όπλο αγκαλιά τώρα, μέσα στη νύχτα, έτσι η μύφος. Και ξέρεις τι με απέτρεψε? Με είπε μαλάκα.
2: Και λες δικός μας είναι.
3: Τι παλακάνεις ρε μαλάκα. Και ηρέμησα. Το λέω τώρα. Ξέρεις, καμιά φορά είναι μερικά πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει κανείς. Όχι, εγώ θα τα λέω τώρα, είμαι 70 χρονών. Θα τα λέω για να αποτρέψω καταστάσεις. Μόλις άκουσα τη λέξη αυτή, λέω εδώ είμαστε. Δεν υπήρχε περίπτωση να με πει άλλος. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
2: Άρεσε τι. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Μια πραγματικότητα, γιατί το αναφέρουμε και στο editorial της σημερινής έκδοσης. Ναι. Αυτοί που είναι πλέον είναι οι εθνοφύλακες.
3: Ναι.
2: Όλοι οι κυνηγοί δεν είναι αυτοί πλέον?
3: Σε συντριπτικό.
2: Μου το έχεις πει και τότε ποιο γίνει εκείνο το τραγικό δυστύχημα που είχε γίνει.
3: Ναι, στο Κυρκές. Είναι σε συντριπτικό ποσοστό και ήταν και η πρώτη, τους έζησα το Φεβρουάριο του 20 και στο Δέλτα και στις Καστανιές στον Εύρο. Το τι προσφορά έχουν κάνει οι εθνοφύλακες, δεν είναι αυτά, δεν είναι. Και δεν είναι, ξέρεις, ότι είναι μια διάρκεια που έχουν 500.000 ανθρώπων οι εθνοφύλακες. Είναι το πνεύμα της κοινωνίας. Είναι αυτό που περνάνε καθημερινά στα γραφεία, στην οικοδομή, στα καφενεία, στους άνθρωπους. Αυτοί οι άνθρωποι περνάνε ένα πνεύμα. Και όχι μόνο οι εθνοφύλακες, δεν χρειάζονται μόνο στα σύνολα της Αγίας. Σε όλες τις περιοχές. Γιατί είναι αυτό που φυλάνε το δίκτυο στις διαφορετικές υποδομές. Και δράμα, ας πούμε, έχουμε έναν ανθοφύλακα ο οποίος κλαίει. Γιατί είναι πλέον 68 χρονών. Πρέπει να φύγει. Το κουτσό σε αυτό το βάλει στο
2: τραπέζι. Τους έχουν βάλει, τους έχουν βάλει όριο ηλικίας?
3: Ναι, βάλαν όριο. Είναι. Δεν υπάρχει όριο.
2: Σωτήρη, μετακινήσου πάλι, γιατί σε χάνουμε. Μετακινήσου πάλι.
3: Ναι. Ναι, φοβάμαι ότι θα χαθεί και αυτό που υπάρχει. Αυτό είναι. Έλα, μ' ακούς?
2: Σε ακούω, σε ακούω. Μόλις ναι. Μετακινήθηκες, έφτιαξες με λίγο.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Θα έπρεπε να μπει ένα. Άλλη αριθμή ηλικίας. Οι άνθρωποι, όταν είναι υγιείς, μπορούν. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να ακούει, να βλέπει και να περπατάει, και μπορεί να το κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος και 75 χρονών ακόμα. Κάποιοι.
2: Μα έχει πρόσθεση, θα θυμάσαι πάντα ότι έχει εθνοφρουρά. Έχουν εθνοφρουρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα με 360 εκατομμύρια που αυξάνεται κάθε μέρα, και δεν έχουμε εμείς τόσο οργανωμένοι και τόσο σωστά στελεχωμένοι, ναι. Που είμαστε ακριβώς το αντίθετο, που εξαφανιζόμαστε.
3: Και μια που το βάζεις αυτό, όχι απλά μόνο στους άνδρες και στις γυναίκες.
2: Και στις γυναίκες, εννοείται.
3: Και στα σχολεία.
2: Και στις γυναίκες εξίσου.
3: Εντάξει, εγώ τώρα έχω δύο εγγονές, μία 8 χρονών και μία 6. Θα τις παραδώσω έτοιμες για τη χρήση των όπλων, να ξέρεις. Και δεν θα το κάνω γιατί το θέλω εγώ. Θα γίνει γιατί το θέλουν αυτές. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει κανείς να το δει, ας πούμε. Έτσι, ότι θα πρέπει, είναι πολύ, είναι βλακώδες με τη σημερινή ανάπτυξη και τις σημερινές ιδεολογίες της ελληνικής κοινωνίας να λέμε ότι θα γίνουμε Ισραήλ. Δεν γινόμαστε Ισραήλ από τη μια μέρα στην άλλη. Και ούτε χρειάζεται να γίνουμε Ισραήλ στο βαθμό που είναι το σημερινό Ισραήλ. Αλλά να μπορέσουμε να μας. Είδες, έγινε στο ΚΕΙΠ στη Λαμία, ας πούμε. Πήγαν τόσες, μήναν τόσες, όχι αυτό και εκείνο. Μα άμα δεν μάθει άλλη να ξυπνάει το πρωί, να κάνει κάποιες δουλειές, να σηκώνεται, να κάνει, να παρατήσει το κινητό. Δεν μπορείς να τη βάλεις στο ορισμό αυτό. Ούτε μπορεί να την αντιμετωπίσει ο επιλογίας που αντιμετωπίζει τον άντρα να αντιμετωπίσει αυτή τη γυναίκα. Θέλει πολλή δουλειά.
2: Πρέπει να αλλάξει. Είναι μια ολόκληρη κουλτούρα. Εγώ είχα την τύχη και πήγαινα στο Ισραήλ και πάντα αυτό που κοιτούσα και μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν οι περιπολίες από τις κοπέλες στρατιωτίνες.
3: Ναι,
2: και
3: ναι.
2: Το πόσο περήφανες ήταν που φορούσαν τη στολή και είχαν και μάλιστα είχαν και το όπλο το τουφέκιό τους και είχαν και πιστόλι.
3: Αντώνη, θα σου πω κάτι. Στην εποχή μου, πριν 50 χρόνια, αν πηγαίναμε στο στρατό και γυρνούσαμε και όταν δύο από το κέντρο, μας κόβανε καλημέρα. Στο δε Ευρωκόπη, εάν κάποιος πάει στρατιώτης και δεν πάει καταδρομέας, δεν ξαναγυρνάει σου. Είναι φοβερό.
2: Μας τα είχε πει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού.
3: Ο Φιλιππίδης. Αυτό ζούσε. Ναι, μόνο να κάνω λίγο κουτσοπολιό. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού όμως πήγε καταδρομές, αλλά επειδή ξέρει να κάνει σκεπές εκεί στην Άουσα, τη δεύτερη μοίρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ έκανε τις σκεπές στο στρατοπέδιο.
2: Αυτό το παθαίνουν πολύ δυστυχώς, γιατί έχουν ανάγκη από κάποιους τεχνίτες. Και ενώ ο άλλος πάει να υπηρετήσει, τελικά βρίσκεται να βάφει, να βάφει πέντε στρατόπεδα.
3: Ναι.
2: Γίνεται αυτό.
3: Αυτό είναι.
2: Εγώ θέλω Σωτήρη. Να συνεχίσεις να μεταλαμπαδεύσεις στις εγγονές σου αυτή την αγάπη για τα συγκεκριμένα αντικείμενα και να ξέρεις ότι στην έκθεση που γίνεται στην Αμερική, την τεράστια αυτή έκθεση που γίνεται, το Shot Show, πρόσφατα ο μιλητής είπε ότι τα αυτοκίνητα, τα ρολόγια και τα όπλα με επίσημες μελέτες ο κόσμος θέλει να τα βλέπει τυπωμένα σε χαρτί, όσα site να φτιαχτούν, όσες οθόνες να κατασκευάσει ο άνθρωπος. Θέλει τα αντικείμενα αυτά, τα οποία αντικείμενα είναι που χαρακτηρίζουν έναν άντρα, και πλέον και πολλές γυναίκες έχουν και αυτές το ίδιο κουσούρι, να το πω εγώ έτσι, δεν το κρύβουμε, θέλουν να τα βλέπουν τυπωμένα σε χαρτί για να ικανοποιήσουν και την αίσθηση του ματιού, την αίσθηση ότι το κρατάνε. Αντώνη, για το περιοδικό το δίνει αυτό.
3: Τα όπλα είναι το γάλα μας. Εντάξει. Και ποτέ δεν έγινε κανένα ατύχημα και ποτέ στα βόρεια της Δράμας ή της Καστοριάς που μεγάλωσα δεν έγινε κανένα ατύχημα, κανένας φόνος, καμιά γυναικοκρατία που λέει, γυναικοκτονία που λένε αυτοί. Ποτέ δεν έγιναν αυτά, έτσι, και ποτέ κανένας δεν σκοτώθηκε, έτσι, στις δικές μας κοινωνίες. Ξέρεις γιατί? Γιατί το όπλο ήταν κάτι σαν το χέρι του, ήταν κάτι σαν το πόδι του. Είχε επικοινωνία με αυτό, το ήξερε. Το όπλο ήταν το γάλα μας, το γάλα της μάνας μας. Έτσι. Αυτό μπορεί να το λέω καμιά φορά ποιητικά, εντάξει, το είναι βαριά η λέξη ποιητής, αλλά μας έδωσε τη ζωή. Αλλά όλο αυτό το πράγμα που μάθαμε πάνω στα όπλα είναι, από πίσω έχει μια λέξη, την ελευθερία. Έτσι. Εγώ δεν το παίρνω. Εγώ έτσι θα ξαναγυρίσω εκεί. Είμαι τώρα εδώ σε μια περιοχή όπου τα 50 πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα άλλαξε η ιστορία της Ευρώπης εδώ πέρα. Άγγλοι, Γάλλοι, ιστορίες, πρώτος Βαλκανικός, δεύτερος Βαλκανικός.
2: Πρώτος λοιπόν, παγκόσμιος, όλα.
3: Έτσι, χθες το μεσημέρι στο Σκρά μου περιέγραφε ένας ηλικιωμένος, έτσι, κοντά στα 90, την ιστορία πώς του παράδοση του χωριού, πώς οι κριτικοί φαντάροι ξεκινούσαν την επίθεση κατά των Βουλγάρων. Και άμα δεις από πού περνούσαν και πώς πολεμούσαν, θα πεις.
2: Σωτήρη, επειδή σε χάνουμε και το σήμα παραμένει προβληματικό, να ξέρεις ότι μένουμε στη λέξη που είπες, ότι το όπλο σημαίνει ελευθερία. Εκεί θα μείνουμε. Και αυτό θα πούμε και στους ακροατές μας σήμερα και στους αναγνώστες του περιοδικού που θα βρείτε στην εφημερίδα Παραπολιτικά.
3: Οπλογνωσία έχει και ένα ειδικό, εργαλείο που φαίνεται το φεύγουν τα γράμμια, η ταχύτητα που πάνε και κάτι τέτοιο. Έτσι καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, έχουμε και τον ταχογράφο. Πολύ χρήσιμο. Δύο θα κληρώσουμε, δύο θα είναι τυχεροί.
3: Α, Άντε με το καλό, γιατί εντάξει μπορεί να είμαστε του Μιένα εμείς, αλλά άμα μέναμε στο Μιένα θα πήγαινε η Ελλάδα στην Καλαμάτα, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
3: Συγχαρητήρια στον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάγεφο.
2: Ναι,
3: να τα λέμε
2: ναι,
3: για
2: ναι,
3: αυτά,
2: ναι. Άψογος επαγγελματίες,
3: ναι,
2: άψογος.
3: Ναι, ναι. Αυτοί είμαστε.
2: Και
3: το
2: τον είδε
3: και,
2: και είχε άγχος πότε θα το σβήσουν οι πυροσβέστες για να πάθει τη λιγότερο δυνατή ζημιά.
3: Να
2: γιατί δεν τήρησε τους κανονισμούς που λένε ότι εσύ πετάγεσαι με το κάθισμα και σκασίλα σου τι θα γίνει. Εντάξει, δεν το έκανε.
3: Ναι, ναι. Όχι, όχι. Οι κανονισμοί είναι για άλλους, όχι για τους Έλληνες.
2: Να σε καλά. Με σεβασμό στο τσάι του βουνού. Με σεβασμό στο τσάι. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά, ήδη σιγά σιγά το φως νικάει το σκοτάδι και θα ξεκινήσετε για το περίπτερο σε λίγο. Υποχρεωτικά θα σας υποχρεώσουμε σήμερα για να πάτε να πάρετε ένα πνευματικό μας παιδί που είναι ο ετήσιος Τόμος, οδηγός της οπλογνωσίας. Μία προσπάθεια μεταλαμπάδευσης μιας γνώσης των πολύ καλών συνεργατών που έχουμε σε αυτήν εδώ την ομάδα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή από το κυνήγι και σκοποβολή, για να γνωρίσουμε καλύτερα πράγματα και θάματα τα οποία δεν θα πιστεύαμε ποτέ ότι έχουν σχέση με τα όπλα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και για όλους εσάς μας ακούτε να ξέρετε ότι σκοπός μας είναι πάντα η ασφαλής χρήση των όπλων. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτός είναι και ο στόχος μας. Γιατί δυστυχώς δεν είναι όπως ήταν παλιά τα πράγματα που όλοι είχαν εικόνα ένα όπλο να βρίσκεται ελεύθερο, να μην σας πω και γεμάτο σε κάποιο σημείο του σπιτιού, απαράδεκτο, αλλά έτσι γινόταν παλιά. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Θωμάς Μπατσέλας από την Καστοριά, ένας άνθρωπος μεγάλωσε μέσα στα όπλα και συνεχίζει να τα κρατάει με περηφάνεια και γνώση. Θωμά, έτσι δεν συνέβαινε παλιά? Όλοι δεν είχατε ένα όπλο στον τοίχο?
3: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλή σου ημέρα.
3: Εντάξει, εμείς το δικό μας σπίτι δεν το είχαμε σε κοινή θέση.
2: Ναι, εντάξει,
3: το για λόγους ασφαλείας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά σε κάποια άλλα σπίτια που πηγαίναμε, θυμάμαι κι εγώ μέχρι και πιο αργότερα, το όπλο ήταν στη γωνία.
2: Έτσι.
3: Και ήταν κανονικό όπλο, όχι κυνηγετικό, ήταν τυφέκιο τότε που ήταν από τα ΤΕΑ που ήταν εκεί. Αλλά ήταν στο βουνό ο άνθρωπος, έτσι. Δεν μπορούσε να μην έχει και ένα όπλο μέσα στο σπίτι του.
2: Και έτσι.
3: Δεν υπήρχε τότε, δηλαδή αν τύχαινε κάτι που έπρεπε στο σπίτι του, αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα εμείς, αν ερχόταν ένας λύκος στο κοπάδι του ή μια αρκούδα.
2: Έπαιρνε το όπλο, το
3: φέγγι. Έπαιρνε το όπλο να υδραστηριστεί το κοπάδι του, εντάξει.
2: Το ραβδωτό του φέγγι του, εντάξει.
3: Από κάτω να φανταστείς τότε, εγώ τώρα τα θυμάμαι αυτά, ήταν αυτά τα παλιά τα σπίτια, από κάτω στο ισόγειο ήταν τα πρόβατα και από πάνω έμεναν οι άνθρωποι. Εγώ πήγαινα εκεί συνήθως και διανυκτερεύαμε έτσι τέτοια Σάββατο προς Κυριακή για να ανεβούμε μετά στο βουνό πρωί-πρωί. Αυτό που λες με το όπλο στη γωνία το θυμάμαι από εκεί. Γιατί ρώτησα και εγώ, το όπλο είναι γεμάτο? Φυσικά, μου λέει. Τι άδειο θα είναι? Αν χρειαστεί, λέει, πώς θα το πάω?
2: Θα τρέχω. Κάτσε τούργο να γεμίσω.
3: θα τρέχω να γεμίσω.
2: Μα ήταν γεμάτο και δεν είχατε τότε ούτε αυτοκτονίες, ούτε δρακοκτονίες, ούτε γυναικοκτονίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα μοντέρνα.
3: Όχι βέβαια.
2: Έτσι.
3: Ήξεραν ότι το όπλο είναι ένα εργαλείο και το εργαλείο το χρησιμοποιείς για τη δουλειά που χρειάζεται. Δεν παίζεις με τα όπλα. Δεν παίζεις με τα όπλα.
2: Θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση κάποτε, όχι ότι ισχύει πάντα, αλλά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση πριν από χρόνια στο αστυνομικό δελτίο. Που είχε. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε ζήσει μια τραγωδία, είχε αυτοκτονήσει ένας εθνοφρουρός και για να αυτοκτονήσει δεν είχε χρησιμοποιήσει το όπλο. Είχε πάει και είχε πέσει από γκρεμό. Δηλαδή αυτό και μόνο λέει πολλά. Δηλαδή δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το όπλο του για να βάλει τέλος στη ζωή του. Κάτι απίστευτο.
3: Εντάξει, είναι. Οι παλαιότερες κοινωνίες, εντάξει, ακόμα υπάρχουν και μερικές τώρα σε κάποιες χώρες ότι μπορούν να ζουν στην καθημερινότητά τους έχοντας και ένα όπλο μαζί τους. Αυτό δεν το βλέπουμε εύκολα εμείς στην Ελλάδα.
2: Όχι.
3: Εγώ όμως όταν είχα πρωτοπάει πριν πάρα πολλά χρόνια στην Ελβετία, είχα πάθει πολιτισμικό σοκ την Κυριακή το πρωί. Έβλεπα πολίτες έτσι στον δρόμο με ένα όπλο.
2: Που πηγαίνανε για να κάνουν τις βολές.
3: Πηγαίνανε για να κάνουν μια εκπαίδευση τους ως έφεδροι οπλίτες.
2: Είναι όλοι μέχρι τα 65-67 έχει πάει τώρα, είναι όλοι τους έφεδροι.
3: Από την άλλη, έτσι πρέπει να είναι. Ο πολίτης είναι οπλίτης. Αλλάζει η θέση μόνο του ενός γράμματος.
2: Και μάλιστα τώρα που το έθιξε αυτό, να το πούμε και αυτό, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που για να φτιάξει σκοπευτήριο πρέπει να φτύσει αίμα κυριολεκτικά. Δηλαδή, καλύτερα να κάνει οτιδήποτε άλλο παρά να πει θα ανοίξω σκοπευτήριο. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα.
3: Πυρηνικό εργοστάσιο, άμα θα
2: καλύτερα,
3: θα
2: ναι, άλλο, καλύτερα ναι. Να πει θα φτιάξω πυρηνικό εργοστάσιο. Πιο εύκολο να το φτιάξει. Παρά να φτιάξει σκοπευτήριο. Έδειχνε στην Ελβετία ένα νέο σκοπευτήριο που έκανε τα εγγένειά του και επειδή θέλανε απόσταση μεγάλη για τις βολές, τι κάνανε, εκμεταλλευτήκανε τις βολές, τις ρίχνανε από το χωριό στο απέναντι βουνό και από κάτω ήταν η Εθνική Οδός. Φαντάσου αυτό να το ζητούσαν στην Ελλάδα κάποια περιοχή που περνάει η Εθνική Οδός από κάτω να κάνουν κάτι ανάλογο. Αυτοί το θεωρούν πολύ έξυπνο αυτό. Σου λέει, αφού θέλουμε μεγάλη απόσταση και δεν θέλουμε να φεύγουμε από το χωριό, θα είναι η γραμμή βολής θα βρίσκεται κοντά στο χωριό και το πεδίο βολής θα βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Εθνικής Οδού.
3: Εντάξει, μιλάμε μια.
2: Δεν έπαιρνε άδεια αυτό στην Ελλάδα ούτε για αστείο. Θα ήταν πρώτο θέμα στη Δελτία Ειδήσεων.
3: Εδώ εντάξει. Εδώ δεν δίνουν άδεια στο στρατό να έχει όπλα. Εντάξει, φτάσαμε εμείς, είμαστε εντάξει. Φτάσαμε να έχουμε οπλοφοβία, όχι οπλογνωσία. Που προσπαθείς εσύ τώρα να πείσεις κάποιους.
2: Μα δεν προσπαθώ εγώ. Φαντάζομαι ότι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Δένδιας, προσπαθεί πανικόβλητος μετά το χάος που βλέπει ότι δημιουργείται με όλους αυτούς, με τις 20 ταξιαρχίες που δηλώσαν ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. 20 ταξιαρχίες στελεχώνουν όλοι αυτοί που είπαν ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα και αρνηθήκαν να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Τρέχει και δεν φτάνει να φτιάξει ενεργούς έφεδρους, έτσι το ονόμασε τώρα. Είναι η παλιά παλαϊκή άμυνα. Θυμάστε τον Αντένα του Παπανδρέου. Ναι. Να φτιάξει την παλαϊκή άμυνα. Δεν τη φτιάξαμε ποτέ, βέβαια, ποτέ δεν είμαστε για κάτι τόσο πολύπλοκο. Τώρα προσπαθεί ο κύριος Δένδιας να φτιάξει τους ενεργούς έφεδρους. Να τους φτιάξει πώς. Θα πάρει τους κυνηγούς, θα πάρει τα παιδιά, θα πάρει τους κυνηγούς από αγροτικές οικογένειες, θα πάρει από κτηνοτρόφους, από όλους αυτούς. Από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη τι θα πάρει.
3: Εντάξει, ναι, γι' αυτό λέμε. Ναι.
2: Τι θα πάρει.
3: Μια κουλτούρα όπλων υπάρχει ακόμα στην επαρχία. Τώρα, να σε δει κάποιο να κυκλοφορεί με ένα όπλο στην Αθήνα, θα πάθουν στην επαρχία. Τώρα, να σε δει κάποιο να κυκλοφορεί με ένα όπλο στην Αθήνα, θα πάθουν.

0: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει έτσι μια κουλτούρα αποδοχής, γιατί και οι περισσότεροι έχουν ζήσει μετά με τα όπλα. Στα σύνορα αναγκαστικά όλοι συμμετείχαν, αυτό που θέλουν να το πούν τώρα, ενεργοί, έφεδε και διάφορα. Αναγκαστικά οι περισσότεροι συμμετείχαν στα
1: στρατόπεδα. Τα στρατόπεδα ήταν εμείς στις πόλεις, θυμάσαι, πόσο όλοι
0: οπότε,
1: στο κέντρο της πόλης ήταν στρατόπεδο.
0: Έχεις μια αίσθηση ότι βλέπεις, και το κυριότερο, εντάξει, το όπλο είναι θεωρητικά και στην πράξη μια ασφάλεια. Όταν είσαι ειδικά στο βουνό, δεν νοείται να μην είσαι οπλισμένος για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο ύπαιθρο. Εμείς δεν ξέρω αν ούτε οι αστυνομικοί δεν τολμάνε να χρησιμοποιήσουν όπλο στο βουνό. Θα βρουν τον πελάτη τους κι αυτοί.
1: Μα το βλέπουμε κάθε μέρα που βρίσκουν τον πελάτη τους.
0: Εγώ όταν ήρθε ο αστυνομικός εδώ, που ήρθε υποτίθεται για να μας σώσει με την αρκούδα, λέω, βγάλε αν είναι το πιστόλι σου και να ρίξεις τον αέρα για να φύγει. Τρελώσει μου, λέει, να βρω τον πελά μου.
1: Πολύ σωστά σου απάντησε.
0: Το καταλαβαίνω, το ήξερα και εγώ, ήθελα απλώς να τον πειράξω. Ότι τι σε κουβαλάνε και σε ένα άνθρωπο εδώ, αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν σε αφήνουν να χρησιμοποιήσεις το όπλο σου, δεν μπορείς να τρομάξεις, μη τρομή τυχόν και τρομάξει το ζώο. Εντάξει.
1: Θωμά, παρότι δεν είσαι γουρνοκυνηγός, θα ήθελες όμως ένα ράδοντο του φέκι, έτσι δεν είναι, να έχεις δικαίωμα ως κυνηγός να το κατέχεις?
0: Εντάξει, αν επιτρέπονταν η χρήση, θα είχα ένα τέτοιο του φέκι, όχι απαραίτητα για τα γουρούνια. Από την άλλη, αν επιτρεπόταν αυτό το του φέκι, σίγουρα μετά θα επιτρεπόταν και τα ζαρκάδια που έχει καταπτύσσει μάστιγα πραγματικά. Εντάξει. Ένα ζαρκάδι θα πήγαινα και εγώ, θα το σκότω.
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά ούτε ραβδοδό του φέκι θα αγοράσει ποτέ, ούτε τα ζαρκάδια θα επιτραπούν.
0: Το ξέρω, εννοείται.
1: Συγγνώμη, σε στεναχωρώ. Αλλά είπες δύο φαντασιώσεις σου σε μία πρόταση.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Αν ποτέ υπήρχε, ή έβαλα όμως ένα μεγάλο αν. Έτσι. Όχι.
1: Το ζαρκάδι θυμίζει το ελαφάκι του Άι Βασίλη, πώς το λένε αυτό. Και δεν υπάρχει καμία ελπίδα ποτέ κανένας υπουργός να υπογράψει το δικαίωμα κυνηγίου του.
0: Αυτό θα το δοκίμαζα. Για το αγριογούρνο δεν ξέρω αν θα το δοκίμαζα, γιατί θέλει και άλλη κουλτούρα. Όχι όπως η κουλτούρα της κεντρικής Ευρώπης, βλέπω και εγώ έτσι.
1: Θέλει φυλάχτες, ναι, ξύλινες,
0: είναι πολύ διαφορετική. Είναι το έδαφος παιδινό, δηλαδή ανεβαίνει αναγκαστικά ψηλά. Εδώ σε εμάς με τις σπαθιές θρεματιές και όλα αυτά που έχουμε που τα κυνηγάνε, δεν έχεις εύκολα και πολλά περιθώρια να πυροβολήσεις. Βέβαια θα πρέπει να αλλάζει και το τρόπος που το κυνηγάμε. Έτσι όπως το κυνηγάμε τώρα εμείς με τις παγάνες, βολεύουν τα όπλα αυτά που έχουμε εμείς, που έχουν και μικρόβελινικές, διότι το χτυπάς από πολύ κοντινές αποστάσεις.
1: Και επειδή δεν έχουμε σκοπευτήριο, βολεύει πολύ η χρήση των δραμιών, γιατί σου επιτρέπει το σκοπευτικό λάθος.
0: Αυτό, ναι.
1: Αν υπήρχε σκοπευτήριο, θα είχαν όλοι μονόβολα.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ, αν τυχόν όσα έχω μαζί μου πάντα κουβαλώ, ένα πλήρη φόρτο από φυσίγκια, έχω πάντα μόνο μονόπουλα. Δεν είμαι κατά
1: εσύ το κάνεις, εσύ το κάνεις αυτό. Οι περισσότεροι έχουν δράμια γιατί...
0: Ναι, εντάξει, από την άλλη θέλει λίγο μια περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν πυροβολείς. Είναι φοβισμένοι αυτοί οι περισσότεροι, φοβάνται το λάθος στις παρέες τους.
1: Φοβούνται την καζούρα από τους υπόλοιπους.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, και φοβούνται να χρησιμοποιήσουν. Από την άλλη δεν έχουν όμως... Κάνει και πολλές βολές. Εμείς που κυνηγούσαμε με τις μπακάτσες, δεν είχαμε εκατοντάδες βολές. Άρα είχαμε λίγο μια πιο εμπειρία στη γρήγορη τη φεκιά, γιατί και το άγριο γούρνο πρέπει να το ρίξεις γρήγορα μερικές φορές. Δεν έχεις πολλά περιθώρια.
1: Όχι, έχει μια εμφάνιση και εξαφανίζεται μετά, βέβαια.
0: Ναι, πρέπει να ρίξεις τώρα. Αν θες να ρίξεις μια γρήγορη, άρα πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το σύστημα. Μια μπηχτή του φεκιά σε ένα άνοιγμα 5 μέτρων. Εκεί, εντάξει, του σώνει αυτό, ρίχνουν μετά. Άρα το χτύπησε το γουρούνι, τραυματίστηκε. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας, δεν φταίει αυτός. Λίγοι χρησιμοποιούν. Έναν φίλο που έχω εγώ που κυνηγούσε χρόνια πέρδικες και αυτός ήταν του πουλιού, αυτός χρησιμοποιούσε μόνο μονόβολα όταν πήγαινε στα αγριό.

0: πέντε μέρες. Φοβάται όλοι να χρησιμοποιήσουν τα μονόπωλα. Ενώ, τι να πω. Εντάξει, ο καθένας με το.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Από την άλλη, αν αυτός αισθάνεται ότι είναι πιο ήρεμος και έχει και επιτυχίες, δεν μπορούμε να τους πούμε κάτι. Από τη στιγμή που έχει επιτυχίες και με τα δράμια, εντάξει. Είναι και αυτό μια λύση.
1: Δεν μου λες, οι φίλοι σου οι κυνηγοί, όχι όλοι, εντάξει. Αυτοί που ξέρεις και είσαστε και πιο κοντά, είχαν υπηρετήσει όλοι στις δυτικές δυνάμεις, είναι αλήθεια αυτό? Πηγαίνει αυτό έτσι?
0: Όχι απαραίτητα όλοι.
1: Όχι απαραίτητα, αλλά αρκετοί, οι περισσότεροι θα λέγαμε.
0: Ναι, κάποιοι από αυτούς που, αυτόν που κυνηγούσαμε και κυνηγάμε χρόνια τώρα μαζί, αυτός ναι, είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις.
1: Και το θεώρησε και δεδομένο να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Αυτός εθελοντής πήγε, εντάξει. Και ο πατέρας μου που ήταν έτσι, από πολύ παλιά. Είχε όμως αυτή, είχε μια εκπαίδευση στα όπλα, ασφαλή χρήση των όπλων, πώς θα το κρατάς, τι κάνει, δεν πρέπει ποτέ να στρέφεται σε άνθρωπο. Αυτά ήταν βιώματα που περνάνε μέσα από μικρό παιδί, δηλαδή το όπλο είναι όπλο. Εγώ ο μικρός όταν ήμουν, ακόμα γεμίζανε τα φυσικά και εγώ κάθε Παρασκευή βράδυ ερχόταν εκεί η παρέα του και γεμίζανε τα φυσίγγια για την επόμενη μέρα. Άρα ζούσαμε όλοι μαζί, εντάξει. Δεν ήταν όπως τώρα που. Ήταν βέβαια, είχε βέβαια ένα ρίσκο, αλλά κρατούσε όμως ένα θέμα ασφάλειας. Δεν πλησίαζε κοντά σε φωτιές με τα παρούτια, τα είχε κρατημένα σε διαφορετικό μέρος, σε ένα κουτί. Και ζούσαμε με τα όπλα μέσα στο σπίτι, αλλά όμως είχαμε μια ασφαλή χρήση. Ούτε άδεια κάνει, δεν πρέπει να στρέψει σε άνθρωπο.
1: Είναι αυτό που είπαμε, ήταν η κουλτούρα της οπλοκατοχής.
0: Ναι, η κουλτούρα. Ακόμα και όταν ήταν ένα όπλο λιμένο με την κάνη, δεν έπρεπε ούτε για αστείο να το γυρίσει σε άνθρωπο. Η κάνη πάντα πρέπει να κοιτάει ψηλά.
1: Παρά δεν μπορούσε, να χρησιμοποιηθεί καν.
0: Ναι, άδεια κάνει. Από τη μια μεριά έχεις την κάνη, από την άλλη έχεις τον υποκόπανο του όπλου. Οπότε... δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά όμως ήταν αυτή η κουλτούρα των όπλων. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούσε ούτε σαν παιχνίδι ούτε σαν αστείο.
1: Θωμά, παρότι είσαι από την Καστοριά και θα το καταλάβεις γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, δεν θα σου δώσω ραντεβού στα Γουναράδικα, αλλά στο περίπτερο για να πάρεις το νέο τεύχος της οπλογνωσίας.
0: Το μεσημέρι, το είπε εγώ αργά.
1: Εσείς το μεσημέρι, ναι, γιατί πρέπει να περιμένετε να έρθει, βέβαια.
0: Μεσημεριάτικα. Και άμα δεν προλάβω, όταν γυρίζω μετά το βράδυ. Γιατί έχουμε και αγροτικές εργασίες.
1: Και είναι και την Κυριακή, αυτό είναι το πλεονέκτημα της εφημερίδας.
0: Αυτό είναι η σιγουριά. Δηλαδή, αν τυχόν δεν θα προλάβω, θα περάσω μετά την Κυριακή πρωί.
1: Παραπολιτικά μαζί με οπλογνωσία σήμερα, μια μεγάλη προσφορά. Μόνο με 2 ευρώ. Ο καφές κάνει από 2,30 και πάνω αυτό. Και ακόμη και στο φτηνότερο καφέ. Με 2 ευρώ μόνο. Θωμά μου, να είστε όλοι καλά εκεί πάνω και να ξέρετε ότι αν θέλει κάποιος να πάει κάπου ωραία τώρα φέτος το καλοκαίρι, δεν είναι ανάγκη να είναι στις παραλίες. Πάει να πάρει και το αυτοκίνητο, να τελειώσει και ο δρόμος τώρα που λένε τον Αύγουστο και να ανέβει μέχρι την Καστοριά, τα Καϊβενά, την Καστοριά, να δει κάτι διαφορετικό. Ωραίες και παραλίες, ωραία όμως και τα βουνά μας, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τα βουνά έχουν δροσιά. Τουλάχιστον.
1: Να πάρει και δροσιά, να έχει και δροσιά. Την καλή μέρα μας.
0: Με κουβέρτα.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια
0: σε όλους.
1: Μου. Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από εμάς μία προτροπή: πηγαίνετε στο περίπτερο και δεν θα χάσετε, γιατί όλα σε αυτή τη ζωή κρύβουν μία κουλτούρα και το όπλο έχει τη δική του κουλτούρα. Καλή σας ημέρα.

0: χαρά στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος!
2: Παντοπολίων η Αυθονία!
1: Κατάστημα Θροφίμων!
2: Κυριάννη εσύ!
1: Στον τηλέφωνο από τη Φοιτής!
2: Εδώ ο Πολύδωρος! Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος!
1: Τι κάνετε!
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήρισεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα! Να πάρει τον πατέρα να τα πεις!
2: Γεια σου Κυριάννη!
3: Μίλα με το γιο σου!
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε! Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα!
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα! Να πάρεις πολύ ρετσίνα!
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές! Δεν μου λες ρε Πολύδωρε! Να πάρω και ένα αυγοτάραχο! Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου! Να πάρω!
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα! Πάρε και σκυλόψαρο! Πάρε κάτι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμακα νοπίγα δοζευτεί. Δε, κυρμέντιο, δε, αχ, κυρμέντιο,

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και από το θέατρο, αλλά μόνο με φωνές αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών. Το ξεκίνημα έγινε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Γεωργία Βασιλιάδου σε μια στιγμή κεφιού στην ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε τον Κυργάιδαρο ή αλλιώς τον Κυρμέντιο, και μάλιστα με εξαιρετική τεχνική, καθότι η Γεωργία Βασιλιάδου γνώριζε καλά να τραγουδά από όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο μουσικό θέατρο, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ηθοποιοί που μέσα στις σπουδές τους το τραγούδι ήταν υποχρεωτικό. Ελάτε να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο και να θυμηθούμε τους ηθοποιούς που λατρέψαμε σε μια κινηματογραφική ή θεατρική τους ερμηνεία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η σκυτάλη δίνεται στη Σπεράντζα Βρανά.

Η Σπεράντζα Βρανά, παρά την μπάσα της φωνή, ερμήνευε εξαιρετικά τα τραγούδια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Κάποτε ένας μαέστρος χιουμορίζοντας την είχε αποκαλέσει Σπεράντζα Βραχνά, για να τονίσει την μπάσα βραχνάδα της. Τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Μιτσάκη από τις ταινίες «Η Ωραία των Αθηνών» και «Γλέντι, Λεφτά και Αγάπη» στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και έρχεται και ο Δημήτρης Χόρν από την Αθήνα τη Νύχτα με τα Καθημερινά του Καθημερινού, αλλά και από το Αλίμονο στους Νέους μαζί με τη Μάρο Κοντού σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κώστα Πρετεντέρη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα τραγουδήθηκε από τη Μάρο Κοντού μέσα σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας στην ταινία «Το Κάθαρμα» που έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Εκεί, στις αρχές του 60, συναντήθηκαν και η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο για το «Χρυσόψαρο» από την ταινία «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» του Γιάννη Νταλ Δαλιανίδη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Την Τζέννη Καρέζη θα τη συναντήσουμε και πιο κάτω. Προς το παρόν κρατάμε τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τότε που τραγουδούσε μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», εκεί γύρω στο 1962.

Ας πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1955, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Άντε να το γράψεις αυτό τον 21ο αιώνα, αν τολμάς. Και το τραγουδούσαν λοιπόν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά και ο Τόλης Χάρμας.

0: γιουλέκα.
1: Εμένα μη μου παριστάνεις.
0: Γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σ' αγλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σ' αγλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω.

0: τα υπό.
1: Μπράβο Μανώλη, σκληρέ άντρα.
0: Υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω.

Δύο χρόνια αργότερα έρχεται το sequel της ταινίας «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», δηλαδή το «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο». Ο Βασίλης Αυλονίτης έγραψε ιστορία με τα παλιομισοφόρια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

μούρια, τι τραβάνια σας τα μούρια, τι τραβάνια σας τα μούρια. Αχ ρε πάντρο μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα μούρια, τι τραβάνια σας τα μούρια.

0: σας τα μούρια, τη τραβάρια σας τα μούρια.
1: Από το 1957 που βρισκόμαστε, πάμε στο 1960. Ίσως η πιο αγαπημένη ελληνική κωμωδία του κινηματογράφου μας, «Τα κίτρινα γάντια», με Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Μάρο Κοντού και Μάρθα Βούρτσι. Ο Μίμης Φωτόπουλος, ως Λέανδρος, μαζί με τη Μάρθα Βούρτσι, κάνουν στάση στο δρόμο για ένα κρασάκι και έρχονται στο κέφι.

Το πασαπόρτι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου από τα Κίτρινα Γάντια. Φωτόπουλος και Βούρτσι δίνουν τα ρέστα τους ερμηνευτικά, όπως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως Λίζα Παπασταύρου στο Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο του 1959.

Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκος Ακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του με την κιθαρούλα του ήταν και ο Ντίνος Καρύδης. Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκος Ακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του με την κιθαρούλα του ήταν και ο Ντίνος Καρύδης.

Τι μας απομένει τώρα? Να ακούσουμε την Αλίκη και τον Δημήτρη μαζί, διότι πολύ απλά η αγάπη θέλει δύο. Νίκος Μαμαγκάκης και Ντίνος Δημόπουλος από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, από την ταινία που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή της Αλίκης και του Δημήτρη στη Φίνος Φιλμ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, όχι να παίζουν αλλά να τραγουδούν. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα από τα παλιόπαιδα του 1963. Και επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θέλετε τη Μέρη Χρονοπούλου στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, ας θυμηθούμε και την Καμαρούλα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη γλυκιά ζωή του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Κάτι να καίει». Ίσως και με μια διαπίστωση ότι φεύγουν τα χρόνια και όλα αλλάζουν όλα από το ραντεβού στον αέρα. Το δικό μας ραντεβού είναι και αυτό στον αέρα, αλλά τον ραδιοφωνικό. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 97,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό, είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν, είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
2: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε λοιπόν. Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή του Δημήτρη Μιράτ από το κλασικό θεατρικό έργο του Πιραντέλο, το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε», η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και κάπου εκεί κοντά και η Πέτρα με τη Βούλα Ζουμπουλάκη. Δεύτερη ώρα για το άλμπουμ του Σαββάτου, που αυτό το απόγευμα ευωδιάζει από θέατρο και κινηματογράφο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Βούλα Ζουμπουλάκη, όταν έπαιζε στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη και τραγουδούσε το 7 τραγούδια θα σου πω, που έγραψαν ο Μιχάλης Κακογιάννης μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη.

από τη Στέλλα θα ήταν σχεδόν αμαρτία να μην ακούσουμε και τη Μελίνα Μερκούρη. Το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» είναι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας «Εκεί, του παραδείσου τα μπουζούκια, μεταξύ Καμαρινιών και Πάλκου».

Και αφού ακούσαμε τη Μελίνα, μας έρχεται στο μυαλό και το Ποτέ την Κυριακή. Όχι όμως το κινηματογραφικό, αλλά το θεατρικό. Το Ilia Darling στο Broadway το 1967 με τον Νίκο Κούρκουλο να τραγουδά το After Love.

Σχεδόν αγνώριστος ο Νίκος Κούρκουλος από εκείνη την παράσταση, από το Ilia Darling, κρατάμε τον Νίκο Κούρκουλο και συναντάμε ξανά τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ερμήνευσαν ανεπανάληπτα Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαρίνο, που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.
1: Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα, χαμόγελα στην πελατεία. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα,

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Μα σαν θα διαβείτε την πόρτα, μην πείτε πως το έλεγα αστεία. Δεν ξέρετε τι είναι σκιά και σκοτάδι, μετά από τον ήλιο, μετά από το χάδι. Δεν ξέρετε αλήθεια πόσο είναι φτωχοί αυτοί που τα φώτα τους δίνουν ψυχή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.

Κι αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα «φστ Boeing», όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.

Οι ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα των musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

Μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδας.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας. Και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω. Κι ας γίνει της κακομοίρας.

τίτλοι από τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά μικρό το μεροκάματο ή αλλιώς τάλιρα. Τάλιρα, τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας. Ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βύρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: 90,1.
1: Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας δύο γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δύο της παλιάς φρουράς και τρεις για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουντούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη-Δούρου-Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδησε το φουντουκάκι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία Το Αγοροκόριτσο του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο. Ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εμείς αύριο πάλι.

0: 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίκια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέπτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προβιβάσαν και μου χαρίσαν τις πιο όμορφες στιγμές.

αναρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Και όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, κοντά 15.000 μέρες, κοντά 15.000 πρεμιέρες, κάθε παράσταση και πρεμιέρα, κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν, 15.000 βαθμοί, και εγώ πέσω κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, 40 χρόνια. Και τι χρόνια? Πόλεμοι, θάνατοι, πόσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λοχίες, μετά υπολοχαγός. Ταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό, κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ, για τον κόσμο και την αγάπη του, όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας.

40 χρόνια. Μπα, σας γελάσατε. Εγώ ήδη έβαλα πλώρη για τα 50. Και δεν το έχω σκοπό να σταματήσω. Να με την αλήθεια, δεν το έχω σκοπό. Άκου 40 χρόνια. Μόνο 40.

0: ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τρία λεπτάκια μετά τις 8 είμαστε εδώ, Σάββατο 8 Ιουλίου σήμερα. Και να πούμε χρόνια πολλά στην... Τι είπα εγώ? 8. Α, ωραία, δεν είναι. Σωστό και αυτό. Ξεκινήσαμε λάθος. Εγώ το Χρήστο Μυρίδη απέναντί μου λέει όχι, δεν είναι 8 Ιουλίου, είναι 11 Ιουλίου. Πολύ σωστά, πάμε πάλι. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Είναι Σάββατο, είναι 11 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά ήθελα να σας πω. Και να πούμε χρόνια πολλά στην Εφημεία. Όχι την Ευθυμία, την Εφημεία. Την καλή φήμη δηλαδή που γιορτάζει σήμερα. Και στην Όλγα. Την Όλγα τη δικιά μας εδώ, την Όλγα Καλατζή, που έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Πολύτιμη η δουλειά της, της Όλγας Καλατζή. Να τη χαιρόμαστε. Και πολύ χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες όσες γιορτάζετε.

Τώρα, πόσοι και πόσοι είστε εδώ δεν ξέρω, γιατί αν κρίνω από τις θέσεις που υπήρχαν για πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή, μάλλον οι περισσότεροι έχετε φύγει σιγά σιγά. Δηλαδή, για Σαββατοκύριακο, πρώτο κύμα διακοπών, δεν ξέρω. Ή για μπανάκι σήμερα έτσι αυθημερών. Και αυτό παίζει, να περάσετε καλά, όσοι και όσες φύγετε. Οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ, είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Και βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας και τι συμβαίνει στον κόσμο. Ας πούμε στην Ευρώπη, ο θερμικός κλοιός έχει πάει και έχει εγκατασταθεί πάνω από τα κεφάλια πολλών χωρών της Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Στην Ανδαλουσία έχουμε καταστροφικές φωτιές, φωνικές φωτιές. Υπάρχουν νεκροί εκεί από τις πυρκαγιές. Εδώ ακόμα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και παρότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία σήμερα και αύριο, δηλαδή θα φτάσει στους 37 ή και τους 38 βαθμούς λέει, από τη Δευτέρα λίγο θα υποχωρήσει πάλι, εκεί θα πάει 34, ακούμε και κάτι για κύματα καύσωνα προς το τέλος του μήνα, θα τα δούμε. Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη στη Λάρισα, σε εργοστάσιο ανακύκλωση, στο ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ. Δίνουν μάχη όλη τη νύχτα, έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο η φωτιά, γιατί η πρώτη μάχη έγινε για να μην επεκταθεί σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω, να μην απειληθεί το μορφοχώρι, δεν απειλείται τελικά. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει πάρα πολύ πυκνός καπνός που κινείται προς τα βόρεια, στην κατεύθυνση της Λάρισας δηλαδή. Καταλαβαίνετε γιατί καίγονται σωροί ελαστικών. Έστειλε και μήνυμα από το 112 για τους πυκνούς και τοξικούς καπνούς. Ακούγονται συνεχείς εκρήξεις που καταλαβαίνουμε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο. Υπάρχει οριοθέτηση του μετόπου, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πλήρη κατάσβεση και σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από το περιβάλλον των ιδιοκτητών. Μάλιστα. Γι' αυτό και στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας, που θα αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν το συμβάν. Έχουμε και καλά νέα όμως, και στα καλά νέα είναι η παράταση μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων του έτους 2026. Τα άσχημα νέα είναι ότι τις δηλώσεις και την εφορία δεν τα γλιτώνεις ποτέ. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον έχουμε περισσότερο χρόνο για να τις υποβάλουμε τις δηλώσεις. Σε εξέλιξη είναι και μια υπόθεση ομηρίας σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου. Ένας ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και διαπραγματεύονται με το δράστη. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Ας ελπίσουμε να τελειώσει ήρεμα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είπαμε, στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και σήμερα θα είναι 3 ώρες στιχομηθείες. Ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι μαζί σας. Θα είναι κοντά μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, λογικά. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο, από τις 8 το πρωί ως τις 11. Με το Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο, την Όλγα Καλατζή, την εορτάζουσα Όλγα Καλατζή που έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Στη μουσική τώρα σήμερα, τραγούδια και μουσικές, διαλέγει ο Θανάσης Βούτσινος. Και είναι η πρώτη μας συνάντηση εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών, με τον εξαιρετικό κύριο Βούτσινο, διότι ο άλλος εξαίρετος συνάδελφος, ο Βασίλης Κρύμπας, πήρε επιτέλους την άδειά του να πάρει μια ανάσα. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί σας απαντά η Ελένη Τάγκα, είναι σήμερα εδώ. Και αν θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, εκτάκτως σήμερα από τις 8 το πρωί και θα πάμε ως τις 11.

αυτό που ακούτε είναι το Gente και Si. Είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι του Κάρλος Λιμπεντίνσκι. Πάνω σε αυτό, αν σας θυμίζει κάτι, είναι πάνω σε αυτό που έγραψε τους υπέροχους στίχους στο «Να μ' αγαπάς για το τρίφωνο» η Λίνα Νικολακοπούλου, και το ακούμε σήμερα με αφορμή την ημέρα του Μπαντονεών. Το Μπαντονεών είναι αυτό το μουσικό όργανο που ακούτε, που θυμίζει λίγο ακορντεόν, λίγο κάπως, και σήμερα είναι η μέρα του Μπαντονεών, λοιπόν.

Εντάξει, αυτό που συνέβη στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο της Ryanair το προηγούμενο 24ωρο είναι αυτό που το έχουμε δει μόνο σε ταινίες καταστροφικές χολιγουδιανές να συμβαίνει ξαφνικά. Αποκολούνται τμήματα του κινητήρα και σπάνε ένα παράθυρο εν πτήση και αρχίζει όπως είναι ο αέρας να ρουφάει έναν επιβάτη προς τα έξω, στο κενό έτσι. Τον τραβάει η γυναίκα του και μετά βοηθάνε και άλλοι συνεπιβάτες και τον τραβάνε, τον κρατάνε πίσω. Ο άνθρωπος είναι σωός, νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής, έτσι όπως σφήνωσε εκεί και τον τράβαγε ο αέρας προς τα έξω και οι υπόλοιποι προς τα μέσα. Η πτήση συνεχίστηκε, μπλοκάραν το παράθυρο με μια βαλίτσα, με μια αποσκευή. Βλέπουμε πλάνα με τους επιβάτες να είναι με τις μάσκες οξυγόνου. Προηγήθηκαν, καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, κραυγές κτλ. Τρόμος, ήταν πτήση τρόμου. Επέστρεψε ο πιλότος, κατάφερε και επέστρεψε το αεροσκάφος στην Θεσσαλονίκη και το προσγείωσε κανονικά. Ευτυχώς ο επιβάτης δεν είχε βγάλει τη ζώνη του, πράγμα που κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό για την περίπτωση αυτή. Φανταστείτε εκεί που έχει ξεκινήσει, έχει γίνει απογείωση, είσαι εν πτήση, να σπάσει το παράθυρο και να αρχίσει να σε τραβάει προς τα έξω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πραγματικά. Το έχουμε δει μόνο σε ταινίες καταστροφής του Hollywood. Πολλά εύσημα επίσης και στον πιλότο του F-16 που είχε απογειωθεί από τον άραξο, το F-16 της 335 μοίρας, και ο πιλότος αντελήφθη ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, οπότε προσπάθησε να το κατευθύνει στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Όταν επιχείρησε να το προσγειώσει, δεν άνοιξαν οι τροχοί. Παρόλα αυτά κατάφερε να το προσγειώσει χωρίς τροχούς. Φυσικά βγήκε έξω τρέχοντας, γιατί υπήρχαν σπίθες από την τριβή, από την προσγείωση, και προκλήθηκε φωτιά. Πολλά συνέβησαν αυτή την εβδομάδα και κυρίως το τελευταίο διήμερο, και στον αέρα και στο έδαφος, πάρα πολλά. Όπως ας πούμε αυτό το μπαράζ συλλήψεων. Μπαράζ συλλήψεων για την υπόθεση της οικογένειας Νέστορα, της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα να χαθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, να χάσει τη ζωή της, αλλά και στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά τη Μαρφίν.

Τώρα, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, υπάρχει και ένα μάλλον ευρωπαϊκό ένταλμα για τη σύλληψη και μιας γυναίκας που βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Οι δύο συλληφθέντες λοιπόν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η τρίτη κατηγορούμενη θα συλληφθεί όταν ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Όλοι ρωτάνε και όλοι αναρωτιόμαστε πώς έφτασαν σε συλλήψεις οι αστυνομικές αρχές 16 χρόνια μετά. Να θυμίσουμε ότι είχαν συλληφθεί άλλοι άνθρωποι. Είχαν μείνει στη φυλακή, είχε γίνει η δίκη τους και είχαν αθωωωθεί. Έτσι. Επίσης να θυμίσουμε ότι είχαν δικαστεί και καταδικαστεί για την υπόθεση αυτή στελέχη της τράπεζας. Τον Ιούλιο του 2013 κρίθηκαν ένοχοι ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρφίν, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου και η διευθύντρια του καταστήματος για φόνο εξαμελίας τριών υπαλλήλων, για σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Και γιατί το λέμε αυτό για τις παραλήψεις, γιατί το είπε το δικαστήριο δηλαδή. Γιατί ήταν μια τεράστια συγκέντρωση και πορεία εκείνη την ημέρα. Το θυμόμαστε όσοι περάσαμε, ήμασταν εκεί. Η έξοδος κινδύνου της τράπεζας ήταν κλειδωμένη, πράγμα που απαγορεύεται. Για να ανοίξει ήταν απαραίτητη η χρήση τηλεχειριστηρίου, που το είχε μόνο η διευθύντρια. Και δεν είχε δοθεί εντολή στους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους πριν τον εμπρισμό, ενώ τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα, όταν γίνονται τόσο μεγάλες διαδηλώσεις, κλείνουν νωρίτερα και οι υπάλληλοι μπορούν να φύγουν. Δεν είχε δοθεί λοιπόν άδεια στους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, ενώ όπως έχουν πει επιζήσαντες, το είχαν ζητήσει. Αντίθετα, τους είχε δοθεί η οδηγία να εργαστούν κανονικά. Τώρα, είναι όντως οι άνθρωποι που συνελήφθησαν οι ένοχοι? Δεν ξέρουμε, θα το δούμε στην πορεία. Τρεις ζωές είχαν χαθεί τότε, για την ακρίβεια τέσσερις, γιατί η μία γυναίκα, η οποία η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, εκ των θυμάτων, ήταν έγκυος στο μωρό της. Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης και των εμπριστικών επιθέσεων με θύμα τη Βάγια Νέστορα, η οποία κυδεύθηκε κιόλας τις προηγούμενες ημέρες, έγινε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χθες της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Αθήνα, για την σύλληψη των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις αυτές. Τελικά συνελήφθησαν τρία άτομα που θεωρούνται ότι είχαν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για τη δράση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι δύο πρώτοι έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και εξετάζονται και για τις υπόλοιπες. Όσον αφορά τις επιθέσεις στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τις έχει αναλάβει άλλη ομάδα της αστυνομίας και αναμένονται και εκεί εξέλιξεις. Σε άλλα νέα τώρα, ας πούμε στα νέα του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ήταν να γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά θα γίνει? Μπα, δεν νομίζω. Αποφάσισε η Κουμουνδούρου, η αναπομείνασα Κουμουνδούρου δηλαδή, ότι δεν θα γίνει. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι ακύρωσε και την αίθουσα του ξενοδοχείου που είχε κλείσει, είπε στους υπαλλήλους να μην πάνε για κομματική, για να καταγράψουν τέλος πάντων όσα θα συμβούν. Στον αέρα λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή. Απ' την άλλη ο Παύλος Πολάκης είπε ότι θα είναι παρόν, θα διεκδικήσει εφόσον υπήρχαν 75 υπογραφές μελών τη συνεδρίαση, το ίδιο και ο Νίκος Παπάς, αλλά και ο Φώτης Κουβέλης είχε δήλωσε χθες ότι η Κεντρική Επιτροπή έπρεπε να συνεδριάσει κανονικά. Τη συνέχεια σήμερα στις οθόνες μας θα έχουμε συνδέσεις να δούμε αργότερα τι συμβαίνει και με αυτό. Βλέπουμε ένα κόμμα να διαλύεται on camera.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα του τριώρου μας για να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε το πρώτο διαφημιστικό break, να σας πάω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυριακή λοιπόν 12 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ το αγαπημένο συγκρότημα των Κατζοντήλο μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manouche Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι με ελεύθερη είσοδο. Η Κατζοντήλο live στην πλατεία Δεξαμενής. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και εξαισθητικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Χορηγή επικοινωνίας, η Next Step Media, το ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο www.atticaroots.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Το θαύμα έγινε λοιπόν. Αυτή είναι η Σαντορίνη με τους αδερφούς Κατσιμίχα. Και άλλο ένα θαύμα κατάφερε ο Μίλτος Τεντόγλου, να σας πω. Ο οποίος έκανε ένα άλμα, πέταξε στην κυριολεξία χθες στα 861 μέτρα. Μια κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Ανέβηκε λοιπόν πάλι στην κορυφή του κόσμου για το 2026. Και πρόσθεσε μια ακόμα σπουδαία στιγμή στη δική του διαδρομή. Όλα αυτά έγιναν στο Diamond League του Μόνακο, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο μήκος.

29 λεπτάκια μετά τις 8, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1 και πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι λένε οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά. Φορομπόνους για συνεπείς στο νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις? Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ? Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους? Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή σύτησης. Η ιστορική σημασία συλλήψης για το έγκλημα της Σταδίου. Στη ΦΑΚΑ η ύποπτη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Διπλό χτύπημα των αρχών για Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από τις Γιάφκες Αρχηγία. Τα νέα στοιχεία και η διευρυμένη λίστα με βομβιστές. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Φάκελο Σύνοδος ΝΑΤΟ. Κορδέλες, ένα καλοκαίρι γεμάτο εγκαίνια εν ώψη κάλπης, γράφουν τα παραπολιτικά. Ποια είναι τα έργα και πότε θα παραδοθούν? Με ποιους μετά τον Αλέξη rebranding και από το Σαμαρά η ανακάλυψη των social media και οι νέοι followers? Σταύρος Κοντονής, ένας ποινικός κώδικας, σκάνδαλο και οι βαριές σκιές. Τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και τι ξέρει ο τότε υπουργός δικαιοσύνης? Παύλος Γερουλάνος, νίκη στις εκλογές. Δεν συζητώ άλλο σενάριο. Τι λέει για το Πασόκ και τι χρεώνει στην κυβέρνηση? Ερωτήματα, σούπερ μάρκετ με αόρατα κέρδη και πλούσιες θυγατρικές. Γιατί παραμένει απογοητευμένο το καταναλωτικό κοινό? Σε άλλα θέματα από τα παραπολιτικά, ποιοι είναι οι μικροί τσιτσιπάδες του περιστιλίου για τους βουλευτές και τις βουλευτρίες που παίζουν τένις? Κινηματογράφος, μια οδύσσια που προκάλεσε ένα νέο τροϊκό. Διάσημοι γόνοι από φοιτήσεις που έγιναν έως και εξώφυλλα. Του Μασάτου για Τσίπρα, και τον πιστεύει και τον στηρίζει, αλλά μέχρι εκεί. Και Μουντιάλ, πολύς υδρότας, αλλά και πολλά δάκρυα. Με φωτογραφία του Μέση και του Ρονάλντου. Πάμε στην απογευματινή. Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών. Βγαίνουν οι κουκούλες από τους δολοφόνους της Μαρφίν και της Βάγιας. Χειροπέδες σε πέντε από τους φωνιάδες και διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη. Ανώνυμο email. Το μήνυμα που αποκάλυψε τα στοιχεία των δραστών με τις Μολότοφ που έκαψαν ζωντανούς τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Ψάχνουν άλλους τρεις. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ εκενώνεται Κουμουνδούρου, αναζητείται αρχηγός, πινακοθήκη στα Σκαριά Εθνικό Μουσείο για το 1821 στο Άλσο Στρατού. Φθηνότερα καύσιμα έως 31 Αυγούστου. Μητσοτάκης εξήγηλε μειώσεις 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Από Σεπτέμβριο πράσινο φως σε 7 νέα ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γκολ, θέαμα και σκάνδαλα από τον Γκαρίντσα στην τροπή της Χιχών και στον Μπάλογκαν. Στο φάκελο χρήμα έρχονται τα μικρά φωτοβολταϊκά για τα μπαλκόνια μας, έως 800 βάτ σε πολυκατοικίες. Κόλπα στα ράφια φουσκώνουν κέρδη και τιμές. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Δεκαεπτά κοστολογημένες προτάσεις βάλσαμο για τους συνταξιούχους, προγραμματικό ροκ από το Πασόκ, σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή, αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Το κρυφό σχέδιο του Πρωθυπουργού, ενώ φωνάζει για εκλογές το 2027, προετοιμάζει το κόμμα για κάλπες το φθινόπωρο. Συμφωνία ομίλου Actor Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Διόρυγα Γκάς. Ώρα δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών. Πάρε θέση Αλέξη, κουβέντα για την ταμπακέρα, βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Τα νέα, η S400 στον κόλπο, τα F-35 στην Τουρκία, παζάρια που αλλάζουν τις ισορροπίες. Φάκελο Σύνοδος ΝΑΤΟ, γιατί ο Τραμπ τα δίνει όλα στον Ερντογάν. Ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί, η Λερναία Ήδρα των Υποκλοπών, τη δείχνουν το αίτημα Σαμαρά, οι αγωγές και τον μπλόκο στην Επιτροπή Θεσμών, το φιάσκο με την άρνηση κλήσης των Δημητριάδη και Ντίλιαν για να καταθέσουν, εκτεθειμένη η χώρα στις ΗΠΑ.
Φάκελος Μέση Ανατολή, πόσο πιθανός είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας. Διασώστε στα νέα, έζησα το δράμα στη Βενεζουέλα. Οίκος εμπορίου, κομποσκίνια, made in China. Απτοπλοϊκά εισιτήρια, σωσίβιο, μόνο οι προσφορές.

0: Πάμε στην καθημερινή. Φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI. Πώς το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν. Φεύγουν οι S-400 και έρχονται τα F-35. Τι συζητούν Άγκυρα και Μόσχα. Οι κινήσεις που πρόδωσαν τους δράστες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 3 άτομα για τη δολοφονική επίθεση. Μείωση τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, συμφωνία κυβέρνησης και διελιστηρίων. Ο κινητήρας στο μικροσκόπιο των ερευνών για την υπόθεση της Ryanair είναι αυτό. Και συναυλία Kanye West, νέο μέτωπο για το ράμα. Η εφημερίδα των συντακτών προς νέο διπολισμό. Έρευνα της Άλκο για την εφημερίδα των συντακτών κλείνει ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά, ακρίβεια και διαφθορά, τα βασικότερα προβλήματα των πολιτών. Πιο δύσκολη καθημερινότητα σήμερα από ότι το 2019. Το 51% των πολιτών δηλώνει ότι δεν το ικανοποιεί καθόλου η κυβέρνηση. Ελληνοτουρκικά ΝΑΤΟ απειλεί νέας πτώχευσης λόγω εξοπλισμών. Αυτό είναι το θέμα της ευσύν σήμερα. Έρευνα ΜΥΡ, μυστικά στρατιωτικά πειράματα στο βυθό του Λαβρίου. ΣΥΡΙΖΑ ή μεταφάμελο κραδασμοί. Ψηφιακές υποδομές, έργα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ κινδυνεύουν να γίνουν ολυμπιακά κίνητα. Η On Time Σαββατοκύριακο, οι φήμες χωρισμού και η απάντηση Ρουβά Ζιγούλη, τι ισχυρίζεται μέσω του κύκλου του το δημοφιλές ζευγάρι. Μαρφίν συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία, θρίλερ χωρίς τέλος με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Και η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη της Ήλιας Κρυθαριώτη. Η Δημοκρατία, συλλήψεις με άρωμα εκλογών, τα παίζει όλα για όλα ο Μητσοτάκης για να αλλάξει το βαρύ κλίμα, τώρα ρίχνει στο τραπέζι το χαρτί της τρομοκρατίας, χειροπέδες και σε άλλους 3 για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με γκαζάκια. Άσχετος και ανενημέρωτος ο Γεραπετρίτης για τους S-400 της Τουρκίας, στάχτη στα μάτια η ανακοίνωση για τη μείωση στα καύσιμα. Ανέκδοτο Άδωνη, η φωτιά στο Σισμανόγλιο μπήκε για να πέσει ο Μητσοτάκης. Ελεύθερος τύπος, μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη, μείωση ανάσα στα καύσιμα, διπλό χτύπημα στην τρομοκρατία, στις υποθέσεις της δολοφονίας της Βαγιάς Νέστορα αλλά και στο έγκλημα της Μαρφίν. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι στην Ανδαλουσία. ΣΥΡΙΖΑ τα σενάρια της επόμενης ημέρας, μαλλιά κουβάρια στην αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Η εφημερίδα Εστία, εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία, με τις συλλήψεις της Μαρφίν και των αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης κλείνει τους λογαριασμούς του και τις εκκρεμότητές του μετά το βιβλίο του στο οποίο απεκάλυψε πώς έφτασε στον Γιωτόπουλο και τον Κουφοντίνα και τον ντοκιμαντέρ με το Sky. Τώρα τίθεται η σφραγίδα στις έρευνες. Στις επιτυχίες της Ελλάς ποντάρει η κυβέρνηση, όπως και το 2003 η κυβέρνηση Σιμίτη για να ανακάμψει. Εξινταπλάσια εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, η μεγάλη δικαίωση με τις συντάξεις Χειρίας. Αλέξης Μητρόπουλος, ρεκόρ μεταπολίτευσης, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Το παραμύθι της καταπολέμησης της ανεργίας με προσωρινή απασχόληση ο ένας στους 8 εργαζόμενους στην Ελλάδα, όχι από επιλογή. Τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται εκλογές, άρχισαν και πάλι να τάζουν. Ριζοσπάστης, οι εξελίξεις φωνάζουν. Πιο ισχυρό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Η ατζέντα της επόμενης ημέρας έχει πόλεμο, κρίσεις και αντιλαϊκή επίθεση. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, να είναι αδύναμα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Αγωνιστικό κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Απεργία στο εμπόριο στις 19 Ιούλη, στα εργασία στο δημόσιο στις 14 Ιούλη. Hey.
1: just get in
0: and close the door. Ο λόγος, μπόνους από τα δηληστήρια, δέσμευση για μείωση 0,10 ευρώ στη βενζίνη και 0,05 ευρώ στο ντίζελ, ως το τέλος Αυγούστου στα 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για Μαρφίν είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair έσπασε παράθυρο προκαλώντας τραυματισμό σε έναν 61χρονο Σέρβο. Βαθιά ισοκομματική κρίση μετά την παρέτηση Φάμελου και τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλπάζει η αγορά έτοιμου φαγητού κερδισμένα τα σούπερ μάρκετ. Η κόντρα, το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35, μυστική συμφωνία σε Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρα του κόλπου, Αλέξης Τσίπρας, εθνική ήττα που τη χρεώνεται προσωπικά ο Μητσοτάκης. Μαρφίν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες, πως το Βαθύ Λαρίγκη τους έδωσε στο ελληνικό FBI. Είναι αυτεμπορική μέτρα για όλους στο πακέτο της ΔΕΘ, στο τραπέζι φόροι, τεκμήρια εισφορές, στοχευμένες παρεμβάσεις, στοιχήματα, η ακρίβεια και η στέγη, συστάσεις κομισιών, επανεξέταση φοροαπαλλαγών και πάταξη λαθρεμπορίου. Το κεφάλαιο κατάργηση τεκμαρτού για τους επαγγελματίες, όλο το σχέδιο και χρονοδιάγραμμα του οικονομικού επιτελείου, πόσο είναι το δημοσιονομικό κόστος της ελάφρυνσης, τα σενάρια στο τραπέζι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μπαράζ συλλήψεων για τη φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το έγκλημα στη Μαρφίν, χειροπέδεσε τρία άτομα για τα γκαζάκια που στοίχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Σοβαρή εξέλιξη και στην υπόθεση της Μαρφίν του 2010 με τη σφραγίδα του ελληνικού FBI. Η εποχή. Όπλο μαγικό, ρίχνει στον αέρα, βρίσκει στο ψαχνό. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, χαμογελάστε, ψωνίστε, τελειώσατε. Από το βέτο στη νομική Πάτρα, στο πράσινο φως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μεταλλαγμένα τρόφιμα, αδυναμία επιλογής των καταναλωτών σε αναφορά της Greenpeace. Ο δρόμος της αριστεράς. ΝΑΤΟ 3-0 και Πόρτο Γκρέκο. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναγγέλει ότι οι πόλεμοι θα συνεχιστούν και η πολεμική οικονομία θα είναι στο επίκεντρο. Η Τουρκία ανακηρύσσεται από όλους σε περιφερειακή υπερδύναμη της συμμαχίας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα βουλιάζει στην ατοφροσύνη που εγκυμονεί τεράστιες απειλές για τη χώρα. Επίγουσα ανάγκη για μια άλλη πορεία της Ελλάδας με βαθμούς κυριαρχίας και αυτοκαθορισμού. Στα κοινωνικά θέματα, πολυγνητοποίηση, ρεπορτάζ από το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη. Συνέπειες στη Δυτική Μακεδονία. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, δέλεαρε 60.000 ευρώ για νέους. Σύστημα ετήσιας ενίσχυσης νεαρών αγροτών με 3.000 ευρώ και αύξηση του πριν πρώτης εγκατάστασης στα 60.000 ευρώ. Μελετούν οι διαχειριστικές αρχές εν ώψη της προετοιμασίας για τη νέα ΚΑΠ.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτά που επηρεάζουν τη ζωή μας, και η ακρίβεια είναι πάντα το πρώτο θέμα. Είναι αυτό που σύμφωνα με όλους τους πολιτικούς αναλυτές θα κρίνει και την κάλπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό που μας παιδεύει καθημερινά, είναι αυτό που μας φτωχοποιεί καθημερινά. Και από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια. Καλοδεχούμενη φυσικά η έκπτωση αυτή, αν και η αντιπολίτευση λέει αφού το κάνετε τώρα γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα. Πάμε όμως εμείς να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ένα καλό νέο ήταν αυτό.
1: Με ανακούφιση μεγάλη θα έλεγα στον κλάδο μας δεχτήκαμε αυτή την εισαγγελία. Είναι κάτι που το λέγαμε καθόλου τη διάρκεια του πολέμου. Οριζόντια παρέμβαση. Όχι επιδημοτική πολιτική, η οποία χάνεται και δεν εκτιμάται ούτε από τους καταναλωτές, αλλά και γενικότερα δεν το βλέπει κάποιος στην τσέπη του άμεσα. Εδώ το βλέπει. Εδώ είναι στην τιμή του ταμπλό. Το ζήσαμε με την επιδότηση των 15 λεπτών, δύο μήνες περίπου, με το πετρέλαιο κίνησης. Ήταν αποτελεσματικό. Κράτησε τις τιμές γενικότερα στην εφοδιαστική αλυσίδα χαμηλά. Όσο χαμηλά μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Και το ίδιο θα ζήσουμε και κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Τα 10 λεπτά στη βενζίνη είναι πολύ σημαντικά. Γιατί καταρχήν θα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα δούμε την τιμή κάτω από 2 ευρώ για τη βενζίνη. Έτσι, είναι και ψυχολογικό για τον κόσμο να μπορεί να φύγει χωρίς να νιώθει το βάρος της ακρίβειας.
0: Ναι, απ' την άλλη,
1: μετακίνησης.
0: Την είχαμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, κύριε Παπαγεωργίου, και ενώ η τιμή, ας πούμε, στο βαρέλι στις διεθνείς αγορές πέφτει περισσότερο, εδώ δεν είχε πέσει. Και μάλιστα εσείς μας είχατε πει και έχετε επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα ότι όλο το καλοκαίρι θα πάει η μέση τιμή στο 1,90 περίπου.
1: Σωστό.
0: Και εκεί έχει μείνει. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα σήμερα πρέπει να πάω, ενώ είχε πέσει λίγο τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα περνώντας από κανένα δυο βενζινάδικα έχει τσιμπήσει και λίγο προς τα πάνω.
1: Έχει τσιμπήσει γιατί είχαμε την εξέλιξη μεσοβδόμαδα, την άσχημη. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγορές τώρα το καλοκαίρι, και το είχαμε, όπως είπατε και εσείς το είχαμε πει, είναι ο ομαλός εφοδιασμός. Δηλαδή λείπουν ποσότητες από την αγορά, από το αργό πετρέλαιο προς διήλυση. Ζητάει η αγορά διηλυσμένα καύσιμα. Το αργό έρχεται με καθυστέρηση, διότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά. Μην ξεγελιόμαστε. Για να περάσει ένα καράβι από τα στενά του Ορμούς, πρέπει να γίνει ολόκληρη επιχείρηση. Με πολεμικά σκάφη, με προστασίες, με το ένα, με το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ομαλοποιηθεί η διακίνηση.
0: Απλά καταλαβαίνετε ότι. Σωστό. Καταλαβαίνετε ότι στους καταναλωτές αυτή η απόλυτη προσαρμογή των τιμών όταν υπάρχει άνοδο στις διεθνείς αγορές και η μη προσαρμογή όταν υπάρχει πτώση στις διεθνείς αγορές προκαλεί έτσι έναν εκνευρισμό. Είναι, είτε γιατί δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, είτε γιατί πιστεύουν πολλοί ότι δεν είναι σωστό, προκαλεί έναν εκνευρισμό.
1: Είναι, κοιτάξτε κύριε Τσίγκα, είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι προφανές ότι οι μεγάλοι παίχτες δεν θα χάσουν ποτέ. Εμείς την πληρώνουμε. Εμείς στις μικρές χώρες την πληρώνουμε και μάλιστα σε χώρες οι οποίες η οικονομία νοσεί. Εμείς είμαστε αυτοί που ταλαιπωρούμαστε. Αν παρακολουθήσει κάποιος τις διεθνείς τιμές όπως κάνουμε εμείς στον κλάδο μας, θα δει ότι η εξέλιξη είναι αποθαρρυντική. Δηλαδή δεν μειώνονται οι τιμές όπως θα έπρεπε να μειωθούν. Δεν φτάνει στον τελικό καταναλωτή η μείωση που πρέπει να έρθει. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι υπήρξε η παρέμβαση αυτή. Ναι. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει και κάποιοι οι οποίοι έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα το τελευταίο διάστημα να πιεστούν να τα επιστρέψουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να πληρώνουμε πάντα το μάρμαρο οι καταναλωτές και οι μικροί βιοπορίστες.
0: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, σωστό είναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι καταναλωτές με αυτή την επιδότηση, όσο και να είναι, τα 10 λεπτά, τα 5 λεπτά, θα υπάρξει μια ανακούφιση, θα το δουν άμεσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς οι πρατηριούχοι είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε άμεσα την έκπτωση αυτή των διελιστήριων.
0: Άρα, εσείς πότε περιμένετε να παραλάβετε καύσιμα με χαμηλότερη τιμή τώρα βάσει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού? Θα γίνει άμεσα αυτό?
1: Με τις πρώτες ανακοινώσεις,
0: ναι,
1: από τη στιγμή που θα περάσουν τα διελιστήρια την τιμή, από τη στιγμή που θα περάσουν τα διελιστήρια την τιμή, κατευθείαν στα πρατήρια, όποιος αγοράζει, θα μειώνει την τιμή 10 λεπτά.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, πότε περιμένετε να περάσουν τα διελιστήρια την τιμή?
1: Τη Δευτέρα έχουμε περαιτέρω ανακοινώσεις. Θεωρώ ότι από Τρίτη οι τιμές θα μειωθούν.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον σε μεγάλες αστικές πόλεις, όπως σας είπα, θα το δουν άμεσα. με μια μικρή καθυστέρηση στην ισιωτική χώρα. Δηλαδή, εκεί μπορεί να κάνει και μια εβδομάδα περίπου, πέντε μέρες, έξι μέρες. Ούτως ή άλλως τώρα έχουμε κατανάλωση. Και εκεί ο εφοδιασμός γίνεται πιο συχνά από το χειμώνα.
0: Ναι, και βεβαίως έχουμε κατανάλωση. Καλοκαίρι είναι, ο κόσμος κινείται περισσότερο. Οπότε είναι λογικό. Άρα, λέτε από Τρίτη θα είναι από τα δηληστήρια μειωμένες οι τιμές. Άρα, από Τετάρτη και μετά, λογικά θα πρέπει να το δούμε στα πρατήρια εμείς στην Αγγλία, έτσι.
1: Με το που παραλαμβάνει, ξέρετε, ο ανταγωνισμός μεταξύ μας δεν επιτρέπει καθυστερήσεις. Ακόμα και στη μείωση. Και γι' αυτό και βλέπουμε και στην αύξηση, όπως είπατε πριν, δεν προλαβαίνει να ανέβει η τιμή. Το ίδιο όμως σημαίνει και στη μείωση. Ο ανταγωνισμός μεταξύ μας δεν επιτρέπει. Όταν ο άλλος δίπλα μου, εμείς είμαστε 10 πρατήρια σε έναν δρόμο, στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Όταν προμηθευτεί ο συνάδελφός μου δίπλα και ρίξει την τιμή, εγώ όσο κακός και να είμαι επαγγελματίας, θα πρέπει να τη ρίξω γιατί δεν θα μπει άνθρωπος στο μαγαζί μου. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Μάλιστα. Οπότε για να αναπροσαρμόσουμε τώρα λοιπόν την εκτίμησή σας, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί είστε πολύ έγκυρος κάθε φορά, νομίζετε ότι η μέση τιμή θα είναι γύρω στο 1,80 ας πούμε, ή θα πάει πάλι κοντά στα 2.
1: Η μέση τιμή θα είναι περίπου... Ναι, κοιτάξτε, αν αποκλιμακωθεί η κατάσταση αυτή που βιώσαμε τις τελευταίες 3-4 μέρες, δεν υπάρξει άλλη ένταση, που το θεωρώ το πιθανότερο. Ξέρετε, έχουμε μπει σε μια φάση από την ημέρα που ξεκίνησε μια συζήτηση για εκεχηρία μεταξύ των δύο μερών. Συγγνώμη. Έχουμε μπει σε μια φάση όπου δεν θα έχουμε σε μια συζήτηση για εκεχηρία μεταξύ των δύο μερών. Συγγνώμη. Έχουμε μπει σε μια φάση όπου δεν θα έχουμε

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα με μειωμένες τιμές να ευχηθούμε.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, η Ρομ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, η Ρο. 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Για το Ιράν, μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, για το μέτωπο εκεί δηλαδή, μετά όπως έχει διαμορφωθεί και όπως διαμορφώνει τις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κεχηρία δεν υπάρχει πια, να σας πω, και μάλιστα έχει κάνει μια σειρά δηλώσεων από χθες μέχρι τα ξημερώματα σήμερα εδώ ώρα Ευρώπης, όπου διαπιστώνουμε μια κλιμάκωση, είναι όλο και πιο επιθετικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η τελευταία του δήλωση, είναι έτοιμες να καταστρέψουν το Ιράν αν πάει να με δολοφονήσει, είπε ο Τραμπ. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια του Ιράν εναντίον του. Δεν είπε, τα έγραψε στο Truth Social αυτά. Στην ανάρτησή του λοιπόν υποστήριξε ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Χίλιοι πύραυλοι, είπε ο Τραμπ, είναι ήδη έτοιμοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ χιλιάδες ακόμα μπορούν να προσθεθούν άμεσα, αν η Ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει ή επιχειρήσει να υλοποιήσει τις απειλές της εναντίον του εν ενεργεία Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή εναντίον μου, είπε. Ο στρατός των ΗΠΑ, λέει, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εξαπολύσει συντριπτικά πλήγματα και να καταστρέψει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης εναντίον του. Από την άλλη, η Τεχεράνη λέει ότι εμείς τηρήσαμε το λόγο μας απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία. Αυτό το δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί. Μέχρι στιγμής, είπε, το Ιράν έχει τηρήσει το λόγο.

και εκείνος το έγραψε στο δίκτυο X. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η παραβίαση αυτή, συνέχισε ο Αραχτσί, προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα, είπε. Δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος. Λοιπόν, είναι δύο λεπτάκια πριν από τις 9. Εδώ θα σας αφήσω για πολύ λίγα λεπτά να πάρουμε μια ανάσα όλοι και να επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

3 λεπτάκια μετά τις 9 είναι Σάββατο 11 του Ιούλη. Χρήστο Μυρίδη, το είπα καλά. 11 έχει ο μήνας σήμερα, παιδιά. Πολύ ωραία. Επιτέλους είπα σωστά την ημερομηνία. Και είμαστε εδώ μαζί σας στα Παραπολιτικά σε 90,1. Η εκπομπή μας είναι Στιχομηθείες. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς σήμερα από τις 8 και έτσι θα ξεκινήσουμε και αύριο, 8 το πρωί. Θα την πάμε ως τις 11. Τη λέμε ο Χωσαντορινέος, δεν είναι κοντά μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ τον ήχο απέναντί μου ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, πρέπει να σας πω. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή που γιορτάζει σήμερα. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει αναλάβει την μουσική, τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι σε άδεια. Και ο Θανάσης Βούτσινος επίσης διαλέγει ένα και ένα τραγούδιο ως τώρα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, 211 10 80 8 80. Απαντά σε εσάς με το μοναδικό της τρόπο. Καταγράφει τα μηνύματα που θέλετε να μεταδοθούν, μας τα μεταφέρει στο στούντιο. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτός, στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Λοιπόν, η μάχη με τις φλόγες του εργοστάσιου ανακύκλωσης στη Λάρισα συνεχίζεται. Είπαμε ότι έχει περιοριστεί στο χώρο του εργοστασίου, εκεί στο μορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρα, αλλά καίγονται ελαστικά, οπότε υπάρχει πυκνός καπνός που κινείται προς την πόλη της Λάρισας. Έχει περιοριστεί εντός του χώρου της επιχείρησης, αλλά μέχρι πριν λίγες ώρες ακούγονταν εκρήξεις από μέσα συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται αυτή η μάχη. Είχε ενεργοποιηθεί και το 112 νωρίτερα με οδηγίες για κλειστά παράθυρα και τα λοιπά για τον καπνό. Σε μια άλλη έκρηξη τώρα, με ολέθρια αποτελέσματα, στον Ασπρόπυργο, εκεί όπου υπήρξε μια φοβερή έκρηξη και φωτιά σε χώρο που στεγάζονταν τρεις επιχειρήσεις και έχουμε σοβαρά τραυματίες. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι εγκαυματίες με πολύ σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύονται, τρεις εργαζόμενοι εκεί στις επιχειρήσεις. Χθες είχαμε δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την καταστροφική φωτιά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ασκήθηκε λοιπόν δίωξη κατά περίπτωση για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα σε βάρος των δύο ανθρώπων που συνελήφθησαν για την έκρηξη και τη φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 11 άνθρωποι, οι τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αυτό που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης, η οποία και επεκτάθηκε στο βιτιοβόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα ήταν η ισχυρή έκρηξη, από την οποία τραυματίστηκαν 11 εργαζόμενοι. Λέγαμε ότι οι τρεις άνδρες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν πολύ σοβαρά εγκαύματα. Είναι ένας 41χρονος ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Είναι ένας 54χρονος που φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και οι γιατροί χαρακτηρίζουν πάρα πολύ κρίσιμη την κατάστασή του. Και ένας 28χρονος που επίσης φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Άνθρωποι που πήγαν για το μεροκάματο, έτσι, και κατέληξαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε αυτή την πολύ πολύ σοβαρή κατάσταση. Καλά, το σκηνικό στο χώρο εκεί στον Ασπρόπυργο είναι βομβαρδισμένη περιοχή, είναι κατεστραμμένα τα πάντα, ένα τοπίο που θυμίζει πραγματικά βομβαρδισμένη περιοχή.

πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, να σας περάσω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Κατζοντήλο Live στην πλατεία Δεξαμενής, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Την Κυριακή, αύριο λοιπόν, 12 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manouche Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας είναι Next Step Media, εφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.attikaroots.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα τη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους 4 γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Έχουν έρθει και τα μηνύματά σας. Μειώσεις τα τρόφιμα, μειώσεις τα καύσιμα, λέει ο Δημήτρης. Μειώσεις τα φάρμακα. Μειώσεις. Φτάνει πια. Καλημέρα σας. Γκώσαμε στις μειώσεις, Δημήτρη μου. Νάτος και ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου λέει, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου το βραδάκι για το πανηγύρι μας, χορό, γούρνο, πουλα και πολλές εκπλήξεις με αγάπη. Γιάννη, άρε Γιάννη, ακούραστος διαφημιστής του χωριού σας, φοβερός.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα έκλεισε με πάρα πολύ και πολύ βαρύ αστυνομικό δελτίο. Είχαμε συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Είχαμε συλλήψεις και για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν 20χρονο που θεωρείται κλινικά νεκρός γιατί πυροβολήθηκε με πολλές σφαίρες στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος και είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά όλα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια, η χθεσινή μέρα τουλάχιστον ήταν μια ιστορική μέρα για την ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Ιδίως αν όλα όσα έχουν πράξει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 24ωρου και κατά τη διάρκεια των έρευνων που προηγήθηκαν και επιβεβαιωθούν στο δικαστήριο, τότε θα μιλάμε για την απόλυτη επιτυχία, καθότι αφενός έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση η οποία έχει στοιχειώσει και την Κατεχάκη αλλά και την Γαδά. Μιλάμε για την
0: υπόθεση Μαρφίν.
1: Το θύμα στη Μαρφίν, βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά και την εγκληματική αυτή ενέργεια, την τρομοκρατική ενέργεια, η οποία στήριξε τη ζωή τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, αλλά και τρομοκράτησε σειρά στελεχών και πρώην πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη mm-hmm. Θεσσαλονίκη. Να τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μαρφίν, είναι μια διαδικασία, μια επιχείρηση η οποία χτίστηκε μεθοδικά μέσα στους τελευταίους μήνες, σχεδόν 1,5 χρόνο πριν είχαν συλληφθεί μια σειρά από στοιχεία, από νέα στοιχεία που έχουν να κάνουν με φωτογραφικό υλικό, με βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο, δεν υπήρχαν και όλα τα κομμάτια που χρειάζονταν για να συνδεθεί αυτό το παζλ και να φτάσουμε εν τέλει στις συλλήψεις.
0: Ναι, γιατί στο παρελθόν είχαν συλληφθεί άλλοι ύποπτοι ως δράστες, οι οποίοι αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είχαν σχέση με την υπόθεση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε άλλωστε και για το 2010, που τότε οι κάμερες δεν ήταν και, mm-hmm. και στα ντουζένια τους όπως είναι τώρα. Mm-hmm. Τώρα ανοίγεις ένα site και βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα περιστατικό, σε ένα οποιοδήποτε μέρος της χώρας, λόγω των καμερών, των πολυκατοικιών, των καταστημάτων. Μπαίνει στην κουλτούρα, τώρα δεν ξέρω τι κουλτούρα είναι αυτή, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον τα μέσα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν τότε. Υπήρχε και ένα πολύ σημαντικό ανώνυμο email, το οποίο είναι μια πρακτική την οποία η ελληνική αστυνομία ακολουθεί, λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως φοβούνται να εμπλακούν περαιτέρω. Οι αστυνομικοί έλαβαν συγκεκριμένα ονόματα. Διαπιστώθηκε πως οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν παρουσιαστεί σε λίστες υπόπτων για την ίδια για την υπόθεση αυτή, mm-hmm. δεν είχαν συλληφθεί ξανά. Οπότε αυτό τους κίνησε την υποψία να δουν πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να συνδέονται με την υπόθεση της Μαρφίν. Mm-hmm. Αφού έκαναν συγκριτικές αναλύσεις και αξιολόγησαν κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες κουμπούν στον αντεξιωστικό χώρο, όπως πηγιάφκες, όπως άλλες εμπιστικές υποθέσεις, και συνέδεσαν τα κομμάτια του παζλ, διαπίστωσαν μέσω φωτογραφικού υλικού πως οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και σε αυτόν τον κύκλο. Μιλάμε για 2 42χρονους οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, αλλά και την 46χρονη, η οποία αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες και από το δικό της περιβάλλον πια να έρθει από τη Μεγάλη Βρετανία αύριο προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Mm-hmm. Και φέρετε, το περιβάλλον της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της στην υπόθεση και θα το αποδείξει μέσω της δικαστικής όδου.
0: Ήδη έκανε δηλώσεις και η δικηγόρος των 2 συλληφθέντων εδώ στην Ελλάδα, η Άννη Παπαρούσου. Είπε ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα η οποία θα καταρριφθεί από όσα μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, είπε. Είναι η άποψη της συνηγόρου των 2 συλληφθέντων.
1: Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές φορές που άνθρωποι του συγκεκριμένου χώρου και βεβαίως οι εκπρόσωποι τους χρησιμοποιούν και μια δόση πολιτικής μέσα σε αυτή την ιστορία, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι κόλπα για να κινήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου, να αποτραβηχτεί από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Πολλές άλλες φορές έχει συμβεί, άλλες φορές όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που μας λένε τουλάχιστον από την στελέχη της αστυνομίας που έχουν ασχοληθεί πολύ σοβαρά με την υπόθεση, τόσο από τον ΙΟΝ όσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, που αυτά είναι που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να αναλύσουν όλες τις εικόνες, όλα τα βίντεο, και με την τελευταία τεχνολογία έχουμε πλέον AI, έτσι, με την νοημοσύνη. Κατάφεραν να συνδέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλλον συντείνει στο ότι δεν έχουμε μια τέτοια υπόθεση. Δεν έχουμε μια υπόθεση όπου στο περίπου κάποιον βρήκαμε και στο περίπου κάποιον κατηγορήσαμε. Τώρα πάμε.
0: Σπύρο, η αστυνομία λέει ότι άντλησε τις πληροφορίες για τους ανθρώπους αυτούς από email.
1: Ναι, όπως το ανέφερα νωρίτερα, πριν από λίγο, όντως υπήρχε ένα email. Η πληροφορία αυτή προέκυψε από δικαστικές πηγές, το οποίο παραδόθηκε σε στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία ανέφεραν συγκεκριμένα ονόματα, όχι μόνο τους τρεις εμπλεκόμενους, αλλά και μερικούς ακόμη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε αυτή την όλη υπόθεση της, της ρήψης της Μολότοφ στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Έγινε μια προσπάθεια στο να εξεταστούν όλα τα ονόματα. Η λίστα περιορίστηκε σε αυτούς τους τρεις, καθότι για τους άλλους δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η έρευνα και δεν οδήγησε, η έρευνα προχώρησε, δεν οδήγησε κάπου συγκεκριμένα, και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου μετά οι αστυνομικοί, αφού ανέλησαν δικογραφίες άλλων υποθέσεων και συγκεκριμένα μια υπόθεση η οποία αφορά το 2020, συνέδεσαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους με έναν ακόμη αντιεξουσιαστή, ο οποίος ήταν πιο ενεργός και πιο οργανωμένος σε τέτοια ζητήματα, και διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχε υλικό, δηλαδή ρουχισμός, κάποια χαρακτηριστικά προσώπου, χαρακτηριστικά της ζωματοδομής, τα οποία συνέδεαν τα τρία αυτά άτομα με την υπόθεση της Μαρφίν, με ανθρώπους που φαίνονται σε άλλα, σε οπτικό υλικό, να βρίσκονται πλησίον της Μαρφίν.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία δυστυχώς σκεπάστηκε μετά από την επιχείρηση της Μαρφίν, γιατί είναι και αυτή μια πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Δεν μειώνεται από κανένα στην ελληνική αστυνομία. Έχουμε τρεις συλλήψεις και τουλάχιστον μία προσαγωγή, η οποία αυτή τη στιγμή αξιολογείται. Έχουμε να κάνουμε με έναν 29χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο άνθρωπος ο οποίος τοποθέτει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπως και μία 26χρονη, η οποία είναι εκείνη η οποία έχει το πιο πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά την παρουσία της στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο τρίτος ο οποίος έχει συλληφθεί είναι εκείνος ο οποίος έδωσε καταφύγιο στους δύο νεαρούς μετά την επίθεση. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχει ανατραπεί το αφήγημα ως το πώς έγινε η τοποθέτηση των εκρηκτικών μηχανισμών, καθότι διαπιστώνεται πως οι δύο νεαροί δεν ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι κινήθηκαν σε εκείνο το τρίγωνο της Θεσσαλονίκης τοποθετώντας τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά είναι τουλάχιστον άλλα τρία άτομα τα οποία έχουν ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή και έχουν τοποθετήσει τους ΑΕΜ, τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Εδώ στην παρούσα φάση, καθότι μιλάμε για ένα πολύ φρέσκο περιστατικό, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά αδιάστατα. Μιλάμε για βιντεολειπτικό υλικό το οποίο αποτυπώνει με χαρακτηριστική ευκρίνεια και καθαρότητα την παρουσία, το ρουχισμό, ακόμα και τα πρόσωπα των εμπλεκόμενων. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η ελληνική αστυνομία. Μένει να δούμε τι θα γίνει και εκεί σε δικαστικό επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Σωστό.
0: Και η υπόθεση, η εβδομάδα αυτή που κλείνει, έχει και άλλη μια βαριά υπόθεση. Έναν 20χρονο στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος πυροβολήθηκε άοπλος από αστυνομικούς και πυροβολήθηκε και με αρκετές σφαίρες και στο κεφάλι. Και χθες η δικηγόρος της μητέρας του είπε ότι θα μείνει φυτό ή θα είναι κλινικά νεκρός.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, υπό την έννοια ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί το πώς έχει συμβεί και τι έχει συμβεί. Υπάρχει βεβαίως η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία, αν θέσει την προσωπική μου γνώμη και άποψη, είναι σαν παραδέχεται ότι έχει κάνει το λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τα στελέχη, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάνει το λάθος και πυροβόλησαν τον 20χρονο χωρίς να συντρέχει πραγματικά. Λόγος, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης είχαμε αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο έξω από το Άργος, μια ομάδα, ένα κλιμάκιο της όποια σταμάτησε, προσπάθησε να επιχείρησε να σταματήσει τον 20χρονο στην περιοχή Πυργέλα, ακολούθησε καταδίωξη αφού ο νεαρός πρώτα είχε εμβολήσει κάποια δύο από τα περιβολικά, επιχείρησε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία να χτυπήσει και τους αστυνομικούς με το όχημά του. Ωστόσο, αφού κάποια στιγμή η καταδίωξη ολοκληρώθηκε, συνεχίστηκε πεζή και σε εκείνο το σημείο οι αστυνομικοί, χωρίς να φαίνεται από πουθενά ότι απειλούνταν ή απειλούνταν κάποιος άλλος, καθότι ο νεαρός έτρεχε πεζός προς έναν μαντρότυχο, έπεσαν 13 πυροβολισμοί, γιατί 13 είναι οι κάλπες του
0: πισόπλατα
1: στο σημείο. Δεν γνωρίζω αν είναι πισόπλατα, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι θα μπορούσε να κάνει ο νεαρός στο μαντρότικο.
0: Ναι.
1: Λένε ότι προσπάθησε να σκαρφαλώσει.
0: Προσπάθησε να σκαρφαλώσει, ναι. Η δε μητέρα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά των αστυνομικών, εκείνοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν οπτικό πεδίο και πυροβόλησαν στον αέρα. Να ακούσω ότι κάποιος θα πυροβολήσει μία-δύο φορές να το καταλάβω, αλλά 13 φορές μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: 13 φορές και να βρεθούν και τόσες σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού, πάλι δύσκολο αυτό το στον αέρα. Όπως λες, αυτό, μένουν όλα να ερευνηθούν και να.
1: Με αυτό ακριβώς. Κάτι τελευταίο, είναι κάτι ακόμα που δεν έχω αποσταθμίσει, γιατί όσον αφορά το ιατρικό ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούν να κρατάνε το απόρριτο. Πολύ συγκεκριμένο, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει βλήμα στο κεφάλι του νερού ή θράσματα, που αυτό ίσως να δώσει και μια εξήγηση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Βεβαίως η βαλιστική είναι αυτή που θα δώσει τις τελικές απαντήσεις και ελπίζουμε να γίνει πραγματικά ένα θαύμα, καθότι από ό,τι προκύπτει και από το περιβάλλον του νερού, η κατάσταση του παιδιού είναι δραματικά δύσκολη.
0: Έτσι είναι.
1: Νοσηλεύεται ακόμα στο ΚΑΤ. Και ελπίζουμε πραγματικά σε ένα θαύμα, προκειμένου να βγει κάτι καλό έστω από αυτή την πραγματικά κακή ιστορία.
0: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός συντάκτης των παραπολιτικών.

Και αυτή είναι η Σούζαν Βέγκα που έχει γενέθλια σήμερα και εδώ αφηγείται με το δικό της μουσικό τρόπο μια ιστορία έμφυλης βίας, μια ιστορία κακοποίησης μιας γυναίκας από τον σύντροφό της. Και χθες ολοκληρώθηκε μια δίκη για μια άλλη ιστορία κακοποίησης, βιασμού, ομαδικού βιασμού μιας 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Θυμάστε, είχαμε ξαναναφερθεί στην υπόθεση. Καταδικάστηκαν δύο αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στο βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Οι ποινές χαρακτηρίζονται μάλλον ελαφρές για τους αστυνομικούς. Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών στον έναν και στον άλλο ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών για την πράξη του βιασμού από κοινού και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, διότι ο ένας από τους δύο βιντεοσκοπούσε με την κάμερα που είχε στη στολή του όλη τη σκηνή του βιασμού του κοριτσιού. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκανε φυλακή μέχρι το εφετείο, δεν θα μπούνε. Ο τρίτος κατηγορούμενος αθώθηκε για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Ενδεικτικά να σας πω ότι τακτικοί δικαστές και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση που πρότεινε την αθώωσή τους και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού. Κυρίως οι ένορκοι έκριναν έτσι και βάρινε η απόφασή τους στη συνολική απόφαση.

0: Και είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή του βιασμού της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα και του πώς χειρίστηκε το θέμα η δικαιοσύνη, όπως είναι πάρα πολύ σοβαρή και η υπόθεση του 20χρονου, του παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όπως είπε η μητέρα του. Είπε ότι είχε βγει να πάει στη θάλασσα να κάνει ένα μπάνιο γιατί ζεσθενόταν, ότι γυρνώντας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε το δίπλωμά του. Όταν λοιπόν του επιχειρήθηκε να του γίνει έλεγχος, πανικοβλήθηκε, γιατί λειτουργούν διαφορετικά πολύ από αυτά τα παιδιά. Πανικοβλήθηκε, άρχισε να τρέχει και προσπάθησε να διαφύγει. Ως γνωστόν, η μη συμμόρφωση με τις εντολές αστυνομικών οργάνων όταν γίνεται ένας έλεγχος δεν τιμωρείται με θάνατο στην Ελλάδα, έτσι. Καλημερίσω λοιπόν τον καθηγητή εγκληματολογίας, πολύ έμπειρο, τον κύριο Γιάννη Πανούση, να δούμε πώς μπορεί κανείς να δει αυτές τις δύο υποθέσεις. Κύριε Πανούση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ βαρύ το αστυνομικό δελτίο και των τελευταίων ημερών, αλλά οι υποθέσεις Μαρφίν και Θεσσαλονίκης είναι ακόμα στο στάδιο των συλλήψεων, οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι γι' αυτό, είναι ακόμα πολύ νωρίς ίσως.
1: Κοιτάξτε, θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Τα εύκολα εννοώ ως προς την εξήγηση, την ερμηνεία. Η ιστορία του Άργους και του 20χρονου είναι ακατανόητη. Ακατανόητη θεωρητικά, η αστυνομία είναι για να προστατεύει και να προλαμβάνει, δεν είναι για να τιμωρεί, να πυροβολεί και να σκοτώνει. Σε κάθε περίπτωση, πολλά μάλλον σε αυτή, δεν υπήρχε καμία, πώς να το πούμε, μια κατάσταση νόμιμης άμυνας, κινδύνου, διακινδύνευσης της ζωής, ακεραιότητας εγώ των αστυνομικών να πεις ότι σταθμίσανε λάθος τους κινδύνους. Δεν υπήρχε ένας κίνδυνος. Ένα παιδί έτρεχε, μάλιστα, για χίλιους λόγους. Τώρα μάθαμε μετά το αυτιστικό, αλλά και να μην το μαθαίναμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα να πυροβολείς έναν άνθρωπο που δεν σε απειλεί, δεν έχει όπλο, δεν έχει άλλους 10 γύρω οι οποίοι τρέχουν μαζί του.
0: Είναι γυμνό με ένα μαγιό μόνο, άρα είναι προφανές ότι είναι όπλο.
1: Άρα εκεί πραγματικά θέλει μια βαθιά εξήγηση του ποια είναι αυτή που την ονομάζω εγώ μπλε υποκουλτούρα. Αυτή η αίσθηση δηλαδή του χ αστυνομικού. Δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί γιατί το κάνανε, θα τα πούνε. Αλλά ποια είναι αυτή η αίσθηση του πυροβολώ τόσο εύκολα, ότι αυτό είναι η μπλε υποκουλτούρα. Είμαι το κράτος, εκφράζω την ένομη βία. Εγώ εκτιμάω σε οποιασδήποτε συνθήκες πότε θα κάνω χρήση της βίας και θεωρώ και ότι αυτό είναι ατιμόρυτο. Είμαι στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης. Πώς έχουν φτιάξει το μυαλό τους τέτοια θεωρία μερικοί? Είναι δηλαδή θεωρία western.
0: Θεωρείτε ότι την έχουν φτιάξει μόνοι τους? Είναι θέμα ελλιπούς εκπαίδευσης ή είναι κεντρική οδηγία?
1: Όχι. Κοιτάξτε, τώρα κεντρική, αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε στη μεταπολίτευση συνέχεια. Μπορεί να πεις ότι...
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή έχουν επικνώσει αυτά τα περιστατικά.
1: Ναι, αλλά πολιτικά μπορεί να πεις ότι υπήρχε μια εποχή που λέγανε το κράτος είστε εσείς. Υπήρχε. Αλλά τώρα έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει τόσα κόμματα. Τόσοι υπουργοί δημόσιας τάξης. Όλοι τους λένε, παιδιά, πυροβολήστε, μην φοβάστε, εμείς είμαστε εδώ, σας θεώρησουμε. Αποκλείεται. Είναι τα πάντα. Είναι η κακιά επιλογή χωρίς ψυχολογικό τεστ. Είναι η κακιά εκπαίδευση. Είναι η αίσθηση ότι είμαι υπεράνω του νόμου. Είναι καμιά φορά ο φόβος, η δειλία στην κρίσιμη κατάσταση. Δεν είναι η περίπτωση του 20χρονου, να ξυλιόμαστε. Εκεί δηλαδή είναι όλα εναντίον τους. Είναι πολλά στοιχεία που κάθε φορά πρέπει να συνεκτιμήσει κανένας για να δει τι ακριβώς έγινε σε ένα τραγικό περιστατικό.
0: Βλέποντας την αρχή την υπόθεση, παρακολουθώντας την υπόθεση αυτή και με το σοκ που υποστήκαμε όλοι στην αρχή, μας θύμισε πάρα πολύ τις υποθέσεις πυροβολισμών από αστυνομικούς στο κεφάλι σε νεαρούς Ρωμά. Και τις εξηγήσεις που επιχειρήθηκαν να δοθούν μετά, ότι πήγε να εμβολήσει, ας πούμε, το όχημά τους κτλ. Κάτι που επιχειρήθηκε και εδώ στην αρχή τουλάχιστον. Η πρώτη ανακοίνωση μίλαγε για αυτό.
1: Θα ξεκινήσω από κάτι. Δεν πυροβολεί το κεφάλι, δεν πυροβολεί τόσο εύκολα. Κατά τη γνώμη μου, δεν βγάζει καν το περίστροφο. Δεν το βγάζει καν, ήδη βγάζοντα το περίστροφο. Ακόμα και για να απειλήσει και όχι να πυροβολήσει, για να πει μετά ότι εξορκώθησε κατά λάθο και έκανε εξωστρακισμό. Αυτά είναι τώρα ιστορίε. Αλλά δεν βγάζει καν το περίστροφο. Αν το βγάζει, θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά και αν το βγάλει και πυροβολεί, δεν πυροβολεί το κεφάλι. Και ακόμα και αν υπάρχουν κίνδυνοι, δηλαδή είναι 15-20 νεαροί ή 15, δεν έχει σημασία αν είναι Ρωμά και λοιπά, δεν βάζουμε.
0: Προφανώς δεν έχει σημασία, έτσι, ναι.
1: Και αισθάνεσαι μια απειλή. Υποτίθεται ότι είσαι εκπαιδευτή, πώς φεύγεις από την απειλή. Δεν ξέρω αν πυροβολεί στον αέρα ή κάνει κάτι άλλο, δεν πυροβολεί στο κεφάλι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, προφανώς έχουμε 60.000 αστυνομικούς. Προφανώς δεν γίνονται καλά ψυχολογικά τεστ κατά την πορεία, όχι μόνο κατά την είσοδο στο αστυνομικό σώμα, αλλά και κατά την πορεία. Σωστά ψυχολογικά τεστ για να δούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί σκοτώνουν με το υπηρεσιακό περιστατικό, τη γυναίκα του, πολλοί αυτοκτονούν με αυτό. Δηλαδή κάνουν χρήση και για άλλες δουλειές του υπηρεσιακού περιστατικού. Mm-hmm. Άρα θέλει πολύ καλή δουλειά εκεί πάνω. Οι συγκεκριμένοι πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά, διότι δίνουν μια άλλη αίσθηση στον κόσμο ότι η αστυνομία είναι για την ασφάλειά μας, δεν είναι για να μας σκοτώνει. Και να δούμε την πορεία των πραγμάτων.
0: Απ' την άλλη υπάρχει και η υπόθεση που χθες τελεσυνδίκησε σε πρώτο βαθμό με την 19χρονη που κατήγγειλε το βιασμό της, κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτή. Εδώ έχουμε και ποινές πλέον που χαρακτηρίζονται ελαφρές.
1: Βάζω ως προηγούμενο ότι δεν έχω το πραγματολογικό υλικό, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω βάσει ποιων στοιχείων καταδικάστηκαν ή ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή κλπ. Όμως, αν το δω θεωρητικά έτσι ως εγκληματολόγος, στο βιασμό, είτε είναι ο βιασμός από κοινού είτε είναι ομαδικός, εδώ είπαν ότι είναι από κοινού, δεν είναι ομαδικός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν τέτοιες ποινές. Δηλαδή, αυτή η ποινή είναι σαν να ξέρω εγώ ότι να ακουμπήσαν, ξέρω ότι σχαϊδέψαν τα μαλλιά, της είπαν κάποια βρώμικα λόγια. Τη στιγμή που δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει συνένεση. Διότι από ό,τι διάβασα.
0: Ο εισαγγελέας δεν το δεχόταν. Είπε ότι ήταν αυτή η αγόρευσή του, γιατί λέει δεν είμαι βέβαιος ότι δεν υπήρχε συνένεση.
1: Ναι, ωραία. Αυτά τα ακούω, εισαγγελέας. Αλλά τη στιγμή που το καταδικάζουν, του καταδικάζουν 4 χρόνια, 4 και 4,5, πάει να πει ότι βρίσκουν ότι υπάρχει έγκλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει έγκλημα, τελειώσαμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει γίνει χωρίς συνένεση. Τώρα, πώς χωρίς συνένεση, όταν όλο το άρθρο περί βιασμού έχει καθρίξεις, μέχρι και ισόβια καθρίξεις στο ομαδικό κλπ, βρισκόμαστε σε τέτοιες ποινές, πρέπει κανείς να μελετήσει πραγματικά με πολύ σοβαρότητα το υλικό της δικογραφίας για να βγάλει άκρη. Τώρα, να πάμε στην συνωμοσιολογική περίπτωση, επειδή είναι αστυνομική και πρέπει να χαλάσει το προφίλ των αστυνομικών. Μα εδώ πέρα δεν είναι η αστυνομική πώς το λένε, σε μια υπηρεσιακή κατάσταση. Τα αστυνομικοί, πώς άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν, χτυπούν ή βιάζουν πολίτες. Οπότε δεν είναι να χαλάσει η εικόνα της αστυνομίας ως μιας δύναμης. Mm-hmm. Εδώ να, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν λειτουργήσαν ως αστυνομικοί. Μπορεί στο βάθος να πιστεύανε ότι επειδή είναι αστυνομικοί και ως αστυνομικό τμήμα τη γλιτώσουν. Αλλά λειτουργήσαν ως άντρες, ας το πούμε. Λειτουργήσαν ως αυτέρετα.
0: Ως κακοποιητές.
1: Μπράβο, ως κακοποιητές. Άρα το επιχείρημα ότι το κουκουλώνουμε γιατί είναι αστυνομικοί, εγώ προσωπικά κρατάω πολλές επιφυλάξεις, αν είναι αυτό το επιχείρημα.
0: Με κάποιο
1: άλλο επιχείρημα.
0: Ναι, με τις ποινές που επιβλήθηκαν, κύριε Πανούση, λογικά ανοίγει ο δρόμος και για ελάφρυνση των ποινών αυτών στο εφετείο, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς τώρα, όταν σου βάζει 4,5 χρόνια, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δηλαδή γιατί πράγμα τελικά καταδικάστηκε. Δεν υπάρχει αυτή η ποινή στο άρθρο περί βιασμού. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν καταδικαστεί για κάτι άλλο που είναι κοντά στο βιασμό, αλλά δεν είναι βιασμός ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι πραγματικά πρέπει να διαβάσει κανείς τη δικογραφία. Τώρα μένουμε στο αντικειμενικό ότι ο ένας ο εισαγγελέας ζήτησε απαλλαγή και το δικαστήριο έβαλε αυτές τις ελαφρές ποινές και με ανασταλτικό χαρακτήρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμο το σχόλιο σας, κύριε Πανούση. Καλή σας ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο. Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Τζιμ Ρις και τα μέλη του Κογκρέσου Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας δύο γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δύο της παλιάς φρουράς και τρεις για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουνδούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη-Δούρου-Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: φουλ του Δημήτρη σήμερα στα μηνύματά σας. Να σας καλημερίσω όλους. Εδώ ο Δημήτρης λέει: λίγες μέρες μετά τη Μαρφίν τους είχαν βρει τους δολοφόνους, οι οποίοι αθώθηκαν. Τώρα πάλι προεκλογικά ρίχνουν ένα χρυσοχοίδικο πυροτέχνημα για τα ψηφαλάκια, έλεος λέει. Εντάξει, ας περιμένουμε Δημήτρη να δούμε, γιατί να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες αυτή τη φορά από τις συλλήψεις. Καλημερίζω και τον Δημήτρη, το φίλο μου, από το φοβερό κίνημα «Χάσαμε», ξέρει εκείνος. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στα δικαστήρια, μεταφέρονται σήμερα, αν δεν πήγανε ήδη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση της, των βομβιστικών ενεργειών που κατέληξαν σε εγκληματική ενέργεια στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκεί ο συναδελφός μας. Δημήτρη, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ομάδα αλληλέγγυων εδώ, περίπου 60-70 άτομα. Περιμένουν αυτούς.
0: Και ο συναδελφός μας, Δημήτρη, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ομάδα αλληλέγγυων εδώ, περίπου 60-70 άτομα. Περιμένουν αυτούς.

0: Λάγο Διαμάντη από εκεί έβγαλε πολύ υλικό η αντιτρομοκρατική. Αυτό το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορος και βρίσκεται και κοντά σε γραφεία και σε σπίτια άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όπως ο κ. Σιμόπουλου που έχουν επίσης πέσει θύματα εμποπιστικών επιθέσεων κατά το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε ένα πρόσωπο, τον 29χρονο ο οποίος είναι ενεργό μέλος του αναρχικού χώρου, μία 26χρονη την κοπέλα η οποία έχει συλληφθεί δεκάδες φορές και μάλιστα κάποτε έχει πάει και φυλακή, έχει εκτίσει και ποινές φυλάκισης, είναι γνώριμη αυτή των αρχών όλων. Και έχουμε και έναν ο οποίος είναι ιδιοκτήτης διαμερισμάτων εκτός ενός εκ των διαμερισμάτων που είχαν καταφύγει οι δύο στην αρχή, γιατί μετά η κοπέλα έφυγε, κατάφερε να διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη και πήγε στην Κρήτη. Υπάρχει ένας κύκλος γενικότερα υπόπτων, πέρα από το στενό κύκλο των ηθικών αστεργών και των φυσικών των 6 ατόμων. Υπάρχει ένας γενικότερος κύκλος υπόπτων 30 άτομα. Κάποιοι είναι και αλλοδαποί, μπορεί να έχουν φύγει προς τα Βαλκάνια εδώ πέρα κοντά είμαστε. Και στα Σκόπια και στην Αλβανία υπάρχουν δύο διαφυγής, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με άλλες δολοφονικές ενέργειες. Και γενικά φαίνεται ότι έχουν δεχτεί, ότι τα στοιχεία αυτά που παρουσιάζουν τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ατράνταχτα για τον 29χρονο, ότι αυτός είναι που τοποθέτησε την βόμβα, τον εκρηκτικό μηχανισμό, συγγνώμη, στο σπίτι της Νέστορος. Και για την 26χρονη, ότι ήταν τέλος πάντων συνεργός του με κάποιο τρόπο, ειδικά σε εκείνη την ενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι λέει η αστυνομία, τουλάχιστον είναι όχι μόνο απλώς γνώριμη και αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστή από παλαιότερα συλλαλητήρια, από διαδηλώσεις, από καταλήψεις, από το Πανεπιστήμιο, από τις καταλήψεις που γίνονταν στις χώρες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Και πολλά επεισόδια που γίνονταν στο Πανεπιστήμιο, όπως το τελευταίο, τον περασμένο Μάιο, στη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών.
1: Δημήτρη, περιμένεις λοιπόν εκεί. Θα έχουμε νεότερα αργότερα, να δούμε τι θα υποθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Αυτός είναι ο Τζο Κόκερ. Είναι ο Τζο Κόκερ από το Woodstock με το With a Little Help from My Friends. Και εμείς το ακούμε από το soundtrack της συναυλίας του Woodstock που ανέβηκε στο νούμερο 1 μια μέρα σαν σήμερα το 1970. Και σας αφήνω να το απολαύσετε και θα επιστρέψω εδώ στις 10.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά

Δύο λεπτάκια μετά τις 10 μπήκαμε στην τρίτη ώρα μας. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας και θα τις πάμε ως τις 11. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή μας από τις 8 το πρωί. Έτσι θα πάμε και αύριο. Σας το λέω, 8 το πρωί θα είμαστε εδώ. Γιατί ο τηλέμαχος των Τωρινέως θα απουσιάσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Απέναντί μου χαμογελαστή, μια χαρά. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή, που είπαμε χρόνια της πολλά σήμερα. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει εξαιρετικές μουσικές και τραγούδια. Ο Βασίλης Κρυμπάς παίρνει την ανάσα του, έχει την άδειά του τη θερινή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-88-80 είναι η Ελένη Τάγκα και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει. Αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτός, μπαίνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτή είναι ίσως η πιο αιρετική διασκευή του Summertime του George Gershwin και είναι από τον Billy Stewart του George Gershwin, του Αμερικανού συνθέτη με πολλές πολλές επιρροές από την jazz. Σπουδαίος συνθέτης, έχει αφήσει τη δικιά του ιστορία στη μουσική. Έχει συνθέσει τη Γαλάζια Ραψοδία και όχι μόνο, πολλά ακόμα, και αυτό το τραγούδι εδώ που έχει, ίσως είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι που υπάρχει, το Summertime. Τρεις-τέσσερις διασκευές που θυμάμαι εγώ είναι Ella Fitzgerald, είναι Mahalia Jackson, είναι εδώ ο Billy Stewart, είναι η μοναδική εκδοχή της Janis Joplin, είναι πάρα πολλές. Ο George Gershwin λοιπόν, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα παλιά, το 1937.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε κι εσείς. Αν κρίνω από τα μηνύματά σας, διακρίνω και απουσίες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει διακοπές, είναι σίγουρο. Υπάρχει πολλή αμφισβήτηση, ρε παιδιά, βλέπω εδώ. Αμφισβητείται πάρα πολύ τα αποτελέσματα των συλλήψεων και για τη Μαρφίν, κυρίως, νομίζω. Εδώ ο Θήμιος μου λέει: δεν έχουν ονόματα αυτοί. Οι φερόμενοι ως Ντάνης Κρυστάλλης. Πού το θυμήθηκε στον Ντάνο Κρυστάλλη? Εδώ λέει: ξέρουμε και τι ομάδα είναι. Πανσεραϊκός οι τρεις και Γιουβέντους ο τέταρτος. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι τώρα εδώ, τρεις και ένας τέσσερις, Θήμιο. Το Ορέστης λέει: αυτοί οι τρομοκράτες ανέκαθεν έχουν βίτσα από τη δολοφονία του Άλντο Μόρο και μετά είναι όλοι έμισθοι των μυστικών υπηρεσιών. Τα γεγονότα το λένε η Ιταλική εισαγγελία κτλ. Μέχρι ο μαφιόζο Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργός της Ιταλίας, το παραδέχτηκε δημόσια. Όλα τα υπόλοιπα λέει είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ο Τζολάνι, αρχηγός της Αλκάιντα, έριξε τους δίδυμους πύργους. Ο καλύτερος άνθρωπος των Δυτικών είναι πια. Τα γεγονότα λέει ο Ορέστης. Πολύ αμφισβήτηση, παιδιά. Καθίστε να δούμε τι θα δείξουν και οι έρευνες.

Δεν ξέρω αν το μάθατε, αν το προσέξατε, αν πέρασε στα ψηλά το δώρο που αποφάσισε να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τους χάρισε περίστροφα και σφαίρες. Το δώρο το αποκάλυψε ο Στάρμερ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Είπε ότι σε κάθε όπλο ήταν χαραγμένο το όνομα του αποδέκτη του δώρου, το οποίο συνοδευόταν από ένα κουτί με σφαίρες. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ τι συμβολισμός είναι αυτός, ας πούμε, πάρε ένα όπλο με τα αρχικά σου στο χαραγμένα στο αυτό και με σφαίρες. Βέβαια ζούμε και σε ένα κόσμο που οι πόλεμοι είναι πλέον καθημερινότητα, οπότε όλο αυτό, τι να πω.

Και φεύγουμε από την Άγκυρα για να πάμε εκεί στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να καταβάλει μια αποζημίωση σχεδόν 6 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ιτζιν Κάρολ, γιατί φαίνεται ότι κέρδισε μία από τις δικαστικές μάχες που δίνει, κατηγορώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση. Ο Τραμπ απορρίπτει τους ισχυρισμούς της, λέει ότι είναι απάτη, αρνήθηκε ότι τη γνώριζε, υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία. Ποια ιστορία? Σήμερα η Κάρολ είναι 82 ετών, δίνει εδώ και 7 χρόνια μάχη στα δικαστήρια, από την ημέρα που κατηγόρησε τον 80χρονο Τραμπ ότι την είχε βιάσει γύρω στο 1996 στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος στο Μανχάταν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση, αλλά τον περασμένο Σεπτέμβριο, το δεύτερο εφετείο του Μανχάταν, αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση. Προβλήματα, πολλά προβλήματα βλέπω.

Α, για το δώρο του Ερντογάν έσπευσε να σχολιάσει ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Αποχαζώ και από μικρό λέω: μαθαίνεις την αλήθεια, λέει ο σοφός λαός. Τι δώρο μπορείς να κάνεις στους δολοφόνους των λαών, Νίκου Μπούργια, ή δεν μπορώ να το πω το άλλο. Τώρα. Νίκο μου, είναι και πρωί-πρωί σήμερα. Τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, Εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της Αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Προγραμματικό ροκ από το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή. Αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Πάρε θέση Αλέξη. Κουβέντα για την ταμπακέρα. Ο Τσίπρας βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε λιγάκι στο πολιτικό, έτσι, να δούμε τι γίνεται. Και σήμερα τα βλέμματα στρέφονται έτσι κι αλλιώς και στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε ένα κόμμα να διαλύεται on camera, το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες εβδομάδες. Παραιτήθηκε και από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα ήταν να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Χθες το βράδυ δεν καταλάβαμε τελικά. Θα συγκληθεί, δεν θα συγκληθεί, τι θα γίνει. Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του εξαιρετικού συναδέλφου από το CNN Greece, του Μιχάλη Χατζικωνσταντίνου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε Κεντρική Επιτροπή.
1: Βασικά έχουμε παράλληλες πραγματικότητες αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε, θα έλεγα, Ιωνή Κεντρική Επιτροπή. Στην πράξη ουσιαστικά δεν υπάρχει Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που το επίσημο κόμμα, το οποίο εκφράζει η αναπληρώτρια γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, έχει αποφασίσει την αναβολή της και να έχουμε πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως έχει μάθει και η κοινή γνώμη, εκτελήσεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κομματικής αντιπολίτευσης να προσέλθει ένας ικανός αριθμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής εδώ, ούτως ώστε να έχουμε μια απόφαση η οποία θα περιβληθεί, εάν καταφέρουν και επιτύχουν έναν υψηλό αριθμό μελών, να τα περιβληθεί από
0: μια νομιμότητα. Εσύ είσαι εκεί, έτσι, στο ξενοδοχείο που πρόκειται να γίνει η Κεντρική Επιτροπή
1: και
0: σήμερα.
1: Και να πω και το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε εδώ. Υπήρχε ένα θέμα από χθες, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει αίθουσα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να γίνει συνεδρίαση και υπήρχε απορία τι θα συμβεί. Από ό,τι μάθαμε, έχει κλειστεί η αίθουσα από την εσωκομματική αντιπολίτευση και γι' αυτό βέβαια μιλάμε για παράλληλες πραγματικότητες.
0: Παράλληλες πραγματικότητες, σωστό. Έχουν έρθει εκεί κάποια στελέχη, ας πούμε.
1: Έχουν έρθει αρκετά στελέχη. Ουσιαστικά η όλη διαδικασία θυμίζει μια κανονική κεντρική επιτροπή. Είναι ακριβώς στημένη όπως πάντα και προσέρχονται σιγά-σιγά. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα από 70 άτομα αφού. Είναι εκεί τα άτομα που υπέγραψαν και την πρόταση για να γίνει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα έρθουν. Πάντως, κόσμος έρχεται σιγά-σιγά. Το κάλεσμα είναι για τις 10.30 και περιμένουμε να δούμε.
0: Έρχονται περισσότερο στελέχη προσκύμενα, ας πούμε, στους κυρίους Πολάκη, Παπά, στην κυρία Δούρου.
1: Αποκλειστικά, θα έλεγα. Μέχρι στιγμής τα πρόσωπα που έχω δει εγώ είναι και νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο, είναι αποκλειστικά από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που αναμένουμε και μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται είναι ότι η πλειοψηφία δεν θα εκπροσωπηθεί.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πω και το άλλο.
0: Άρα
1: αυτό
0: θα γίνει, ας πούμε, μια κάποιο είδους κεντρική επιτροπή, χωρίς να τα στελέχει όλα, αλλά με την απαρτία που προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή αυτό.
1: Αυτό πέρα μένει να το δούμε. Υπάρχουν δύο θέματα. Πόσοι θα έρθουν,
0: ναι.
1: Και δεύτερο, ποιος θα πιστοποιήσει. Αυτό πήγα να πω, Τζούλη, ότι δεν υπάρχουν εδώ διοικητικοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί κανένας να πιστοποιήσει ποιοι έρχονται και ποιοι είναι. Έτσι, οπότε υπάρχει και ένα θέμα, ακόμα και αν έχουμε μια προσέλευση ικανή, ούτως ώστε να πούμε ότι έχουμε απαρτία, είναι πιθανό κάποιος να αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι?
0: Μιχάλη, ναι, βέβαια, έτσι είναι, φυσικά έτσι είναι. Μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Φώτης Κουβέλης χθες είπε ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει άμεσα, η σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και πρέπει, ας πούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κουβέλης ήταν ξεκάθαρος αρχικά και είπε ότι πρέπει να γίνει. Μετά, βέβαια, από κάποιες διαρροές που είχαμε, φάνηκε λίγο να μετριάζει την άποψή του περισσότερο σε επίπεδο άποψης και όχι κάποιας γνωμοδότησης, ας πούμε, με μια θεσμική ισχύ. Και όλο αυτό νομίζω ότι εντάσσεται σε αυτή τη λογική ότι κανείς δεν ξέρει. Φύγαμε πλέον από την απόλυτη σύγκρουση, μάλλον στην απόλυτη σύγκρουση που υπάρχει ήδη, προστίθεται και μια διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης από την κάθε πλευρά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Συν τώρα ότι έχουμε, ας πούμε, παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος προχθές.
1: Συνεχίζονται οι παραιτήσεις. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος που προφανώς προκαλεί και όλο το πρόβλημα των διαδικασιών. Έχουμε σε καθημερινή βάση παραιτήσεις και από ό,τι μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συνεχιστούν μαζικά.
0: Ναι, είχαμε τον κύριο Καλαματιανό, την κυρία Νοτοπούλου, προηγήθηκαν Καραμέρος,
1: Ζαχαριάδης,
0: ναι. Προχθές παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά δεν παραχωρεί τη βουλευτική του έδρα, όπως ενημέρωσε.
1: Ακριβώς. Και βέβαια έχει παραιτηθεί και ο Στέλιος Καλπάκης, ο γραμματέας εδώ και καιρό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό τον λόγο και ο επικεφαλής του κόμματος ή η επικεφαλής του κόμματος ουσιαστικά είναι η κυρία Σαπουνά.
0: Μάλιστα. Ναι. Τι να σας πω, καλό κουράγιο.
1: σίγουρα πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Άρα ρεπορταζιακά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν μπορείς να βαρεθείς, είναι αλήθεια αυτό, είναι βέβαιο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Χατζικωνσταντίνου, εξαιρετικός συνάδελφος, εδώ μας έδωσε τη στιγμή στις πληροφορίες από εκεί έξω από το ξενοδοχείο, όπου επρόκειτο να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Το επίσημο κόμμα είπε ότι όχι, δεν θα γίνει. Τελικά προσέρχονται στελέχη προσκύμενα στην αντιπολίτευση.

0: Πάμε να δούμε λίγο εκείνους που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Εκείνους που τους κατατάσσουμε στο περιθώριο. Εκείνους που θέλουμε να σβήνουν από μπροστά μας. Και εκείνους που πολλές φορές διαφορετικές δημοτικές αρχές, διαφορετικές κυβερνήσεις τους μεταφέρουν από πλατεία σε πλατεία της Αθήνας, από απόμερο στενό σε απόμερο στενό της Αθήνας, για να μην είναι ορατή στον τουρισμό. Μιλάω για ορισμένους από τους τοξικοεξαρτημένους συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια. Μιλάω και για εκείνους που μέσα από στεγνά προγράμματα βρήκαν τη δύναμη να ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό, να ξεπεράσουν τον εθισμό, να ξανενταχτούν κανονικότατα και μέσα από όλη τη διαδικασία που περνάγανε στα στεγνά προγράμματα, ως ολοκληρωμένοι ενεργοί πολίτες. Οι αφορμές για το θέμα αυτό είναι πολλές. Μία από αυτές είναι ότι αυτές τις μέρες έκλεισε ο ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών που λειτουργούσε στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν περίπου 70 άνθρωποι που διέμεναν εκεί το τελευταίο εξάμηνο, άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι βρέθηκαν εκτός, μοιράστηκαν από εδώ και από εκεί, σε χώρους διανυκτέρευσης, σε άλλους χώρους που δεν ξέρουμε τι είναι. Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν πίσω από αυτό το θέμα. Εδώ υπήρχε, έμεναν μέχρι ένα εξάμηνο εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Και μέχρι τον Ιανουάριο του 25 ο ξενώνας λειτουργούσε με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Ο Δήμος αυτό που είχε αναλάβει ήταν το κόστος ενοικίασης και τα λειτουργικά έξοδα, ενώ ο ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ διέθεταν το προσωπικό. Μετά από το Φεβρουάριο του 25, με την δημιουργία και την λειτουργία πλέον του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, κάτι σαν ομπρέλα πάνω από τους φορείς απεξάρτησης, αποφασίστηκε ότι ο ΕΟΠΑΕ θα κάλυπτε και τα λειτουργικά έξοδα, αν τα λέω σωστά. Κάτι που φαίνεται ότι δεν γίνεται, να δω αν τα λέω σωστά, μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΟΠΑΕ, στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων δηλαδή, ο οποίος να σας πω ότι είναι ο φορέας που λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 25, έχοντας συγχωνεύσει όλους τους φορείς απεξάρτησης, δηλαδή 18 άνω, ΚΑΝΑ και ΘΕΑ, άλλα μικρότερα προγράμματα κτλ. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Δεν ξέρω αν ήμουνα ακριβής στην υπόθεση του ξενώνα.
1: Δυστυχώς τα είπατε πολύ σωστά. Mm-hmm. Είναι ακριβώς έτσι. Ο ξενώνας αυτός λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας. Εξυπηρετούσε, είχε μέσα περίπου 70 ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως είπατε, από το 25 ήταν μια συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Τα έχετε ακούσει κατά καιρού το επιχείρημα ότι αυτός ο νέος φορέας, ο ΕΟΠΑΕ, φτιάχτηκε γιατί δεν συνεργάζονταν οι φορείς.
0: Ναι.
1: Τίποτα ψευδέστερο από αυτό. Και mm-hmm. η καλύτερη απόδειξη είναι ο ξενώνας, όπου το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ εργάζονταν μαζί, την ίδια ομάδα προσωπικού, mm-hmm. σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων.
0: Ένα είχε, στεγνό λοιπόν, και ένα μη στεγνό πρόγραμμα. Έτσι έχει σημασία αυτό.
1: Ναι,
0: για να καταλάβουν είχε, οι ακροατές μας, το λέω δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: τη διαφορά.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι ο ΚΑΝΑ είχε κυρίως τις υπηρεσίες του υποκατάσταση, όχι μόνο όμως. Mm-hmm. Και το ΚΕΘΕΑ κυρίως αυτό που λέμε στεγνά προγράμματα, πάλι όχι μόνο. Και το ΚΕΘΕΑ είχε μονάδες μείωσης βλάβης, όπως και ο ΚΑΝΑ είχε και κάποια στεγνά προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, σωστά το λέτε. Κυρίως εξειδικευόντουσαν σε αυτούς τους τομείς. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είχαν μια συνεργασία και μαζί με το Δήμο Αθηναίων και λειτουργούσαν αυτόν τον ξενώνα με πολλή προσπάθεια από το προσωπικό να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, να εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν κάτι που είχε χτιστεί δηλαδή μέσα από τα χρόνια εκεί. Και λειτουργούσε.
0: Και έχει σημασία γιατί μπορούσαν να μένουν μέχρι και 6 μήνες εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να έχουν και υπηρεσίες υγείας, γιατί έχουν προβλήματα υγείας.
1: Ακριβώς, να διασυνδέονται με άλλους φορείς, να φροντίζουν τα θέματα υγείας τους, να κοιτάνε μήπως βρούνε μια λύση στα θέματα τους ή στην αστεγία. Όσοι είχαν το θεραπευτικό αίτημα να προωθούνται σε προγράμματα απεξάρτησης και τα λοιπά. Έπαιζε δηλαδή αυτό το ρόλο, ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρόσεξε τώρα ποιο είναι το παράδοξο. Ο ΕΟΠΑΕ που ήρθε υποτίθεται για να διασυνδέσει τους φορείς γιατί δεν συνεργάζονταν και τα λοιπά, παίρνει έναν ξενώνα ο οποίος ήταν μια συνεργασία του και θεάτου Κανά και του Δήμου, εδώ και 10-11 μήνες τον ανέλαβε πλήρως ο ΕΟΠΑΕ. Και τι έγινε σήμερα, αν πάει κανείς στην οδό Κεραμικού 3, γιατί διαβάζουμε και πολλά αυτές τις μέρες, το άσπρο έχει γίνει μαύρο δηλαδή. Μπορεί κάποιος, πολλοί ακροατές περνάνε από κοντά από το κέντρο της Αθήνας. Όποιος πάει στην οδό Κεραμικού 3 θα βρει κλειστό τον Ξενόα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Δήμος με τίτλο ότι, ότι είναι ψέματα ότι έκλεισε από το Δήμο Αθηναίων ο Ξενώνας. Αυτό κάποια μέσα το πήραν και το έπαιξαν ότι, ότι δεν έκλεισε. Ενώ ο Δήμος ήθελε να πει δεν έκλεισε από εμάς.
0: Ναι, ότι δεν ήταν υπεύθυνος ο Δήμος για την.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε έχουμε μια παρανόηση εκεί που πρέπει να λυθεί. Ο Ξενώνας είναι κλειστός. Όλοι οι 70 άνθρωποι έχουν πάει σε άλλες δομές και προσέξτε το άλλο παράδοξο. Τι λέει ο ΕΟΠΑΕ γι' αυτό, σχεδόν πανηγυρίζει.
0: Γιατί,
1: αν διαβάσετε ότι ήταν μια μεταβατική δομή, ότι αυτούς τους ανθρώπους όλους τους πήγαμε σε άλλες δομές, σε υπνοτήρια, σε δομές απεξάρτησης κάποιους κλπ. Άρα από εκεί που ήταν σε μια μεταβατική δομή, τους προωθήσαμε σε άλλες και μια χαρά. Και μάλιστα είναι λέει case study. Το πώς, τι όμορφα έκλεισε αυτός ο Ξενώνας.
0: Άρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λέει ότι δεν χρειάζονται μεταβατικές δομές.
1: Ναι, μάλλον τσάμπα λειτουργούσε αυτά τα χρόνια. Πρέπει οι άνθρωποι να πάνε κατευθείαν σε άλλες δομές. Αυτό βγαίνει δηλαδή. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο το άσπρο γίνεται μαύρο. Και μάλιστα τι λέει το στέλεχος του ΕΟΠΑΕ που διάβασα. Ο ΕΟΠΑΕ λέει κάνει ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις, τις μετατρέπει σε ευκαιρία. Δηλαδή το κλείσιμο μιας δομής παρουσιάζεται σαν ευλογία. Εδώ πάμε δηλαδή σε καταστάσεις οργουελικές, ας το πω έτσι, όπου η πραγματικότητα αναποδογυρίζει.
0: Γιατί, να θυμίσουμε ότι μιλάμε για πάρα πολύ ευάλωτους ανθρώπους, έτσι.
1: Ακριβώς, με πολύ σοβαρά
0: θέματα. Η μεταφορά τους, ας πούμε, να πάει κάποιος να μένει σε ένα υπνοτήριο, τι σημαίνει αυτό? Θα πηγαίνει στο υπνοτήριο, θα κοιμάται το βράδυ και όλη μέρα.
1: Δηλαδή
0: θέλω να πω, το λέω για να εξηγήσουμε λιγάκι το. Την υφή της υπόθεσης.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό του ΕΟΠΑΕ, το προσωπικό που δούλευε πριν στο ΚΕΦΕΑ και στον ΟΚΑΝΑ, είναι ένα εξαιρετικό προσωπικό που έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και όντως έκανε εξειδικευμένη δουλειά με κάθε άνθρωπο, πώς θα βρεθεί μια λύση για τον καθένα κτλ. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ωραία, ας πούμε ότι αυτά οι 70 άνθρωποι με τον καλύτερο τρόπο προωθήθηκαν σε άλλες δομές κτλ. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτό κάτι που θα γινόταν έτσι αλλιώς, αφού ο Ξενώνας ήταν μεταβατικός, αυτοί οι 70 άνθρωποι δηλαδή σε ένα βάθος χρόνου και χωρίς την πίεση ότι πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, σιγά σιγά θα πήγαιναν κάπου αλλού. Τι θα γινόταν όμως, στη θέση τους
0: θα έμπαιναν
1: άλλοι 70 άνθρωποι.
0: Που θα πέρναγαν από αυτό το μεταβατικό ακριβώς στάδιο μέχρι να βρεθεί το που θα πάνε.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ
0: πώς
1: η πραγματικότητα είναι, δηλαδή σαν να έχουμε να το πούμε έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Σαν να έχουμε ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο σε μια γειτονιά που να εξυπηρετεί όλη τη γειτονιά, όλη την περιοχή, να προωθεί ανθρώπους στα νοσοκομεία, να κάνει μια εξειδικευμένη δουλειά, να το κλείσουμε. Αυτούς που είναι μέσα, να τους πάμε στα νοσοκομεία, να τους πάμε κάπου και να πούμε τι ωραία που έκλεισε. Γιατί οι άνθρωποι τώρα πήγανε στα νοσοκομεία που είναι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτό παρακολουθούμε. Έτσι, έχουμε εδώ πέρα μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε τον ΕΟΠΑΕ να λέει. Δηλαδή ο κύριος Μπακογιάννης κατηγορεί τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας λέει δεν το έκλεισα εγώ το είχα παραδώσει στον ΕΟΠΑΕ εδώ και 11 μήνες. Και ο ΕΟΠΑΕ λέει ότι καλά που το έκλεισα. Αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχουν 70 άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν έτσι όπως μεταφέρθηκαν και κυρίως άλλοι 70 και μετά άλλοι 70 και άλλοι 70 που δεν θα πάνε ποτέ σε αυτόν τον Ξενώνα, γιατί ο Ξενώνας έβαλε λουκέτο και το προσωπικό του διασκορπίστηκε και αυτό
0: τώρα,
1: σε άλλες δομές.
0: Συνολικά στο θέμα του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είπαμε ότι ήρθε από την κυβέρνηση ως ο κεντρικός φορέας που θα συνένωνε όλα τα άλλα, τους άλλους φορείς όπως ας πούμε ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω. Έπεσε στην αντίληψή μου μια επιστολή που έστειλε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων στον Πρωθυπουργό και προειδοποιεί, μάλλον δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικά αυτά που μαθαίνει για την Ελλάδα και επισημαίνει ότι χάνουν το χαρακτήρα τους πολύ επιτυχημένα στεγνά προγράμματα με αποτέλεσμα να χάνουν τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων πάρα πολύ τοξικοεξαρτημένοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή βάζει μία σειρά από προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, που όπως επιλέξει λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αρχές που κατέστησαν αυτά τα μοντέλα αποτελεσματικά για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Και επειδή πραγματικά έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό της απεξάρτησης, πραγματικά είχαν γράψει λαμπρές σελίδες τα προγράμματα αυτά.
1: Είχατε εικόνα και εσείς από τα προγράμματα έρωτα.
0: Λαμπρές σελίδες. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις τελετές αποφύτισης, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών, αλλά και το πώς μετά μέσα από αυτή τη διαδικασία έβγαιναν ως απόλυτα ενεργοί πολίτες.
1: Ναι. Όχι, σας ρωτάω γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο ήταν αυτό το θεραπευτικό περιβάλλον μιας κοινότητας ή μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιο ίδρυμα, κάποιο. Έτσι, ήταν μια διαφορετική προσέγγιση στις εξαρτήσεις, πραγματικά με αυτά τα αποτελέσματα που λέτε, και είναι αλήθεια αυτό που λέει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία προς τον Πρωθυπουργό, ότι αυτό ο τρόπος που λειτουργούσαν αυτές οι κοινότητες αυτή τη στιγμή βάλεται σε βαθμό που δεν ξέρω αν σε λίγο καιρό, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, όσο υπάρχουν και τα παλιότερα μέλη μέσα στις θεραπευτικές κοινότητες που είχαν γνωρίσει κάπως το προηγούμενο μοντέλο, αν το καταλαβαίνετε, ακόμα και έτσι κάποια πράγματα μεταφέρονται ή κάποιες αξίες διατηρούνται. Με την τεράστια μετακίνηση του προσωπικού, γιατί ο ΕΠΑΕ ήρθε να κάνει μια απίστευτη μετακίνηση, να πάρει όλο τον κόσμο και να τον πάει δεξιά-αριστερά σε άλλες δομές.
0: Ναι.
1: Και με τις αλλαγές που γίνονται στον τρόπο που λειτουργεί η θεραπευτική κοινότητα, και είναι πολλές τώρα, δεν θέλω να πω πολύ εξειδικευμένα.
0: Ναι, δεν έχουμε και το χρόνο γι' αυτό.
1: Δεν έχουμε και το χρόνο, αλλά ας καταλάβουν οι ακροατές περίπου ότι δεν καταλαβαίνει αυτός ο νέος οργανισμός που φτιάχτηκε από πάνω, χωρίς να έχει κανέναν άνθρωπο μέσα στη διοίκησή του, στις διευθύνσεις από αυτό τους χώρους, δεν καταλαβαίνουν αυτό το μοντέλο, δεν το θέλουν. Και προσπαθούν να το αλλοιώσουν μέχρι εξαφάνιση.
0: Να πούμε μόνο με δύο κουβέντες για να καταλάβουν οι ακροατές μας, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι υπήρχαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπείας που αφορούσαν τους ίδιους τους χρήστες, τις οικογένειές τους που έμπαιναν σε αυτόν τον αγώνα. Τον έδιναν ενεργά. Συμμετείχαν δηλαδή με συμμετοχή σε προγράμματα κανονικά. Και στην πορεία, αυτοί οι άνθρωποι, όταν πια πέρναγαν όλα τα στάδια με επιτυχία, μπορούσαν και οι ίδιοι να γίνουν, να συμμετέχουν στην προσπάθεια να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, είναι οι ειδικοί θεραπευτές που υπήρχαν, έτσι. Άλλος ένας θεσμός ο οποίος βάλετε, ο νέος οργανισμός θεωρεί αυτό το προσωπικό, τους ειδικούς θεραπευτές, κάτι σαν προσωπικό δεύτερης κατηγορίας. Τους τοποθετεί κυρίως σε μονάδες μείωσης της βλάβης, σαν βοηθητικό ουσιαστικά προσωπικό, βάζει μεγάλα φραγμούς στο να συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι στη διαδικασία τη θεραπευτική, που ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό, νομίζω το αναφέρει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην επιστολή της, ένα βασικό χαρακτηριστικό των κοινοτήτων ήταν η ύπαρξη αυτού του προσωπικού.
0: Όλα αυτά που αναφέρω, όλα αυτά που επισημαίνω, τα αναφέρει στην επιστολή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Είναι και άλλες οι αλλαγές. Τα προγράμματα, όπως είπατε, ήταν ενιαία, δηλαδή οικογένεια, συμβουλευτικό κέντρο, κοινότητα, επανένταξη, ήταν όλα μαζί με ένα ενιαίο συμβούλιο υπευθύνων κτλ. Αυτά έχουν διαλυθεί. Έχουν πάει, κάθε μονάδα έχει πάει σε διαφορετική διεύθυνση και ζούμε το απόλυτο χάος αυτή τη στιγμή στο ΕΟΠΑΕ.
0: Διοικητικά, πώς λειτουργεί πλέον ο ΕΟΠΑΕ, δηλαδή.
1: Πω, κοιτάξτε να δείτε, λειτουργεί με έναν τρόπο ακραία γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό. Λειτουργεί με μια μονοπρόσωπη διοίκηση υπό τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοχάρη Αθανάσιο, ο οποίος σχεδόν αποφασίζει για τα πάντα, παρακάμπτει τους πάντες και με κάποιες διευθύνσεις οι οποίες συγκεντρωτικά σε όλη την Ελλάδα, ενώ πριν κάθε πρόγραμμα είχε την τοπικότητά του και την αυτονομία του κλπ. Συγκεντρωτικά λοιπόν κάποιες διευθύνσεις που προσπαθούν να διαχειριστούν τα πάντα σε πανελλαδικό επίπεδο με προφορικές οδηγίες. Δεν υπάρχει, αν το πιστεύετε, κανένα πλαίσιο μετά από 16 μήνες στο ΕΟΠΑΕ. Δεν υπάρχει κανονισμός διοντολογίας, δεν υπάρχει κανονισμός εργασίας και λειτουργίας, δεν υπάρχουν πλαίσια θεραπευτικά, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένας πρόεδρος που μετακινεί το προσωπικό δεξιά και αριστερά, που κάνει πειθαρχικά και εδέγια ψιλοπίδημα, και ένα προσωπικό το οποίο πλέον φοβάται να κάνει τη δουλειά του. Γιατί μπορεί να βρεθεί με μια ΕΔΕ ή με ένα πειθαρχικό. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις και προσέξτε ότι ζούμε σε ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο που δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι μια υπηρεσία που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το ατελωνία ή ένας οργανισμός πιστοποίησης προϊόν. Είναι μια ευαίσθητη κοινωνική υπηρεσία, ένας πολύ ευαίσθητος χώρος που δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς στοιχειώδη δημοκρατία, επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, πλαίσια λειτουργίας κτλ. Θέλω να επισημάνω δηλαδή και στους ακροατές σας και στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωσης, να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό το θέμα. Είναι ένα μικρό...
0: Και να μιλήσει και ο κύριος ο ίδιος ο πρόεδρος. Και καλό θα είναι να τοποθετηθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος. Λέω να πει για τη θέση.
1: Δεν
0: έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαϊάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Easyjet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Easyjet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Oh, φτάσαμε!
2: Με Easyjet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Easyjet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, στην πολιτική επιστρέφουμε. Ακούγαμε πριν το Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου εκεί από το ξενοδοχείο που επρόκειτο να γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Μας λέει ότι πηγαίνουν στελέχη κυρίως, που πρόσκυνται κυρίως στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε το σχόλιο του συναδέλφου του Ανδρέα Παπαδόπουλου, εκδότη της εφημερίδας Το Καρφί. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη μου. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ένα είναι βέβαιο ότι δεν βαριέσαι με αυτά που γίνονται. Κανείς δεν βαριέται με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πλέον. Είναι...
1: καλά, αν σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει από το 23, τέτοιες μέρες, Ιούνιο, Ιούλιο, όταν αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας από την Προεδρία, τι έχουν γίνει αυτά τα τρία χρόνια, ούτε ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος δεν μπορούσε να τα έχει σκεφτεί. Αλλά κρατάω την φράση που είπες ότι μαζεύεται η μειοψηφία, να σου πω ότι σε λίγες ώρες θα είναι πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το κόμμα θα περάσει στα χέρια της πλευράς Δούρου Πολάκη Παπά, καθώς μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά ναι, δεν υφίσταται αυτό που λέμε η πλειοψηφία, θα περάσει στα χέρια της πλευράς της Τρόικας που λέμε, που δεν είναι τόσο Τρόικα, καθώς είναι πολύ πιθανό να δούμε τον κύριο Πολάκη με την κυρία Δούρου να αντιπαρατίθεται στις αρχές της εβδομάδας για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, να δούμε και πόσα μέλη θα πάνε, θα είναι τώρα επίπεδο 80-100, να δούμε πόσα θα είναι, θα αποφασίσουν ότι το κόμμα, από τη στιγμή που υπάρχει η ρητή δέσμευση του κ. Τσίπρα, ότι δεν θέλει συλλογική συνεννόηση Ελλάς-ΣΥΡΙΖΑ, θα αποφασίσουν ότι το κόμμα τους θα συνεχίσει να υπάρχει και πολύ περισσότερο πως θα κατέβει στις εκλογές.
0: Θα αποφασίσουν σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, αυτή η Κεντρική Επιτροπή που περιγράφεις τώρα, ναι, μπορεί να αποφασίσει και ότι δεν έπρεπε να διαγραφεί και ότι δεν ισχύει η διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
1: Ναι, ουσιαστικά ο κύριος Πολάκης θα επιστρέψει τώρα. Αυτό τώρα έχει να κάνει όχι τόσο με την Κεντρική Επιτροπή, όσο με τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ναι. Εκεί θα πρέπει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να στείλει επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ότι ο κύριος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, αν θα βρεθεί κάποια φόρμουλα να τη στείλει ο διευθυντής ή ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει να κάνει λίγο με τους κανονισμούς. Αλλά τέλος πάντων, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι θέμα λίγων 24 ώρων να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης και να διεκδικήσει την προεδρία.
0: Και λες, Ανδρέα, ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου, έτσι. Και λες ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου.
1: Ναι. Διευκρινίζω όχι του κόμματος, την προεδρία, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Το ενδιαφέρον τώρα είναι το εξής. Ποιοι βουλευτές θα ψηφίσουν. Διότι, Τζούλη, από τη στιγμή που η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υπάρχει και φυσικά να κατέβει σε εκλογές, άρα και αντιπαραθετικά με την Ελλάς, θα ξεκινήσει ο κατάλογος των παρετήσεων ή των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να φτάνει τις 13, 14 ή και 15 περιπτώσεις βουλευτών που θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζουμε αν όλοι
0: άμεσα,
1: θα
0: δηλαδή τις αμέσως επόμενες ημέρες, λογικά. Ναι.
1: Θα ξεκινήσει ο κύριος Ζαμπάρας από την Αιτωλά Καρνανία, είναι ο κύριος και Δίκογλου που μετά τις 15 που έχει μια εκδήλωση στην Εύβοια και αυτός θα παραιτηθεί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα, ο κύριος Μαμουλάκης στο Ηράκλειο. Είναι ένας μακρύς κατάλογος. Να δούμε τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη που έχει το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος και είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι επίσης, είπαμε, ο κύριος Μαμουλάκης από το Ηράκλειο, ο κύριος Ψυχογιός από την Αργολίδα, ο κύριος Γαβρίλος από την Κόρινθο, η κυρία Τσαπανίδου που είναι και συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα και είναι βουλευτής επικρατείας. Υπάρχει, είναι παραπάνω από 10 οι βουλευτές που μετανόητον τον άλλο τρόπο δεν θα είναι τις επόμενες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα ψηφίσουν. Γιατί είναι πιθανό να δούμε να ψηφίσουν 8-9 στο τέλος. 8-9 βουλευτές για τον κύριο, για τον πρόεδρο. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτε του. Γιατί, Τζούλη, υπάρχουν πολλές καραμπόλες. Το είδαμε και με την περίπτωση του κυρίου Καραμέρου. Δεύτερος ήταν ο Χρήστος Πύρτζης, που δεν ήθελε την έδρα. Τρίτος ήταν ο αείμνηστος συνάδελφος, ο Νάσο Αθανασίου, που πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή.
0: Και ακολουθεί η κυρία Κοροβέση.
1: Και είναι η κυρία Κοροβέση που είναι στον κύριο Κασελάκη. Στην Αιτωλά Καρνανία, αν παραιτηθεί ο κύριος Ζαμπάρας, που θα παραιτηθεί τη Δευτέρα. Δεύτερος είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, που είναι το μεάρχης της Ελλάς, άρα θα παραιτηθεί. Και τρίτος είναι ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Βαρεμένος, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο κόμμα είναι αυτή τη στιγμή. Αν είχε πάει στην Νέα Αριστερά, τώρα δεν ξέρουμε πού είναι. Αν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά, αν είναι στις παρυφές του κυρίου Τσίπρα. Τέταρτος Εκεί είναι ο κύριος Θάνος Μωρά. Είχε πάει στην Νέα Αριστερά, τώρα δεν ξέρουμε πού είναι, αν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά, αν είναι στις παρυφές του κυρίου Τσίπρα. Τέταρτος, εκεί είναι ο κύριος.

0: του που δεν ξέρουμε πού μπορεί να ανήκει. Γενικώς είναι πολλές οι καραμπόλες.
1: Η καραμπόλα της καραμπόλας γίνεται, έτσι είναι φοβερό. Ναι. Πραγματικά. Ναι, ραγδαίες εξέλιξεις λοιπόν το επόμενο διάστημα και τελικό ξεκαθάρισμα στο τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πια.
0: Νομίζω, ναι. Mm. Δηλαδή, και είναι και καλύτερο, ξέρεις, υπήρχε αυτό το δυσυπόστατο να είσαι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο Ελλάς. Νομίζω για όλους και για τον κύριο Τσίπρα και για τα στελέχη που θέλουν να πάνε στην Ελλάς, θα είναι πιο εύκολο να έχουν ξεκαθαρίσει τους δεσμούς τους με την Κουμουνδούρου για να είναι και πιο εύκολη η μετακίνηση όταν και εκείνοι το επιλέξουν σε συνεννόηση με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Για να πάνε στην Αμαλίας.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λες, Ανδρέα, και κυρίως έτσι όπως μας είπες την ονοματολογία όλοι με τις καραμπόλες που θα ακολουθήσουν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι είναι εκλογές μπροστά μας, δηλαδή με αυτό το δεδομένο.
0: Και ξέρεις τώρα, αυτό ο χρόνος, πολλοί βουλευτές, τώρα θα τα ακούει κάποιος και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Τέλος πάντων, πολλοί βουλευτές επικαλούνται και το οικονομικό. Σου λέει αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να παραιτηθώ τώρα. Αν γίνουν σε 9 μήνες, τι θα κάνω κι εγώ. Βέβαια, μπορεί να τα ακούει κάποιος ακροατής και σου λέει τι με νοιάζει εμένα, τόσα χρόνια είσαι βουλευτής, έχεις ένα παχυλό μισθό και όλα τα παρελκόμενα. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, μας το μεταφέρουν, γι' αυτό το λέω και σε σένα και στους ακροατές μας. Μας λένε πολλοί βουλευτές τι θα κάνω 8-9 μήνες αν δεν είμαι βουλευτής, πώς θα συντηρώ, ξέρω εγώ, το γραφείο ή την οικογένεια.
1: Μάλιστα. Βέβαια είναι τόσο πολύς ο κόσμος που δεν μπορεί να συντηρήσει το σπίτι του.
0: Μπράβο, που σου λένε. Μπράβο, εντάξει. Εντάξει. Να δεις τη γλύκα που λένε. Να δεις την
1: ακριβώς.
0: Και οι υπόλοιποι.
1: Ακριβώς. Ανδρέα Παπαδόπουλος, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ καλημέρα.
1: Καλή σήμερα, καλημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει πολύ έτσι. Θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα σε πυκνό χρονικό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εδώ είμαστε, αύριο θα δούμε και συνολικότερα το τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο. Θα τα δούμε και θα τα πούμε με την Αγγελική Ισπανού.

Ο Νίκος από τη Λιβαδιά εδώ που μας στέλνει το μήνυμά του λέει δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα και ψάχνει τα παγκάκια που είχε βάλει ο κύριος Μπακογιάννης. Τι έγινε λέει, τα πέταξε ο δήμαρχος Δούκας για σκράπη, τα είχε πετάξει το καθεστώς Μπακογιάννη από πριν, γιατί δεν τα είδα πουθενά. Τα περίφημα, πανάκριβα παγκάκια. Δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα. Τι έγιναν τα παγκάκια, τα ψάχνει. Τι να σου πω, Νίκο μου.

Λοιπόν, μετά από αυτή την τρίωρη επικοινωνία που είχαμε σήμερα, θα σας αποχαιρετήσω, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του. Εγώ θα είμαι πάλι εδώ αύριο 8 το πρωί, οπότε αν ξυπνήσετε έτσι νωρίς, συντονιστείτε 8 το πρωί στιχομηθείες, long play αύριο πάλι, 3 ώρες. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο και θα τα πούμε αύριο. Καλή σας ημέρα!

Το τραγούδι γνωστό που ακούμε, το Τσικαλίνυχτα στα φιλιά. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου που έχει γενέθλια σήμερα. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να το ξανακούσουμε με την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

0: ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα κινηθούμε τις επόμενες δύο ώρες ραδιοφωνικά, όπου θα δούμε αρκετά και διάφορα. Στον ήχο είναι μαζί μου η Χριστίνα Αγγελάκη, την καλημερίζω. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Οκρυπάς δεν είναι αυτή τη βδομάδα κατά το σύνηθες στη μουσική επιμέλεια, αλλά ο Θανάσης ο Βούτσινος, ο οποίος εκτάκτος λόγω της άδειας που έχει ο Βασίλης καλοκαιρινής, είναι μαζί μου στις μουσικές, και η Όλγα Καλατζή, η οποία έχει την ευθύνη της παραγωγής.

Ξέρετε, αυτή η ιστορία της Marfin, ο εμπρισμός της τράπεζας 5 Μαΐου του 2010, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις μάλλον τότε, για τα περίφημα μέτρα και την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, τα μνημόνια κλπ. Όταν έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα παιδί που βρισκόταν στην κοιλιά μιας γυναίκας είχε την ίδια τύχη, δεν έχουν έως τώρα καταλαγιάσει, εάν θέλετε, το όποιο αίσθημα περί δικαιοσύνης από πλευράς των συγγενών. Ωστόσο, βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα η οποία θα φανεί κατά πόσο τελικά έχει βάση ή όχι, διότι ήδη έγινε μια κίνηση σύλληψης δύο ατόμων, δύο ανδρών 42 ετών, ενώ και άλλη μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία βρισκόταν στο Λονδίνο 36 ετών, είναι καθοδόν και αυτή προς την Ελλάδα, καθότι δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση του εισαγγελέα και των αρχών, μάλιστα εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι καλείται για την υπόθεση Marfin. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, θα πούμε αρκετά σε πολύ λίγα λεπτά. Θα έχουμε κοντά μας και τον δικηγόρο των θυμάτων της Marfin, τον Αλέξανδρο Στρίμπερη, ο οποίος θα μας δώσει την οπτική, τη δική του και από πλευράς των θυμάτων, των ανθρώπων που χάθηκαν σε εκείνη την μαύρη μέρα.

Ξέρετε, ίσως για τους νεότερους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γεννήθηκαν είτε λίγο πριν το 2010, είτε λίγο μετά, είτε και πολύ αργότερα από την 5η Μαΐου του 2010. Η υπόθεση και τα γεγονότα της Μαρφίν είναι κάτι πολύ μακρινό και ενδεχομένως για κάποιους και κάτι άγνωστο. Δεν τα έζησαν και όσοι έχουν ακούσει ενδεχομένως, αλλά πάντα ό,τι προηγείται με κάποιο τρόπο είναι μακρινό για τους ανθρώπους αυτούς που γεννήθηκαν και ήρθαν μεταγενέστερα στη ζωή. Να σας πω ότι τότε υπουργός προστασίας του πολίτη ήταν και πάλι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο ίδιος δηλαδή υπουργός που είναι και σήμερα, στην περίοδο της διοίκησης του οποίου έρχεται και πάλι η υπόθεση στο προσκήνιο.

0: Εδώ λοιπόν να δώσω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Στρίμπερη που είναι δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, για να δούμε την οπτική αυτής της πλευράς, για να δούμε τι έχει αποτυπώσει ο ίδιος έως τώρα και ενδεχομένως να μας δώσει και μια συνολικότερη εικόνα για τις εξελίξεις. Την καλημέρα μου, κύριε Στρίμπερη.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη, μια αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω πριν ξεκινήσω είναι ότι εγώ ήμουν δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Μαρφύρ, συνήγορος υπεράσπισης και όχι των οικογενειών των θυμάτων.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια και αυτά τα εντάλματα συλλήψεων τα οποία εκδόθηκαν και τα οποία υλοποιήθηκαν είναι προς υλοποίηση, να έχουν βρεθεί η πραγματική ένοχη αυτής της τραγωδίας. Διότι για αυτή την υπόθεση χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές και ένα έμβριο και από εκεί και πέρα κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν άνθρωποι όπως αυτόν τον οποίον υπερασπιζόμουν και πλέον είναι αείμνηστος, έφυγε από τη ζωή με το βάρος αυτής της τραγωδίας, διότι ήταν ένας διευθύνων σύμβουλος, ένα επιτελικό στέλεχος, δεν είχε καμία σχέση με μέτρα ασφαλείας κλπ. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατηγορούνται είναι η πραγματική ένοχη όλης της κατάστασης, για να μην οδηγηθούμε σε αυτά τα που οδηγηθήκαμε στις δικαστικές αστοχίες της αστυνομίας και σε προγενέστερες καταστάσεις που έφεραν ανθρώπους στη δικαιοσύνη να δικαστούν χωρίς να υπάρχει καμία βασιμότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι είναι η πραγματική ένοχη και ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην αλήθεια.
0: Άρα παρακολουθείτε την υπόθεση.
1: Παρακολουθώ την υπόθεση πάρα πολύ κοντά, διότι θα σας πω κάτι, θεωρώ ότι ήταν μια τραγωδία, ότι το κράτος δικαίου μας δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Θεωρώ ότι υπήρχε μια λαϊκιστική θεώρηση των πραγμάτων και όλοι θεώρησαν ότι επειδή είχε το τυπικό στοιχείο του Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν ένοχος, σε μια πολιτεία ζώσα μια οικονομική οντότητα, επειδή λειτουργήσε το κατάστημα της τράπεζας στη συγκεκριμένη εκείνη αποφράδα μέρα, όπως λειτουργούσαν και όλες τις τράπεζες. Και αυτή η λαϊκιστική θεώρηση επηρέασε, θα μου επιτρέψετε να σου πω, και τους εφαρμοστές του δικαίου.
0: Πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριε Στρίμπερη, ότι μετά από 16 πλέον χρόνια φτάνουμε στο σημείο σήμερα να συζητάμε για πιθανή έβρεση στοιχείων αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με την υπόθεση της Μαρφίν?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έγκυται στο κράτος δικαίου μας, έγκυται στο γενικότερο αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας των πολιτών και εν πάση περιπτώσει θα μου επιτρέψετε να σας πω πριν δω τα στοιχεία ότι εγώ διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις. Εύχομαι να είναι τα πράγματα έτσι και να βρεθούν η πραγματική ενοχή αυτής της τραγωδίας που στήχησε στη ζωή τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου και στήχησε και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι άδικα βρέθηκαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Πάντα ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια αμφιβολία μέχρι να δούμε οριστικά αποτελέσματα και σίγουρα Και πάντα και... υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ανθρώπους εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον έχουν εγκληθεί αυτή τη στιγμή από τη δικαιοσύνη για την υπόθεση, έτσι.
1: Και μην ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως εδώ και αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια, είχε αναφέρει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά να βρεθούν οι ένοχοι της υπόθεσης Μαρφίν. Και έρχεται τώρα 3-4 χρόνια μετά και έχουμε αυτά τα εντάλματα σύλληψης. Εύχομαι και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μία ουσία σε αυτή την υπόθεση και όχι τίποτε άλλο.
0: Το τίποτε άλλο τι θα μπορούσε να είναι κατά την
1: όχι να υπάρχει μία ουσία, εύχομαι και... Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλά συμβαίνουν στον τόπο και εν πάση περιπτώσει έχει μετατραπεί η ουσία σε επικοινωνία, ελπίζω να έχουμε πραγματική ουσία και όχι επικοινωνία. Και να μην παρεξηγηθώ, έχουμε γενικώς σε πολλούς τομείς παράγουμε επικοινωνία και όχι ουσία. Ελπίζω να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί ένοχοι. Διότι αυτή η υπόθεση...
0: Και να μην γίνεται ουσιαστικά ότι γίνεται για πολιτικούς, επικοινωνιακούς ή άλλους σκοπούς, έτσι αυτό.
1: Και αυτή η υπόθεση έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τις οικογένειες των θυμάτων και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στη δίκη της Μαρφίν και που λειτουργεί στην ουσία απροστάτευτη όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια και... σε κάθε περίπτωση να μην ξαναεπανληφθούν αυτά τα θλιβερά έκτροπα ποτέ στην δημοκρατικά συντεταγμένη ευνομούμενη πολιτική.
0: Κύριε Στρίμπερη, μέχρι στιγμής άλλωστε υπάρχουν καμένα κτίρια εκεί και υπάρχει και μια μαρμάρινη πλάκα ακριβώς έξω από το κτίριο, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως κατάστημα αθλητικών ειδών, το κτίριο της Μαρφίν, έτσι. Που θα θυμίζουν ή θυμίζουν τέλος πάντων έως αυτή τη στιγμή όσους περνούν από εκεί και έχουν γνωρίσει αυτά τα γεγονότα και τα έχουν ζήσει τι συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Στρίμπερης, δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Μαρφίν και ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση. Και θα συζητήσουμε κι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα στη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα, χαλαρά!
9: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
13: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης, Παραπολιτικά 90,1. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την υπόθεση της Μαρφίν και θα έχουμε έναν ακόμη άνθρωπο που σχετίζεται με την υπόθεση αυτή. Είναι ο Θρασίβουλος Κονταξής, είναι ο δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν και τον έχουμε κοντά μας. Τον ευχαριστώ για το έκτακτο και για το απρόοπτο του τηλεφωνήματος από πλευράς μας, αλλά θέλαμε την άποψή σας, κύριε Κονταξή. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις που και μάλιστα από πλευράς των αρχών μία έκφραση βεβαιότητας ότι τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους μοιάζουν αδιάσυστα. Και λέω μοιάζουν γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. 16 χρόνια μετά, ωστόσο, η ουσία της υπόθεσης που έχει να κάνει με την έβρεση των ενόχων για εκείνη την ημέρα, για την 5η Μαΐου του 2010, δεν έχει γίνει πράξη. Και θα ήθελα λίγο από την δική σας την οπτική να μου πείτε κάποια πράγματα εκπροσωπώντας τους ανθρώπους της Μαρφίν.
1: Ας αρχίσω από αυτήν την τελευταία παρατήρησή σας. Ξέρετε, επειδή η χώρα πέρασε περιόδους μυσαλλοδοξίας, το πρόβλημα δεν είναι μόνο των αστυνομικών ή δικαστικών αρχών. Ξεκινώ από το τέλος. Είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις προσπάθησαν να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν και να το διαγράψουν από την συλλογική και ιστορική μνήμη.
0: Όταν λέτε συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις, σε τι αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που άνευ λόγου και αιτίας ορατού κινήτρου, ανά δεύτερο μήνα, ανά τρίτο, καταστρέφουν, ας πούμε, το μνημείο της Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Στην Στάδιο. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που στα τραγικά δυστυχήματα που βίωσε η χώρα δεν συμπεριλαμβάνουν τη Μαρφίν. Αναφέρομαι στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής υποστήριξης κατηγορίας στα Τέμπη και δεν δήλωσε τη Μαρφίν. Αναφέρομαι σε μια σειρά θεσμικών παραγόντων. Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια αφενός την απαξίωση του συμβάντος και πιθανώς να συνέβαλε στο μη εντοπισμό των ενόχων. Από την άλλη, όπως σωστά επισημάνατε, διστακτικά προσεγγίζουμε όλοι τις νέες ανακοινώσεις περί εντοπισμού των υπόπτων, υπό την έννοια ότι το 2013 πάλι με παρόμοιο τρόπο, με μια επιστολή, είχαν στοχοποιηθεί δύο αθώοι που με συνοπτικές διαδικασίες αθώθηκαν. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για την βασιμότητα των σημερινών αποδεικτικών στοιχείων.
0: Το ενδιαφέρον, και θέλω να το λέω, είναι ότι είχαμε Χρυσοχοίδη και τότε, Χρυσοχοίδη και σήμερα.
1: Ναι. Τι άλλαξε? Θα μπορούσα να σας πω τι άλλαξε. Άλλαξε το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η επιστήμη της εγκληματολογίας. Αυτό μπορούμε να το... είναι κατανοητό σε όλους μας. Πιθανώς αν ισχύει αυτό περί μηνύματος, περί email, περί ενός στίκ το οποίο στάλει κτλ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την πολιτική ηγεσία. Νομίζω είναι πιο σύνθετο το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει αναμένουμε.
0: Άρα όταν λέτε είναι σύνθετο, τι εννοείτε?
1: Είναι
0: ότι κάποιος ο οποίος είχε στοιχεία αποφάσισε τώρα να τα αποκαλύψει.
1: Μπορεί να τα αποκαλύψει.
0: Ίσως και για λόγους ηθικού βάρους κλπ.
1: Θα ήταν εξαιρετική προσέγγιση. Δεν ξέρω αν η ηθική σε ανάλογη σκέψη σε επικρατεί.
0: Αν υπάρχει χώρος για ηθική σε τέτοια γεγονότα.
1: Αν υπάρχει χώρος, έτσι όπως το λέτε. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι η κυρία η οποία φέρεται ως ύποπτη επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και μάλιστα από ό,τι είδα και εγώ και πληροφορήθηκα, ναι, εξέφρασε την έκπληξή της για τον λόγο για τον οποίο εγκαλείται από τη δικαιοσύνη, έτσι.
1: Είναι. Επίσης μου, παρότι δεν είναι καχύποπτος, ενεργοποιούνται τα υποπτολογικά ανακλαστικά μου ότι μαζί με τον εντοπισμό των φερωμένων ενόχων στη Θεσσαλονίκη την αυτή ημέρα προέκυψε και αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε. Δεν μπορεί κανείς να είναι κάθετος ούτε να εκφράζει βεβαιότητα.
0: Άρα αφήνεται όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά από ό,τι καταλαβαίνω, μιλώντας και για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι ακριβώς, και ξέρετε γιατί. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, δημοσιογραφικά προσεγγίζοντας, νομίζω είναι περισσότερο αποδεικτικά θεμελιωμένη. Από την άλλη, επειδή εκκρεμεί αυτή η λύτρωση και η δικαίωση αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, να τους βάλουμε σε μια διαδικασία άμετρης ελπίδας χωρίς να υπάρχει το αποτέλεσμα, νομίζω είναι χειρότερο. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα επέδειξαν μια παροιμιώδη αξιοπρέπεια.
0: Αυτό είναι γεγονός. Και όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν αυτά τα κτίρια εκεί να θυμίζουν ακόμα και σήμερα, κατεστραμμένα στέκουν, έτσι, τα όμορα κτίρια.
1: Γεννούν μήνες.
0: Εκείνη τη μέρα.
1: Έχετε δίκιο. Και δεν είναι αυτοί που χάθηκαν, που υποκλεινόμεθα, είναι και αυτοί που βίωσαν το φάσμα του θανάτου.
0: Ναι.
1: Και ζουν με αυτό.
0: Και συνεχίζουν να ζουν με αυτό και να το κουβαλάνε μέσα.
1: Και ζουν με ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματικούς, από ειδικούς. Δεν είναι τραγικό δυστυχώς.
0: Η εντολή σας, οι πελάτες σας, οι συνεργάτες σας, οι άνθρωποι της Μαρφίν, τους οποίους εκπροσωπείτε, τι σας έχουν πει? Ή αν επικοινωνήσατε μαζί τους αυτές τις μέρες με αφορμή τα γεγονότα?
1: Με κάποιους, όχι με όλους, γιατί αμέσως μετά, γιατί ούτε η δικαστική εξουσία στάθηκε στο πλευρό τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μόνοι αδικημένοι, πολλοί, οι περισσότεροι άλλαξαν δουλειές, κάποιοι μετακινήθηκαν σε επαρχίες, κάποιοι προσπαθούν να το όλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν. Οπότε ξέρετε, ο καθένας, επιτρέψτε μου την έκφραση, τράβηξε το δρόμο του, προσπαθώντας κατά μόνας να αντιμετωπίσει αυτό που βίωσε.
0: Ας ελπίσουμε. Εγώ ας αυτό ελπίσουμε. Έχω να πω. Ας ελπίσουμε.
1: Μαζί.
0: Πάντα θέλω να ελπίζω ότι η δικαιοσύνη είναι υπεράνω όλων.
1: Στο τέλος είναι, αλλά έχει αρκετές φορές λοξοδρομήσει, κύριε Λαμπή.
0: Όπως όλα τα ανθρώπινα, θα πω εγώ.
1: Όπως όλα τα ανθρώπινα και οι θεσμοί, έχετε δίκιο.
0: Κυρίες και κύριοι, Θρασίβουλος Κονταξής, δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, των ανθρώπων, των υπαλλήλων της Μαρφίν. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπίδη.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι έχουν έως τώρα τα πράγματα. Μία υπόθεση η οποία βρίσκεται και πάλι υπό διερεύνηση. Ο φάκελος της υπόθεσης Μαρφίν βγήκε από την λήθη, βγήκε από το αρχείο, αν θέλετε, της ιστορίας. Επανήλθε στο προσκήνιο για να εξεταστεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι εγκαλούνται για την υπόθεση και απολογούνται και θα απολογηθούν. Οπότε ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι και αυτός ο μικρός άνθρωπος που βρισκόταν εκείνη τη μέρα στην κοιλιά της μάνας του και δεν είδε ποτέ το φως, θα δουν κάποια στιγμή δικαίωση, οι συγγενείς, οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτών των ανθρώπων, και θα έχουμε να μιλάμε για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι πράγματι υπεράνω όλων.

Ακούμε Γιάννη Σπανό στα κύματα, η ορχιστρική εκδοχή του «Αν μ' αγαπάς». Αυτή η ταινία πραγματικά, όσοι δεν την έχετε δει, σας προτρέπω να τη δείτε, εκείνο το καλοκαίρι. Ρομαντική, δραματική ταινία του 1971, σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, σενάριο Παύλου Πάνου Κοντέλη, Κλέαρχος Κονιτσιώτης παραγωγή, Έλενα Ναθαναήλ, Κελάκης Κομνηνός, Ανδρέας Φιλιππίδης και Ρούλα Χριστοπούλου και Βασίλης Ανδρεόπουλος.

0: Ξέρετε, κάποτε πίστευα, είχα την πεποίθηση ότι παίρνοντας ένα κατοικίδιο στο σπίτι θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, γενετικά χαρακτηριστικά και ομολογουμένως κάποια στιγμή είχα πάει σε ένα pet shop αρκετά χρόνια πριν, είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας. Είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας διότι εκτός ότι μου άρεσε, αυτό δεν το αρνούμε, απ' την άλλη έβλεπα αυτό το ζώο να είναι μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Το είχα δει σε ένα κατάστημα αρχικά στα νότια προάστια, σε πολύ μεγάλη αλυσίδα με είδη για κατοικίδι. Με συγχωρείτε, με είδη για κατοικίδια. Το είδα πάλι τυχαία σε ένα κατάστημα αυτής της αλυσίδας στα βόρεια προάστια μερικές μέρες αργότερα και είπα να το πάρω. Βέβαια, η κουβέντα για το όταν αποφασίζουμε να έχουμε κοντά μας ένα ζώο, ένα σύντροφο ζωής στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και φωνές που λένε ότι πρέπει και ορθώς θα πω εγώ να μαζεύουμε και αδέσποτα από το δρόμο και να τα βάζουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, υπάρχει και μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτροφείς και αναπαράγουν κάποιες συγκεκριμένες ράτσες και ταυτόχρονα υπάρχουν και φαινόμενα απάτης. Και όταν λέω φαινόμενα απάτης, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν ότι διαθέτουν ένα κατοικίδιο ράτσας τάδε και στην πορεία ανακαλύπτει κανείς ότι το κατοικίδιο μπορεί να είναι ακόμα και επιχρωματισμένο. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Έχουμε κοντά μας τη Λίνα Κωστάκη, η οποία είναι εκτροφέας σκύλων Poodle και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος και θα μιλήσουμε για ακριβώς αυτό το θέμα. Την καλημέρα μου κυρία Κωστάκη, είστε Φινλανδία μου είπατε.
1: Καλημέρα, ναι ναι.
0: Πώς είναι εκεί ο καιρός, πώς είναι και τα πράγματα? Δώστε μας λίγο κλίμα.
1: Η Ελλάδα. Να πω μόνο αυτό. Μας λείπει η Ελλάδα.
0: Σας λείπει η Ελλάδα, έχει συννεφιά, έχει ψύχρα.
1: Έχει συννεφιά και βροχή. Μόνο μία μέρα είχαμε ήλιο.
0: Εγώ επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ πάρα πολύ τη ζέστη, μου αρέσει το καλοκαίρι, αλλά δεν αγαπώ τη ζέστη, θα ήθελα μία δόση από Φινλανδία για μία-δύο μέρες, όχι παραπάνω, έτσι μην το παρακάνουμε.
1: Όπως το είπατε, μία δόση είναι αρκετή.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ όμορφα εδώ, πράσινο, αλλά ο καιρός της Ελλάδας δεν συγκρίνεται.
0: Εντάξει, αν συζητήσουμε σε διάρκεια, γιατί αν πει κανείς ότι ζει με αυτές τις συνθήκες κλιματικές της Φινλανδίας για όλη τη ζωή ή όλο το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ ανεκτό. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, να γυρίζουμε έξω από το παράθυρο και να βλέπουμε φως.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: σας άκουγα πριν, ευτυχώς αυτή η εποχή που περιγράφατε με τους σκύλους ή τις γάτες στις βιτρίνες έχει περάσει ανεπιτρεπτή.
0: Ναι, την πρόλαβα,
1: δεν
0: είναι
1: επιτρέπεται.
0: Αλήθεια. Την πρόλαβα.
1: Όλοι μας, ναι, δεν επιτρέπεται πλέον ευτυχώς.
0: Έτσι είναι.
1: Όμως το φαινόμενο έχει αντικατασταθεί από διάφορους επιτίδιους που εμπορεύονται σκύλους, άλλοι παράνομα, άλλοι νόμιμα, για να μπορούν να καλύψουν την ανάγκη κάποιου που θέλει το κατοικίδιο σήμερα, τώρα.
0: Ναι. Και θέλει και να είναι ράτσας, έτσι.
1: Ακούστε, όλη η εκτροφή στη ηθική, καταρχάς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτή η παραγωγή κουταβιών, αυτό δεν ονομάζεται εκτροφή.
0: Ναι.
1: Η εκτροφή σημαίνει αγαπώ τη συγκεκριμένη φυλή, είμαι χομπίστας και τι κάνω, προσπαθώ να συμβάλλω στη βελτίωσή της. Το ότι παράγω κουτάβια από γονείς συγκεκριμένους που αναπαράγονται όλη την ώρα και τα διαθέτω αλόγιστα δεν είναι εκτροφή. Αυτό έτσι να ξεχωρίζουμε τον όρο. Η εκτροφή έχει επιστήμη από πίσω, έχει εξετάσεις, έχει γενεολογικούς χάρτες, πρέπει να γνωρίζεις άπτεστα και να ανατρέχεις αυτούς προκειμένου να κάνεις το επόμενο ζευγάρωμα, να το πούμε έτσι. Και ο σκοπός σου είναι η βελτίωση της φυλής. Πάντα όταν παρουσιάζεται ένας υποψήφιος κηδεμόνας, πρέπει να σιγουρευτείς πρώτα ότι η φυλή που έχει διαλέξει είναι κατάλληλη για εκείνον. Και εκείνος είναι κατάλληλος για τη φυλή. Για να σας πω την αλήθεια, δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για να έχουν σκύλο. Δεν πρέπει να πάρουν όλοι σκύλο. Και δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για όλες τις φυλές. Και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να υιοθετούμε ένα δέσποτο ή, αν θέλουμε κάποια φυλή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να απευθυνόμαστε σε έναν ηθικό εκστροφέας. Μέση λύση δεν υπάρχει.
0: Ωραία, είναι το ένα αυτό, ή το άλλο. Αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Ηθικός εκτροφέας. Πώς εντοπίζουμε εμείς, πού ξέρουμε ποιος είναι ο ηθικός εκτροφέας και ποιος δεν είναι.
1: Είναι πάρα
0: πού ξέρουμε ποιος είναι ο τίμιος και ποιος είναι ο...
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεχωρίσει κάποιος. Αποκλείεται να μιλήσει κάποιος με έναν ηθικό εκτροφέα που κάνει σωστά τη δουλειά του και να μην το καταλάβει. Το κουτάβι που θα πρέπει να πάρει ο υποψήφιος και η δαιμόνος πρέπει να έχει τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να έχει pedigree από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος και όχι εισαγωγής, εφόσον το κουτάβι το προμηθεύεται από την Ελλάδα. Εκτός αν ο ίδιος έρθει σε επαφή με κάποιον εκτροφέα στο εξωτερικό και θέλει να ταξιδεύσει εκεί να προμηθευτεί το σκύλο. Δεύτερον, πρέπει το κουτάβι ανεξαρτήτου φυλής να έχει εξεταστεί με DNA εξετάσεις και εκτενογραφίες που απαιτούνται ανάλογα με τις ασθενείς που υπάρχει η κάθε φυλή. Η κάθε φυλή υπάρχει και από συγκεκριμένα πράγματα. Και τρίτον, οι γονείς του κουταβιού πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε εκθέσεις μορφολογίας για να έχουν κρυθεί από κάποιον ειδικό της φυλής κατάλληλη για αναπαραγωγή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που μιλάμε πληρεί αυτές τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε με έναν ηθικό εκτροφέα. Γιατί όταν εκτρέφεις κάτω από κανόνες του κοινολογικού ομίλου Ελλάδος και του κράτους, αν το θέλετε και έτσι, δεν μπορείς να εκτρέφεις αλόγιστα. Δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς. Δεν θα μπορούν οι σκύλοι σου να έχουν πέντεγκρι.
0: Κυρία Κωστάκη, ως εκτροφέας η ίδια της ράτσας Πούντλ, έτσι, που είναι μία, αν θέλετε, για να καταλαβαίνουν και όσοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, είναι μία κατηγορία κανείς, έτσι. Ανήκει στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια.
1: Όχι,
0: είναι κανείς.
1: Είναι το κανείς. Είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Σαν να λέμε σκύλος και dog. Πούντλ και κανείς. Είναι το ίδιο σκύλο.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Σε τέσσερα μεγέθη υπάρχει. Toy, miniature, medium και standard. Που διαχωρίζονται με τα εκατοστά, όχι με τα κιλά.
0: Το toy είναι το πιο μικρό.
1: Το toy είναι το μικρότερο και το standard το μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπουμε αρκετούς να κυκλοφορούν με πούντλ, με κανείς, τον τελευταίο καιρό δηλαδή...
1: Δεν θα το έλεγα έτσι. Με κόκκινα σκυλάκια θα το έλεγα. Τώρα ούτε το 95% αυτών δεν είναι σωστά κανείς. Δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο.
0: Ωραία. Οπότε να πούμε και τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πειράξτε,
0: και να κάνω
1: χρώμα...
0: μια παρένθεση να πω για τους ακροατές. radio-papaki-parapolitica.gr radio-papaki-parapolitica.gr για μηνύματα. Και 211-1080-880 τα μηνύματά σας να στέλνετε. Να πούμε μια καλημέρα στη φίλη Βίβιαν, η οποία μας λέει ευχαριστώ και μας καλημερίζει για τις μουσικές. Καλό καλοκαίρι εύχεται. Και στο Φώτη, ο οποίος λέει για το θέμα της Μαρφίν ότι είναι καταδικαστέα η ενέργεια στο έπακρο για τον εμπρισμό. Η Μαρφίν θα έπρεπε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος που έδωσε άδεια λειτουργίας σε έναν χώρο που λέγεται τράπεζα και έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες. Φανταστείτε να είχε κόσμο μέσα και αναρωτιέται που ήταν η έξοδη κινδύνου και ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει αυτό το κατάστημα. Μεγάλη κουβέντα, αγαπητέ Φώτη. Κυρία Κωστάκη, λοιπόν, να πούμε και να εξηγήσουμε ποια είναι τα συνηθέστερα φαινόμενα απάτης. Υπάρχει περίπτωση επιχρωματισμού.
1: Ναι.
0: Ενός ζώου.
1: Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από ένα περιστατικό που έγινε γνωστό στα social ενός σκύλου που ξέβαψε. Όντως υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να σου συμβεί.
0: Να ξεβάψει, δηλαδή τι χρώμα, ναι. Ήταν λευκό το σκυλί και
1: ήταν
0: ξέβαψε.
1: Ήταν ένα λευκό σκυλάκι, η μία μου που έμοιαζε με κανείς, το είχαν βάψει κόκκινο γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα χρώμα σε ζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο είναι τα προβλήματα υγείας.
0: Ναι,
1: πάρα πολλά σκυλάκια από αυτά κάνουν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες γιατί παίρνουν ασθένειες όπως τύφος, όπως διάφορες παρασιτικές ασθένειες, όπως διάφορα προβλήματα που δεν φαίνονται με την απλή εξέταση, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, νευρική ανεπάρκεια και διάφορα άλλα λιγότερο σοβαρά, δυσπλασία ισχύου, εξάρθρωση επιγονατίδας, τύφλωση σε μικρή ηλικία. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Και να μην ξεχνάμε και τα προβλήματα στο χαρακτήρα. Γιατί όταν παίρνεις ένα σκυλάκι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενδεχομένως για την οικογένειά σου, έχεις παιδιά ή οτιδήποτε, και τελικά καταλήγεις με ένα μικρόσωμο σκυλάκι, μεν στο χρώμα που το ήθελες, αλλά επιθετικό, είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα.
0: Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό?
1: Επιτρέπεται.
0: Που επίσης είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση για το κατά πόσο τελικά είναι αξιόπιστη η εκτροφή του εξωτερικού, έτσι.
1: Δεν ελέγχεται, μισό λεπτό, δεν ελέγχεται αν οι σκύλοι αυτοί προέρχονται από εκτροφή. Ελέγχεται αν φέρουν το διαβατήριο, το pet passport, ενημερωμένο με τα εμβόλια, τα οποία πρέπει να έχει για να εισέλθει στη χώρα. Τώρα, από πού προέρχεται αυτός ο σκύλος, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Θα σας πω όμως κάτι. Και στο εξωτερικό, κανένας, μα κανένας σοβαρός εκτροφές στον κόσμο δεν θα έδινε ποτέ το σκύλο του για μεταπόληση. Ο εκτροφές θέλει να γνωρίσει εσένα, τον υποψήφιο οικειδεμόνα, να σου εξηγήσει, να δει ότι είσαι κατάλληλος για το σκύλο και ότι ο σκύλος είναι κατάλληλος για σένα και να έχεις μια σχέση ζωής μαζί του, να ανατρέξεις. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, να ανατρέξεις το παρελθόν, να ρωτήσεις, μήπως οι γονείς είχαν παρόμοιο. Να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε συμβουλεύει για όλη τη ζωή
0: του. Εγώ ξέρω, επειδή έτυχε να πάρει ο αδελφικός μου φίλος παιδικός πούντλ, η εκτροφέας που είναι στη Θεσσαλονίκη, του ζήτησε να πάνε στη Θεσσαλονίκη να ταξιδέψουν για να τους γνωρίσει.
1: Προφανώς.
0: Πριν γίνει όποια συμφωνία και έγινε μια ολόκληρη κουβέντα, τους είπε ότι το σκυλί γεννάει τότε. Εσείς το κουτάβι θα το πάρετε τότε, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να έχει απογαλακτιστεί. Και να μπορέσετε να το πάρετε, δεν θα το πάρετε νωρίτερα.
1: Με τη μαμά του.
0: Υπήρχε
1: και
0: μια διαδικασία, η αλήθεια είναι, αρκετά χρονοβόρα. Περίμενε δηλαδή κάποιους μήνες.
1: Μα εννοείται ότι θα περιμένεις. Και οι εκτροφές είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί. Με συμβουλές για το μεγάλωμα, τη συμπεριφορά, το grooming, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Μα μόνο έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Το έψαξε αρκετά ομολογουμένως. Το έψαξε αρκετά.
1: Πρέπει. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα.
0: Πήρε συστάσεις και άλλα πολλά. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα 2 μήνες για να αγοράσουμε τηλεόραση και να παίρνουμε σκύλο από την αγγελία στο ίντερνετ που την είδαμε τώρα και τον θέλουμε αύριο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Να σας πω ότι οι εκτροφείς κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Ναι, υπάρχει διαφορά τιμής. Υπάρχει. Όλο αυτό όμως, αυτό το κόστος διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί γίνονται οι DNA εξετάσεις, γίνονται σωστός αδεδειγμένος εμβολιασμός από την αρχή. Από την γέννηση δηλαδή μέχρι να φτάσει στα χέρια του κηδεμόνα, γίνεται το microchip που είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο, το pedigree, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, ο εκτροφέας μπορεί να επιλέξει ένα σκύλο σε άλλη χώρα για να κάνει το ζευγάρωμα, να πρέπει να ταξιδέψει εκεί. Ναι. Ταξιδεύει για τις εξαίσεις μορφολογίες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όλα αυτά στοχεύουν στην βελτίωση της φυλής. Και στοχεύουν στα κουτάβια που γεννιούνται. Να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρότυπο. Προσέξτε, και στη μορφολογία αλλά και στο χαρακτήρα.
0: Άρα
1: με το χαρακτήρα θα ζήσεις.
0: Να μας θέσει σε κατάσταση επιφυλακής και να γεννήσει υποψίες αν κάποιος μας πει ότι το έχω έτοιμο, έλα να το πάρει σε μια εβδομάδα,
1: πρέπει
0: σε 5 μέρες, σε 3.
1: Να επισκεφτείτε τον χώρο του εκτροφέα, να σας γνωρίσει ο εκτροφέας. Να έχει τις προϋποθέσεις που είπαμε στην αρχή, pedigree, εξετάσεις. Εξαίσθηση μορφολογία. Θα το καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει ο σκύλος και δεν τον ενδιαφέρει απλά να πουλήσει. Απ' την άλλη, όμως, και οι κηδεμόνες, οι υποψήφοι, δεν μπορούν να θέλουν έναν σκύλο αύριο. Δεν μπορούν να θέλουν ένα σκύλο μόνο συγκεκριμένου χρώματος. Όταν σου αρέσει το κανείς, σου αρέσει για το σύνολο των χαρακτηριστικών του και όχι επειδή έχει κόκκινο χρώμα.
0: Ναι.
1: Να συμπληρώσω εδώ ότι το κόκκινο χρώμα είναι το πιο καινούριο σε εισαγωγικά. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει αρχίσει έτσι και αναπτύσσεται. Ενώ το μαύρο και το άσπρο είναι πάρα πολύ παλαιότερα και σταθερότερα χρώματα και στο χαρακτήρα και στη μορφολογία.
0: Πώς εξηγείτε την έκρηξη της ζήτησης για τη ράτσα τα τελευταία 3-4 χρόνια?
1: Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έχει έρθει στη μόδα αυτό το teddy bear κούρεμα, το στρογγυλό κεφαλάκι που είναι αντίθετο με το πρότυπο της φυλής, να το πούμε και αυτό. Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό, όλοι προτιμούν τώρα αυτό το χρώμα και αυτό το κούρεμα και όχι μόνο αυτό. Και ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο τώρα τελευταία, θα έχετε ακούσει σίγουρα για τα καβασόν, λαμπραντούντλ, golden doodle, δηλαδή τι κάνουμε, στην ουσία ζευγαρώνουμε 2 καθαρό αιμοσκύλους διαφορετικής φυλής, βγάζουμε ένα ημίαιμο σκυλάκι όπως είναι το λαμπραντούντλ ας πούμε, όπως είναι το μαλτιπού,
0: μάλιστα.
1: Λαμπραντούντλ, μαλτιπού, οι υποψήφοι και οι δαιμόνες πληρώνουν εξωφρενικά ποσά για να αγοράσουν τον σκύλο αυτό, ο οποίος τελικά τι είναι, ημίαιμος. Ναι. Κανένα δείγμα δεν είναι ίδιο με το άλλο, γιατί ακόμα και να έχεις δει ένα κάβαπου ή ένα κόκαπου στο δρόμο και να σου αρέσει και να πεις «Αχ, θέλω κι εγώ ένα τέτοιο σκυλάκι», το θα πάρεις δεν θα είναι ίδιο. Γιατί
0: πάντως,
1: δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, ενώ η τάση, η μόδα για μια συγκεκριμένη ράτσα, θυμάμαι λίγο πιο πριν ήταν τα Jack Russell, παλιότερα μπορεί να ήταν τα Δαλματίας.
1: Τα Δαλματίας,
0: μπράβο. Ήταν και για ένα διάστημα τα Κόλλη, όταν έπαιζε η Λάση στην τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ποτέ όμως δεν είχε φτάσει σε τέτοια έκταση.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Γιατί τώρα, ειδικά μετά τον COVID, που είχαν όλοι χρόνο και μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σκυλάκι, τώρα πια οι σκύλοι είναι μέλη της οικογένειας. Προτιμούν τα μικρόσωμα σκυλιά ζουν μέσα στο σπίτι σαν μέλη της οικογένειας. Και
0: ειδικά το κανείς δεν βγάζει και τρίχα, είναι πολύ ήσυχα, έχουν πολύ ήπιο χαρακτήρα έξω όσο γνωρίζω, έτσι.
1: Έχουν ήπιο χαρακτήρα, αλλά είναι σκυλάκια πάρα πολύ έξυπνα, όπως το είπατε. Χρειάζονται άσκηση, χρειάζονται έτσι stimulations του μυαλού τους. Δηλαδή πρέπει να τα πηγαίνεις βόλτα, να ασχολείσαι με κάποιο κοινάθλημα, να περνάς χρόνο πετώντας το μπαλάκι, να κάνεις κάτι. Δεν είναι σκυλή που κάθεται στον καναπέ κινητό.
0: Ναι.
1: Σχετικά με το ότι δεν μαγάει είναι αλήθεια. Αλλά να ξέρετε ότι είναι ένα σκυλί που έχει το υψηλότερο ίσως κόστος συντήρησης, γιατί θέλει κάθε μήνα επαγγελματικό καλοπισμό.
0: Έτσι.
1: Δεν μαγάει μεν, αλλά θέλει πάρα πολύ περιποίηση.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Που θα τα πει και ο εκτροφέας.
0: Και καλά κάνατε που ήρθατε και μας είπατε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους και να μαθαίνουν
1: καλά.
0: Και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να αποκτήσουν ένα σκυλί και να το πάρουν από εκτροφέα, αν δεν πάρουν αδέσποτο, γιατί και αυτό είναι μια επιλογή και θέλω να το υποστηρίξω και να το τονίσω.
1: Καθώς,
0: ότι
1: και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.
0: Εάν θελήσει κάποιος, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα τα
1: πάρα
0: οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, τα οποία έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής λόγω συνθήκων διαβίωσης εκεί έξω. Οπότε καλό είναι να προτιμάμε να μαζέψουμε ένα ζωάκι από το δρόμο. Αλλά αν κάποιος θελήσει να πάρει ένα ζώο ράτσας, καλό θα είναι πάλι να το ψάξει πάρα πολύ
1: και
0: προσεκτικά.
1: Και κάποιο νησικό εκτροφέα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βοηθήσω.
0: Βοηθήσατε πολύ για την ενημέρωση και για την πρόληψη από κάποιες παγίδες, όπως αυτή η πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέραμε με το κανείς, με το πούντλ που ξέβαψε, που το πήρε κάποιος κόκκινο και του βγήκε λευκό στη συνέχεια.
1: Λευκό, πιστά.
0: Αλήθεια, διευκρινιστικά και τελευταίο, για να, με τι το έβαψε αυτός που το έβαψε?
1: Νομίζω ότι είναι αυτές οι μπογιές που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά μας οι γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βαφή κανονική.
0: Εξαιρετικά, αλλά μάλλον δεν έπιασε ούτε η βαφή καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Μακρύνει το τρίχωμα και έτσι βγαίνει το λευκό από μέσα.
0: Να είστε καλά. Λίνα Κωστάκη, εκτροφέα σκύλων πούντλ και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος. Κάπως έτσι πάμε σε διάλειμμα. Προσέξτε, μην πάρετε κανένα ζώο, κανένα κανείς και σας ξεβάψει μετά από ένα μήνα όταν μακρύνει η γούνα του. Λοιπόν, προσοχή. Και προσοχή γενικώς. Και αγαπάτε και τα ζώα που είναι στο δρόμο. Μαζέψτε κανένα από αυτά. Δεν κάνει κακό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα Παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας 2 γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι 2 της παλιάς φρουράς και 3 για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουνδούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη-Δούρου-Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η ΡΟΜ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η ΡΟ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τρίτη 14 Ιουλίου, η ΡΟ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους.

Σας είπα ο τηλέμαχος Σαντορινέως δεν είναι εδώ αυτή τη εβδομάδα. Την κοπάνισε, είχε κάποιες πολύ σημαντικές υποχρεώσεις, έπρεπε να είναι εκτός σταθμού, οπότε δεν ακούτε δελτίο, δεν ακούτε εκπομπή με τον τηλέμαχο. Ωστόσο θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα, οπότε για όσους τυχόν ρωτάτε, διευκρινίζω ότι ο τηλέμαχος είναι πάντα παρόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1 τα τελευταία 13-14 χρόνια, κάτι τέτοιο.

Εδώ ο ακροατής ο Γιώργης ο Βελονάκης που έχει στείλει μήνυμα μας λέει καλημέρα. Δυστυχώς λέει αντί για παιδιά προτιμούν αρκετοί να μεγαλώσουν ζώα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θα πω. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Και θα εξηγήσω.

Ακούμε Dream Sequence και Outside Looking In, έτσι. Το παίξαμε λίγο μετά, πριν το διάλειμμα, ακούσαμε την εισαγωγή και λέω είναι κρίμα να πάει χαμένο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, γιατί έπεσε το break. Ξαναβάλτο, ρε Χριστίνα. Και η Χριστίνα μου έκανε τη χάρη και το ξανά έβαλε. Τώρα, ως προς την κουβέντα, γιατί κάποιοι προτιμούν κατοικίδια και προτιμούν να μεγαλώσουν κατοικίδια αντί να μεγαλώσουν παιδιά. Λοιπόν, ναι, υπάρχει γεγονός τα τελευταία χρόνια είναι και ότι υπάρχει αυτή η τάση, πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο οι νεότεροι αλλά και οι μεγαλύτεροι να στρέφονται στα κατοικίδια. Αυτό οφείλεται, τουλάχιστον επειδή εγώ το έχω κοιτάξει και από πλευράς ρεπορτάζ και έχω μιλήσει με ανθρώπους που ασχολούνται, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην μοναχικότητα της εποχής. Είναι μία διέξοδος στα κατοικίδια, ούτως ώστε κάποιοι να έχουν μία παρέα στο σπίτι. Από την άλλη τώρα, αν μιλήσουμε για τα νεότερα ζευγάρια και γιατί επιλέγουν να πάρουν ένα κατοικίδιο. Επιλέγουν κάποιοι να πάρουν ένα κατοικίδιο γιατί, πρώτον, αν θέλετε, δεν βγαίνουν οικονομικά για να υποστηρίξουν μία οικογένεια. Το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ υψηλό, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ωραία, δεν είναι όλα τόσο απλά και θεωρώ επίσης ότι οι νεότεροι έχουν ξεφύγει από τη λογική που υπήρχε στις δεκαετίες 50, 60, 70, 80, κάνουμε ένα παιδί και ας μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μέσα στη φτώχεια και λοιπά και να μην μπορεί να μεγαλώσει το παιδί σωστά. Οι νεότερες γενιές θέλουν το παιδί τους να έχει κάποια βασικά πράγματα, να μπορεί να απολαύσει κάποια βασικά πράγματα. Έχουν αλλάξει οι εποχές, μην το ξεχνάμε. Ζούμε σε εποχές που μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε κάποια βασικά αγαθά και θέλει να τα παρέχει στο παιδί του. Οπότε όλα παίζουν ρόλο και μην ξεχνάμε ρυθμοί ζωής, έτσι. Στην Αθήνα αν έρθει κάποιος να ζήσει, γιατί υπάρχει διαφορά σε σχέση με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να βγάλει τη μέρα του έχοντας ένα ή περισσότερα παιδιά. Και άλλοι πολλοί λόγοι. Τώρα τι να συζητάμε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα όλη αυτή.

0: Και συναισθηματική ανασφάλεια. Μην το ξεχνάτε αυτό. 15.000 και πλέον διαζύγια το 2025. Όχι και λίγα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα ώρας, 12, εσίως, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, είναι η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

R.E.M., The One I Love, και να σας πω εδώ ότι το Μάρτιο του 2005 το μουσικό περιοδικό Q το κατέταξε το συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα με τα 100 σπουδαιότερα κιθαριστικά κομμάτια στη θέση 57. Και επίσης άλλα περιοδικά συνέχεια το ανέδειξαν σε ένα από τα σπουδαία τραγούδια με κιθάρα, και πραγματικά είναι ένα από τα τραγούδια που όσοι σήμερα διανύουν την τέταρτη δεκαετία και βάλε της ζωής τους, ενδεχομένως να το έχουν συνδέσει με τα εφηβικά προεφηβικά τους χρόνια.

Επίσης να σας πω ότι ο Michael Stipe των R.E.M. είχε δηλώσει το 1987 για το συγκεκριμένο τραγούδι στο περιοδικό Rolling Stone ότι πάντα άφηνα τον εαυτό μου αρκετά ανοιχτό σε ερμηνείες. Πιθανότατα είχε πει, είναι καλύτερα σε αυτό το σημείο να πιστεύουν κάποιοι ότι απλώς πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι. Λίγο αργότερα όμως, ένα χρόνο μετά, το 1988, σε άλλο περιοδικό στο Musician είχε πει και είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος το τραγούδι ως απίστευτα βίαιο και μάλιστα είχε προσθέσει ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μιλά στο... για την τάση, για τη συνήθεια του να χρησιμοποιείς τους ανθρώπους ξανά και ξανά.

Και καθώς σας μιλάω για μουσικές, καθώς μιλάμε και για μουσικές σε αυτή την εκπομπή και αφήνουμε και λίγο ανάσες, να σας πω ότι αύριο στις 8.30 συνεχίζεται, τρέχει, ρέει το Attica Roots Festival, όπου η Κάτζο Ντίλο θα είναι στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Πέρασε αυτό το φεστιβάλ από πολλά και διαφορετικά σημεία, από τα λιπάσματα της Δραπετσόνας, πέρασε από το Σούνιο, πέρασε από διαφορετικά. Η διαδρομή είναι, έχει πολλούς σταθμούς και τώρα καταλήγει στο Κολωνάκι και στην πλατεία Δεξαμενής αύριο στις 8.30 το βράδυ. Οι Κάτζο Ντίλο θα ερμηνεύσουν, θα διασκευάσουν και θα τα ακούσετε όσοι πάτε εκεί τα κλασικά, αν θέλετε, ελληνικά τραγούδια δεκαετιών του 50 και του 60, και δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο ένα δικό τους κόσμο, ένα δικό τους μουσικό άρωμα, ένα δικό τους μουσικό σύμπαν. Η Κάτζο Ντίλο, να σας θυμίσω ότι χορηγεί επικοινωνίας σε όλη αυτή τη διαδρομή του Attica Roots Festival που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, είναι η Next Step Media, είναι το εφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega, και για να έχετε όλη την πληροφόρηση που θέλετε να έχετε για την εξέλιξη, τους επόμενους σταθμούς του φεστιβάλ, τις συναυλίες, www.attikaroots.gr, και απολαύστε το, καλοκαίρι είναι, συναυλίες υπάρχουν, παρακολουθήστε τις. Αυτές μάλιστα είναι και με ελεύθερη είσοδο.

Με πολύ ενδιαφέρον έτσι βλέπω κάποια πράγματα πάντα και μ' αρέσει να κοιτάζω τα όσα συμβαίνουν έξω από την καθημερινότητα, έξω από τη σκληρή επικαιρότητα, και να σας πω εδώ ότι έχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα παράσταση η Ειρήνη του Αριστοφάνη, το πολύ κλασικό αρχαίο έργο, εδώ σκηνοθετείται από τον Νίκο Καραθάνο, και είναι και μια καλή ευκαιρία να εκδράμεται προς Επίδαυρο μεριά, γιατί εκεί παίζεται, εκεί θα παιχτεί η συγκεκριμένη παράσταση, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Τώρα θα σας πω και το άλλο ενδιαφέρον εδώ, είναι ότι συμπράττουν, εκτός του Καραθάνου που είναι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της σκηνοθεσίας, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου. Να σας πω ιστορικά τώρα ότι η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη διδάχθηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια το 421 π.Χ., όπου τότε έλαβε το δεύτερο βραβείο. Υπήρχαν και τότε βραβεία, μην απορείτε. Και μάλιστα γράφτηκε σε μια πολύ κομβική ιστορική συγκυρία λίγο πριν από την οικείο Ειρήνη, ως έκφραση της ελπίδας για κατάπαυση των εχθροπραξιών της εποχής εκείνης, η οποία και ανέτειλε χάρη στο θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών του Αθηναίου Κλέωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης. Ας έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας την Ειρήνη σε μια εποχή όπου τα γεγονότα συχνά διαγράφουν τη λέξη αυτή και τη βάζουν στο περιθώριο της όποιας ιστορίας, στο βωμό των όποιων συμφερόντων, επιδιώξεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων επιδιώκουν να επιβάλλουν.

0: πάντα θέλω να αναφέρομαι σε αυτά τα παραδείγματα, θέλω να αναφέρομαι σε γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη λάμψη που θα μπορούσε να αποκτήσει αυτή η πόλη, τουλάχιστον μιλώντας για την Αθήνα. Και σας το λέω αυτό γιατί στο Αρσακείου από στιγμή σε στιγμή θα επαναλειτουργήσει. Για κάποιους θεωρείται ως ένας κόμβος για μια συνολικότερη αναβίωση, αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κομμάτι μιας επένδυσης που συνολικά κόστησε, από όσο ξέρω, 40 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένο του κόστους για την ανάπλαση της ΤΟΑΣ από την εταιρεία που επένδυσε σε αυτήν, η Legendary Food λέγεται η εταιρεία, αλλά και του κόστους που επένδυσαν οι μισθωτές, αυτοί που θα έχουν τα μαγαζιά μέσα στο Αρσακείο, όπου εκτός από καταστήματα εκεί με ρούχα, έχει πάρα πολλά μαγαζιά που μπορεί κανείς να πάει για φαγητό και όλων των ειδών, από σουβλάκι μέχρι κρέας, μέχρι ψάρι, μέχρι ξηρούς καρπούς και προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Πολλά. Αλλά αυτοί οι σταδίου, οι πολύπαθοι σταδίου, πραγματικά, αν φτιάχνονταν και αυτοί οι κινηματογράφοι Αττικών, Απόλλων, τα είχαμε συζητήσει τις προάλλες εδώ στην εκπομπή, είχαμε βγάλει και έναν άνθρωπο, τον πρόεδρο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών που έχει την ιδιοκτησία, να μας πει τι γίνεται τέλος πάντων με αυτό το θέμα. Προς το παρόν βέβαια υπάρχουν οι τράπεζες οι οποίες αναπλάθουν την όδο σταδίου, έχουν πάρει πάρα πολλά κτίρια και τα ανακαινίζουν. Για τα γραφεία τους, όλες οι μεγάλες τράπεζες, μηδεμίας εξαιρουμένης. Α, η μόνη που νομίζω ότι δεν έχει, και νομίζω δεν κάνω λάθος, που δεν έχει γραφεία, στην δικά της εννοώ και να τα ανακαινίζει, είναι η Εθνική Τράπεζα. Όλες οι άλλες, οι τρεις βασικές, οι τρεις μεγάλες, έχουν και είναι όλες σε κατασκευαστικό πυρετό αυτή την περίοδο. Πιο κάτω Προκοπίου, Μέγαρο Αθηνογένους το ανακαινίζει. Λίγο πιο κάτω ένα καινούριο ξενοδοχείο, Εμμανουήλ Μπενάκη και σταδίου άνοιξε. Κουτσά στραβά σιγά σιγά. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει ο δρόμος ο συγκεκριμένος, που βασανίστηκε τόσο από την κρίση τη δεκαετή στην Ελλάδα και σε τίποτα δεν θυμίζει την προκρίση εικόνα του. Θα αλλάξει και πάλι. Κάπως έτσι λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι πάμε σε διάλειμμα εδώ στο 12 και 4, στις 12 και 4, και ο Αλέξανδρος Όμογλου μετά θα μας πει για Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται και εκεί, έχουμε εξελίξεις και θα τις παρακολουθήσουμε καθώς βαδίζουμε ολοταχώς προς τον μεγάλο τελικό.
1: Η ώρα είναι 12 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
20: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Υπό τους ήχους του Brian Adams θα πάμε στον, στον άλλο rockstar εδώ του ραδιοφώνου των παραπολιτικών και των παραπολιτικών, τον Αλέξανδρο Σόμογλου, ο οποίος είναι κοντά μας. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Rockstar.
0: Ναι, είσαι rockstar του, είσαι ο rockstar των παραπολιτικών όλοι, και της αθλητικής επικαιρότητας.
1: Όλοι στους ρυθμούς των Oasis είμαστε, να ξέρεις. Με το Wonderwall της Αγγλίας. Όλοι θέλουμε να έρθει σπίτι. Τουλάχιστον οι οπαδοί των Άγγλων.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ένα δεν έχει πάρει η Αγγλία μέχρι τώρα. Ένα Μουντιάλ.
1: Ναι. Ένα. Και αυτό λίγο αμφιλεγόμενο. Για να πάρει την κρίση. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι είδες θες, να ξεκινήσουμε από εκεί, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα.
1: Κοίταξε, τι έχουμε δει στις δύο πόλεις. Καταρχάς, το ζευγάρι της μιας πλευράς νομίζω ότι είναι το πιο αναμενόμενο από αυτά που περιμέναμε από την αριστερή πλευρά του ταμπλό.
0: Το Ισπανία-Γαλλία εννοείς εσύ.
1: Ναι. Η Γαλλία από την αρχή ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Ναι.
1: Ομολογώ, επειδή δημοσιογράφοι, ξέρεις, λέμε τα έλεγα εγώ, να πω ότι δεν τα έλεγα εγώ, γιατί θεωρούσα ότι η Βραζιλία θα ήταν τουλάχιστον μέχρι τα πρώιμη τελικά και τους τέσσερις, ναι, με τον Αντσελότη. Έπεσα πανηγυρικά έξω.
0: Προς τιμήν σου το παραδέχεσαι όμως.
1: Εννοείται, τι συζητάμε. Πανηγυρί. Με ένα κουβάκι κυκλοφορώ εγώ σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Καλύτερα να μην παίζεις στοίχημα.
1: Όχι, δεν παίζω.
0: Εντάξει, καλά κάνεις.
1: Όχι, δεν παίζω.
0: Καλά
1: δεν
0: κάνεις.
1: Ξέρεις, είμαι λίγο και τη φιλοσοφία ότι το στοίχημα λίγο... άλλη, δηλαδή σε αγχώνει την ώρα που βλέπεις τα παιχνίδια και δεν μπορείς
0: δεν
1: να τα
0: απολαύσεις. Συμφωνώ, μα συμφωνώ.
1: Θεωρώ ότι δύο πράγματα έχουν κάνει έτσι λίγο, μας έχουν αφαιρέσει λίγο τη μαγεία του να παρακολουθούμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Το στοίχημα, που είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελα να μην υπάρχει την ώρα των αγώνων.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι τα κινητά. Δηλαδή πας στο γήπεδο και βλέπεις όλο τον κόσμο, όλον, αντί να νιώσει τη στιγμή, να προσπαθεί να την αποθανατήσει το κινητό του. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις ένα παίχτη να εκτελεί πέναλτι και εκεί αντί να έχεις την αγωνία, το πώς θα το ζήσεις.
0: Βγάζουν όλοι βίντεο.
1: Ναι, πώς θα βγάλω το καλύτερο βίντεο για να ανεβάσω την καλύτερη εικόνα.
0: Άμα είναι χαμένο το πέναλτι, να σου πω εγώ τι ωραίο βίντεο που θα ανεβάσεις. Λοιπόν, άσε τώρα. Άρα λοιπόν, κοίτα, εγώ το Βέλγιο δεν το είχα και για τόσο εκτός διαδικασίας. Δηλαδή, το Βέλγιο έχει μια καλή ομάδα.
1: Όχι, είναι, κοίταξε να δεις. Ήταν καλή ομάδα. Την πλήρω ατύχησε χθες πάρα πολύ.
0: Πάλι αυτό το πουλέν που έχει η Ισπανία, πώς λέγεται, Μερινό.
1: Ο Μερίνο. Ο οποίος ήταν. Ο Μερίνο έχει την εξής φοβερή ιστορία. Όταν η Arsenal πέρσι είχε ξεμείνει. Ο Μερίνο είναι χαφ. Όταν λοιπόν η Arsenal είχε ξεμείνει εντελώς από επιθετικούς τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και ο Αρτέτα έψαχνε πειραματικές λύσεις για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα, είχε ξεκλειδιστεί η επιθετική γραμμή, είχαν 5 τραυματίες. Έβαλε κάποια στιγμή πιλωτικά το Μερίνο σεντερφόρ και ο Μερίνο άρχισε να πυροβολεί, να σκοράρει ακατάπαστα με την Arsenal. Του έμεινε λοιπόν, γιατί είναι ένα παιδί που παίρνει πολύ καλές τοποθετήσεις στην περιοχή. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, το χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας και πηγαίνω, παίρνω το rebound και τη στέλνω στα δίχτυα. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.
0: Αλέξανδρε, είναι... 3 γκολ έχει βάλει παίζοντας ως αλλαγή ή παραπάνω είναι?
1: Νομίζω 3. Σίγουρα έχει τα 2 τα τελευταία καθοριστικά. Γενικά το έχει αυτό. Ακόμα και στην Arsenal, όταν μπαίνει ως αλλαγή, πάντα ξελασπώνει και την Arsenal. Δεν τον βλέπουμε δηλαδή, να το κάνει πρώτη φορά στην καριέρα του. Είναι από τους ακρογωνιαίους λίθους ο Μερίνο της πορείας της Arsenal γενικά. Αυτό τώρα το βλέπουμε σε εντυπωσιακό βαθμό στο Μουντιάλ. Απλώς χθες άλλαξαν οι ισορροπίες και κατά ψέματα άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα με τον τραυματισμό του Κουρτουά. Δηλαδή για το Βέλγιο Κουρτουά είναι κάτι παραπάνω από το βασικό του τερματοφύλακα. Ακόμη και για την ψυχολογία της ομάδας. Βγήκε ο τερματοφύλακας της United που μπήκε, έκανε το λάθος στον γκολ, κρύος κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρει και ο κόσμος, είναι πολύ δύσκολο για ένα κρύο τερματοφύλακα να μπει χωρίς ζέσταμα ξαφνικά. Δεν είναι μια αλλαγή τακτικής που έχεις το χρόνο να σταθείς, να κάνεις προθέρμανση. Το να μπαίνεις ξαφνικά λόγω τραυματισμού είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τερματοφύλακα.
0: Άρα πάμε ολοταχώς προς τελικό πλέον, έτσι. Είμαστε στην τελική ευθεία πλέον, σε μια εβδομάδα από τώρα.
1: Τελικό σήμερα τα ξημερώματα, καλό ξενύχτη σε όλους. Τι... Έρχονται και τα μηνύματα βροχή. Καλώς, καλό ξενύχτη.
0: 4 η ώρα.
1: Είναι 12 η ώρα το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Και 4 η ώρα το Αργεντινή-Ελβετία.
0: Να σου πω κάτι, δεν μπορούσε να είναι ανάποδα. Εγώ θέλω να βλέπω Αργεντινή. Βασικά υποστηρίζω Αργεντινή, έτσι.
1: Να κάτσεις να ξενυχτήσεις. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο το τελετουργικό. Είναι Σάββατο βράδυ καλοκαιριού. Κάθεσαι, βλέπεις 12-2 το πρώτο παιχνίδι.
0: Κοιμάσαι.
1: Πας ένα ποτάκι στην παραλία. Γυρνάς.
0: Ναι.
1: Και 4 η ώρα μαζί με breakfast στις 6 το πρωί βλέπεις και την παράταση του Αργεντινή-Ελβετία.
0: Αυτά τα κάνεις μόνο εσύ. Που έχεις και επαγγελματικό ενδιαφέρον και επαγγελματική διαστροφή για να τα παρακολουθήσεις με
1: στα χάραματα. Εντάξει, γιατί ωραίο,
0: είναι λίγο. Ωραίο είναι.
1: Είναι το τελευταίο ξενύχτη να πούμε του φετινού Μουντιάλ. Οι δύο ημιτελικοί, Τρίτη και Τετάρτη, είναι στις 10. Όπως και ο μεγάλος τελικός είναι στις 10.
0: Πάλι καλά, εντάξει τώρα. Για φαντάσου να βάζανε το τελικό 4 ώρα τα χαράματα.
1: Ναι,
0: κανείς να το βλέπε.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα κατά ψέματα ότι είναι extra large διάρκεια. Δηλαδή όλοι έχουμε κουραστεί. Είναι παρά ήταν το 48 ομάδες. Τη νιώθουμε την κούραση όλοι τώρα όσο πηγαίνουν.
0: Πώς θα βγάλει και κανένα φράγκο παραπάνω η FIFA, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: Ινφαντίνο πρέπει να εισπράξει. Ακρίβει να είναι και τα εισιτήρια. Παρά το γεγονός αυτό όμως, είναι γεμάτα τα γήπεδα, έτσι.
1: Ναι,
0: παρά
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: ακριβά απλώς, εισιτήρια.
1: Ναι, απλώς. Κοίταξε, είναι μια διοργάνωση που την έχουν σώσει οι αστέρες της. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν όλα τα μεγάλα αστέρια ενός Μουντιάλ να είναι σε τόσο καλή κατάσταση.
0: Πριν του, δηλαδή, πλην του Κριστιανού Ρονάλντο, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, ο Κριστιανό είναι ο πλέον 41. Δεν είναι.
0: Και ο Μέση είναι 39, αλλά τον βλέπεις πως παίζει. Σαν σκυλί, έτσι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καμία σχέση. Γιατί. Εντάξει, για μένα δεν μπαίνουν και σε σύγκριση. Δηλαδή, ο Ρονάλντο είναι ένα τέρας της φύσης σωματικά. Ναι. Ο άλλος είναι μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, είναι ένα έμφυτο ταλέντο, είναι ένας αρτίστας και δεν έχει σχέση. Είναι άδικο λίγο για τον Ρονάλντο να του συγκρίνουμε σε αυτή την ηλικία, γιατί το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μεν ένας στηρίζεται στο σώμα του, δούλεψε πάρα πολύ το σώμα του για να γίνει ουσιαστικά ένας υπεράνθρωπος στο χορτάρι, γιατί αυτό είναι ο Κριστιάνο. Οπότε τώρα στα 41 του είναι λογικό να μην έχει το κορμί του τις δυνατότητες που είχε πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, πριν από 6 χρόνια. Ο άλλος, επειδή σκέψει ότι υπάρχει ένα στοιχείο, ο Μέση είναι από τους παίχτες που τρέχουν λιγότερο στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Μπορεί να κάνει με το μυαλό του τρομερή οικονομία δυνάμεων και πλέον έχει τρομακτική. Η κλάση του είναι κάτι αδιανόητο.
0: Κάτι
1: είναι
0: που φαίνεται, αν θες, ακόμα περισσότερο τώρα, έτσι.
1: Βέβαια, και είναι και απελευθερωμένος ψυχολογικά. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί πιο χαμογελαστό Μέση σε τουρνουά, δεν έχουμε ξαναδεί Μέση που να το ζει τόσο συναισθηματικά, από το χαμόγελο στο κλάμα. Είναι απελευθερωμένο συναισθηματικά. Μέχρι να το κατακτήσει πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, βλέπαμε έναν Μέση, πώς να σου το πω, σκυθροπό, χωρίς να εκφράζεται, έναν ανέκφραστο Μέση. Ο Μέση που βλέπουμε τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ είναι ένας Μέση που έχει αφήσει τελείως ελεύθερο τον εαυτό του να αφήνει όλα τα συναισθήματα δημόσια στο φως. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο συναισθηματικό Μέση. Από το κλάμα, από τον ενθουσιασμό, από το χαμόγελο.
0: Είναι λογικό. Το έχουμε συζητήσει ξανά. Σε αυτό το επίπεδο που παίζουν αυτοί οι παίκτες, ξέρεις, καμιά φορά οι συναισθηματισμοί και η όποια έκφραση πάει στην άκρη, έτσι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και επειδή. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνουμε. Λέμε στην εποχή μας ότι δεν υπάρχει συναισθηματισμό στο ποδόσφαιρο. Στεκόμαστε στα εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι. Και ειδικά το φετινό Μουντιάλ μας έχει χαρίσει, όπως και κάθε Μουντιάλ, μας έχει χαρίσει τρομακτικές εικόνες που μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν μέσα στο γήπεδο και εμείς τους κρίνουμε από τους καναπέδες μας, από τα κινητά μας, από τα λάπτοπ μας, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Έχουν τα συναισθήματά τους, έχουν τα όνειρά τους, δεν πάνε να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς που καλύπτουν τις ανάγκες και στα δυσέγγονά τους. Είναι άνθρωποι με τρομερό κίνητρο που έχουν θυσιάσει πάρα πάρα πολλά στη ζωή τους για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Συμφωνώ και έχεις δίκιο. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Εγώ όμως θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεδομένων των τοποθετήσεών σου κατά καιρούς, εσύ θες να το πάρει η Αγγλία. Τελείωσε.
1: Εγώ το έχω πει. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ θα το πάρει η Αγγλία από το 82 και δεν το παίρνει. Οπότε μην με λαμβάνετε και πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Εντάξει, μακάρι. Και ποιος βλέπεις όμως ότι μπορεί να το πάρει? Ποιος πιστεύεις?
1: Νομίζω ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Γάλλη.
0: Είναι η Γάλλη, ε.
1: Προσέξτε όμως, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί βρίσκουν πάντα τον τρόπο, δηλαδή χειρότερος αντίπαλος για τη Γαλλία, αν και από την Ισπανία και σε επίπεδο ψυχολογίας δεν υπάρχει. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Γενικά είναι μια ομάδα που βάζει δύσκολα και στην ψυχολογία.
0: Εδώ
1: είναι
0: πάντως
1: μια ταχύτητα παραπάνω οι Γάλλοι.
0: Είναι. Καλά, είδαμε και τα γκολ που έβαλαν, έτσι.
1: Δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα, βέβαια, με μεγάλη παραδοσιακή δύναμη της Ευρώπης. Ναι. Δηλαδή, οι Ισπανοί είναι το πρώτο τους crash test. Το Μαρόκο λίγο ψύχησε, το προημιτελικό. Ναι. Εγώ περίμενα πολύ καλύτερο το Μαρόκο.
0: Και εγώ το ίδιο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ήταν πάρα πολύ φοβισμένο το Μαρόκο στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Τώρα, οι Ισπανοί δεν θα φοβηθούν. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Μιας και είπες τώρα για το Μαρόκο, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ο Ελκαμπή πού είναι?
1: Κοιτάξτε, ο Ελκαμπή, καταρχάς ο Ελκαμπή δεν είναι σε καλή κατάσταση από όταν γύρισε από τον Παφρικα.
0: Είναι ακόμα στην ίδια φάση.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι καταρχάς πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός στο Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Είδαμε το Σαϊμπάρι, για παράδειγμα. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός στο Μαρόκο. Τώρα, αν δεν έχει αγωνιστεί καθόλου ο Ελκαμπή, επειδή στις προπονήσεις δεν είναι καλά, ή αν δεν έχει αγωνιστεί γιατί κάποιοι άλλοι παίχτες που μπήκαν πήγαν καλύτερα, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα Μουντιάλ, άλλα πλάνα να έχει ο προπονητής στο μυαλό του και να δει ξαφνικά έναν παίχτη από πουθενά να πρωταγωνιστεί.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα τώρα θέλω να σου πω επίσης, γιατί μου έρχονται μηνύματα. Η φίλη μου από τον Sky, η Μαρία Ιδουρουδή, μου γράφει Εμπαπέ. Είναι, λέει, το μόνο όνομα που ξέρω, μην νομίζεις, φιλιά μου γράφει. Και ο κολλητός μου, ο Κωνσταντίνος ο Γουναρίδης, βρίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν ξέρω τι προηγούμενα έχει μαζί του.
1: Δεν νομίζω ότι, κοίταξε, όλοι μπλέκουμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρίζουμε κανένα από αυτά τα παιδιά όλους. Δηλαδή, είναι όταν έχει φτάσει, μου φαίνεται και λίγο αστείο κάποια στιγμή, εντάξει, όλοι ασκούμε κριτική, όλοι μπλέκουμε στη διαδικασία Μέση Ρονάλντο. Εγώ θα πω, μακάρι ο καθένας μας στον δικό του κλάδο, τον επαγγελματικό, να είχε πετύχει το 1% από αυτό που έχουν πετύχει αυτά τα παιδιά στο δικό τους επαγγελματικό κλάδο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά όλα, για μένα, καταλαβαίνω ότι ό,τι κάνουν είναι σε υπερέκθεση, δείχνουν και τα ελαττώματα του χαρακτήρα τους σε υπερθετικό βαθμό, γιατί είναι όλα σε δημόσια θέα πλέον.
0: Ναι.
1: Και στην εποχή των social media. Παρόλα αυτά, το μόνο που μπορείς να κάνεις αυτά τα παιδιά είναι να τους βγάζεις το καπέλο. Γιατί ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία που έχουμε ξεκινήσει όλοι μας, μικρά παιδιά, νέα παιδιά. Όταν μπήκε ο Ρονάλντο σε ένα γήπεδο 8 χρονών, δεν είχε καμία διαφορά από οποιοδήποτε παιδί που μπαίνει σε γήπεδο στην αντίστοιχη ηλικία. Όταν λοιπόν καταφέρνεις σε οποιαδήποτε έκφαση της ζωής, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται κινηματογράφος, είτε λέγεται επιστήμες, είτε λέγεται τέχνες, είτε λέγεται οτιδήποτε, όταν καταφέρνεις να γίνεις ο κορυφαίος στο είδος σου, μόνο θαυμασμό μπορείς να προκαλείς. Οπότε, ναι, okay, λογική και θεμητή κριτική όλων μας, να το πω απλά, να γουστάρουμε κάποιον, να αντιπαθούμε κάποιον άλλον, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας μόνο θαυμασμό μπορούμε να αισθανόμαστε.
0: Συμφωνώ. Και τύχη μπορούμε να τους βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι. Εγώ
0: και να τους απολαμβάνουμε.
1: Όπως πηγαίνεις να με ρωτήσεις, νομίζω θα με ρωτήσεις για μπάσκετ. Ότι, παιδιά, έχω πολλές ερωτήσεις για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ.
0: Και να σου πω και ένα κουτσομπολιά, αν το ξέρεις τώρα αυτό. Το ήξερες ότι ο Τσιμίκας έχει επενδύσει σε μια επιχείρηση που κάνει τατουάζ?
1: Όχι.
0: Είναι,
1: όχι,
0: λοιπόν,
1: πρώτη φορά τα ακούω.
0: Προφανώς θα είναι οι άνθρωποι που κάνει τατουάζ ο ίδιος. Γιατί, ναι, ο Κώστας Τσιμίκας, σας θυμίζω, παίζει στη Ρώμα, έτσι, είναι μάλλον δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρώμα. Και επειδή έχει αρκετά τατουάζ ο ίδιος, έβλεπα ότι έχει επενδύσει σε μια εταιρεία που κάνει τατουάζ. Και μάλιστα έχουν επεκταθεί. Αυτοί είχαν ένα μαγαζί στην Κλειφάδα και έχουν πάρει άλλα δύο. Τώρα έχουν κάνει άλλα δύο και επεκτείνονται στο κομμάτι αυτό. Το έβλεπα χθες, το έμαθα, δεν το ήξερα. Εντάξει, είναι μια επενδυτική επιλογή από τον Κώστα Τσιμίκα αυτή.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, επειδή, ναι, μιλάς για επενδύσεις ούτως ή άλλως, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στην χθεσινή αδιανόητη, στα δικά μου μάτια, μεταγραφή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
0: Όπω καλά, εντάξει. Ναι, το είδα το πρωί, δεν το πίστευα. Εγώ το πρωί
1: ναι,
0: το είδα αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Δεν το πίστευε, κανεί δεν το πίστευε και δείχνει ότι ακόμη και αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, ότι ξέρει, αλλάζουν λίγο ισορροπίε στο ελληνικό μπάσκετ, δυναμώνει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Όλοι δύναμε να, να ξαναγίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να υπάρχουν ισότιμοι διεκδικητές με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό άκτορ σε βάθος διετίας, τριετίας. Αυτό που πάνε να κάνουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης και ειδικά ο ΠΑΟΚ τώρα με τέτοιου είδους μεταγραφές δείχνει ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα σκύπτρα από φέτος.
0: Τσέντι Όσμαν, έτσι για όσους δεν ξέρουν γιατί μιλάμε, από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
1: Με 3 εκατομμύρια ετησίως. Για να πούμε μία είδηση, αυτή τη στιγμή υπάρχει και παίχτης του Ολυμπιακού στον οποίο ο Τέλης Μιστακίδης έχει καταθέσει ίδια πρόταση με 3 εκατομμύρια ετήσιες απολαβές, δεν λέω περισσότερα. Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει και παίχτης του Ολυμπιακού με αντίστοιχη πρόταση. Αυτό δείχνει, πρόσεξε, το ότι πείθει μία ομάδα Eurocup όπως είναι ο ΠΑΟΚ έναν παίχτη όπως ο Τσέντι Όσμαν, που είναι από τους κορυφαίους παίχτες, για μένα από τους δύο
0: κορυφαίους. Και παίχτες της Εθνικής Τουρκίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του τουρκικού μπάσκετ μετά τον Σενγκούν, αυτή τη στιγμή. Με ένα μυθικό συμβόλαιο. Και κυρίως δεν είναι μόνο τα λεφτά. Το ότι πείσεις σαν project έναν αθλητή όπως ο Όσμαν να αφήσει τη Euroleague και να έρθει να αγωνιστεί σε ομάδα Eurocup. Ή τον Καλάθι, αλλά του Όσμαν είναι πολύ μεγαλύτερο το deal σε σχέση με τον Νικαλάθι. Καταλαβαίνει κανείς τι βλέπουν οι άνθρωποι, οι παίχτες οι ίδιοι στο project που ετοιμάζεται στον ΠΑΟΚ. Το έχω ξαναπεί, βλέπω το μπάσκετ αυτή τη στιγμή να αφήνει σε εντελώς δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο. Yeah. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο φετινό καλοκαίρι στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, για να καταλάβετε, έχει πάρει τα δύο από τα καλύτερα guard της Euroleague,
0: ναι,
1: τον Montero και τον McIntyre, και επειδή τους έχει κλείσει νωρίς, νομίζουν όλοι ότι είναι κάποιες μεταγραφές της σειράς.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για μεταγραφές που είναι μεταγραφικές βόμβες στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν παίχτη όπως ο Γιαμπουσέλε, που είναι αδιανόητη μεταγραφή και για τα επίπεδα οποιασδήποτε ομάδα της Euroleague. Βλέπουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Πραγματικά είναι... Αναμένεται μια συγκλονιστική μπασχετική χρονιά. Συγκλονιστική. Τρομερή υπέρβαση πάντως για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι δεν θα είναι η τελευταία του φετινού καλοκαιριού.
0: Και να πω εδώ, μια και λες για το γεγονός ότι ο Όσμαν πήγε στον ΠΑΟΚ ως μεταγραφή, ότι ο Τέλης ο Μιστακίδης, που είναι ο μεγαλομέτοχος του μπασχετικού ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη λίστα του Forbes είναι στη θέση 1019. Δηλαδή, είναι, τι σημαίνει αυτό, ότι είναι ο 1019ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία 4, δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τυπικά,
0: αυτά τα ολίγα.
1: Τυπικά μιλάω τώρα με βάση αυτές τις λίστες, είναι πολύ πιο πλούσιος και από τους αδελφούς Αγγελόπουλους και από τον Δημήτρη Γιάννακοπλου. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι εννοούμε.
0: Ναι. Ναι, είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
1: Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, το τυπικό.
0: Και να θυμίσω εδώ ότι ο Μιστακίδης έγινε υπερπλούσιος όταν ουσιαστικά μπήκε η Glencore, που έχει σχέση με το χαλκό, έτσι, με την επεξεργασία και πορεία χαλκού. Όταν μπήκε στο χρηματιστήριο πριν από κάποια χρόνια αρκετά, δηλαδή το 2011, και τότε έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από την εισαγωγή της Glencore στο χρηματιστήριο, στην οποία ήταν
1: μέτοχος.
0: Να
1: πω κάτι απλά συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί με τον κακό χαμό μπορεί να μην έχει γίνει πολύ αντιληπτό στη διάρκεια της εβδομάδας, ότι η EuroLeague έχει ανακοινώσει από την επόμενη σεζόν, πηγαίνει στις 24 ομάδες, ότι πλέον το EuroCup θα δίνει 2 εισιτήρια. Οπότε ο μεγάλος στόχος του ελληνικού μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι από την επόμενη σεζόν να καταφέρει να έχει 4 ομάδες στη EuroLeague. Πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού άκτορ, να καταφέρουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που συμμετέχουν στο φετινό EuroCup και μαζί με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ και την Μπασάκ Τσεχή, την τουρκική, προβάλλουν ως τα μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση του τροπαίου, να καταφέρουν οι δύο ελληνικές ομάδες να βρεθούν στη EuroLeague. Καταλαβαίνετε όσο θα εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ, αν έχουμε 4 ομάδες στη EuroLeague και 4 ανταγωνιστικές ομάδες, όχι ομάδες που θα είναι σάκος του box. Διεκδικήτριες, πραγματικά είναι μια αδιανόητη εκτόξευση για το ελληνικό μπάσκετ αυτή που βιώνουμε. Θα δούμε πού θα καταλήξει.
0: Και κλείνοντας να πω εγώ, γιατί δεν θα μπορούσα ως ΑΕΚτζής να κάνω διαφορετικά, ότι αύριο είναι το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ κόντρα στην Ολλανδική Graafschap. Έτσι,
1: ναι,
0: 5 η ώρα φιλικά, το απόγευμα.
1: Τα φιλικά συνεχίζονται. Σήμερα έχει, για όσους θέλουν να ξέρουν, έχει Λέοβεν Ολυμπιακός στις 2.30, ΠΑΟΚ Τβέντε στις 5, Παναθηναϊκός Γλασκόπερ στις 9. Παίζουν όλοι. Επαναλαμβάνω όμως, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή έχει πάει σε τελείως δεύτερη μοίρα σε σχέση με τον μπάσκετ. Το βλέπω και στα social media, το βλέπω παντού. Παντού. Όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης αυτή τη στιγμή
0: ασχολούνται με τον μπάσκετ.
1: Με ανοιχτό το στόμα, τι γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Αλέξανδρος Όμογλου. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ για όλα, για όλα, για όλα και για μία ακόμα φορά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλή δύναμη, γιατί ξέρω
1: καλά
0: ότι χτυπάς 12 ώρα και βάλε. Λόγω μου διάλειμμα. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Σε χαιρετώ.

Δεχόμεθα και παραγγελιές, καθότι η Vivian το ζήτησε. Σαλ Νταβίντσι, Per Sempre Si, το φετινό τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision, το ακούτε.

Έχω και άλλα μηνύματά σας και ο Κωνσταντίνος μου γράφει: καλημέρα κύριε Λαμπύρη, τι κάνετε, είστε καλά? Ευχαριστώ για την πρωινή παρέα των Σαββατοκυριακών μου. Θα ήθελα ταπεινά να πω τη γνώμη μου σε ό,τι αφορά αυτό που γίνεται με την εισαγόμενη ζωοφιλία. Και εξηγούμε. Βλέπουμε, λέει, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι στον δρόμο και υπάρχει ανάλογη και πρέπουσα περίθαλψη και αγνοούμε αν κάποιος πέσει ξαφνικά στον δρόμο μας από ένα θύμα υγείας. Ίσως να ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι γίνεται. Αλίμονό του, λοιπόν, λέει, εάν κάποιος χτύπησε άθελά του ένα σκυλάκι ή γατάκι στον δρόμο, πρέπει να έχει τον προϋπολογισμό του κράτους να πληρώσει την ποινή που θα του επιβάλλουν. Ευχαριστώ τα μέγιστα, καλή δύναμη και. Πάντα λέει με διάθεση εδώ ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Η Βίβιαν εδώ μας στέλνει ευχαριστίες για την παραγγελιά που μόλις εκπληρώσαμε με το τραγούδι της Ιταλίας του Eurovision. Και ο Γιώργης μου γράφει: συμφωνώ απόλυτα. Όταν ήμουν μικρός όλο ζητούσα, τώρα λέω μακάρι στα δυο μου παιδιά να μπορέσω να προσφέρω το 1/5 από ό,τι μου προσέφεραν, με αφορμή την κουβέντα για το εάν ή όχι και κατά πόσο κάνουν οι νέοι άνθρωποι παιδιά, επιλέγουν να κάνουν οικογένεια σήμερα με βάση τις δυνατότητες, τον τρόπο ζωής και όλα όσα συμβαίνουν. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Λοιπόν, κατεβάζουμε μουσική και πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Πάνο Πουρνάρα αμέσως μετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, 2-11-10-80-8-80, radio παπάκι, παραπολιτικά.gr, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Και Πάνος Πουρνάρας είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο άνθρωπος που γράφει στο Greek Food Mood, στη σελίδα του στο Facebook, για εστιατόρια, για γεύσεις, και ενίοτε τον συναντάτε και στο powergame.gr, όπου επίσης γράφει για εξόδους, εστιατόρια και γαστρονομία. Πάνο, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Γιώργο.
14: Τι κάνεις, πώς είσαι?
15: Όλα καλά.
14: Μπράβο, μπράβο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
15: Ακριβά.
14: Ακριβά τα βλέπεις, ε?
15: Ναι, ναι.
14: Οκ. Okay. Μεγάλη
15: μόλις
14: κουβέντα.
15: Μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ, γι' αυτό το λέω.
14: Α.
15: Είχα πάει για ψώνια.
14: Προτιμάς παραδοσιακά σούπερ μάρκετ ή εκπτωτικού τύπου σούπερ μάρκετ, όπως τα λένε, discounter?
15: Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Τα πολύ κοινότυπα ψώνια τα κάνω από σούπερ μάρκετ και τα ιδιαίτερα τρόφιμα που ψάχνω τα βρίσκω πάντοτε σε ντελικατέσεν, σε μπακάλικα, σε άλλα καταστήματα.
14: Σε μικρά σημεία, επιλεγμένα.
15: Ναι. Ναι, δηλαδή γύρισα, ας πούμε, είχα πάει σε ένα μεγαλοκρεοπωλείο που έχει πολύ ωραίες κοπές και εισαγωγής και ντόπιες. Και βρήκα την αγαπημένη μου μπάμια τουρσί σε βαζάκι, σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μέσα, το οποίο είναι ένα συνοδευτικό που φροντίζω να το έχω πάντα στο ψυγείο μου.
14: Μπάμια τουρσί, ε.
15: Ναι.
14: Και είναι ελληνικής παραγωγής, να φανταστώ.
15: Ναι, Θεσσαλονίκη.
14: Θα την αναζητήσω.
15: Και το είναι αναγνωρίσιμο γιατί έχει ιδιαίτερα κακό branding.
14: Α, είναι τόσο άσχημο το βαζάκι.
15: Έσχος. Η εμφάνιση.
14: Κοίτα, τη μία μου λες τι ωραία που είναι η μπάμια και την άλλη μου λες πόσο χάλια είναι η συσκευασία.
15: Αυτό είναι ένα πολύ νέο γεγονός που κάποια στιγμή πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Πώς είμαστε ικανοί να βγάζουμε τόσο ωραία προϊόντα, τρόφιμα και τόσο κακή στο branding. Ναι. Λες και ο σχεδιασμός της ετικέτας είναι πολύ δευτερεύον πράγμα. Το κάνει ένα ανιψάκι μας που ξέρει από κομπιούτερ και τελειώσαμε.
14: Σε βαζάκι είναι αυτό που μου λες.
15: Σε βαζάκι, ναι. Το οποίο βαζάκι άλλες φορές έχει μαύρο καπάκι, άλλες φορές έχει χρυσαφή καπάκι και άλλες φορές έχει ασημή καπάκι. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αλλά το γεγονός είναι ότι η μπάμια είναι εξαιρετική, είναι τραγανή, είναι γυριστική και είναι μέσα σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
14: Εν τω μεταξύ μας έχει σκάσει, έχω να σου πω εμένα και τη Χριστίνα εδώ, την Αγγελάκη που είναι στον ήχο. Γιατί ψάχνω, γκουγκλάρω να βρω τη συσκευασία της μπάμιας τώρα να δω πώς είναι, κατάλαβες.
15: Μα το έχω ανεβάσει και στη σελίδα. Εάν πας λίγο πιο πίσω,
14: ναι,
15: στις αναρτήσεις,
14: στο Greek Food Mood εννοείς.
15: Ως με αντιδιαστολή, με δίπλα, ένα
14: για να
15: άλλο
14: μην πούμε, για να μην πούμε τώρα ποια είναι η εταιρεία κλπ. Εντάξει, κάνουμε διαφήμιση, αλλά να το ψάξω, άρα θα
15: αλλά
14: το βρω από εκεί.
15: Ακριβώς δίπλα έχω ένα βαζάκι με τουρσί από ένα πολύ μικρό κολοκυθάκι γαλλικό, το οποίο βλέπεις το branding και σαρώνεις κατευθείαν. Λες αυτό είναι, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αποπνέει σεβασμό και κύρος.
14: Ναι.
15: Και είναι το παράπονό μου αυτό με το branding στα ελληνικά προϊόντα. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά συνήθως ναι.
14: Α, μπάμια μαρινάτη, αυτό.
15: Ναι, μπράβο, ναι.
14: Έλα, γιατί ωραία είναι η συσκευασία.
15: Ωραία είναι.
14: Έξοχον. Είναι τόσο έξοχη όσο περιγράφεται.
15: Ναι, γευστικά είναι εξαιρετική.
14: Ωραία, λοιπόν, θα την αναζητήσω. Ξέρεις...
15: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση που διαβάζω στα δημοσιεύματα ότι η παραγωγή κερασιών είναι σε αδιέξοδο επάνω στην Έδεσα, στην Πέλα κτλ.
14: Γιατί δεν πιάνουν τιμές στα κεράσια.
15: Γιατί δεν πιάνουν τιμές στα κεράσια. Ναι. Τα κεράσια έχουν πάει στα 70 λεπτά το κιλό. Εμείς εδώ τα πληρώνουμε 4 με 5 ευρώ.
14: Στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ή στο οπωροπολείο.
15: Ναι. Εγώ πήρα σήμερα κεράσια, τα πήρα 4,5 ευρώ το κιλό.
14: Εγώ πήρα, θα σου πω, από σούπερ μάρκετ σήμερα, μιας και συζητάμε γι' αυτό, Βερίκο καπικιλία Διαμαντοπούλου 5,90 το κιλό. Ναι. Δυνατό.
15: Ναι, ακριβά.
14: Ναι, πανάκριβα.
15: Ναι, γιατί έχουν ούγια.
14: Πανάκριβα.
15: Τα πιο γευστικά Βερίκο και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν επώνυμο.
14: Ναι.
15: Είναι η Διαμαντοπούλου ή Μπεμπέκου.
14: Ναι.
15: Δεν ξέρω τι μαγιές έχουν κάνει στο παρελθόν ο Διαμαντόπουλος και ο Μπεμπέκος. Αλλά πραγματικά,
14: κάνει.
15: Αν θες να δοκιμάσεις Βερίκοκο με γεύση.
14: Ναι, είναι αυτά.
15: Πρέπει να πας σε αυτά.
14: Διαμαντοπούλου για μένα είναι φοβερό, εντάξει, δεν υπάρχει. Η ποικιλία αυτή δηλαδή, συγκεκριμένη.
15: Αυτό όμως που. Εκεί πρέπει να
14: πούμε,
15: Γιώργο,
14: ότι τα Διαμαντοπούλου δεν ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο, είναι ποικιλία.
15: Όχι, είναι ποικιλία.
14: Τα παράγουν
15: ναι.
14: πολύ και διαφορετικοί, έτσι. Για να μην νομίζετε ότι διαφημίζουμε συγκεκριμένο παραγωγό.
15: Όπως λέμε πορτοκάλια Μέρλιν, ναι. ας πούμε. Είναι τέτοιο πράγμα.
14: Έτσι είναι.
15: Αυτό που διαπίστωσα κάνοντας μία συζήτηση είναι το πόση άγνοια έχουμε για το πώς διαμορφώνονται τα κόστη. Ας πούμε, τώρα που λέμε για τα κεράσια, ας πούμε.
14: Ναι.
15: Δεν έχουμε μεγάλη αντίληψη για το πώς διαμορφώνονται τα κόστη. Δηλαδή, αν εσύ πας μια βόλτα τώρα στην Έδεσα και θες να αγοράσεις από το δρόμο ένα κιλό κεράσια από ένα παραγωγό, θα πληρώσεις περίπου πόσο, 1,5 ευρώ.
14: Δεν θα τα πληρώσω 5 δηλαδή, όσο θα τα πληρώσω εδώ στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα.
15: Ναι, εάν όμως θα αγοράσω. Πόσο, 1,5 ευρώ.
14: Δεν θα τα πληρώσω 5 δηλαδή, όσο θα τα πληρώσω εδώ στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα.
15: Ναι.

0: υδροψυκτήρας δηλαδή.
1: Και το έχουν τα συσκευαστήρια, ας πούμε, κερασιών για παράδειγμα.
0: Μπράβο.
1: Ή φρουτών.
0: Γιατί ψύχει πάρα πολύ γρήγορα με παγωμένο νερό το φρούτο,
1: ναι.
0: Ρίχνει άμεσα τη θερμοκρασία στον πυρήνα,
1: ναι.
0: Στα φρέσκα φρούτα και στα λαχανικά, αμέσως μετά τη συγκομιδή. Και αυτό έχει την εξής επίδραση. Επιβραδύνει την ορίμανση, δηλαδή σταματάει, ας πούμε, να οριμάζει το φρούτο, σταματάει να μαλακώνει, οπότε διατηρείται και τραγανό. Παρατείνει τη διάρκεια της ζωής του στο ράφι, δηλαδή για αρκετό χρόνο θα παραμείνει τραγανό και φρέσκο, ας πούμε, μέχρι να φτάσει σε εμάς, και προλαμβάνει ασθένειες, διότι σταματάει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων.
1: Άρα πληρώνουμε και το υδροκούλερ.
0: Το οποίο σημείωσε ότι έχει και μεγάλο ενεργειακό κόστος, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλος ο λογαριασμός του ρεύματος για να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Φαντάσου λοιπόν ότι μπαίνει αυτό στη μέση, μπαίνει η συσκευασία, τα χαρτόνια, τα τελάρα, τα πλαστικά, οι μεταφορές, την κεντρική αγορά, οι διανομής, οι ελληνοπολίτες, το κέρδος όλων των ενδιάμεσων. Οπότε έχει υπόψη σου λοιπόν ότι αυτό επιβαρύνει σε όλα τα φρούτα το κόστος,
1: ναι.
0: Και στα ροδάκινα.
1: Ναι.
0: Τα ροδάκινα, ας πούμε, είναι διπλάσια τιμή από αυτή που θα κόστιζαν κανονικά.
1: Άρα να μην απορούμε που πληρώνουμε ή γιατί πληρώνουμε τόσα.
0: Όχι, γιατί κοίταξε, όταν όλα είναι ακριβά και τα καύσιμα και η ενέργεια και τα κόστη, τα εργατικά για να συλλέξεις το φρούτο, όταν λοιπόν όλα αυτά είναι ακριβά και υπάρχει και η ακρίβεια η συνολική στην αγορά, που σημαίνει ότι το κέρδος και του παραγωγού και του χονδρέμπορου και του λιανέμπορου θα πρέπει να είναι προς τα πάνω για να προσαρμοστούν στην γενικότερη, στο γενικότερο τιμάριθμο, ας πούμε, εντός
1: εγωγικών, ναι, στην αύξηση των τιμών σε βασικές πρώτες ύλες, ενέργεια κλπ. Αλλά προσαρμόζουν, ναι, αντίστοιχα και τις τιμές, ή εκμεταλλεύονται το γεγονός για να αυξήσουν τις τιμές, ακόμα και δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να το κάνουν πολλές φορές.
0: Σωστά. Κοίταξε, ο παραγωγός για μένα είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εξασφαλίσει το εισόδημά του. Σίγουρα. Έτσι, διότι αν φύγει ο παραγωγός,
1: δεν υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Θα πεθάνει και ο χοντρέμπορος, θα πεθάνει και ο λιανέμπορος, έτσι, και δεν θα έχουμε να φάμε κι εμείς. Και αν δεν έχει κέρδος ο παραγωγός, δεν θα πείσουμε καινούριους παραγωγούς να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή.
1: Πάνω η μουσική που ήδη έχει πέσει από κάτω, ακούς τον Jones πρώτα απ' όλα.
0: Ακούω. I have nothing.
1: Έτσι. Είναι το μήνυμα ότι κάπου εδώ η εκπομπή τελείωσε και μου το περνάει η Χριστίνα Αγγελάκη από κάτω για να μου χτυπήσει καμπανάκι. Κατάλαβες τι μου κάνουν εδώ.
0: Να είμαστε καλά.
1: Σε φιλώ, σε ευχαριστώ για όλα. Θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα. Και θα έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Σε ευχαριστώ για όλα. Να έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Προσοχή λοιπόν, ψάχνετε το και λίγο που να αγοράσετε, ειδικά στα φρέσκα που γίνεται μεγάλο ταραβέρι στην αγορά. Κυρίες και κύριοι, Πάνος Πουρνάρας, τον ακούσαμε, μας τα είπε. Πάμε.

Και κάπως έτσι σας χαιρετώ κι εγώ, Γιώργος Λαμπύρης, Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, Όλγα Καλάτζη στην παραγωγή. Ακολουθεί η Ανδριάννα Ζαρακέλη, το Focus, θα την ακούσετε σε λίγο. Και όπως λέει και το τραγούδι, I love you, σας αγαπώ. Να περάσετε ωραία και τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Εσύ ο Σάββατο 11 Ιουλίου σήμερα, 3 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι είμαστε. Εκπομπή Focus, Χριστίνα Αγγελάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 10 80 880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Πάντα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδρία Ναζαρακέλη.

Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Πριν να σας πω ότι έχουμε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τους τρεις συλλευθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου βεβαίως. Από την επίθεση αυτή έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα. Τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Δύο ακόμη ένικοι της πολυκατοικίας πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μια 26χρονη γυναίκα.

0: Εξελίξεις έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε προβληματισμός για το πώς θα ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή. Τέθηκε μια πρόταση να συνδεθούν σύνεδροι ηλεκτρονικά και πλέον ξεκίνησε με απαρτία. Οι πληροφορίες λένε ότι θα οδηγηθεί σε αναβολή η Κεντρική Επιτροπή μετά την κατάθεση πρόταση από τον βουλευτή Θεόφιλο Ξανθόπουλο, αναβολή της συνεδρίασης για το επόμενο Σάββατο 18 Εβδόμου με την Ρένα Δούρου κατά την προσέλευσή της στο χώρο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή να επισημαίνει ότι δεν αφήνει το καταστατικό του κόμματος περιθώρια για αδιέξοδα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο καλός συνάδελφος από το Evrosnews.gr είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Κώστας Πετιακούδης. Μέχρι τον Εύρο θα πάμε. Έχουμε μια φωτιά στην περιοχή Λάβαρα στον Εύρο. Έχει βεβαίως ξυπνήσει μνήμες. Έχει εκδηλωθεί εδώ και περίπου μία ώρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Ανδριάννα, και στους ακροατές του σταθμού. Τα Λάβαρα είναι μεταξύ δημοτικού Σουφλίου, να πούμε για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να το καταλάβει περίπου. Η φωτιά ξεκίνησε σε εκτινοτροφική μονάδα, μεγάλη μονάδα της περιοχής Νέα Γελάδες, και αυτή τη στιγμή ζωοτροφές είναι τεράστιες ποσότητες. Έχει κινητοποιηθεί, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, ήδη ξέφυγε και προς τη μεριά του δάσους προς το χωριό Λάβαρα. Έχει πάει και πυροσβεστικό ελικόπτερο εκτός από τις επίγειες δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί από τη Δημότικο Σουφλή, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση γιατί ξέρεις αν πήγε
0: αυτό
1: το χωριό.
0: Αυτή είναι η ανησυχία. Γιατί δυστυχώς το είδαμε και με τη δάδια.
1: Λοιπόν, το κακό είναι ότι και πέρυσι στην ίδια μονάδα έχει ξεκινήσει πάλι
0: στην ίδια μονάδα.
1: Έτσι, ναι. Τώρα τι γίνεται και τρέχουν όλοι γιατί.
0: Αν
1: πήγε εκεί δεν θα μπορεί να ελεγχθεί μετά γιατί υπάρχει.
0: Λοιπόν, 24 πυροσβέστες βλέπω από την ενημέρωση της πυροσβεστικής, ναι. Μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, είπες νωρίτερα, Κώστα.
1: Ναι, τώρα φτάνει το ελικόπτερο, γιατί μίλησα πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο και φτάνει και το ελικόπτερο, κρίθηκε αναγκαίο για να μην φύγει προς το χωριό, όπως είπα.
0: Ναι.
1: Κοντά στο χωριό, έτσι.
0: Γιατί είναι κοντά στο χωριό και αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Λοιπόν, μακάρι να περιοριστεί και να περιοριστεί γρήγορα. Τον ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Πετιακούδης από το Evrosnews.gr. Καλό μεσημέρι να έχεις, Κώστα. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε εξελίξεις και στο θέμα της Μαρφέιν μετά την ανακοίνωση που είχαμε για την σύλληψη των δύο 42χρονων. Έχουμε την επικοινωνία με τις αρχές της 46χρονης, η οποία βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Ενημέρωσε ότι επιστρέφει και θα εμφανιστεί κανονικά και ότι δεν κρύβεται. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Η 46χρονη ζει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και αναζητούνταν ως ύποπτη για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφέιν το 2010.

Τις τελευταίες εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Focus, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, τις εξελίξεις που έχουμε αναφορικά με τα F-35 και το τι θα γίνει με την Τουρκία, το παρασκήνιο της Συνόδου κορυφή στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Πριν να σας πω πως αύριο, Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 8.30 στο Κολονάκι, στην πλατεία Δεξαμενής, σας περιμένουν η Γκάτζο Ντίλο. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία, γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της πόλης. Το αγαπημένο συγκρότημα, μια ανοιχτή γιορτή, στο πλαίσιο βέβαια του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60. Να παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Μανούς Τζαζ, ελπίζω να το λέω σωστά τώρα, να το διαβάσω σωστά, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Αύριο, Κυριακή, 12 Ιουλίου, μην το χάσετε, στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι, με είσοδο ελεύθερη, Γκάτζο Ντίλο, με χορηγούς επικοινωνίας στην Next Step Media, το ifmerida.gr, το Mega και περισσότερες πληροφορίες, atticaroots.gr.

0: Λοιπόν, με το ρεπορτάζ θα ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο των ΝΑΤΟ. Με το ρεπορτάζ βεβαίως και το σχόλιο του καλού συναδέλφου, του Λάμπρου του Καλαρίτη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Ταμείο θα κάνουμε για να δούμε τα όσα συνέβησαν και ιδιαίτερα στο θέμα της Τουρκίας. Καλό μεσημέρι, γεια σου Λάμπρο.
1: Γεια σου, Αντριάννα μου.
0: Λοιπόν, τα F-35 φαίνεται πως είναι γεγονός πλέον για την Άγκυρα και με αυτή την ιστορία το πώς οι S-400 θα μεταφερθούν κατά πάσα πιθανότητα στο Κατάρ, νομίζω, Λάμπρο.
1: Πάνω το Κατάρ, πιο πιθανό από τα Εμμυράτα. Γιατί
0: πιο πιθανό λες τα Εμμυράτα.
1: Το δημοσίευμα της Κουριέτ έλεγε ότι οι δύο χώρες είναι οι πιθανές υποψήφιες για την αγορά. Τα Εμμυράτα ή το Κατάρ. Τα Εμμυράτα δεν βγάζουν νόημα γιατί είναι ανταγωνιστής και αντίπαλος της Τουρκίας.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Να τη διευκολύνω. Το Κατάρ που είναι χρηματοδότης και σύμμαχος και στενός σύμμαχος της Τουρκίας βγάζει πιο πολύ νόημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Υπάρχει η μόνη έμεση επιβεβαίωση που υπάρχει μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Είναι από τους Ρώσους για πρώτη φορά ο Πεσκόφ είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητά η Ρωσία με την Τουρκία.
0: Λοιπόν, να το δούμε και για τους ακροτές που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει. Αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε μία συμφωνία να μπορέσει η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35.
1: Να πουλήσει τους S-400.
0: Να πουλήσει τους S-400.
1: Αυτό είναι δημοσίευμα της Κουριέτ από δημοσιογράφο που είναι η θείο του Ερντογάν, που είναι του Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Που επικαλεί κυκλοφορίες ότι έχει κλείσει συμφωνία,
0: ναι,
1: για πώληση των S-400. Σε μια χώρα του κόλπου, λέει η Εμμυράτα ή η Κατάρ, αλλά μέχρι στιγμής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί. Συμφωνώ μαζί σου ότι το Κατάρ βγάζει πιο πολύ νόημα.
0: Ναι, εντάξει. Είναι και νομίζω παραδοσιακό σύμμαχος το Κατάρ της
1: Τουρκίας. Η μόνη έμεση είναι ότι για πρώτη φορά ο Πεσκόφ, οι Ρώσοι είπαν ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητούν. Ένα ερώτημα που υπάρχει εδώ είναι το εξής. Τόσα χρόνια οι Ρώσοι χρησιμοποιούν, το λάθος που κάνει ο Ερντογάν απέναντι στους 400, ως εργαλείο για να δημιουργούν ένα ρήγμα στο ΝΑΤΟ. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Εάν τώρα συνενέσουν, γιατί πρέπει να συνενέσει ο κατασκευαστής για αυτό το θέμα, το ερώτημα είναι τι αντάλλαγμα θα πάρει. Εδώ η διαπραγμάτευση.
0: Είναι αντάλλαγμα το να μην πάνε στην Ουκρανία. Ή ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαν να πάνε στην Ουκρανία. Δεν μπορούσαν να πάνε στην Ουκρανία.
1: Το αντάλλαγμα εδώ, η διαπραγμάτευση δεν αφορά την Τουρκία και τη Ρωσία. Αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.
0: Κατά ναι, έχεις δίκιο.
1: Οι Ρώσοι διαπραγματεύονται με τους Αμερικανούς, γιατί οι Αμερικανοί τους πιέζουν, διευκολύνεται μας για να διευκολύνουμε την Τουρκία. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι αντάλλαγμα θα ζητήσει η Ρωσία, αν αποφασίσει να το κάνει. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε να σκεφτούμε. Δύο-τρία πράγματα. Το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι στην Ουκρανία, να πιέσει το
0: Ζελένσκι
1: για μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Ρωσία. Το άλλο που θεωρώ και πιο πιθανό είναι, επειδή η Ρωσία πιέζεται οικονομικά από τον πόλεμο πολύ, είναι να ζητήσει άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα ρωσικών κεφαλαίων. Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι κάτι που μπορεί να το ανταλλάξει η Ρωσία. Γιατί και η S-400 δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή. Εκεί είναι μόχλευση, είναι αντάλλαγμα. Έτσι. Είναι μέσο διαπραγμάτευσης. Λέω μια υπόθεση, κάνω που όμως θεωρώ ότι είναι
0: πολύ
1: εναλυστική. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Οι Ρώσοι ζητήσουν και οι Αμερικανοί δώσουν κάτι σημαντικό οικονομικά, άρση κυρώσεων, ξεπάγωμα κεφαλαίων, θα μπορούσαν ενδεχομένως. Αλλά ακόμα.
0: Περιγράφεις βέβαια πως για όλο αυτό, δηλαδή το να πουληθούν οι S-400 στο Κατάρ ενδεχομένως, να έρθουν τα F-35, όλο αυτό και το θέμα της Ρωσίας. Όχι απλά είναι ενήμεροι οι Αμερικανοί, πρωταγωνιστούν στις διαπραγματεύσεις.
1: Οι Αμερικανοί, ναι, ξέρουν ότι πρωταγωνιστούν και πολιτοσκοπούν τους Ρώσους να τους διευκολύνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Και να κλείδια το προεδρικό περιβάλλον του Τραμπ. Δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα για το θέμα. Γιατί οι Αμερικανοί, πολλοί Αμερικανοί, ένα μέρος σημαντικό του συστήματος, θεωρεί, δικαίως κατά τη γνώμη μου, ότι η Τουρκία με ή χωρίς S-400 δεν πρέπει να πάρει τη F-35, γιατί θα διαρρεύσουν τα μυστικά του αεροσκάφους σε Ρώσους και Κινέζους. Κατά τη γνώμη μου, δικαιώχνουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δράσεις και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς, παρότι ο Τραμπ έχει πάλι.
0: Πάμε λίγο στο τι σημαίνει τώρα για μας.
1: Κοίτα, τι σημαίνει για μας. Η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός. Κατασκεύαζε περισσότερα από 900 κάτι κομμάτια, τμήματα του αεροσκάφου. Έχει φύγει αυτό. Τι σημαίνει. Υπάρχουν 6 αεροσκάφη τα οποία είχε πληρώσει και ήταν να παραλάβει, για τα οποία πάγωσαν το παραπέντε όταν επιλύθηκε ο νόμος ΕΚΑΤΑ. Αυτά ενδεχομένως να μπορεί να τα πάρει. Για να ξαναμπεί στην παραγωγή και να πάρει αεροσκάφη, δεν ξέρω πώς θα πάρει. Ήθελα να πάρει ναι. 100. Θα πρέπει να περιμένει, τουλάχιστον έτσι λένε οι, αυτοί που παρακολουθούν την πορεία, τη διαδικασία, χρόνια. Γιατί υπάρχουν άλλες παραγγελίες. Τα F-35 δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το παραγγείλει να το πάρει.
0: Καλά, ναι.
1: Εγώ το F-16 δεν έχω ακόμα προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνια, γιατί προηγούνται άλλοι, μεταξύ των οποίων και εμείς. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία παρακάμπτει, αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρει πιο γρήγορα, και δεν λέμε εδώ, δεν λέμε αύριο, γιατί ακόμα και αυτό αν γίνει, θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία από την αρχή. Να επιβεβαιωθεί ότι όντως δεν τα κατέχει, να κλείσει τα διαδικασία, να πάρει άδεια κλπ. Άντε να πάρει τα 6 που, είναι, που είχαν παγώσει.
0: Που είναι παγωμένα κάπου, κάπου περιμένουμε στην Αριζόνα.
1: Να πάρει κανονικά, θα περάσουν κάποια χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν υποθέσουμε ότι θέλει. Κάτι, το θέμα είναι το πολιτικό, είναι και το επιχειρησιακό. Έτσι. Δεν θέλουμε να πάρει το 2015 γιατί θα χάσουν και οι Ούτε οι Ισραηλοί θέλουν να πάρει. Οι Ισραηλοί δίνουν και μεγάλη μάχη γι' αυτό. Η δική μας είναι λίγο πιο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Διαβάζω εδώ και στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Σαμούρης στα Παραπολιτικά. Υπάρχει και το θέμα πως. Και προέρχεται και από εμάς και προέρχεται και από την Αθήνα. Ότι τα όπλα αυτά, η ύπαρξη των εγγύησεων, η ανάγκη ύπαρξη εγγύησεων, ότι τα όπλα αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται εις βάρος άλλες νατοϊκής χώρας, Λάμπρο.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να θέσει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί, και δεν το έχει θέσει αυτό.
0: Δεν το έχει θέσει.
1: Δεν το έχει θέσει, όχι. Και θα πρέπει να τεθεί. Το θέτει το λόμπι.
0: Ναι.
1: Βασικά το λόμπι, ας πούμε, ο Ζεμενίδης και λοιποί, λένε να μην θα πάρει καθόλου η Τουρκία. Έτσι. Εάν δεν. Άρη του Κάζος Μπέλη κλπ. Αλλά αυτό που λες είναι κάτι το οποίο είχε τεθεί σε προηγούμενη φάση με τα F-16.
0: Σωστά και βέβαια είχε τεθεί.
1: Επί Biden, έτσι, που τότε ο Πρωθυπουργός, τότε να είχε μιλήσει στο Κόγκρεσο, τότε είχε θέσει το θέμα. Και είχε δει μάλιστα μην του δώσει τα F-16. Γιατί ακούω τώρα και κάτι, μια επιχειρηματολογία από κυβερνητικά στιγμή.
0: Όχι, το θέτω, γιατί σου θυμίζω και το θέμα των Ουκρανών για τα drones. Ότι ναι, εντάξει, πάμε, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν.
1: Στην Τουρκία,
0: ναι, εντάξει. Τώρα.
1: Διανοητό, τι να τα κάνουμε.
0: Ναι. Τι να τα κάνουμε.
1: Τα ντρόουν είναι στα θέματα για την Τουρκία. Δεν έχουμε να θέλουμε. Τέλος πάντων, αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί είχε τεθεί. Είχε τεθεί τότε με τα F-16 επί προηγούμενης κυβέρνησης και μάλιστα η Τουρκία έλεγε δεν θα μας βάλει το όριο ότι θα κάνουμε τα F-16.
0: Σωστά.
1: Είχε τεθεί ότι θα πάρει τα F-16 αλλά να μπει ρήτρα. Το Κογκρέσο ζητούσε να μπει ρήτρα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά συμμάχων. Και μάλιστα έλεγε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Δεν έλεγε μόνο Ελλάδα. Έτσι, αλλά, και οι Τούρκοι αντιδρούσαν. Τώρα βλέπω ότι για κάποιο λόγο το κρατάει πολύ χαμηλά η κυβέρνηση. Και έχω και μια επιχειρηματολογία από κυβερνητικά στελέχη που αναπαράγουν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υποδείξουμε εμείς σε ποια χώρα θα πουλήσει σε ποιον.
0: Συγγνώμη,
1: το είχαμε κάνει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το κάνει. Το Κογκρέσο είχε πει μην του δώσετε τα F-16. Τώρα τι άλλαξε. Γιατί τότε υποδεικνύαμε και καλά κάναμε. Γιατί δεν είναι κάτι θα πουλήσει κάποιος σε κάποιον που μας αφορά. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Εναντίον Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
0: Το θέμα βεβαίως των F-35 δεν είναι μόνο επιχειρησιακό, δεν είναι μόνο.
1: Είναι πολιτικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα του Ερντογάν είναι ότι εμείς τα F-35 θα τα πάρουμε.
1: Είναι γενικά το γενικότερο, είναι προβληματικό το γενικότερο άνοιγμα που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και ο περίγυρος του στην Τουρκία. Είναι προβληματικό όλο αυτό, ναι. Πέραν των F-35 και χωρίς F-35. Όλο αυτό το άνοιγμα και η πόντι που της δίνει είναι προβληματικό. Είδε ότι ας πούμε είναι σιωπηρός και δεν συμμετέχει σε αυτό ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εσωτερικών. Έχει διαχωρίσει τη θέση του. Ούτε μιλάει ούτε λέει. Το προωθούν αυτό, το προωθεί τον Μπαράκ, ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τουρκία και επιτραμένος στην Τουρκία.
0: Ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από τη στιγμή που ανέλαβε Λάμπρο.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Τον κατηγορούν Αμερικανοί, μέλη του Κογκρέσου και γερουσιαστές, ότι λειτουργεί περισσότερο ως Τούρκος πρέσβης στην Αμερική παρά Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία. Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα περιβάλλον, κυρίως γύρω τον πρόεδρο των Αμερικανών, που προωθεί την αναβάθμιση της Τουρκίας. Με την οποία δεν συμφωνεί το υπόλοιπο σύστημα όλο. Έτσι. Ο Ρούμπιο δεν μιλάει, το Στέντι Πάρντεν δεν μιλάει. Πρώην συνεργάτες του Αμερικανού Προεδρού στην προηγούμενη θητεία, του Πομπέο και λοιπά, Μπολτόν, είναι τελείως απέναντι και στα κάγκελα, συγγνώμη για την έκφραση. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια αμερικανική πολιτική χωρίς αμφισβητήσεις. Ίσα-ίσα. Έχουμε στο Κογκρέσο και προσπάθεια ψηφίσματων και διαφωνίες από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί το θέμα του Κογκρέσου δεν είναι έτσι απλό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Και διάμεσες εκλογές και όλα αυτά θα συνυπολογιστούν.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο Λάμπρος Καλαρίτης, τον ευχαριστώ τον Λάμπρο και για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό θα τον ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι να είσαι, Λάμπρο μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μισό λεπτό πριν να σας πω πρώτα απ' όλα στα παραπολιτικά. Είπα νωρίτερα για το θέμα με το παρασκήνιο του Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα για το ΝΑΤΟ. Όμως, κύριο θέμα στα παραπολιτικά είναι αυτό το φορομπόνους που έρχεται για τους συνεπείς φορολογούμενους. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων, κυρίες και κύριοι, είναι στο πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις. Αναμένεται να ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχει αυξημένες εκπτώσεις. Θα υπάρχει ένα μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και με ευκολότερες ρυθμίσεις και το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει την χορήγηση αυτόματης μείωσης, χωρίς δηλαδή να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Είναι το κεντρικό θέμα στα παραπολιτικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να σας πω πως σήμερα δωρεάν, εντελώς δωρεάν, με την εφημερίδα Παραπολιτικά, Οπλογνωσία, ο ετήσιος οδηγός για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι, εντελώς δωρεάν μαζί με τα παραπολιτικά, κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Λοιπόν, παρουσιάσεις πολλών όπλων που έγραψαν ιστορία με τις καινοτομίες τους στην οπλοκατασκευή, αλλά και ρεπορτάζ για την ανάγκη βελτίωσης και ενίσχυσης του οπλισμού των ειδικών δυνάμεων του στρατού και της αστυνομίας. Μείνετε εδώ, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την συζήτηση για τα όσα συνέβησαν στο ΝΑΤΟ, τι σημαίνουν οι αποφάσεις, οι συζητήσεις που έγιναν, οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν και για μας και για την Τουρκία, το τι γίνεται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια. Και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να σας πω πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μίλησε και για το θέμα του κάζους Μπέλη, μιλώντας για ιστορική ανορθογραφία. Την ίδια ώρα που η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο κύριος Κώστα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνοντας, χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία πιέζει για το πρόγραμμα SAFE, πιέζει να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το κάζους Μπέλη αντιτίθεται στο πνεύμα καλής γειτονίας και στις αρχές της Νατοϊκής Συμμαχίας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Εδώ συνδέονται τα δύο προγράμματα, δηλαδή εδώ συνδέεται το SAFE με το ΝΑΤΟ. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί η συζήτηση, ανοίγοντας ο δρόμος για τα F-35 στην Τουρκία, ξανανοίγει, όπως καταλαβαίνετε, και η συζήτηση για την ένταξη ενδεχομένως της γείτονος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, με τις όποιες αντιρρήσεις τις δικές μας, τις όποιες αντιρρήσεις της Ελλάδας. Να δούμε βέβαια ως ερώτημα, και θα πάμε στον γνωστό γεωστρατηγικό αναλυτή, τον Θανάση Δρούγο, που είναι κοντά μας, ως ερώτημα τι ρόλο θα έχει η Ευρώπη και τι ρόλο θα έχει και η χώρα μας. Αν τα δούμε, να τα συζητήσουμε στο επόμενο αυτό κεφάλαιο του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας. Κρατήστε με τις έντονες διαφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών και τις απειλές για αποχώρηση. Θανάσης Ρούχος, καλώς τον, καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδριάνα.
0: Όπως καταλαβαίνεις, δεν ξέρω πού να το πιάσω, πραγματικά. πραγματικά, Θανάση.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε, Ανδριάνα, ότι σαν σύνοδος του ΝΑΤΟ, 20 μήνες Τραμπ στην εξουσία με την επιστροφή του, ναι, ήταν σχετικά ήσυχη, έτσι, δηλαδή
0: αυτή τη στιγμή... Τι περίμενες, τι άλλο δηλαδή περίμενες να γίνει?
1: Περίμενα ότι ίσως, ξέρω, κάποιες λεκτικές εξάρσεις θα τις έκανε πιο έντονες. Αλλά ακόμα και το θέμα της Γροιλανδίας, που δεν είναι στο τελικό ανακοινωθέν. Άλλωστε, θα σου πω από την ιστορία μου που 30 χρόνια παρακολουθώ τον ΝΑΤΟ, ήταν η περίπτωση που η τελική σύνοδος έχει τόσες λίγες παραγράφους. Μόνο 6, έτσι. Αν σκεφτείς ότι σε άλλες εποχές ήταν ας πούμε από 140 έως 120 επί Ομπάμα ή επί Μπάιντεν, οι οποίοι και πέρυσι ήταν 11. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Ακόμα και επί εποχές αημής του Ρέγκαν που νίκησε τον κομμουνισμό, πάλι τότε οι παράγραφοι ήταν 30-40. Τώρα ας πούμε δεν υπήρχαν. Ένα αυτό. Δεύτερο, στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Τραμπ έκανε κάποιες εξάρσεις, ιδιαίτερα με την Ισπανία για τα εμπορικά.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί δεν το πήγε πολύ.
1: Αλλά μέχρι εκεί δεν το πήγε. Και ναι. Ήταν και όλοι οι Ευρωπαίοι, αν το δεις, όπως μου έλεγαν και από το τραπέζι των 32 μέσα στην Άγκυρα, ήταν ας πούμε αρκετά ήρεμος και βεβαίως πολλά πράγματα ευνοούν. Αν δούμε ξεκάθαρα, Ανδριάνα μου, ότι αυτή η σύνοδος ευνόησε φοβερά την Ουκρανία, έτσι. Εδώ μιλάμε για τεράστια κεφάλαια που φεύγουν, επειδή και την Ευρώπη, γιατί και η Ευρώπη έχει δώσει πλέον το δάνειο των 90 δις, είναι τεράστιο ποσό, αλλά τώρα 139 δις θα είναι για την Ουκρανία,
0: είναι πολλά, ναι.
1: Από το ΝΑΤΟ είναι πολλά, δηλαδή. Συν τη άλλη, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος είναι ότι υπάρχει πλέον συμπαραγωγή, εντάξει αυτό δεν γίνει σε μια μέρα, των συστημάτων Patriot που είναι αυτό που έχει ανάγκη από την Αμερική η Ουκρανία, γιατί είναι τα μόνα τα οποία σταματάνε τους πυράβλους της Ρωσίας για να μην σκοτώνουν τους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα καταλαβαίνεις στη στιγμή ότι ήταν χαλαρή η σύνοδος, ένα, με τον Τραμπ πιο προσαρμοσμένο σε κάποια, ίσως και επειδή οι Ευρωπαίοι τώρα πληρώνουν για την άμυνα, θα πληρώσουν και αγοράζουν και αμερικανικά στρατιωτικά προϊόντα, και συγχρόνως σε άλλα θέματα, δηλαδή θέματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον παγκόσμιο, δεν τον είδα να ανακατεύεται ή τουλάχιστον πώς θα κινηθούν. Άρα με τους Ευρωπαίους είναι σε μια κατάσταση στην οποία ακόμα και τους Καναδούς, έτσι, οι οποίοι και αυτοί προσαρμόζονται στο 3,5%, δεν λέω στο 5%, το 5% θα πάρει μέχρι το 2035 να υλοποιηθεί. Άρα το θέμα της Ευρώπης, ένα αυτό. Δεύτερον, προσπαθεί να προσαρμόσει αυτό που είπε στην αρχή της εισαγωγής σου, τα προγράμματα SAFE, τα οποία οι Ευρωπαίοι είναι μέσα, αλλά και το νέο πακέτο του ΝΑΤΟ, γιατί παρακολούσα την πρώτη μέρα, το απόγευμα, την σύνοδο του ΝΑΤΟ, τι έκανε με την αμυντική βιομηχανία. 50 δις δολάρια. Εδώ μιλάμε τεράστιο ποσό για τα οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ, δηλαδή, και πώς θα ενωθούν, πώς θα συγκλίνουν, πώς θα συνεργαστούν τα νατοϊκά προγράμματα με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί η Ελλάδα πρέπει να παίξει ρόλο. Έτσι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Είναι το ερώτημα, γιατί πέραν τώρα του κάσους Μπέλη κτλ., γιατί και το κάσους Μπέλη ορθώς ο Πρωθυπουργός το έθιξε και στην Άγκυρα προμηνών, αλλά εδώ τώρα είναι ότι σε προγράμματα του ΝΑΤΟ, τα οποία σημεία είναι πολλά, είδα σημεία είναι 77 προγράμματα. Ας πούμε, δεν έχει επίσης ανακοινωθεί, αλλά.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ βλέπεις αυτόν τον ξαφνικό έρωτα Τραμπ-Ερντογάν, δηλαδή ότι κάτι άλλαξε στις σχέσεις τους. Κάτι.
1: Ναι, Αντριάννα, έχει δίκιο. Κάτι σίγουρα και μην ξεχνάμε να σημειώσουμε ότι όλα κρύβονται πίσω από F-35 και τι γίνεται με του S-400, έτσι.
0: Δηλαδή, ποιο δηλαδή, είναι αυτό που άλλαξε, δηλαδή,
1: ότι δέχτηκαν
0: οι Τούρκοι να μεταφέρουν του S-400.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν λέγεται το Κατάρ, εγώ οι πληροφορίες που έχω τώρα, μιλάμε σημερινές, παίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Α, παίζουν περισσότερο από το Κατάρ.
1: Να παίξουμε τον Ερντογάν, γιατί εδώ είναι, μιλάμε. Πρώτον, είναι τεράστιο το πρόγραμμα των S-400. Μιλάμε για πολύ βαριά βαλιστικά πυραυλικά συστήματα, αντιβαλιστικά. Επίσης, ας μην μιλάμε ότι πρέπει να είναι χώρα η οποία να αντέχει να το πληρώσει. Πρέπει η Ρωσία να το αποδεχτεί ότι θα μετακυλήσει όλο αντιπυραυλικό σύστημα σε άλλη χώρα εκτός Τουρκίας. Θέλω δηλαδή να πω ότι όπως είναι τα πράγματα, επειδή θέλει να τα δώσει ο Ερντογάν τα F-35, 6 από αυτά είναι ήδη έτοιμα στην αεροπορική βάση Λιούκ στην Αριζόνα από τους Αμερικανούς. Άρα προφανώς δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή σωστά είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε εμείς να μπλοκάρουμε άλλα προγράμματα. Και έτσι είναι το σωστό. Αυτά που είναι κάποιοι εδώ στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν κάτι εδώ στην Ελλάδα, Αντριάννα μου, χρόνια να τα παρακολουθείς. Είναι δυνατόν να λέει να μπλοκάρει η Ελλάδα τώρα προγράμματα άλλης χώρας. Δηλαδή τι, δεν είναι πράγματα αυτά, δεν είναι σοβαρά αυτά που τα λένε. Αλλά νομίζω σημείο ότι θέλει προσοχή. Νομίζω επίσης ότι είναι μια εξέλιξη.
0: Να πούμε έτσι για να πούμε και ακριβώς το τι συμβαίνει. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο περιγράφεις. Άλλο είναι να μπλοκάρουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.
1: Στο SAFE ή σε κάποιο άλλο.
0: Ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο να συζητάμε αν εμείς μπορούμε να μπλοκάρουμε διμερείς συμφωνίες. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο. Αλλά έχεις δίκιο. Μπαίνουν όλα στο ίδιο, όπως το λένε, στο ίδιο αυτό.
1: Άσχετοι μιλάνε, Ανδριάννα μου, για πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Δηλαδή, ας πούμε, τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την περίπτωση των Αμερικανών, αναφέρουμε, ας πούμε, την περίπτωση ότι μπλοκάρανε γιατί έχει να κάνει με τη Ρωσία. Τώρα, αν ας πούμε, οι S-400 πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει μετά σε διμερή θέση και να πει ότι
0: δεν θα τα πάτε.
1: Η Τουρκία, μην ξεχνάμε, ήταν στις χώρες που το 1999 ήταν στο πρόγραμμα του F-35. Συγγνώμη. Με Αυστραλούς, με Βρετανούς, με Νορβηγούς, με Ολλανδούς, Ιταλούς και βάλε. Και νομίζω και ακόμα. Και Καναδούς. Νομίζω άρα αυτή τη στιγμή. Σε διμερείς
0: συμφωνίες δεν παίρνουμε. Θανάση, πες μου το εξής. Εμάς μας προβληματίζει τι στο θέμα των F-35. Εκτός του ότι είναι μια πολιτική νίκη του Ερντογάν, ειδικά στο εσωτερικό της χώρας του, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το είπα και το έκανα.
1: Και άμα καταφέρει και διώξει και τους S-400 από τον
0: Ουκρανό,
1: ο πονοκέφαλος, έτσι, ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία του στην εξωτερική πολιτική. Από το 2019
0: έκλεινε το μάτι όμως στη Ρωσία. Θανάση, και το είδαμε το ρόλο που έπαιξε όταν μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία.
1: Και τώρα βλέπει και την κατάσταση, δεν πάει καλά η Ρωσία στην Ουκρανία, έτσι.
0: Οπότε
1: σου λέει κάτσε να γυρίσω εδώ, γιατί οι Τούρκοι τέτοιοι είναι. Αλλά το θέμα είναι στα διπλωματικά και όχι μόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή η ανησυχία πιο πολύ είναι ότι και το Ισραήλ έχει μεγαλύτερη ανησυχία, διότι προφανώς η Τουρκία δεν τα πάει καλά με το Ισραήλ. Άρα ο Νετανιάχου γι' αυτό ανησυχεί, διότι μελλοντικός εχθρός της του Ισραήλ σίγουρα δεν θα είναι οι αραβικές χώρες, θα είναι η Τουρκία. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ, λόγω των σχέσεων με το Ισραήλ, με την Κύπρο, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροπλάνο το οποίο είναι ολόκληρο ένα εργοστάσιο, το οποίο ένα σωρό πράγματα μπορεί να ρυθμίζει. Άρα προφανώς η ανησυχία μας είναι και επιχειρησιακή και τεχνολογική. Και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία έχει φτάσει, είχε παραγγείλει στην αρχή 100 αεροπλάνα, Αντριάννα, έτσι. 100 αεροπλάνα ήταν το 99. Ασχέτως αν πήγε πίσω, άρα 100 δεν βλέπω να παίρνει, το αποκλείω τα επόμενα χρόνια, ούτε συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε.
0: Λοιπόν, και ένα σχόλιο για τη δήλωση Ρούτε που είχαμε, ή μάλλον, συγγνώμη, για τη δήλωση Ρούτε που δεν είχαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ερωτηθείς για το κάζους Μπέιλι, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ βεβαίως. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κυρίες και κύριοι, ο Μάρκ Ρούτε, είπε «Εγώ δεν σχολιάζω, δεν είμαι σχολιαστής. Εγώ είμαι εδώ για να διατηρώ την ενότητα της συμμαχίας».
1: Ναι, κοίταξε, κάτι τέτοιο είχε γίνει με το Γιβραλτάρ μεταξύ Ισπανίας και Βρετανίας για το βράχο ενώ, το οποίο είναι υπό Βρετανική επικειοκρατία, ενώ οι Ισπανοί το θέλουν. Και τότε είπε: θυμάμαι πριν από κάνα 6 μήνες, μην με βλέπετε με αυτά. Τώρα εδώ σε πιο σοβαρό μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είπε: εγώ δεν σχολιάζω. Ξέρεις, επειδή χρόνια με τον ΝΑΤΟ ασχολούμαι, δεν υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας από τον Λόρδο Ρόμπερτσον ή τον Λόρδο Κάριχτον μέχρι τον Στόλτεμπεργκ και τον Ρούτε που να πει: εγώ σχολιάζω. Δηλαδή, α πούμε, τη χαϊδεύουν την Τουρκία, δεν θέλουν, το βλέπουν νομικά τι συμβαίνει, το βλέπουν. Άσχετοι δεν είναι και ηλίθιοι δεν είναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να εμπλακούν περισσότερα και σου λέει είναι και η γραμμή τώρα. Πρόσεξε την Τουρκία λόγω Τραμπ, πρόσεξε την Τουρκία μάλιστα λόγω άλλων. Άρα καταλαβαίνεις, εκεί το πήγε ο παμπώνυρος Ολλανδός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ τον Θανάση Δρούγο.
1: Εδώ θα μείνουμε.
0: Γεια σου, Θανάση. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Χρήστο. Καλησπέρα στη Θωμαής. Καλησπέρα, να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Γερή και δυνατή. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα και σε σένα. Ναι, συζητάμε το θέμα της. Καλησπέρα στον Νίκο. Συζητάμε το θέμα της Τουρκίας. Περιμένουμε, μισό λεπτό, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των F-35. Είχε δίκιο σε αυτό που έλεγε και ο Λάμπρος, νομίζω το είπε, και ο Θανάσης λίγο αργότερα. Ας περιμένουμε την έγκριση πρώτα απ' όλα από το Κογκρέσο και θα δούμε πώς θα το πουλήσει στη συνέχεια. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πώς θα το πουλήσει στη συνέχεια ο Ερντογάν.

Είναι γεγονός ότι πλέον βλέπουμε μία μεταβαλλόμενη ισορροπία στο ιστορικό της συμμαχίας. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι πως επιταχύνονται τα εξοπλιστικά σχέδια, τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Τραμπ έχει πολλές φορές αναφέρει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τα περισσότερα χρήματα στο ΝΑΤΟ κτλ. Και ότι απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά από τους συμμάχους. Είναι δεδομένο ότι πάμε σε μια νέα ισορροπία δυνάμεων εντός της συμμαχίας. Ζητάνε ούτως ή άλλως οι Αμερικανοί την αύξηση των υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών χωρών και εκεί κάπου μπλέκεται αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Ευρώπη. Τις επενδύσεις δηλαδή στην άμυνα και την ασφάλεια προκειμένου να μπορέσει να δυναμώσει πλέον και σε αυτό το κομμάτι.

0: Μάριος Ευθυμιόπουλος κοντά μας, κυρίες και κύριοι, επικεφαλής του Think Tank Strategy International, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, και το δικό σας σχόλιο για αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε ήδη και με τον Θανάση Δρούγο και με τον Λαμπρό Καλαρίτη για το παρασκήνιο της Συνόδου και βέβαια τις όποιες εξελίξεις παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, καταρχήν, όσο αφορά τα ανατολικά, το έχω πει πανελθόν, πρέπει κάποιος να μπορεί είτε με τα ανατολικά.
0: Κύριε Θεμιόπουλε, δεν σας ακούμε καλά. Αν χρησιμοποιείτε hands-free, θα σας παρακαλούσω να τα αφαιρέσετε να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Θα σας δώσω λίγο χρόνο προκειμένου να. Μια χαρά τώρα. Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ό,τι έχει γίνει ουσιαστικά με τα ανατολικά είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο διφορούμενη. Θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Η ατζέντα με το ΝΑΤΟ είναι προτεγεγραμμένη εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, στο τέλος της τελευταίας συνόδου του ΝΑΤΟ προδιαγράφονται ορισμένες πολιτικές με τις οποίες καταρχήν αξιολογείται το τι έγινε πέρυσι και δημιουργείται έτσι η ατζέντα μέσα στον χρόνο πριν την ίδια τη σύνοδο. Αλλά όσον αφορά την ίδια τη σύνοδο, αυτό που γινόταν ήταν να υπάρχει μια κινητικότητα ουσιαστικά σε σχέση με το διπλωματικό κομμάτι της ατζέντα του ΝΑΤΟ, που περιλάμβανε σημαντικά τα πιο σημαντικά κομμάτια. Καταρχήν, Μέση Ανατολή, Ρωσία και Ουκρανία. Και λόγω αυτού, βιομηχανία αμυντική βάσει του υπολογιστικού 5%. Το άλλο το ζήτημα ήταν τι γίνεται με τον κυβερνοφόρο, με την ενεργειακή ασφάλεια και εν τέλει την βιομηχανία στα στάνταρτ του ΝΑΤΟ.
0: Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Θημίου, κάνει συνεχώς διακοπές. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε.
1: Μισό λεπτό πάλι.
0: Ναι,
1: μα ακούτε τώρα καλύτερα πάλι.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Επειδή βρίσκομαι εν κινήσει.
0: Είστε εν κινήσει, ναι, ναι.
1: Αυτό που κάποιος κατανοεί αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα ανατολικά ζητήματα όσο αφορά, όπως είπα, την ατζέντα επιγραμματικά, είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ του. Κάτι το οποίο έχει διαπραγματευτεί κάποιο εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, έχουν λάβει την ατζέντα
2: θεματολογία δικά τους, τις δικές τους κριτικές σε σχέση με το πώς πρέπει,
0: ναι,
2: να κινηθεί η ατζέντα. Ούτως ώστε όταν φτάσουν στην κατάσταση αυτή να μπορέσει να υπάρχει μια για κάποια επικύρωση.
0: Όχι, κύριε Θημιόπουλε, θέλω πολύ να σας ακούσω. Έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή. Ζητώ συγγνώμη, δυσκολευόμαστε. Λοιπόν, ο κύριος Μάριος Θημιόπουλος, προσπαθούμε, αλλά υπάρχει ένα θέμα.
2: Να δοκιμάσετε να με πάρετε, μήπως δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Είστε εν κινήσει.
2: Όχι, είμαι σταματημένος, αλλά είμαι σε πολύ καθαρή κίνηση.
0: Λοιπόν, να δοκιμάσουμε πάλι.

Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νίκο και δική μας παρέα είστε, Νίκο. Μια παρέα είμαστε όλοι. Και αυτό έχει σημασία. Και το ραδιόφωνο είναι τέτοιο μέσο. Είναι μέσο της παρέας, άλλωστε.

0: Λοιπόν, μην την ξεχνάμε τη συζήτηση την οποία υπάρχει σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε το τι γίνεται με το θέμα της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Και αυτό γιατί η χώρα μας είναι αυτή που έχει πει το όχι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τι θα γίνει ενδεχομένως στη συνέχεια. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μία μικρή προσπάθεια να ακούσουμε τον κύριο Ευθυμιόπουλο τώρα, να δω αν θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα ξανά.
1: Καλησπέρα ξανά. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να πω επιγραμματικά ότι η ατζέντα του ΝΑΤΟ είναι προδιαγεγραμμένη. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Όταν φτάνουν στην ώρα της συνόδου, υποτίθεται ότι θα συμφωνήσουν ορισμένα ζητήματα. Πού είναι όμως το πρόβλημα εκεί πέρα? Η Τουρκία αυτό το εκμεταλλεύτηκε ούτως ώστε να δείξει ότι μπορεί, αφενός για τη Μέση Ανατολή, για διαπραγμάτευση και βεβαίως για τη βιομηχανία της, όπως επίσης για την αγορά των μηχανών και των F-35. Εκεί πέρα λοιπόν έχει γίνει ένα παραπολιτικό, ας πούμε, παζάρι πολιτικής επικοινωνίας, όπου κάποιοι νομίζουν ότι, ας πούμε, ακόμα και ο Ζελένσκι όταν ήρθε εκεί πέρα, ότι μπορεί να είναι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι. Είναι παράλληλα ζητήματα. Με η διμερή, η πολυμερή. Εξού και η παρουσία του Τραμπ στην αρχή με τον Ερντογάν δεν είχε σχέση με το ανατοϊκό αυτό καθεαυτό, αλλά το γεγονός ότι θα ερχότανε, κάνανε συζητήσεις για τις διμερείς τους σχέσεις. Τώρα, ποιο είναι το μεμπτό της όλης υπόθεσης? Ότι το έκανε να εμφανίζεται η Τουρκία ότι αυτή μπορεί, αυτή ξέρει και αυτή εν τέλει μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, να είναι κερκόπορτα για πολλές καταστάσεις, ακόμα και τον Αλσαρά. Τη Συρία που δεν έχει απολύτως καμία σχέση, να έρθει μέσα στα ζητήματα και τον έβαλε, τον ανάγκασε να έχει και συνάντηση μαζί με τον Ερντογάν. Και πάμε λοιπόν στα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Πολύ σωστά είπατε κάποια στιγμή ότι τα ευρωπαϊκά από μόνα τους, η Ευρώπη η ίδια, έχει βάλει πλώρη να έχει αυτονόμηση δυνάμεων και βεβαίως ανεξαρτησία στη βιομηχανία
0: της
1: εν τέλει. Αυτό όμως για να επιτευχθεί πάλι χρειάζεται τον ΝΑΤΟ και θα σας εξηγήσω γιατί. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι τα ανατολικά πρότυπα βιομηχανίας και δυνάμεων παραγωγής των υλικών και υλών, όπως επίσης των αμυντικών εξοπλιστικών που χρειάζονται για να μπορέσουν να χτιστεί αυτή η ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Βασικό ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Αντικαθιστούμε τα ανατολικά πρότυπα ή τα χρησιμοποιούμε? Δεύτερον, εφόσον τα χρησιμοποιούμε αυτά που υπάρχουν, τότε στο SAFE, το οποίο δημιουργήθηκε και το οποίο τι είναι στην πραγματικότητα, μια δανειοδότηση για να αρχίσει η βιομηχανία να λειτουργεί και με μεγάλους ρυθμούς.
0: Τότε στο SAFE, τι βάζουμε την Τουρκία, θα πείτε.
1: Στο SAFE, ναι, σου λέει ότι αν διατηρώ ανατοϊκά πρότυπα, προφανώς και βάζω την Τουρκία. Γιατί είναι σύμμαχος. Γιατί είναι σύμμαχος, με την έννοια ότι πληρεί και αυτή τις προϋποθέσεις των ανατοϊκών πρότυπων. Και αυτό είναι το μεγάλο χαρτί ουσιαστικά της Τουρκίας για την Ευρώπη. Όμως το πολιτικό. Το πολιτικό κομμάτι. Βγαίνει η Ελλάδα και λέει το εξής. Κοίτα, κάζους βέλη, δεν κάνουμε κοινά προγράμματα. Πηγαίνουν με την Ιταλία, βάζει την Ισπανία να μαλώσουν με τους Αμερικανούς. Δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ηθική και πολιτική αξιολόγηση. Και κάθε τρεις και μία μας απειλεί, όχι μόνο με κάζους βέλη, αλλά απειλεί και χώρα όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία κατέχει μέρος της παρανόμως από το 1974 μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να περάσει αυτό. Και ορθώς το ερμηνεύουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει μια σταθερή στρατηγική πολιτική, η οποία να μην γίνεται μόνο τώρα ή μόνο επειδή τα πράγματα πήγανε, ας πούμε, φτάσαν σε ένα σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί η πολιτική κατευνασμού, ως παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να λειτουργούσε τότε, με τα σημερινά δεδομένα και την έρχεται η τεκτονική ασφάλεια, δεν δουλεύει. Το δεύτερο, το σημαντικό. Όταν η Τουρκία η ίδια στον East Med, South East Med, ουσιαστικά για την ενέργεια και το αέριο, μπήκε μπροστά και είπε όχι μόνο Καζουμπέλη, αλλά στέλνω και το πολεμικό ναυτικό, ήρθε σήμερα να κάνει σύναψη συμφωνίας, κάτι το οποίο αναμενόταν βέβαια, να κάνει σύναψη συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, ότι θα κάνει σύνδεση πετρελαίου και αερίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί τι κάνανε, ρίχναν άδειο για να πιάσουν γεμάτο, δηλαδή απειλούν και κάνουν στρατηγική πλαισίωση μεμονωμένων κρατών τα οποία έχουν την δύναμη.
0: Απλά εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο και η στάση που τηρούν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, αν διαβάσουμε και τις δηλώσεις που είχαμε από τη Φόντερ Λάιν, για παράδειγμα, είναι λίγο παρακαλετές προς την Τουρκία.
1: Καταρχήν, έχει γίνει ένα τραγικό λάθος ξανά επικοινωνιακό όταν πήγε η Κάγια Κάλλας.
0: Η Κάγια Κάλλας. Σωστά, βέβαια.
1: Να σας πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πιθανώς ο κόσμος να μην το γνωρίζει, αλλά για μένα προσωπικά είναι σημαντικό. Όταν είσαι εκπρόσωπος του τομέα εξωτερικής και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πηγαίνεις να δεις έναν αρχηγό κράτους τρίτης χώρας όπως είναι η Τουρκία, τότε πρέπει οπωσδήποτε στη συνάντησή σου να μπαίνει η ευρωπαϊκή σημαία από πίσω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Σημαία από πίσω.
0: Δίκιο, δίκιο έχετε. Ναι, κύριε Φίλιππ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο ίδιος θέλει να φαίνεται ότι είναι ψευτοαυτοκρατορικό.
0: Ναι, το ελέγχει.
1: Το νεοοθωμανικό, ότι ελέγχει την κατάσταση.
0: Ότι ελέγχει την κατάσταση.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι η κυρία Φόντερ Λάινεν, όπως και έπραξε, καθ' όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έλεγε κάτι ωραία παραμυθάκια. Νομίζαμε όλοι ότι είναι κανονικά φίλοι της Ευρώπης, φίλοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το καταλαβαίνουμε. Με το που τελείωσε η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρχισαν ξανά να μιλάνε για τα ζητήματα της Τουρκίας.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να το δείξει. Όχι να παίζουμε πολιτικές, ας πούμε, διπλωματικές για να μην ταράξουμε, ας πούμε, κάποιες διπλωματικές σχέσεις. Η ηγεσία βγαίνει μέσα από κάποιες κόκκινες γραμμές. Γι' αυτό, βέβαια, αν παρατηρήσετε, λέω συνέχεια κόκκινες γραμμές. Δεν λέω αμέσως να βγούμε εναντίον, αλλά κάποια πράγματα, ας πούμε, πρέπει να έχουμε και εμείς κάποια στάνταρτ.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κύριε Ευθυμίου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ. Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, ο κύριος Ευθυμιόπουλος, και επικεφαλής του Think Tank Strategy International.

0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι στη Λάρισα έχει οριοθετηθεί η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης από χθες και γι' αυτό. Υπάρχει ένα πυκνό νέφος το οποίο έχει σκεπάσει την περιοχή και λόγω του νέφους αυτού υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες στους αυτούς που βρίσκονται στην γύρω περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη εδώ και 2 ώρες περίπου μια φωτιά στα Λάβαρα Εύρου που έχει ξυπνήσει μνήμες, βεβαίως από την τραγική πυρκαγιά που είχαμε στην Δαδιά. Και να σας πω ότι έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτή η απαιτούμενη πλειοψηφία για την Κεντρική Επιτροπή έγινε τελικά μέσω Zoom και βλέπω εδώ μία καταγγελία του Χρήστου Γιαννούλη, του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, για προπυλακισμό στην Κουμουνδούρου. Ξύλο κοντέψανε να παίξουν από ό,τι καταλαβαίνετε, για να το μεταφράσω απλά. Έχει βάλει φωτιά στα σωματικά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ανάρτηση. Είναι ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή την ώρα παραμένει σε εξέλιξη συνεδρίαση της πτέρυγας μειοψηφίας. Οι πληροφορίες όμως λένε ότι θα ζητήσουν αναβολή στη συνεδρίαση, να πάνε για 18 εβδόμου. Ο κύριος Γιαννούλης καταγγέλει άσκηση σωματικής βίας, μάλλον όχι, καταγγέλει ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας, ναι, κατηγορώντας κάποιους ότι είναι επικίνδυνοι. Στελέχη, λέει, του κλίματος Πολάκη δημιούργησαν ένα επεισόδιο στην Κουμουνδούρου ζητώντας την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχαμε στιγμές έντασης, λογομαγίες σε φορτισμένο ύφος. Ήταν παρόντα αρκετά στελέχη. Λοιπόν, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ, μείνετε στα παραπολιτικά 90,1, 13 και 53 πρώτα λεπτά, διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Φορομπόνους για συνεπείς. Το νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους. Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή αίτησης. Φάκελος Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνέντευξη Λοράν Σαουέρ, πρέσβυρα Γαλλίας. Μιλούν αποκλειστικά στα παραπολιτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, και τα μέλη του Κογκρέσου, Ντίνα Τάιτους, Νικόλ Μαλιωτάκη, Κρις Πάπας και Κρις Βαν Χόλεν. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
10: Παραπολιτικά
9: έκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
10: Παραπολιτικά

Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από την πυροσβεστική, υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή Λάβαρα του Εύρου σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 12. Η είδηση είναι της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν θα ξεχάσω να σας πω και θα ακούσουμε αμέσως μετά. Γκάτσο Ντίλο live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι, Κυριακή 12 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, ώρα έναρξης 8.30 με είσοδο ελεύθερη. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι, ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Περίμενα να το βάλουμε μετά, να ακούσουμε ολόκληρο. Να χαιρετήσουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, ορίστε. Λοιπόν, αγαπημένο συγκρότημα. Τώρα μου αρέσει το τραγούδι, το χαλάω. Άκου.

Λοιπόν, αυτή που ακούμε είναι η Γκάτζο Ντιλό, κυρίες και κύριοι. Είναι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών 1950 και 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manouche Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Αύριο, Κυριακή 12 Ιουλίου, στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι, με χορηγούς επικοινωνίας, στην Next Step Media και το efemerida.gr, atticaroots.gr, μπορείτε εκεί να βρείτε περισσότερα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο και Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς, σωστά Χριστίνα, με την υπέροχη Γιώτα Νέγκα. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου. Από αύριο, από ό,τι βλέπω, θα κάνει ακόμη περισσότερη ζέστη. Έρχεται ένας σχεδόν καύσωνας. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σας. Και σήμερα σταθερά κοντά σας είναι η εκπομπή «Μίλησέ μου». Είμαι η Γιώτα Νέγκα και ήρθα να μιλήσω στο Γιώργο Κουβαρά. Θέλω να σας ενημερώσω πως οι συντελεστές της εκπομπής είναι ο Χρήστος Μυρίδης στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια ο Βασίλης Κρυμπάς. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε και ένα email που λέγεται radio@parapolitika.gr. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και ήρθα να μιλήσω στο Γιώργο Κουβαρά. Γιώργο, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς την
0: καλώς όρισες.
1: Λοιπόν, πάντα το ήθελα να αλλάξουμε ρόλους. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως

0: δηλαδή τον παίρνω το ρόλο σου άνετα οποιαδήποτε στιγμή.
1: Μα για να διατηρηθεί η ισορροπία το έκανα. Αυτό τι νομίζεις?
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς έβρεκα, Γιώργο.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω εδώ. Γιατί εκτός του ότι είσαι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είσαι και ένας αξιαγάπητος άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ.
0: Και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, νομίζω, και το βλέπει. Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εσύ. Ανήκεις εκείνη τη σπάνια μερίδα των πολύ καλών τραγουδιστών που δεν, οι σιρήνες, ας πούμε, δεν τους τράβηξαν έτσι του εμπορικού, του σκέτου εμπορικού. Κράτησαν πάντα μια ποιότητα. Και δεν είσαστε πολλοί που το έχετε κάνει αυτό. Είσαι από τους λίγους. Θα μπορούσες να έχεις κάνει μια καριέρα και άλλου τύπου, έτσι, συμπληρωματική με αυτήν, σε μεγάλα πίστες, σε μπουζούκια, ιστορίες, να γίνεται από κάτω χαμός, να σου βάζουν μικρόφωνα που να μην ακούς ακριβώς Γιώταν Έγκα, να ακούς κάτι μεταξύ Γιώταν Έγκα και ηλεκτρονικής μουσικής. Εσύ όμως δεν τα έκανες αυτά. Είσαι εκεί, σταθερή, πιστή, σε ένα είδος το οποίο υπηρετείς με αυτοθυσία, θα έλεγα, με αυταπάρνηση μάλλον. Όχι με αυτοθυσία.
1: Τάξιμο, θα έλεγα εγώ.
0: Με τάξιμο.
1: Ναι. Με βαθιά αγάπη και σεβασμό και τάξιμο. Ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποια πράγματα που δεν τα ελέγχεις. Αν σε έχουν ποτίσει κάποια πράγματα και σε έχουν χτίσει εντός εισαγωγικών μουσικές, συμπεριφορές, άνθρωποι, επιλογές, γίνεται ο δρόμος σου και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Από την άλλη μεριά, μιας και είπες για σιρήνες, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Μπορεί και να ήμουν τυχερή που δεν με προκάλεσαν πολύ οι σιρήνες, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συνέβαινε. Για να μην κάνω και την Αγία με το Φωτοστέφανο. Σαφώς και είναι μια επιλογή.
0: Ναι.
1: Αλλά να τη βάλουμε και αυτή την παράμετρο.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν ήρθαν οι σιρήνες να με βάλουν σε δοκιμασία. Οπότε δεν μπορώ να κάνω το μάγκα σε αυτό.
0: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύω αυτό που κάνω και ούτε και σημαίνει ότι είμαι ανοιχτή για τις σιρήνες πια.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν σου πάει. Τώρα πια τουλάχιστον έχει τόσο πολύ εδρεωθεί σε αυτό που κάνει. Αλλά στο ξεκίνημα, αναρωτιέμαι, εσύ ήσουν ένα. Καταρχά, πώ ασχολήθηκε με τη μουσική, για πες μου.
1: Γεννήθηκα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική.
0: Ναι.
1: Μου είχε δοθεί το ταλέντο, η ικανότητα, ας πούμε, αυτό το δώρο. Ό,τι ακούω να μπορώ να το αναπαράγω κατευθείαν. Μάθαινα.
0: Από εκεί ξεκινάει, όπως το λέει η Γιώτα, είναι καταπληκτικό το αυτή, το περίφημο αυτή.
1: Μα τραγουδάμε με τα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοώ, δηλαδή κουδίζουμε, ναι. Αυτό είναι το πρώτο κύριο.
0: Ναι.
1: Γιατί φωνή έχουμε όλοι με έναν τρόπο. Η σύνδεση όμως είναι
0: έτσι,
1: αν θα διακοπεί, αν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν, αφού είχα γεννηθεί και με αυτό, με τράβαγε πάντα. Ήταν το πρώτο ανάμεσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες, από τα παιχνίδια, από τις βόλτες, από οτιδήποτε. Ήταν αυτό η μελέτη μου. Οπότε, ξέρεις, ο δρόμος χαράχτηκε.
0: Η μελέτη σου κιόλας.
1: Μελέτη, ο δρόμος χαράχτηκε νωρίς.
0: Σε φαντάζομαι μικρό παιδάκι να είσαι, ας πούμε, με τα δισκάκια τα 45.
1: Κασέτες.
0: Κασέτες, ναι.
1: Είχα την τύχη να δουλεύει ο θείος μου στην Κολούμπια και ό,τι η παραγωγή γινόταν μου φέρνει και από μια κασέτα. Και είχα ατελείωτες, απίστευτες κασέτες από όλα τα είδη, από όλες τις γλώσσες, από ελληνικά, έντεχνα, δημοτικά. Χαμός, χαμός.
0: Για πες μου από.
1: Και κλεινόμουν 8 ώρες στο σαλόνι, ας πούμε.
0: Και άκουγες αβέρτα.
1: Και άκουγα και πρόσεχα. Και δεν ήταν το μέλημά μου.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που το ανακαλώ τώρα και το παρατηρώ. Δεν ήταν το κύριο μέλημά μου να μάθω τη μελωδία. Ναι, μεν τη μάθαινα και τη μάθαινα εύκολα. Αλλά ό,τι με δονούσε και ό,τι με συγκινούσε, έψαχνα από πίσω να βρω γιατί. Δηλαδή, γιατί με συγκινεί τώρα αυτή η κορώνα, ή γιατί με συγκινεί ο τρόπος που είπε αυτή τη λέξη, καρδιά, ξέρω εγώ, ή αυτή τη λέξη, ή εσύ, η αγάπη μου, ή οτιδήποτε, αύριο, ξέρω εγώ. Οπότε, τι έκανα. Προσπαθούσα να καταλάβω το δικό μου συνέστημα, να το αποκωδικοποιήσω και να δω εγώ πώς μπορώ να το πω αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Και να συγκινήσω.
0: Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια που θυμάσαι, ας πούμε, ως παιδάκι να τραγουδάς και να σε συγκινούν από το ελληνικό ρεπερτόριο?
1: Στο σπίτι υπήρχε πάντα όλη η σκηνή του λαϊκού έντεχνου της εποχής, δηλαδή από το Καζατζίδη μέχρι το Νταλάρα και την Αλεξίου, του Μοσχολιού, όλο αυτό το πράγμα. Βυθικότσι, Στράτος Γιονυσίου και δημοτικά που άκουγε η μαμά. Εγώ από την άλλη μεριά, μεγαλώνοντας, σιγά σιγά έβαλα την Αλέκα Κανελίδου, την Τανιά Τσανακλίδου. Έβαλα και άλλα ακούσματα. Μ' άρεσαν πάντα. Πάντα μου άρεσαν, ειδικά μπαίνοντας στην εφηβεία, τα πολιτικά τραγούδια. Οπότε ο Θοδωράκης ήταν πολύ μέσα. Ο Μικρούτσικος τότε, τους δίσκους του.
0: Βέβαια, μετά το 75.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι χτίστηκε όλο αυτό.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι καθόλου ένα τραγούδι? Ας πούμε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω το «Στο προφήτη Λία τα σοκάκια».
1: Ναι.
0: Μικρό μιλάμε τώρα όμως, πολύ μικρό. Θυμάσαι καθόλου τραγούδια που τραγούδαγες ως κοριτσάκι και που σου λέγανε «Πα, Γιώτα, τι ωραία» και τα λοιπά?
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά την μεγάλη έκπληξη που είχα κάνει και στον μπαμπά μου, γιατί ο μπαμπάς μου έπαιζε μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και εγώ κρυφά μελετούσα, γιατί το είχα και αυτό, δηλαδή δεν έβρισκα την νότα.
0: Ναι.
1: Μελετούσα εβδομάδες ολόκληρες για να του παίξω το γελαστό παιδί.
0: Μπράβο.
1: Στον μπουζούκι και να το τραγουδήσω.
0: Έλα.
1: Και ήταν ο στόχος μου αυτός. Και μόλις έφευγε για τη δουλειά, εγώ πήγαινα και.
0: Και πήγαινες και ακουστικά,
1: ναι, και
0: το βρήκες.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Μετά σπούδασες μουσική ποτέ?
1: Πολύ αργότερα.
0: Ναι.
1: Πολύ αργότερα επέλεξα, αφού είχα μπει στη δουλειά, αφού είχα μεγαλώσει και αφού άρχισα να αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα λόγω κακών συνθήκων.
0: Mm.
1: Πήγα στη δασκάλα μου την Ωραία Διαμοντοπούλου για να με κάνει καλά και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Φίτησα κανονικά.
0: Όταν λες προβλήματα λόγω κακών συνθήκων, τι εννοείς?
1: Κακού ήχου, συναδελφικής μη αλληλεγγύης μουσικών. Ξέρεις, να παίζουν πιο δυνατά πάνω στη φωνή από ό,τι στην εισαγωγή. Συνέβαιναν καμιά φορά, αλλά και ο κακός ήχος, πολύ βασικό, με τη φασαρία του κόσμου και όλα αυτά. Εγώ νόμιζα ότι μπορούσα να τα κερδίσω όλα αυτά και η δασκάλα μου είπε: «Όταν θα συμβαίνουν αυτά, είσαι ψιθυρίζεις». Μα της λέω: «Δεν θα ακούγομαι». Μα μου λέει: «Αυτό είναι το ζητούμενο».
0: Mm.
1: Γιατί μόλις δεν ακούγεσαι, θα κινητοποιηθούν οι άλλοι και δεν θα σπάσεις το λαιμό σου. Δεν τον αφήσεις εκεί.
0: Σωστά. Ναι.
1: Μου έδωσε αμέσως την πρώτη συμβουλή. Και έτσι ξεκίνησα τις σπουδές. Έκανα και θεωρία και οργανογνωσία και σολφές και αρμονίες και όλα αυτά.
0: Μπήκε και φωνητική διαδικασία. Φυσικά.
1: Δύσκολα ήταν. Ναι, ναι, ναι, παράλληλα με τη φωνητική και τα υποχρεωτικά της φωνητικής για να πάρω το πτυχίο μου να μπορώ να διδάσκω όπως τώρα. Και ήταν δύσκολο βέβαια, γιατί εγώ δούλευα παράλληλα και πήγαινα, θυμάμαι, Σάββατο 9 η ώρα το πρωί, ενώ είχα κοιμηθεί στις 6, στις 5, επειδή δούλευα την Παρασκευή. 9 η ώρα το πρωί για σολφές και ήταν κάτι 12χρονα και εγώ ήμουν 35, ας πούμε, κουρασμένη και όλα αυτά, και με σκίζανε φυσικά στο σολφές, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε φωνή, υπήρχε ούτε μυαλό, ξέρεις, από την κούραση, και έλεγα: «Χριστέ μου, γιατί το περνάω αυτό?» Αλλά το πέρασα.
0: Τα 12χρονα μαζί.
1: Άστο.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, υπήρχαν τραγουδιστές πάνω στους οποίους αισθάνεσαι ότι πάτησες για να τραγουδήσεις, δηλαδή, ξέρεις? Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιες, οι ποιες και ποιες? Ναι, μπορεί γιατί να είναι και άντρες κάποιοι.
1: Και άντρες και γυναίκες. Και από τον καθέναν τους πήρα και κάτι.
0: Mm.
1: Και αυτά τα κάτι ενσωματώθηκαν μέσα μου και έγιναν ένα δικό μου κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάθε φορά που τραγουδώ νιώθω ότι τους έχω όλους εδώ στον νόμο μου.
0: Για πες μου μερικούς.
1: Ότι τραγουδάμε παρέα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη Χαρούλα, τη τεράστια γκάμα. Η ικανότητά της από τις μπαλάντες μέχρι τα σμυρνέικα, τα λαϊκά, ο τρόπος που αντιμετώπιζα και τα δημοτικά και όλα αυτά ήταν για μένα μεγάλο σχολείο.
0: Ναι.
1: Φυσικά και ο Γιώργος Δελάρας που δημιούργησε ο ίδιος μια ολόκληρη σχολή και ο Γιώργος ευθύνεται γιατί μας γνώρισε, μας ξαναγνώρισε όλο μας το λαϊκό πολιτισμό.
0: Σωστά.
1: Έτσι τον έφερε πολύ σπουδαία αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επηρεάστηκα πάρα πολύ και μελέτησα πάρα πολύ την Μαρινέλα.
0: Mm.
1: Τον τρόπο που ερμήνευε και έδινε τη, που έδινε στη λέξη που επέλεγε, της έδινε τεράστια δύναμη.
0: Και αυτή την
1: έφαση. Και σε καθοδηγούσε και σε όριζε τι θα ακούσεις.
0: Έτσι, έτσι. Και αυτή την έφαση που είχε στην πλαστικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν όλο ένα.
1: Αυτά τα γλυκά πετάγματα.
0: Ναι.
1: Και τεράστια μελέτη πάνω στην απίστευτη ικανότητα της φωνής της Τζένις Βάνου.
0: Mm.
1: Αυτοί ήταν οι πυλώνες.
0: Ωραία οι πυλώνες.
1: Αλλά και φυσικά με δονούσε και μου κάνει τεράστια εντύπωση όλο το βάθος του Στέλιου Καζαντζίδη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η δωρικότητα και η απλότητα και η καθαρότητα του Στράτου. Γιατί υπήρχαν μέσα στο σπίτι, οπότε τα παρατηρούσα όλα αυτά.
0: Ξέρεις τι, δεν
1: μετά
0: μπορώ.
1: Ήρθε η τρυφεράδα της Τάνιας.
0: Ναι, ναι. Της Τάνιας Αγγλίδου.
1: Η θεατρικότητα.
0: Με την οποία θα
1: η απλότητα,
0: κάνεις και κάτι τώρα μαζί, θα τα πούμε.
1: Βέβαια, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Θα τα πούμε αυτά. Αλλά θέλω, εγώ έχω ένα. Πάντα όταν σκέφτομαι σένα και σε ακούω, ας πούμε, δεν μπορώ. Προσπαθώ να σκεφτώ. Λέω, αν τώρα η Νέγκα ήταν τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60 ή του 70, ας πούμε, πού θα την ενέτασα? Θα την ενέτασα 100% στο λαϊκό κομμάτι, δηλαδή Μοσχολιού, ξέρω εγώ, Πολυπάνου, τέτοιο στυλ, ή θα την ενέτασα στο πιο ελαφρό Τζένι Βάνου, ξέρω εγώ, ακόμα και Μαρινέλα που ήρθε και είπε τραγούδια τελείως διαφορετικά μετά.
1: Όχι.
0: Και προβληματίζομαι, νομίζω στο πρώτο θα σε πήγαινε.
1: Όχι, σε κανένα από τα
0: σε
1: δύο.
0: Κανένα από τα δύο.
1: Σε κανένα από τα δύο, γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί από τη στιγμή που είπε στη δική μου σχολή, ας πούμε, η δική μου σχολή έχει τραγουδήσει από το Άνθρωποι Μονάχοι μέχρι το Πέφτει Μια Βροχή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άρα η γκάμα μεγαλώνει.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Η Χαρούλα, που σου είπα εγώ, επίση τεράστια γκάμα, επειδή με έχτισαν λοιπόν. Αυτές οι φωνές, ο Γιώργος Δαλάρας επίσης, τεράστια γκάμα ερμηνευτικότητας. Θα ήθελα να ανήκω στους δασκάλους μου, εντός εισαγωγικών, σε αυτούς δηλαδή που έχτισαν και διεύρυναν
0: και το
1: πεδίο μου.
0: Και το κάνεις αυτό.
1: Αγαπώ
0: μια γκάμα πολύ μεγάλη.
1: Τις μπαλάντες και αγαπώ εξίσου και τα λαϊκά. Και τα έντεχνα. Δηλαδή, βρίσκω τον εαυτό μου πια μέσα σε αυτό, γιατί έτσι ξεκίνησε η πορεία μου.
0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά λέω να μπούμε με το δίκιο μου. Α, πριν τις διαφημίσεις, λοιπόν, το δίκιο μου και μετά οι διαφημίσεις. Ωραία, ακόμα καλύτερα.

0: 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γιώργος Κοβαράς, μίλησέ μου. Είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Γιώτα Νέγκα, η οποία ετοιμάζεται να κάνει κάτι πολύ ωραίο τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει μια συναυλία για το Γιάννη Σπανό, με δύο υπέροχους επίσης τραγουδιστές, με την Τάνια Σανακλείδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
9: Ετοιμαζόμαστε.
8: Ναι, λέω εγώ επειδή είσαι εσύ εδώ. Πραγματικά, καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο που θα κάνετε ένα αφιέρωμα στο Σπανό. Θεωρώ ότι ο Σπανός είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε.
9: Είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο Γιάννης και σαν συνθέτης και σαν άνθρωπος ήταν έτσι ο Γιάννης. Όπως ακριβώς ήταν η μουσική του. Δηλαδή είχε όλη την φυσική, την ευγένεια, την τρυφεράδα, τη γνώση. Ο Γιάννης έγραφε από μπαλάντες και δυτικού τύπου με τζαζ αποχρώσεις μέχρι λαϊκά. Ο Γιάννης μας έφερε το νέο κύμα.
8: Βέβαια.
9: Ο Γιάννης έκανε ενέσεις δηλαδή στη μουσική μας, πολύ σπουδαίες, οι οποίες είναι σύγχρονες.
8: Το σημαντικό 100%.
9: Είναι σύγχρονες. Ο Γιάννης δεν έχει παλιώσει. Ο Γιάννης, τα καινούργια στοιχεία που έφερε είναι σήμερα ακόμα καινούργια.
8: Αν ακούσει κανείς τα νεοκυματικά του τραγούδια της δεκαετίας του 60, στις ανθολογίες, και αν ακούσει και τα γαλλικά τραγούδια που έγραφε όταν ακόμα ήταν στη Γαλλία,
9: ναι.
8: Θα μπορούσε άνετα να είναι τραγούδια που γράφτηκαν τώρα.
9: Ακριβώς.
8: Κατώτατα, δηλαδή με άνεση.
9: Και μετά γυρίζεις,
8: και βέβαια τα λαϊκά του.
9: Και γυρίζει τη σελίδα μετά και ακούς τα λαϊκά του.
8: Ναι.
9: Πώς, με ποιο τρόπο, πώς τα έστησε και μένεις άναυδος και αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του. Και να πω και κάτι, ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσα από τα τραγούδια που βάζει στο στόμα του και αγαπάει είναι του Γιάννη. Και είμαι σίγουρη ότι στο Λυκαβητό, στις 4 Ιουνίου που θα κάνουμε αυτή την συναυλία για το Γιάννη, που είναι γιορτή για το Γιάννη, που ο Γιάννης είναι πάντα στο σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος θα λέει στο διπλανό του «Και αυτό δικό του! Χριστέ μου, και αυτό δικό του!» Είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
8: Και τεράστια η γκάμα του. Αυτό που έλεγες πριν για γκάμα, το εκφράζει εντελώς ο Σπανός.
9: Ακριβώς.
8: Δηλαδή, έχει από τζαζ, ελαφρά, μέχρι λαϊκά, κανονικά, έντεχνα, ό,τι θες. Ό,τι θες. Μοναδικά τραγούδια.
9: Και για να δώσω όλη την πληροφορία, αυτή η συναυλία στο Λυκαβητό είναι κασέτα του Μελωδία.
8: Α,
9: είναι μια κασέτα,
8: μάλιστα,
9: του Μελωδία. Ναι. Και φυσικά, τραγουδάμε. Η Τάνια Τσανακλείδου, η οποία έχει ξεκινήσει με Γιάννη Σπανό, η οποία έχει προσωπικό ρεπερτόριο από τον Γιάννη Σπανό, που έχει να μας φέρει πολλά πράγματα από την.
8: Νομίζω μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει η Τάνια.
9: Ακριβώς. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και είναι και τρία εξαιρετικά νέα παιδιά που τραγουδήσουν: η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, τα οποία είναι καταπληκτικοί ερμηνευτές.
8: Μπράβο.
9: Έτσι είμαστε λοιπόν έξι.
8: Μ' αρέσει αυτό το πάντρεμα.
9: Ακριβώς. Ναι. Έξι τραγουδιστές από γενιές.
8: Τρεις γενιές θα έλεγα.
9: Τρεις γενιές.
8: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι η Τάνια που είναι κάπως πιο
9: που
8: παλιά.
9: Επίσης,
8: εσύ και ο Κώστας.
9: Και τα
8: μετά
9: παιδιά.
8: Τα παιδιά. Ναι.
9: Όλοι μαζί, που επίσης και αυτό αποδεικνύει το πόσο σύγχρονος είναι ο Γιάννης Σπανός.
8: Βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πολύ συγκινητική βραδιά.
9: Θα είναι μια γιορτή. Εγώ ναι. Το φαντάζομαι. Γιατί από τώρα το ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι όλοι μαζί να τραγουδάμε και ο Γιάννης να είναι στη μέση, σαν του κάνουμε γιορτή, ρε παιδί μου.
8: Ναι,
9: και είναι εκεί και μας χαμογελάει.
8: Να σου πω, τι θα πεις εκεί, κυρίως τι στυλ θα πεις.
9: Θα πω και λαϊκά και.
8: Και λαϊκά και έντεχνα και θα πεις και κανένα νέο κυματικό ή όχι. Ή δεν τα έχετε πολύ μέσα.
9: Όχι, μωρέ, εντάξει, νομίζω δεν θα πω και νέο κυματικό. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
8: Το θέμα με τα νεοκυματικά είναι ότι δεν κάνουν πολύ για συναυλία, είναι η αλήθεια. Είναι πιο μπουάτ κατάσταση.
9: Κάποια μια χαρά κάνουνε. Ναι. Και φυσικά δεν χωράνε και όλα σε μια
8: καλά,
9: συναυλία.
8: Καλά, πού
9: είναι πολύ γραφότατο.
8: Ο Σπανός θέλει τρεις συναυλίες.
9: Είχαμε μεγάλο πρόβλημα το τι θα αφήσουμε και τι θα βάλουμε.
8: Ναι, το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε κι εμείς όταν θα κάνουμε. Γιατί σχεδιάζω να κάνουμε σίγουρα ένα αφιέρωμα για το Σπανό. Θα έρθεις εκεί, δεν το συζητάω. Οπωσδήποτε θα κάνουμε ένα αφιέρωμα τη νέα σεζόν μου για το Σπανό. Και πραγματικά, όταν επιχειρήσαμε φέτος να το σκεφτούμε για πρώτη φορά, αντιμετωπίσαμε αυτό που λες. Είναι τόσα πολλά
9: τι
8: τα
9: να
8: τραγούδια
9: βγάλεις,
8: που δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
9: Έτσι. Να.
8: Δεν μου λες, έχεις κάνει πολλά ωραία πράγματα στη ζωή σου μέχρι τώρα. Ευτυχώς.
9: Ευλογημένη είμαι.
8: Μου είπες πριν και το πέρασα λίγο ξόφαλτσα ότι οι σιρήνες. Αυτές οι σιρήνες που λέγαμε ότι ας πούμε μπορεί να πιάσουν ένα καλλιτέχνη και να τον πάνε προς το εμπορικό μόνο στις μεγάλες πίστες και τα λοιπά, εσένα δεν σε πολιορκήσαν τόσο πολύ.
9: Να το εξηγήσω.
8: Ναι, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο, γιατί πέρασε λίγο ξόφαλτσα.
9: Ναι, κοίταξε, εγώ δεν ήμουν από τις περιπτώσεις που με το που ξεκίνησα να τραγουδώ στα 18, 20, 21, 22, 25 ας πούμε, να μπω αμέσως στη δισκογραφία, να κάνω μια επιτυχία, έτσι ώστε αυτό να με συνεπάρει και να με οδηγήσει και από μόνο του αν θέλεις. Εγώ λοιπόν τα χρόνια που ξεκίνησα να τραγουδώ κινιόμουν σε ένα πιο εξωτερικό κύκλο. Η απόδειξη είναι ότι ξεκίνησα να τραγουδώ το 90 κάτι ας πούμε, και η δισκογραφία ήρθε το 2000.
8: Μάλιστα.
9: Η οποία επίσης δεν ήταν σαν σε μορφή έκρηξης. Ήτανε βηματισμός, δηλαδή με ένα εξαιρετικό τραγούδι που ήμουν πολύ τυχαίρη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το οποίο ακόμα είναι φρέσκο και αγαπιέται και πήρε μια πορεία.
8: Το
9: Με τα μάτια κλειστά.
8: Το Με τα μάτια κλειστά, το οποίο θα τα ακούσουμε.
9: Λοιπόν,
8: μετά,
9: αυτό ήταν η πρώτη, η αφετηρία, ας πούμε. Η πρώτη, δισκογραφικά. Οπότε, εκεί που είσαι πιο ευάλωτος και πιο μικρός, δεν συνέβη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί καμιά φορά σκέφτομαι, βλέπω νέα παιδιά που ξεκινάνε με μια επιτυχία ή με κάποιες συνεργασίες με πολύ. Και τραγουδάνε συνεργαζόμενοι, ας πούμε, με πρώτους καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ήδη καταξιωμένους σε 5.000 κόσμο, 10.000 κόσμο. Είναι ένα άλλο περιβάλλον.
8: Σωστά.
9: Και σε αυτή την ηλικία μπορεί και να μην έχεις. Σίγουρα δεν έχεις τις αντιστάσεις.
8: Μπορεί να ξεφύγεις κάπως.
9: Ακριβώς αυτό ήθελα να θίξω.
8: Ναι,
9: ότι δεν έτυχε στην ευάλωτη ηλικία να μπει στο δίλημα.
8: Ήσουν άνθρωπος των σκληρών.
9: Μετά πια είχε.
8: Των δύσκολων επιλογών. Δηλαδή, έχεις απορρίψει πολλές φορές τραγούδια που σου έχουν φέρει ή όχι. Ή είσαι γενικά ένας ανοιχτός άνθρωπος.
9: Όχι, είμαι πιο ανοιχτή. Θέλω πάντα να δοκιμάζω.
8: Ναι. Έτσι φαίνεσαι κιόλας.
9: Ναι.
8: Και αυτή τη φήμη έχεις.
9: Καλά, έχω και ένα πρόβλημα με το όχι.
8: Έχει, ναι,
9: ένα προβληματάκι με το όχι το έχω.
8: Το έχω καταλάβει γιατί είναι κοινό μας πρόβλημα.
9: Αλλά το δουλεύω, το δουλεύω.
8: Το δουλεύεις.
9: Ναι, βέβαια.
8: Πάντως ξέρεις τι, θέλω να σου πω το εξής. Να το πω δηλαδή περισσότερο για να τα ακούσουν οι ακροατές μας, αλλά ευκαιρία να το μάθεις κι εσύ. Όταν λέγαμε κατά καιρούς να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Γιώτα, προέκυψαν διάφορα και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αλλά θα υλοποιηθεί. Ως μεγάλο πλεονέκτημα του αφιερώματος στη Γιώτα Νέγκα, ξέρεις ποιο θεωρείτο. Ότι έχει πολλούς καλούς φίλους. Έτσι μου είχαν πει. Η Νέγκα σου μαζεύει, μου λένε, μια πάρα πολύ ωραία παρέα, γιατί έχει πολλούς καλούς φίλους. Και θέλω εδώ να μείνω λίγο. Για πες μου λίγο, έχεις όντως πολλούς καλούς φίλους? Είναι αυτό.
9: Θα σου απαντήσω αλλιώς.
8: Ναι.
9: Αν με ρωτήσεις, δεν έχω εχθρούς. Mm. Δηλαδή δεν έχω έρθει σε τέτοια ρήξη με ανθρώπους που να είναι εχθροί. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει αρνητισμός. Έχουν υπάρξει δύσκολες καταστάσεις που για ένα διάστημα μπορεί να πήρα αποστάσεις από κάποια πράγματα, που ήταν αμοιβαία η ευθύνη, που ήταν το momentum τέτοιο, που ήταν το γύρω περιβάλλον δύσκολο, αν θέλεις, έτσι.
8: Ναι.
9: Και εγώ διαφορετική, γιατί όλοι προχωράμε και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, εξελισσόμαστε. Έχουν έρθει αυτά φυσικά, αλλά μαγικά μετά από λίγο καιρό έχουν όλα αποκατασταθεί.
8: Mm.
9: Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και εγώ, και εμένα μου αρέσει να κοιτάζω τη μέρα χαμογελώντας και να περιμένω το θετικό της, να μην στεκόμαι στο αρνητικό της. Άσχετα αν το αρνητικό είναι η φύση μου.
8: Είναι η φύση το αρνητικό.
9: Ναι, έχω έναν πυρήνα που διψάει γι' αυτό.
8: Μάλιστα.
9: Το ανακάλυψα και αυτό. Αλλά επιλέγω και αντιστέκομαι, τουλάχιστον αυτή την εποχή που μιλάμε, μεγαλώνοντας κιόλας και βλέποντας το που μπορεί να σου οδηγήσει η γκρίζα περιοχή, ας πούμε, επιλέγω να το. Και να δικαιολογώ τους ανθρώπους.
8: Πάντως, δηλαδή, επειδή λες δύο λεπτά, λες ότι έχεις αυτό το, ας πούμε, σκοτεινό στοιχείο μέσα. Όχι σκοτεινό, μαύρο κάπως στοιχείο μέσα. Μπορεί να βυθιστείς.
9: Ναι,
8: μπορεί να βυθιστείς. Αυτό,
9: απομακρύνομαι εύκολα όταν ζορίζομαι.
8: Αυτό όμως βγαίνει ωραία στο τραγούδι, θέλω να σου πω.
9: Ναι, αυτό είναι
8: κακά τα ψέματα.
9: Είναι
8: το τραγούδι το θέλει αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι και πολύ χαροπός, σκέτος χαροπός, το τραγούδι δεν φτουράει μετά αυτό το τραγούδι πολύ.
9: Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι το γιατί ανεβαίνουμε στη σκηνή. Εγώ, ας πούμε, ανεβαίνω στη σκηνή. Σκέψου ότι όλα αυτά που μπορώ να εκφράσω και εκφράζουμε όλοι μας στη σκηνή, που μπορείς να είσαι και θλιμμένος και να δακρύσεις και θυμωμένος και χαρούμενος και αδιάφορος και πολλά πράγματα, και διαλέγοντας τραγούδια να πεις για δικά σου.
8: Για δικά σου πράγματα,
9: για δικά σου συναισθήματα. Το έλεγα και σε μια μαθητριά μου προχθές, το συζητάγαμε, ας πούμε. Τι μεγάλη διέξοδος που είναι και πόσο βοηθητικό είναι όλο αυτό.
8: Σε απελευθερώνει αυτό τελικά, δηλαδή μετά.
9: Εκτονώνει.
8: Σε εκτονώνει.
9: Εκτονώνει την πίεση αφενός, οπότε σου κερδίζει χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις και να το διαχειριστείς και αλλιώς. Όχι να γίνει υποκατάστατο το τραγούδι της ψυχικής σου αυτής, αλλά σου κερδίζει χρόνο για να το πάρεις χαμπάρι και να κάνεις κάτι γι' αυτό.
8: Ας πούμε ότι κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει ή περνάει μια φάση, ξέρω εγώ, έτσι, εσωτερικότητας και έτσι, αυτό που λέμε, ας πούμε, μπαλάντες και τέτοια, και μετά γυρίζεις στο κέφι. Ποιο κομμάτι είναι αυτό που εσένα είναι πιο πολύ δικό σου? Και τα δυο.
9: Και τα δυο.
8: Να.
9: Είμαι και τα δυο. Διαλέγω και χαίρομαι και τα δυο το ίδιο. Απλά, για να φτάσω στο όπα, πρέπει να κάνω κι εγώ μια διαδρομή.
8: Σωστά.
9: Γιατί τη στιγμή που γίνεται η συναυλία, εγώ δεν απέχω από τον κόσμο. Τη διαδρομή δηλαδή που κάνει ο κόσμος συναισθηματικά, ακούγοντας τη ροή των τραγουδιών και πού πάει, την κάνω κι εγώ.
8: Έτσι.
9: Και όταν τη διάλεγα, ήθελα να την κάνω κι εγώ. Και θέλω να τη ζω κάθε φορά. Mm. Οπότε κι εγώ την ίδια διαδρομή κάνω.
8: Πες μου, ποιες είναι οι πιο αγαπημένες στιγμές σου, ας πούμε, από την καριέρα σου? Δηλαδή, ποιες είναι οι συνεργασίες που σε έχουν σφραγίσει? Και τι είναι αυτό που θεωρίζεις, παιδί μου, ότι έχεις αφήσει μέχρι τώρα πίσω σου, έτσι, για το οποίο είσαι περήφανη?
9: Δεν ξέρω τι έχω αφήσει πίσω μου. Γιατί δεν σταμάτησα να περπατώ. Οπότε το
8: καλά,
9: αλίμονο,
8: και είσαι ακόμα στη φάση της ανόδου.
9: Ελπίζω.
8: Αλλά κοιτάζουμε καμιά φορά πίσω και λέμε, κοίταξε, αυτό ήταν τόσο ωραίο που έκανα, ας πούμε.
9: Ναι. Ελπίζω ότι έχω αφήσει στις ψυχές των ανθρώπων
8: αυτό,
9: έρμα.
8: Ναι.
9: Γιατί και εγώ σε μένα αυτό ήθελα να κάνω. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι τις ανάγκες έχουμε. Άρα λοιπόν το ελπίζω αυτό. Συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν και που λειτουργήσαν σαν μέντορες, σαν δάσκαλοι, ας πούμε.
8: Δηλαδή, για πες μου
9: μερικούς. Με πολύ μικρά πράγματα. Ας πούμε, ο Σταμάς Κραουνάκης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για μένα, σαν οντότητα ολόκληρη. Μου έδειξε το δρόμο, μου έμαθε το γιατί. Το γιατί είμαι στη σκηνή.
8: Ναι.
9: Εκείνος με πίεσε για να το.
8: Να το βγάλεις.
9: Να το καταλάβω.
8: Ναι.
9: Να γίνει μονοπάτι, να γίνει συνείδηση, ας πούμε. Εκείνος με εξώθησε στα άκρα το 12, τότε που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία λαϊκή παράσταση που είχε επιμεληθεί, ας πούμε. Και ζυμώθηκα πάρα πολύ μαζί του.
8: Δηλαδή, για πες μου,
9: και
8: για
9: κέρδισα
8: με... θέλω να μου τη μεταφέρεις λίγο αυτή τη ζύμωση. Δηλαδή, σε τι φάση ήσουν στο 12 και τι είναι αυτό που σου είπε ο Κραουνάκης και σε έκανε να βγεις πιο.
9: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο,
8: μπροστά.
9: Είναι όλη του η συμπεριφορά. Ήτανε πάντοτε αναλαφρός. Mm. Ένιωθα πάντα συναισθηματική ασφάλεια και αγάπη. Και άνοιγα για να δοκιμάσω. Δηλαδή, ο τρόπος που διάλεξε να με ανοίξει, που με διάβασε. Εμένα με άνοιξε, γιατί δοκίμασα πράγματα που ποτέ δεν θα διάλεγα, που ποτέ δεν θα τολμούσα.
8: Κατάλαβα.
9: Καταλαβαίνεις, ναι. Δηλαδή, αλλά η συναισθηματική ασφάλεια και φυσικά η τεράστια εμπιστοσύνη και η αγάπη και ο θαυμασμός που του είχα.
8: Ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε από εκείνη την περίοδο, για πες μου ένα.
9: Από εκείνη την περίοδο. Ναι. Νομίζω, μιας και μιλάμε για Σταμάτη Κραουνάκη, θα ακούσουμε το «Αυτή η νυχταμένη».
8: Αυτή η νυχταμένη.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Τι ωραία που το λες αυτό το τραγούδι.
2: Το αγαπώ
1: αυτή
2: πολύ.
1: Νυχταμένη, φαίνεται ότι το αγαπάς. Όπου νομίζω όλα τα τραγούδια που αγαπάς, που λες τα αγαπάς, αυτό προκύπτει. Αλλά αυτό το τραγούδι το λες υπέροχα, γιατί έχει ερμηνευτεί και στην πρώτη του εκτέλεση. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Και το λες αλλιώς, χωρίς όμως να το πειράζεις τόσο ώστε να ενοχλείται το αυτή που το έχει ακούσει στην πρώτη εκτέλεση.
2: Πολύ...
1: Αυτό το θεωρώ μεγάλη μαγιά, να το πω σε
2: εισαγωγικά. Είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως να αποδώσουμε τα εύσημα. Το πλαίσιο που έβαλε ο Νίκος Κατσίκης ενορχιστρώνοντας ξανά αυτό το τραγούδι λαϊκά. Οπότε το πλαίσιο ήταν σαν μια αγκαλιά για μένα.
1: Τώρα λες το όνομα Νίκος Κατσίκης και κρούεις ανοιχτές πόρτες. Γιατί είναι αγαπημένος μου πολύ ο... κορυφαίος βιρτουόζος στο μπουζούκι και σπουδαίος μουσικός. Λοιπόν, εντάξει, άλλη φορά θα
2: τα
1: πούμε
2: φιλιά μας
1: περισσότερα για τον Νίκο Κατσίκη. Προσωρινά του στέλνουμε τα φιλιά μας. Ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα. Ήμασταν πριν στο Κραουνάκι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο ο Κραουνάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του το λέει αυτό, ότι του άνοιξε δρόμους και τον πήγε μπροστά.
2: Είναι δάσκαλος.
1: Είναι δάσκαλος. Αλλά...
2: και δάσκαλος και όταν τραγουδάει, και δάσκαλος όταν σκηνοθετεί, και δάσκαλος όταν κάνει πρόβα,
1: ναι,
2: και δάσκαλος όταν γελάμε. Σε όλα είναι δάσκαλος ο Σταμάτης.
1: Για πες μου άλλους που σε έχουν επηρεάσει.
2: Πάρα πολύ. Η Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε.
1: Α, άλλη σπουδαία.
2: Η Δήμητρα Γαλάνη, χωρίς να έχει την πρόθεση αυτή, μόνο να την παρατηρείς πώς λειτουργεί το είναι της ολόκληρο που είναι. Ο πυρήνας σας είναι, η Δήμητρα δεν είναι τραγουδίστρια με τις ταινίες, είναι μουσικός,
1: έτσι,
2: είναι μουσική φυσιογνωμία. Ο τρόπος που μπαίνει και φτιάχνει ένα πρόγραμμα ή που πλησιάζει τα τραγούδια είναι να κάθεσαι και είναι μάθημα.
1: Θα έλεγα πάντως από όσους μου έχεις πει μέχρι τώρα, ότι πιο κοντά αν ήθελα να σε βάλω σε κάποιον θα ήταν στη Γαλάνη.
2: Ναι, τιμή μου και μεγάλη μου τιμή.
1: Έχεις κάτι που φαίνεται ότι σε έχει επηρεάσει η Γαλάνη.
2: Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ η Δήμητρα, και την αγαπώ πολύ και τη θαυμάζω. Έχει μια οξύνια καταπληκτική.
1: Και αυτή την τρομερή αγάπη που δείχνει στους νέους και την...
2: διεισδυτικότητα στα πράγματα και
1: ανοιχτή
2: στον μπροστά. Η Δήμητρα είναι έξυπνη, συνέχεια μπροστά.
1: Είναι και έξυπνη.
2: Φυσικά,
1: εκτός από
2: είναι
1: πολύ
2: έξυπνος άνθρωπος.
1: Σπουδαία καλλιτέχνη.
2: Μόνο ένας έξυπνος άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Ας πούμε ο Γιώργος Νταλάρος, ο τρόπος που δουλεύει τη λεπτομέρεια είναι μάθημα.
1: Ναι.
2: Για το πώς γίνονται τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλοι λένε στα νέα παιδιά ότι όλα γίνονται εύκολα. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνονται όλα εύκολα. Είναι να διαρκέσουν.
1: Σωστό.
2: Εντάξει. Ελίνα Νικολακοπούλου. Επίσης. Κάναμε μαζί το τραγουδώντας την ευτυχία. Με τραγούδια της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου επιμελήθηκε όλο το κόνσετ, ας πούμε. Και ήταν κάθε πρόβα, κάθε συζήτηση, κάθε επιλογή ένα μάθημα, ένα διάβασμα, ένα. Ένα διάβασμα αλλιώς.
1: Είσαι πάντως τυχερή, γιατί έχοντας έρθει σε.
2: Και είναι και άλλοι πολλοί.
1: Σε επαφή και σε συνεργασία τώρα με την Ελίνα Λουκαλογοπούλου, με το Σταμάτη
2: Κραουνάκη.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς επίσης, ήθελα να σου πω.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που τον αναφέρεις, γιατί έχει το σπάνιο ήθος εκτός όλων των άλλων ο Μανώλης.
2: Η αθωότητα του 7χρονου παιδιού και το άδολο της προσωπικότητας ολόκληρης τη βλέπεις και τραγουδώντας και γελώντας και μιλώντας και τρώγοντας.
1: Σας είχα δει και μαζί.
2: Ήτανε καταπληκτική.
1: Ναι, σας είχα δει και μαζί. Και είναι τρομερό ο Μανώλης, ενώ είναι τόσο μεγάλος. Είναι σαν να μην έχει ή να έχει απόλυτη επίγνωση του μεγαλείου του, οπότε να είναι τόσο απλός όσο είναι.
2: Έτσι.
1: Ή να μην την έχει ενδεχομένως. Τι να πω, αλλά ελπίζω ότι την έχει.
2: Ένας φίλος μου έλεγε, ένας πολύ αγαπημένος φίλος, ο Θοδωρής Αγκώνης, ότι τα πράγματα λέει είναι απλά σε μια κουβέντα που είχαμε. Ο Όλυμπος δεν έχει ανάγκη να φωνάξω την Όλυμπος. Ξεκουράζεται κάτω από τον ήλιο. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο Όλυμπος. Έτσι είναι και μόνο όλες.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα μια ανατροπή μαζί σου εδώ. Θα βάλω την Πανοπλία. Ένα τραγούδι που είναι ραπ. Και θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό το τραγούδι.
2: Ένα τραγούδι διασκευή, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Διασκευή πάνω στο πρωτότυπο. Το πρωτότυπο το έχει γράψει ο Νίκος Μαρτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης στο δίσκο που είχαμε κάνει. Αυτό που θέλεις, η ζωή το καταφέρνεις. Είναι ένα πολύ βαθύ, ειλικρινές τραγούδι, το οποίο το ζήτησα στην ουσία, γιατί έχει πίσω του μια ιστορία κι αυτό.
1: Ναι.
2: Πραγματική.
1: Ναι.
2: Εγώ, λοιπόν, παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια, 15 χρόνια, είμαι θελόντρια σε κοινωνικές δομές.
1: Μπράβο.
2: Γενικότερα. Κάνουμε συναυλίες μαζί, κάνουμε μαθήματα, είμαι γενικά κοντά. Σε μια τέτοια συναυλία, λοιπόν, γνώρισα τον Κάρμα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ράπερ και ένα πολύ νέο παλικάρι, ήταν πάρα πολύ μικρός τότε. 19 ήταν, δεν θυμάμαι. Και άκουσα δύο τραγούδια και τρελάθηκα με τα λόγια που γράφει και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν αν μπορούσε να διασκευάσει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου αυτό το συγκεκριμένο, είναι πολύ βαθύ και αληθινό. Του το έδωσα λοιπόν και έχει κάνει κάτι μαγικό. Ενθουσιάστηκα και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Κάρμα, γιατί είναι η πρώτη του απόπειρα και ποτέ κι άλλα.
1: Τι ωραία, μπράβο, μπράβο που το κάνεις όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Πανοπλία με την συμμετοχή του ράπερ Κάρμα.

Ένα για τα θέλω σου πα και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες που σκινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματα μου ήταν όσαν είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε. Κοιμάσαι, βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω τι φοβάσαι. Ποιες να συντηρήσεις στο προφίλ που θέλεις να σε.

και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της, πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Η Γιώτα Νέγκα είναι μαζί μας, η αγαπημένη μας. Θέλω να μου πεις λίγο την ενασχόλησή σου με τη διδασκαλία. Πώς σου ήρθε, πότε το ξεκίνησες, τι κόσμος έρχεται να του κάνεις μαθήματα? Έρχονται παιδιά μόνο, έρχονται μεγαλύτεροι, έρχονται έτοιμοι τραγουδιστές? Για πες μου λίγο.
13: Απ' όλα. Αυτό ξεκίνησε τυχαία.
12: Ναι.
13: Δεν το είχα σκεφτεί, αν και το είχα το πτυχίο. Ένας γιος μιας φίλης μου, γνωστής μου, σκάριζε στο τραγούδι. Ξέρεις το ρήμα
12: σκαρίζω είναι...
13: Ξεκίναγε. Ό,τι ξεκίναγε, ναι, ας
12: όχι
13: πούμε.
12: Όχι, πήγα εγώ να σκεφτώ τι λάθος έκανα στη φωνή.
13: Μου βγήκε η λέξη, την έλεγε ο μπαμπάς μου αυτή, ναι, τη λέξη. Λοιπόν, ό,τι ξεκινούσε και χρειαζόταν έτσι μια βοήθεια.
12: Στα σκαριά δηλαδή.
13: Στα σκαριά, ακριβώς.
12: Από το σκαριά.
13: Ακριβώς. Και μου ζήτησε λίγο να τον ακούσω, να τον βοηθήσω και όλα αυτά. Αυτά όλα πριν από 15 χρόνια, 14, κάτι τέτοιο. Και είπα βεβαίως με χαρά. Χωρίς να το καταλάβω, το ένα έφερε το άλλο, γιατί οι απορίες του ήταν πολλές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα τσίμπαγε, γιατί. Και χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και σκεφτόμουν ότι έχω να τους δείξω, να παίρνω από αυτό. Και τρελαίνομαι όταν κατανοούν και όταν βάζουν το σώμα τους σε μια διαδικασία και το πρωτοανακαλύπτουν με αυτό το φως και με αυτόν τον ενθουσιασμό που μου λένε «Αυτό είναι» και λέω «Ναι, αυτό είναι».
12: Ακούστε τώρα αυτό που λέει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όταν κάνεις μαθήματα φωνητικής, δεν είναι μόνο η φωνή που νομίζεις ότι εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεις το σώμα σου.
13: Όλο το σώμα. Ναι. Ο τρόπος που
12: η αναπνοή είμαστε είναι
13: αθλητές.
12: Το πρώτο.
13: Αρχικά είμαστε αθλητές. Το σώμα μας είναι το όργανο που θα παράξει τον αέρα, ο οποίος αέρας πρέπει να έρθει να στηρίξει τη φωνή στη σωστή της θέση για να έχουμε τον καλύτερο μας ήχο, το δικό μας πρώτα απ' όλα ήχο και όχι μιμητικά κάποιου άλλου, και τον καλύτερό μας που μας βοηθάει να έχουμε υγεία και σε βάθος χρόνου να μπορούμε αυτό το όργανο να μην το τραυματίζουμε και να αποδίδει, να ανθίζει, να εκπαιδεύεται, να μεγαλώνουν οι δυνατότητές του και να σου δίνει τη χαρά που δίνει σε όλους. Οι μαθητές μου είναι από 19 μέχρι 75. Είναι από παιδιά που...
12: Άρα με παίρνει το όριο.
13: Καλέ, τι λες τώρα, δεν υπάρχει όριος αυτό. Στη χαρά.
12: Πες τα έτσι.
13: Στη χαρά
12: λοιπόν.
13: Και στην ανακάλυψη του οργανισμού.
12: Πες τα έτσι, μίλα καθαρά.
13: Δεν υπάρχει όριο, Γιώργο μου, δεν υπάρχει.
12: Ναι.
13: Δεν έχουμε κόφτη σε αυτό.
12: Ωραία.
13: Είναι και επαγγελματίες τραγουδιστές, είτε στα σπάργανα, είτε απλά άνθρωποι που το αγαπούν.
12: Ναι.
13: Και που τους δίνει χαρά και που πραγματικά μπορούν να το κάνουν. Ο καθένας τους έχει ένα μονοπάτι και ο καθένας τους περπατάει το μονοπάτι του και προχωράει.
12: Σ' αρέσει.
13: Και βγαίνει σε ξέφωτα, βγαίνει σε στροφές, σε κατηγορίες.
12: Καταλαβαίνω ότι σ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
13: Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι βαθιά η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι. Εγώ έμαθα πράγματα, με έμαθε δασκάλα μου πράγματα, ανακάλυψα πράγματα. Έχω αποκρυσταλώσει μια άποψη για τη μουσική, ναι. Μια αγάπη, ένα σεβασμό για την τέχνη μου. Ωραία. Αν αυτά δεν μεταδοθούν.
12: Σωστά.
13: Τι λόγο ύπαρξης έχουν.
12: Έτσι είναι.
13: Και νιώθω ένα ηθικό χρέος και μια ανάγκη, σαν την ανάγκη που ανέβασα στη σκηνή, να το μεταδώσω σε όποιον θέλει. Και θέλει να το μάθει, να το καταλάβει, ας πούμε. Οπότε μου δίνει τεράστια χαρά και η χαρά μου εμένα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χαρά των μαθητών όταν ανακαλύπτουν κάτι, όταν καταφέρνουν κάτι, όταν τους ξεκλειδώνεται κάτι που ψάχνουν και δεν το καταλαβαίνουν και μετά συμβαίνει, το ακούνε διαφορετικά και λέει «Εγώ το έκανα αυτό». Αυτό είναι λοιπόν. Εγώ σηκώνομαι και χοροπηδάω σαν την τρελή και γελάνε. Είναι διπλάσια χαρά μου.
12: Λοιπόν, αυτή η συναυλία για τον Γιάννη Σπανό με τη Γιώτα Νέγκα μαζί με την Τάνια Σανακλείδου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη που θα ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια του Σπανού γίνεται 12 Ιουλίου Κυριακή. Στο θέατρο του Λυκαβητού, βέβαια.
13: Με την Τάνια Τσανακλείδου, φυσικά, που ξεκίνησε με τον Γιάννη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Με εμένα
12: και με τα τρία νέα παιδιά.
13: Τα τρία νέα παιδιά, τη Μαρίνα Αλαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Κατερίνα Μιχαλοπούλου.
12: Ναι, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Αλλά εκτός από αυτή τη συναυλία, τι άλλο θα κάνεις φέτος?
13: Θα πάρω καράβια, αεροπλάνα και βαν.
12: Με αεροπλάνα και βαπόρια.
13: Με αεροπλάνα και βαπόρια, ναι. Και βαν.
12: Και με τους φίλους τους καλούς.
13: Θα πάμε να συναντήσουμε άλλους φίλους καλούς σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε συναυλίες.
12: Πού θα πάτε, έτσι, all over.
13: Παντού.
12: Λοιπόν, πολύ ωραία. Όλα αυτά θα πάνε τέλεια, είμαι σίγουρος. Πες μου λίγο τι ονειρεύεσαι για το μέλλον. Έτσι, για να κλείσουμε με τα όνειρά σου. Κάνεις όνειρα συγκεκριμένα? Θέλεις, ας πούμε, να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα? Ένα τραγούδι ενδεχομένως που θα σου γράψει κάποιος? Πες μου λίγο εσύ, πώς το φαντάζεσαι?
13: Χτίζω καινούρια όνειρα.
12: Δηλαδή?
13: Τώρα. Δηλαδή το όνειρο που είχα, τα όνειρα που είχα από παιδί, έφηβη, νεαρή γυναίκα, με έφεραν στο σήμερα... σαν όριμη γυναίκα, σαν γυναίκα όριμη, ναι. Όριμη, εντάξει, όλοι το ξέρουμε,
12: ναι.
13: Έφεραν μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω νιώθω την ανάγκη να χτίσω το από εδώ και πέρα με αυτό που είμαι σήμερα, με τις ανάγκες, με το πεδίο που υπάρχει σήμερα, με αυτά που με ιδρυγάρουν σήμερα, με ερεθίζουν ή με δονούν ή με στενοχωρούν ή με χαροποιούν, και χτίζω καινούριο όνειρο.
12: Μπράβο. Και τι είναι αυτό το όνειρο, μπορούμε να το μάθουμε?
13: Τίποτα, στην ουσία η ίδια διαδρομή θα είναι,
12: ναι.
13: η ίδια επικοινωνία με τη μουσική,
12: ναι.
13: Ο ίδιος στόχος να ενωνόμαστε και να ζυμωνόμαστε μαζί και να επικοινωνούμε, ναι. Και να συγκινούμαστε μαζί, γιατί για μένα ο λόγος είναι η συγκίνηση, δεν είναι ούτε ο θαυμασμός ούτε τίποτα άλλο,
12: ναι.
13: Αλλά ίσως και με έναν διαφορετικό τρόπο.
12: Δηλαδή,
13: δεν ξέρω, δεν το έχω, δεν θα τα πω. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ότι μπορεί, ναι. Μπορεί να γίνει και αλλιώς τελικά.
12: Α, μα έχεις μπερδέψει
13: πιο...
12: Τι εννοείς?
13: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, με πολύ λιγότερους ή με πολύ περισσότερους ανθρώπους επί σκηνής. Μπορεί να γίνει με ένα ρεπερτόριο πιο παραπέρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.
12: Κάτι θεατρικό μου μυρίζει, έτσι όπως μου το λες.
13: Όλα, όλα μέσα, γιατί μ' αρέσει. Ήταν μεγάλη εμπειρία, η επαφή μου με, λίγο με το θέατρο. Σαν ρολο, φυσικά τραγουδίστρια, δηλαδή με τη μουσική πάντα,
12: ναι.
13: Αλλά και με κάποια λογάκια,
12: ναι.
13: Θεωρώ απόλυτα συγκινική αυτή την τέχνη και πάντα με προκαλεί. Με προκαλεί όχι για να δείξω ότι μπορώ, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ. Για να επεκτείνω τα εκφραστικά μου μέσα, για να μάθω πως αλλιώς μπορώ.
12: Μπράβο, πολύ ωραία.
13: Γιατί δεν θέλω να σταματήσω αυτό το περίπατο, να τον πω, τη διαδρομή να πω. Δεν θέλω να τη σταματήσω.
12: Εγώ νομίζω ότι είσαι σε μια φάση ωριμότητας που ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Ό,τι δεν σ' αρέσει, ήρθε η ώρα να λες όχι και να το πετάς.
13: Ναι.
12: Δεν είναι εύκολο το όχι ποτέ. Αλλά μην χάσεις όμως και το να είσαι ένας καλός άνθρωπος.
13: Καλέ.
12: Που δεν δυσαρεστεί στον κόσμο.
13: Είναι δυνατόν.
12: Μην το χάσεις αυτό. Ναι.
13: Απλά με πολύ αγάπη, ναι. Παίρνεις τις αποστάσεις από αυτό,
12: εντάξει.
13: Που δεν είσαι συμβατός.
12: Κρατάς
13: αυτές τις αποστάσεις, βρε παιδί μου, που είναι ασφαλείς.
12: Έτσι.
13: Και ανθρώπινες και αγαπησιάρικες.
12: Λοιπόν, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Θα σε αποχαιρετήσω με το πρώτο τραγούδι σου που έκανε.
13: Ναι, με την αφετηρία.
12: Με τα μάτια κλειστά.
13: Και εμένα μου αρέσει να το λέω τελευταίο.
12: Ωραία.
13: Γιατί είναι η αφετηρία.
12: Ναι, και είναι και ονειρικό τραγούδι, έτσι.
13: Πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την
12: εγώ
13: κουβέντα.
12: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
13: Και φυσικά η καρέκλα σου σε περιμένει στο Λυκαβητό, έτσι. Δεν τα έχουμε συμφωνήσει.
12: Η καρέκλα
13: μην τυχόν και μου πει δεν μπορώ.
12: Περίμενε. Η μόνη περίπτωση να λείπω από την Αθήνα. Η μόνη περίπτωση.
13: Να φροντίσει να μην λείπει.
12: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είσαι αξιαγάπητη, το ξαναλέω. Και η μόνη περίπτωση να λείπω από την Αθήνα. Η μόνη περίπτωση.
13: Να φροντίσει να μην λείπει.
12: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είσαι αξιαγάπητη, το ξαναλέω. Και

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
3: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
4: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
3: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Με το
4: καλά,
3: πιστεύω.
4: Μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα
4: άσε,
3: ήμουνα...
4: μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα έλεγα να παρκάρω
4: του
3: εδώ.
4: Χριστός.
3: Ναι, καλά, εντάξει, εντάξει. Αλήθεια, τρεις θέσεις.
4: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
3: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική. Έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
4: και
3: να κάνει.
4: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
3: Άλυσε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά, αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι. Έκανε.
4: Την έκλεισες και την άνοιξες.
3: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμου και μετά στο μίνι, μετά από ώρα. Που είναι κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα. Λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Το έχω πάθει και μάλλον.
4: Περίωσε, λοιπόν. Τέλειωσε ο ανάδρομος.
3: Τι λες καλέ, στις 23.
4: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
3: Αυτό. Λοιπόν, μετά τι έκανα σήμερα.

0: Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμό και να βαράει και να το κουνάω και να ανοίξει. Και να
1: είμαι πού το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Και ευτυχώς
1: το έχω πάθει, το έχω πάθει.
0: Άστα.
1: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
0: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
1: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει τίποτα.
0: Θα
1: νόμιζα να
0: είμαστε ένα φόρο. Θα αργόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
1: Τίποτα. Το πατάς, το πατάς και.
0: Το πάτσα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
1: κόλπο. Ξέρεις, από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
0: Δεν ήταν, δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
1: Του είχε μπει νερό.
0: Ναι, κάτι το είχε βρει.
1: Πού το βρήκε το νερό. Δεν έχει εκεί πέρα. Πού το βρήκε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγαινε γιατί του λέω, θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει, αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
1: Θέλω να το φτιάξω όμως τώρα.
0: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
1: Τι?
0: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
1: Ναι.
0: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Δεν θέλω.
1: Ποιος είναι αγερμός.
0: Ναι, σου λέω.
1: Α, έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
1: Τι έγινε, παιδιά, οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους, ε, τα ξάνθω, τους Βραζιλιάνους, τα...
0: Παιδιά,
1: στεναχωρήθηκα. Είναι δυνατόν, οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
0: Είσαι με Νορβηγία εσύ,
1: γιατί. Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία, με τα ξάνθω μπαμπούρικα
0: δεν
1: μανούλια.
0: Είμαι καθώς, έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
1: Έλα, γιατί.
0: Α, σε μας καλέ.
1: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστα τα μαλλιά.
0: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτά, πρέπει, δηλαδή πρέπει... αυτοί να χαρούνε ρε παιδιά με την Ευρώπη. Γιατί να είμαι με την Ευρώπη.
1: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
0: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
1: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για θέρα.
0: Του συμπαθώ.
1: Μπαδάνε. Του...
0: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
1: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
0: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να είμαι με του κρυόμπλαστου του Νορβηγού. Δεν είναι.
1: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
0: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν. Λόγω Μακρόν, γιατί παιδιά, είναι το μωγό μου.
1: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς, Χάλαν. Χάλαν, πω παιδιά, να τρώει η μάνα και τις κόρες.
0: Με,
1: την...
0: με
1: το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί, τα ξανθά μιλάμε.
0: Δεν μ' αρέσουν,
1: και
0: μπορεί,
1: έχει, κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
0: Θέλει και κοτσίδα, ωραία, τρομάρα του.
1: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
0: Φαντάσου.
1: Πού να τον έχουν.
0: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
1: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
0: ναι, η Βραζιλία αποκλείστηκε.
1: Αυτό ήταν, ναι, παπαλά.
0: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
1: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει παραλία. Κόπα, κόπα καμπάνα.
0: Κρίμα. Εγώ δεν θέλω τον, δεν θέλω τους Νορβηγούς.
1: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
0: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Πολύ. Καταρχήν το έχουν πει και οι πες το.
1: Οι αστρολόγοι. Στη μαχηματιές.
0: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρηλυκό καρτούν και που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
1: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό. Αποκλείστηκε.
0: Οπότε πάνε προβλέψεις.
1: Πάνε προβλέψεις. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πας, γιατί.
0: Α, μετά δεν στέκεσαι.
1: Μετά σε πάει.
0: Ψόφο μαύρο.
1: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
0: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
1: Δεν κρυώνει το πιθύριο δηλαδή, και το κολείο του.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
1: Θα ήθελα.
0: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο.
1: Τώρα, εντάξει,
0: αλλά και... σου έχουν κουβερτίνια.
1: Και πάλι.
0: Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι δηλαδή.
1: Τι είσαι.
0: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει. και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
1: ναι,
0: κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
1: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούρα.
0: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
1: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε. Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι εμεί κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
0: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει κάτι, να πάω σε άλλο σου
1: μια παγωμένη μουμια. Η πρώτη μουμια στον πάγο.
0: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι, να λέει και αυτά είναι χάλια.
1: Μα δεν θα υπήρχε.
0: Και σε μένα ύπνη.
1: Νομίζω ότι.
0: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
1: Να.
0: Αλλά θε να το δει αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσει. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπα Χάρη, ο Χαρούλη.
1: Τι έπαθε.
0: Του είπανε, λέει, του κάλεσαν το Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνο είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε, α, το φίλε άκυρο.
1: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορεί να πληρώνει.
0: Λοιπόν.
1: Κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιε δουλειέ να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι ευπρόσδεκτο να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
1: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
0: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπω πήγε, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τι βαρύτητε.
1: Ναυλωμένο, για να μην βγω από το άλλο.
0: Ναυλωμένο, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
1: Η κλίση σα
0: τέλει, ναι, θα σα ειδοποιήσουμε.
1: Ότι έγινε λάθο, δηλαδή.
0: Δεν του είπανε.
1: Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώ.
0: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς ψοφολογάμε.
1: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
0: Κοιμήθη δεν είπαν, γιατί η βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
1: Δεν είπανε, πέθανε, είπανε.
0: Πέθανε, είπανε.
1: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά γιατί.
0: Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
1: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
0: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε να υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
1: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει όλου αυτού. Αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι.
0: Δεν ψάξω τώρα.
1: Είναι 30 τόσο.
0: 40 κάτι πρέπει να είναι.
1: Είναι 40 κάτι.
0: Ένα μήνυμα 42.
1: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
1: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
0: 49.
1: Είναι 49.
0: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
1: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δηλαδή δεν το πιστεύει.
0: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Να. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
1: Για να γράμμωσε τον... και τα πόδια της πάνω.
0: Ό,τι μπόρεσε.
1: Σαν τα βάει μουδάκια.
0: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
1: Την Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
0: Όχι, μια όχι, πέρα. Δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε να
1: πει. Θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
0: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα του εντωμεταξύ.
1: Τι είναι.
0: Στη βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
1: Κοιμάται.
0: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
1: Νοστιμούλη.
0: Όχι.
1: Το ρουφάει το καμάρι. Το
0: είναι.
1: Το σούρι, το μπαούλο.
0: Δεν φαίνεται πολύ.
1: Τι γκέι, τι βάτα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να πει αυτό με πάνω στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
1: Πολλά άρλεκι.
0: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
1: Πολλά άρλεκι.
0: Αν μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
1: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
0: Ποιο μοντέλο.
1: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
0: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια.
1: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό. Καλοπάτι. μπατζή, τέτοιο πράγμα. Γιατί, τέτοια ειδικότητα.
0: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
1: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
0: Μιλάμε, όχι
1: βλέπω
0: όλοι.
1: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
0: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
10: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
9: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
13: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός ξενέρωτος.
12: Ναι.
13: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
12: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
13: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively. Μία τέλος πάντων ηθοποιό ψού ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα ακούσω πολύ. Και αυτά. Για μένα σε μια ταινία που λεγόταν. Που έγινε και η γνωστή ταινία. Η Τέντσου Βυθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή, να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει το γάμο τη.
12: Καλέ φίλε.
13: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
12: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
13: Ναι.
12: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν, γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό τη πάρτι με του Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
13: Α, καλά, και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνει πράγματα που δεν
12: λοιπόν, έχουν. Τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
13: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη
12: σκηνή. Και αυτή μια θεά, έτσι.
13: Ναι, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλιούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
12: Τι?
13: Παιδιά!
12: Έλα μωρέ, ο κακομοίρης δεν είναι καλά.
13: Σκασίλα μας.
12: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Μην τον παρεξηγήσεις, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
13: Θα παντρέψου τον. Άμα τον
12: αγαπά. Έλα, τον αγαπώ.
13: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου. Έχουν σαν αντίποδα τον Τόμ Χόλαντ και τη Ζεντάγια. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
12: Είναι ωραίο αυτό.
13: Όχι, μια
12: χαρά. Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
13: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια.
12: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
13: Ναι, μπράβο τη όμως με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν. Βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
12: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα.
13: Εντάξει.
12: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
13: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
12: Τι, κάτι.
13: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
12: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
13: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Α, έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
12: Ο Γαβράς, τι έκανε.
13: Ξένη είναι.
12: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
13: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό τη. Βεσμάν, πώς το λένε.
12: Να σε ρωτήσω κάτι.
13: Αυτός έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική, ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλος πάντων, να πάει κάπου. Και.
12: Άκουγε ο ταξιτζής.
13: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ και λοιπά. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτός λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ. Παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ, δηλαδή του φερόταν πολύ λίγο σε την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
12: Μανάκι, τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε πλάκα πλούτσα.
13: Άπαξ και δεν ζεσταίνομαι.
12: Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
13: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
12: Πάντα, κουπέρτο.
13: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
12: Εντάξει, τον μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
13: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
12: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
13: Τι ψάρι με, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
12: Μακροβούτια αυτά, τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα Τζάκι ω στη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας επληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
13: Ποιος, ο
12: Ακύλας.
13: Α, ωραία.
12: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
13: Ναι, μωρέ, το καλό, πολύ συμπαθητικούλης.
12: Ναι.
13: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
12: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήμπιζα στα κλαμπ. Είναι με διαθέσιμο.
13: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
12: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
13: Α.
12: Αυτό κατάλαβα.
13: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
12: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
13: Η συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
12: Όχι.
13: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
12: Δεν ξέρω.
13: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερες στη γιορτή.
12: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
13: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
12: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
13: Άντε, μπράβο.
12: Την κορούα του.
13: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που τους έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά που μακριά τέρνουν.
12: Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
13: Ο Άνταμ Σάντλερ.
12: Όχι, ο άντρα τη.
13: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρι. Ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
12: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
13: Δεν έχουν πλατάρε, παιδιά, καταλήγουν. Είναι ντούκια, ναι.
12: Είναι.
13: Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοιε.
12: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
13: Έχουν ανάπτυξη. Έχουν κεφάλαιου. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνιδο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια τους, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν ένας πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένας ή μία ομάδα το τείχος της άλλης. Έχω εδώ πέρα ένα και πράγματα λέει και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια τους και κουνιά το εγκέφαλος. Είχαν γίνει και έβγαζε ότι κάποιοι παίκτες παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ως κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια τους, είναι σκήνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
12: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους 1000 καλεσμένους, παιδιά, 1000 καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
13: Καλά κάνανε.
12: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Κέλσι από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν εκρεβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
13: Δίκιο δεν έχουνε.
12: Είναι αυτό
13: δεν που λέμε. Εσύ είναι αυτό που λέμε. Ποιανού είστε, από τη νύφη του γαμπρού.
12: Ναι.
13: Δηλαδή του γαμπρού που του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλου του φίλου του Hollywood.
12: Πόσο στήχησε η τελετή.
13: Είδε τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
12: Πόσο στήχησε η τελετή.
13: Ποιο πλήρωσε με νοιάζεται, πόσο στήχησε.
12: 43 εκατομμύρια ευρώ.
13: Έλα μου, τι είναι αυτά.
12: Με την νύφη να γράφει ιστορία αφορώντα το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
13: Μάλιστα. Ωραίο το νυφικό είχα μέσα σε μια μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
12: Δεν είδα το νυφικό.
13: Το κρύβουνε, ναι, το είδαμε.
12: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
13: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, λέγατε, δεν είναι χαρτομάτιλο.
12: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
13: Και μετού, μπράβο, μια χαρά.
12: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα
13: παιδιά.
12: Τα
13: να σου πω κάτι.
12: Λίγο
13: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
12: Γιατί μωρέ.
13: Έλα τώρα.
12: Νέα παιδάκια.
13: Νέα
12: είναι.
13: Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδηξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σελήνε πέφτουν από το ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Η άλλη κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
12: Τι θε να δηλαδή. Για
13: κάτι απλό,
12: θέλες,
13: κάτι το απλό είναι πιο όρο. Δηλαδή, αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μόνο στον άλλο και ανεβήκανε στο τέλειο. Είναι πιο πρωτότυποι, ρε παιδιά, από
12: που
13: αυτό εδώ πέρα. Στο
12: state,
13: τέτοιο, το building.
12: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
13: Αυτό
12: ακραίο.
13: Το έχουμε ξαναδεί. Πάρε.
12: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Λέει, δηλαδή, όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
13: ναι,
12: που δεν το έχουμε
13: είναι
12: ξαναδεί.
13: Και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο ποιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
12: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο football, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
13: Σιγά το
12: και
13: δύσκολο.
12: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
13: ναι,
12: ωραία.
13: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
12: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
13: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τη έκανε, δεν πληρώσανε κανέναν. Ναι.
12: Α, είναι οικονομικό και θέμα.
13: Δηλαδή. Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
12: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
13: δηλαδή
12: να...
13: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια λεφτού ήταν.
12: Λεφτού.
13: Ήτανε, ναι, μία λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και πόδωσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
12: Σε ένα δάσο.
13: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Άρα βανιαζόταν κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
12: Ναι.
13: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκρουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
12: Και τι φάγανε.
13: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
12: Νιάρχος.
13: Η ευγενία. Σε αυτή την πάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
12: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
13: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν θα του φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή. Αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων. Είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτή.
12: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
13: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Mm. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να βρει γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου 1,32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα να βρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Με τα μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
12: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
13: Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο. Πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά, τη
1: συμπαθητικό πολύ! Το λάτρεψα. Θα έρθει η Ελλάδα από όταν έρχεται.
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε.
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έγινε λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες.
1: Και
0: πες.
1: Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλων και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
0: περπάτησα,
1: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί κοίτα
1: αέρα αυτά, λέω, άντε για φυλάκια και
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρα.
1: Και
0: πολύ αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
0: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει?
1: Ναι, μια χαρά είναι, τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο
0: Άρχισαν
1: για φωτιές.
0: Άρχισαν τα οργάνα.
1: Και με, να σου πω κάτι, και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του, τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε προσγκρεμός και πισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αν και γόμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε
0: τουλάχιστον. Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισθές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω, μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο, δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι normal, ρε Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή, είναι πολύ normal.
0: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
1: Έτσι καίγονται, ναι.
0: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψιλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβρη αρχίζουν τα αγκούρια.
0: Αρχίζουν.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, Παναγία, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι?
0: Ωραία. Υπάρχει ζωή,
1: ναι, αλλά μισά πόσο να γνιάζει, έχει κίνηση.
0: Έχει.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Και
1: μα λε, πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία, πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω πάρε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στι δραστηριότητε. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιοι που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι.
0: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coachάρε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε του μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Kate Hudson ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
0: Τα έχει πετάξει ο λαός.
1: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να βουτάς.
0: Εσύ θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
1: Ω, ναι.
0: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
1: Με τι να πω, που τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νονού, το σκαφάκι.
0: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει γι' αυτό.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να βρεις σκαρφαλός, να γίνεις
0: αγροκάτ.
1: Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουν. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
0: Βέβαια,
1: το...
0: έτσι θα πρέπει
1: λοιπόν,
0: να
1: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράχια. Και εκείνο. Και να πάω.
0: Εσύ,
1: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
0: τσαγιονάρα.
1: Να πάρω τη τόπη από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και άλλο και μετά. Όλα αυτά είχα να μπω μέσα και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω ιδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να γαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει
0: στο γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Μια μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πα, να το δέξει, να το ξεπλένει.
1: Jet ski, πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα.
0: Oh!
1: σε ένα νησάκι όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
0: Στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το jet ski.
1: Θα το στείλεις όπως θέλει το αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνεις με το jet ski και πηγαίνεις στα τελωτά κοντά-κοντά.
0: Το jet ski θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρεις.
1: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
0: Και πώς το μεταφέρεις για να το βάλεις στο πλοίο να φτάσει στο νησί?
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφος, πια σιγά.
0: Θέλει μία βάση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνεις εκεί, εκ του ασφαλούς εννοείται, πηγαίνεις κόστα-κόστα πηγαίνεις. Κάνεις μαγκές. Κόστα-κόστα.
0: Και πιάνεις και κάνα κόστα.
1: Κερδίζεις
0: παραλίες. Στην προπέλα σου.
1: Ωραίες
0: παραλίες. Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
1: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
1: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο?
1: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι. Τι, που το αφήνεις?
0: Πού το δένεις, τι είναι καϊδουράκι?
1: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γυρούλα.
0: Το jet ski έχει σκηνάκι.
1: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει jet ski στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: το.
0: Και πώς το μεταφέρει?
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι τη. Ενώ το δεν είναι πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσο φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και ποπό σου.
0: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
1: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
1: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία,
0: ναι,
1: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
0: Δεν είναι σαν τη Μύκονο, δεν έχει και που κόσμο. Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Και όχι μπροστινή.
0: Τι να
1: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή.
0: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
1: Πηγαίνει με τι αγιοντά, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
0: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
1: Κοιτάνε όλοι τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι τώρα. Ενώ βάζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
0: Απαπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
1: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
0: Απαπά!
1: Συγγνώμη και
0: είναι ενοχλητικό και
1: κοιτάξτε. Αν δεν βγαίνει ένα μερμικάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Μπορεί και να σε πάρει ύπνο να μπει ένα μερμικάκι στο στόμα σου.
0: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
1: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γιαγιούλες που έχουν.
0: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
1: Ναι,
0: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
0: Να.
1: Μια χαρά εφεκτικά είναι πάντως.
0: Επίσης να κρατάμε παιδιά καθαρές θάλασσες, έτσι, όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί,
1: ναι,
0: που
1: παιδιά,
0: θα
1: μεταφέρουμε μέσα στην άμμο. Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
1: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από, δηλαδή,
1: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άστο, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω. Μισή ώρα βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα εδώ.
0: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Αν ανοίξουμε παρέα, δε.
1: Και παρέα τα κολυμπάμε καθώ πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καρύζουμε και μιλάμε.
0: Ναι, αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα? Αν τα κουνήσω γρήγορα θα το ξεφτώξω το νερό.
0: Πάμε ωραία. Ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο. Σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Έχασε, αποκλειστηκε.
0: Λέω όταν κέρδισε. Α. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, του τσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Άντε να παντρευτούν κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να μπαίνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνει κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα. Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρες?
1: Τίποτα. 20 ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
0: τι
1: πολύ
0: άλλο
1: ωραίο.
0: Έχεις δει.
1: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνεις το κεφάλι του
1: αλόγου. Έχω σημαντικό πάρα πολύ.
0: Εσύ και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά ωράση. Κάνε
1: την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
1: Μεγάλο.
0: Πώς το πήρες?
1: 60, το έχω, τάχωσα.
0: Εντάξει μωρέ, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA,
0: ναι.
1: Του 90 συλλεκτικό. Το είχα δει και αλλού. Όταν βλέπω κάτι το ψάχνω και αλλού να δω γενικά τι γίνεται. Και τα πουλάνε 150.
0: Έλα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό?
1: Κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο, θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή...
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κόψο. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι?
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
1: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τα αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
0: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι,
1: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά?
1: Όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και την ομάδα μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πήγαινε. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, α πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα. Που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που κρίμα. Θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
1: Αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Σύνορα. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ, Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
11: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
0: ναι,
1: και του φάγανε το ποδήλατο.
0: Του το κλέψανε! Έλα!
1: Όπως λέμε, μπήκε στα κατεχόμενα, λες.
0: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
1: Του το κάνανε οι Ρωμά, τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει, ναι, το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
0: Έλα, μωρέ.
1: Δεν ήξερες,
0: έλα ρε παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
1: Πρέπει να κατέβει και να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα, ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη, μήκους 136 μέτρων και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραίος ο Σεΐχης.
0: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα και έγινε χάμος, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
1: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
0: Όχι.
1: Ξέρω σφύρι την έβγαλε κόσμο.
0: Έχει πολλά έξοδο ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
1: έλα σου έχω νέα τρομερά.
0: Τι έγινε?
1: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
1: Δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
0: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
1: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Είναι του Μπαλινέζικο.
0: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά.
1: Ντροπή.
0: Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
1: Τι να κάνω, δεν νοιάζει καθόλου. Σου λέει εγώ.
0: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο. Ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
1: Τι και τον κάνει τον κουνάει δηλαδή.
0: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα? Αυτό.
1: Μια χαρά ο Σακύρος.
0: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και την έντρεπω. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ γαριτωμένο. Για πες.
1: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
0: Ποιος καλέ?
1: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
0: ναι,
1: δεν περνάνε το βασικό, τη βαθμίδα του IQ.
0: Συνεννόηση μπουζούκι.
1: Ναι, είναι, ειδικά αυτή είναι λίγο. Τόσο πάντων, όλα καλά.
0: Η Ελληνίδου πάντω.
1: Κάνε την ημέρα τα παιδιά, αυτό μα νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα?
1: Σύντροφο
0: τη Ελληνίδου.
1: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator τη influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερο του βασιλέως αυτό.
1: Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα τη. Φεύγουν στα ποντίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα, να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι.
0: Τι?
1: Και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα ιβέντο που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλανε τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρέα, το έχω να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα, σε είχα το βαζαγγελία, θα έρχονταν κάτι τέτοιο. Πλούσιοι θα φτιαχνόμουν να κουκλάξω το γραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Ferrari.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ? Έχει καμία πουλήσει και το καπαγετάλα?
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Δεν
0: από πουνάνε.
1: Δεν είμαι εγώ από πουνάνε. Κάποιο θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και, μου, και τι άλλο θα αποκτήσει, να μην σου πω. Ένα τι θα αποκτήσω.
0: Το άλλο είναι πιο.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Να.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά
0: τη.
1: Δήλεση στο TikTok βγήκε ο Τανιμανίδης, είπε: μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακού τέτοιο είναι.
1: Εντάξει.
0: Κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω: όχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζει τόσο πολύ. Είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρει τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια ασφάλεια πινακίδες.
0: Να τα.
1: Α το Έλενα, καλύτερα βρει ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται, δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι να... έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω, η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Το δεν ξέρω που το αφήνει, δεν ξέρω, κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
0: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνει να φέρνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο, άμα θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβακα, μωρό μου.
1: Ψαρόβακα.
0: Σας φέρε το πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάσεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
0: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιος αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κοτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω.
0: Μα.
1: Να το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι
0: μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε.
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
0: αναδύο
1: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί μετά, τα μπούτια.
0: Ναι. Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Α, το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε και φτύσαμε μα. Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε και φτύσαμε μόνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 11 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motor One, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη σήμερα απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου, από τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X at Παραπολιτικά 901. Στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα ρετζιανά μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr. Ενώ αν βρίσκεστε στην Ελλάδα αλλά οπουδήποτε μακριά από την Αττική, αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211-10-80-880 για να μάθετε τη συχνότητα από την οποία μπορείτε να ακούτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στον τόπο που βρίσκεστε. Καλό απόγευμα στα Χανιά, στους συναδέλφους μου στον Αντένα Δυτικής Κρήτης και βέβαια στους ακροατές τους. Στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3. Στον Ηχο FM στα Ιωάννινα. Στον Max FM στην Αχαΐα. Και βέβαια στο Ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας με πολύ πυκνή επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μιας εβδομάδας κατά τη διάρκεια της οποίας είμαι βέβαιος ότι έχουν ξεκινήσει διακοπές πολλών από εσάς. Στην πορεία της εκπομπής ως τις 5 θα αναφερθούμε σε 2-3 χρήσιμα, χρηστικά θέματα τα οποία αξίζει να γνωρίζετε όσοι βρίσκεστε μακριά από το σπίτι, μακριά από την πόλη, οδηγώντας για να κάνετε διακοπές. Πριν από αυτό, ωστόσο, και πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε στο σημαντικότερο γεγονός που είδαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Αττική σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Αναφέρομαι στην παρουσίαση της πλαγκίνη υβριδικής έκδοσης του Sagan Dipal S05, ενός πολύ δημοφιλούς SUV στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή του, το οποίο έκανε πρεμιέρα στα Motor and Electric Days στις αρχές Ιουνίου στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και πλέον διατίθεται κανονικά στην ελληνική αγορά. Με μια τεχνολογία, την πλαγκίν υβριδική τεχνολογία, η οποία έχει όλο ένα και περισσότερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες καταναλωτές. Για 2-3 διαφορετικούς λόγους, για τους οποίους θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Θωμά Χαϊδή, τον διευθυντή marketing της Sagan Ελλάς, εταιρείας μέλου του Ομίλου Βασιλάκη. Κύριε Χαϊδή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα κύριε Κιούση, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλησπέρα. Η Sagan ήρθε στην Ελλάδα σε μια περίοδο που η αγορά είναι γεμάτη νέες μάρκες. Αρχικά θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που θέλετε να καταλάβει πρωτίστως ο Έλληνας οδηγός, ο Έλληνας υποψήφιος αγοραστής για την κινέζικη εταιρεία.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι η Sagan είναι μια νέα εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά τους τελευταίους μήνες. Παρ' όλα αυτά είναι ένας από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Mm-hmm. Περισσότερο από 70 χρόνια εμπειρία στην αυτοκινητομηχανία. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα, θέλουμε να καταλάβει ο Έλληνας καταναλωτής και αυτό που είναι προσπαθούμε από τον Οκτώβριο του 25 που λανσάραμε με μάρκα, ότι προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Και θέλουμε να στήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα καταναλωτή που θα βασίζεται στην ποιότητα, την τεχνολογία των οχημάτων και την αξιοπιστία τους φυσικά. Και κάτι πολύ βασικό ακόμα, που είναι και ένα μότο της Sagan, είναι ότι θέλουμε να προσφέρουμε σε όλους τους περισσότερους γίνεται την τεχνολογία αυτή να είναι προσιτή στο μεγαλύτερο κοινό της Ελλάδος.
0: Αν έπρεπε να περιγράψετε το D-05 στην πλαγινή υβριδική έκδοση όπως το γνωρίσαμε τις προηγούμενες μέρες και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το δούμε στις αρχές Ιουνίου στον Πειραιά, σε κάποιον που δεν γνωρίζει ακόμη τη μάρκα, τι θα του λέγατε, κύριε Χαϊδή?
1: Το D-05 το έχουμε γνωρίσει ήδη από την αμυγός ηλεκτρική του έκδοση. Καταρχάς, είναι ένα SUV νέας γενιάς. Είναι σχεδιασμένο για όσους θέλουν να απολαμβάνουν ηλεκτρική οδήγηση. Και τώρα μάλιστα με τη νέα plug-in υβριδική του έκδοση, αυτό μπορεί να γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό. Δηλαδή, στην καθημερινότητα είναι ένα όχημα που λειτουργεί αμυγώς ηλεκτρικά. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να προσφέρει και τα ωφέλη και την ελευθερία ενός υβριδικού οχήματος που στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεπερνά τα 1000 χιλιόμετρα συνδυαστικής αυτονομίας. Συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού, σίγουρα ξεχωρίζει για τη σχεδιάσή του. Και φυσικά η εξαιρετική σχέση αξίας και τιμής είναι και κάτι το οποίο το βλέπουμε ήδη από τις πρώτες πωλήσεις.
0: Το S05 Plug-in Hybrid, όπως αναφέρατε, υπόσχεται περισσότερα από 100 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα συνδυαστικής αυτονομίας. Ποιο από τα δύο θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό για τον Έλληνο οδηγό, κύριε Χαϊδή?
1: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ο συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή τα καθημερινά δρομολόγια στην ελληνική αγορά δεν ξεπέρνουν κατά μέσο όρο τα 50 χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση. Οπότε, όπως προείπαμε, κάθε οδηγός μπορεί να απολαμβάνει την ηλεκτρική οδήγηση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος της, έτσι. Και όταν θα έρθει η στιγμή για ένα μεγαλύτερο ταξίδι, δεν θα χρειαστεί να ανησυχεί για την αυτονομία ή που θα σταματήσει να φορτίσει το αυτοκίνητο. Οπότε, αυτός ο συνδυασμός είναι που κάνει το συγκεκριμένο μοντέλο πραγματικά ευέλικτο.
0: Πολλοί θεωρούν ότι αποκτώντας ένα εξελεκτρισμένο αυτοκίνητο, πρέπει να αλλάξουν και συνήθειες στον τρόπο που το χρησιμοποιούν. Είναι έτσι? Τι λέει η εμπειρία σας σε σχέση με το κοινό στην Ελλάδα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Η εμπειρία μας, η μικρή εμπειρία μας από το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί το οδηγούμε εδώ και 2 μήνες περίπου δοκιμαστικά, είναι ότι η φιλοσοφία που το ακολουθεί είναι να κάνει την τεχνολογία αόρατη για τον οδηγό. Δηλαδή, το ίδιο το αυτοκίνητο, το ίδιο το σύστημα να επιλέγει τον ιδανικό τρόπο λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Οπότε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα και η βέλτιστη οδηγική εμπειρία. Ο οδηγός, ο χρήστης, απλά απολαμβάνει την οδήγηση χωρίς να ασχολείται με διάφορες πολύπλοκες ρυθμίσεις.
0: Μια από τις παραμέτρους που συζητούνται πολύ σε σχέση με την απόκτηση ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού οχήματος είναι και ο μηδενικός φόρος εταιρικής χρήσης, που προφανώς κάνει το αυτοκίνητο ενδιαφέρον για τους εταιρικούς πελάτες. Βλέπετε ότι το S05 plug-in hybrid θα μπορούσε να λειτουργήσει και σε ένα ιδιωτικό οικογενειακό SUV ή εστιάζεται και πάλι στην αγορά των fleet, δηλαδή των εταιρικών πωλήσεων?
1: Η εστίαση της τιμολογιακής στρατηγικής είναι και για τα δύο κοινά, δηλαδή και για το κομμάτι των εταιρικών πωλήσεων, όπου γνωρίζουμε πολύ καλά τα προλογικά ωφέλη και ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα όχημα σε τέτοια τιμή αλλά και με τις εκπομπές ρήπων κάτω από τα 50 χιλιογραμμάρια, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες μετρήσεις. Ναι. Αλλά παράλληλα, ναι, ο στόχος μας είναι και οι λιανικές πωλήσεις. Είναι, όπως είπαμε, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια, τεχνολογία, μεγάλους φόρους. Έτσι, οπότε μπορεί να καλύψει, θεωρούμε, και τις δύο πλευρές.
0: Μιλώντας για τιμές πώλησης, και καθώς υπάρχει ήδη και η αμυγός ηλεκτρική έκδοση, θέλετε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους, πού βρίσκεται το ένα, πού βρίσκεται το άλλο, ώστε να καταλάβουμε και τη διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις?
1: Πολύ ευχαρίστως. Η αμυγός ηλεκτρική έκδοση, η οποία προηγείται, έχει λανσάριστεί εδώ και κάποιους μήνες, προσφέρεται στο ελληνικό κοινό από τις 32.990 ευρώ.
0: Δεν σας άκουσα καθαρά. Με συγχωρείτε, θα θέσετε.
1: 32.990 ευρώ, ωραία, χωρίς την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.
0: Άρα 29.990.
1: Πολύ σωστά, αν συνδυάσουμε και την επιδότηση είναι στις 30.000. Ενώ η Ultra Plug-in υβριδική έκδοση προσφέρεται στις 31.990 ευρώ.
0: Και τελευταία ερώτηση για σήμερα. Είναι το S05 Plug-in Hybrid η αρχή μιας ευρύτερης υβριδικής στρατηγικής για την Sangan στην Ευρώπη και στην Ελλάδα?
1: Ναι, αναμφίβολα. Το S05 Plug-in Hybrid είναι το πρώτο βήμα της στρατηγικής που έχει η Sangan για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά. Στόχος είναι να προσφερθούν όσο περισσότερα ηλεκτρικά και προηγμένα υβριδικά συστήματα, έτσι ώστε ο κάθε οδηγός, κάθε χρήστης να έχει επιλογές που ταιριάζουν στις δικές του ανάγκες. Το S05 είναι σίγουρα η αρχή. Σύντομα θα ακολουθήσουν και επιπρόσθετα μοντέλα για τον εμπλουτισμό της γάμας μας.
0: Το αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη στα σημεία πώλησης. Μπορεί δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να το δει και να κάνει ένα test drive με αυτό?
1: Πολύ σωστά. Βρίσκονται ήδη τα πρώτα αυτοκίνητα στις εκθέσεις της Σανγκάν. Ήδη έχουν κλειστεί τα πρώτα ραντεβού για δοκιμαστική οδήγηση, έχουν δοθεί προσφορές και ήδη μάλιστα παραδίδονται και τα πρώτα αυτοκίνητα όσων πελατών είχαν προχωρήσει σε προπαραγγελίες στο προηγούμενο διάστημα.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Χαϊδή. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας εύχομαι και εγώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Θωμάς Χαϊδής, διευθυντής marketing της Σανγκάν Ελλάς, εταιρείας του Ομίλου Βασιλάκη, μιλώντας για την πιο πρόσφατη έλευση έκδοσης μοντέλου της Σανγκάν στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στο S05, το μικρότερο από τα δύο SUV που διατίθενται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από τη Σανγκάν, στην μπλανκή νυβριδική του έκδοση.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ταπαστούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε η εκπομπή Motorrad στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου. Πολλές ευχές στην Κέρκυρα, στο Life Radio 102,9 και στη Ζάκυνθο, στον Στίγμα 97,6. Στον Στυλίδη 94,1 στη Φθιώτιδα, στο Ράδιο Καρπενήσι 97,5 στο Καρπενήσι και βέβαια στον Αντένα Σταρ 103,5 στο Αγρίνιο. Θυμίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε αγωνιστική δράση στη Φόρμουλα 1. Ερχόμαστε από το Silverstone και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο Spa του Βελγίου σε μια εμβληματική κατά τη γνώμη μου πίστα. Με αυτή την αφορμή επικοινωνούμε τώρα με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, το Formula 1 editor του motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα.
0: Να ρωτήσω αρχικά πώς σου φάνηκε ο αγώνας στο Silverstone. Για μένα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, όντως είχαμε αγωνιστική δράση που σπάνια βλέπουμε στο Silverstone σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πίστας τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, με τη διαχείριση ενέργειας που ήταν αναγκασμένα έτσι, τα φετινά μονοθέσια να κάνουν, είχαμε αρκετά ενδιαφέρουσες μάχες και είχαμε και ένα ενδεχομένως απρόσμενο αποτέλεσμα. Βέβαια, πλέον έτσι, η Ferrari έχει κερδίσει τους δύο αγώνες στους τρεις τελευταίους. Οπότε πλέον ενδεχομένως να μην έχει τόσο έκπληξη το γεγονός ότι κατάφερε να επικρατήσει ξανά, αν και σε καθαρή ταχύτητα η Mercedes συνεχίζει να υπερέχει και κυρίως στη διαχείριση ελαστικών.
0: Μιλώντας για τη Ferrari, ανοίγω εδώ μια παρένθεση σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά και θέλω να έρθουμε στα μεταγραφικά. Τι πρόκειται να συμβεί με το ρόστερ της ομάδας τον επόμενο χρόνο? Θα παραμείνει ο Lewis Hamilton στη σκουντερία ή σκέφτεται κάτι άλλο και η σκουντερία και ο Hamilton?
1: Όχι, θα συνεχίσουν σίγουρα τη συνεργασία τους έως το 2027 τουλάχιστον και ψιθυρίζεται ότι υπάρχει και επιλογή ανανέωσης και για το 2028. Το επιβεβαίωσε και ο Φρεντερίκ Βαστέρο, επικεφαλής της Ιταλικής ομάδας. Ουσιαστικά με τις πολύ καλές κιόλας επιδόσεις του Lewis Hamilton στη φετινή σεζόν ενεργοποιήθηκε αυτομάτως η επιλογή ανανέωσης για το 2027 που προϋπήρχε ως όρος στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει στις αρχές του 2024.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχουν αυτά μόνο στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν και στην Φόρμουλα 1. Αντιστοίχως, μιλώντας για τη Mercedes, ο Τζορτζ Ράσελ θα είναι παρόν δίπλα στον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη το 2027.
1: Έτσι φαίνεται. Ουσιαστικά συνέβη το ίδιο πράγμα και με τον Χάμιλτον, ότι και σε αυτή την περίπτωση με τον Ράσελ και τη Mercedes ενεργοποιήθηκε η αυτόματη ρήτρα του συμβολέου, οπότε θα συνεχιστεί η συνεργασία τους και οπότε δεν υπάρχει και χώρος, ας το πούμε έτσι, για τον Max Verstappen ενδεχομένως στην Mercedes, για τον οποίο έχουμε ακούσει πολλές φήμες τον τελευταίο καιρό. Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν συνομιλίες μεταξύ του στρατοπέδου έτσι, του Verstappen με τον μάνατζερ του Raymond Vermeulen και τον πατέρα του Jos Verstappen να συναντιούνται στην Αυστρία με τους επικεφαλής της Red Bull. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν και φήμες ότι ο στρατοπέδος Verstappen προσέγγισε και τη McLaren και έχουμε παρατηρήσει αντίστοιχες φήμες όταν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Red Bull και σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου εκείνες οι φήμες εμφανίζονταν με τη Mercedes.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που ήταν κλειστό το οδηγικό δίδυμο της Mercedes εμφανίστηκαν με τη McLaren. Οπότε είναι αρκετά ασφαλές να υποθέσουν ότι ο Verstappen χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό εργαλείο τέτοιες φήμες και κάνει τέτοιες προσεγγίσεις, αλλά το χρησιμοποιεί πιο πολύ για να ενισχύσει τη θέση του στις διαπραγματεύσεις με την Red Bull.
0: Επικαλούμενος στην εμπειρία σου, αν τώρα ο Verstappen έπρεπε να διαλέξει η ομάδα, ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της McLaren ή της Red Bull στην οποία βρίσκεται?
1: Σίγουρα στη Red Bull, διότι έχει χτίσει μια σχέση δεκαετίας μαζί της και απολαμβάνει εκεί πέρα ελευθερίες οι οποίες ίσως άλλες ομάδες να μην είναι τόσο διατεθειμένες τουλάχιστον να του παραχωρήσουν. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή είναι, ας το πούμε έτσι, το πιο πολύτιμο asset της ομάδας, διότι έχει ξεκινήσει μετά Christian Horner εποχή χωρίς τους υπεραστέρες, ας το πούμε έτσι, του μηχανολογικού τομέα, γιατί έχει αιμορραγήσει πολλούς τεχνικούς από την ομάδα της. Οπότε στο Verstappen επικεντρώνει, ας το πούμε έτσι, το ενδιαφέρον της και θέλει σίγουρα να τον διατηρήσει έως το τέλος του συμβολαίου του που διαρκεί μέχρι το 2028. Ωστόσο, σύμφωνα με τις φετινές επιδόσεις, η ρήτρα που έχει στο δικό του συμβόλαιο του επιτρέπει να αποδεσμευτεί ήδη από την επόμενη χρονιά. Αλλά δεν φαίνεται κάτι βάσιμο, κάποια έτσι, ρεαλιστική επιλογή για τον Ολλανδό για την επόμενη χρονιά.
0: Ανέφερε τον Κρίστιαν Χόρνερ. Γιατί αλήθεια ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου δηλώνει τόσο σίγουρος ότι ο Κρίστιαν Χόρνερ θα επιστρέψει στη Φόρμουλα 1 μετά από όσα έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια?
1: Υποθέτουμε ότι κάτι θα γνωρίζει. Σίγουρα κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να το πετύχει αυτό ο Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος επισκέφθηκε κιόλας τα πάντα του Silverstone ένα χρόνο μετά την απόλυσή του από τη Red Bull για πρώτη φορά. Σίγουρα έχουν κάνει συνομιλίες και έχει δημοσιοποιηθεί αυτό με τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ. Υπάρχουν διάφορα σενάρια επιστροφής, ενδεχομένως με την αγορά του 24% της Alpine, η οποία δεν είναι και τόσο ευχαριστημένη από τους ιδιοκτήτες αυτού του μεριδίου αυτή τη στιγμή, την Otro Capital. Ενδεχομένως υπάρχει μια άλλη περίπτωση με την προσθήκη 12ης ομάδας στο grid, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν η BYD, αλλά αυτό παραμένει ακόμα προς το παρόν αρκετά μακρινό σενάριο.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στα καθαρά αγωνιστικά. Γνωρίζω ότι η Μόντσα θα έχει sprint τα επόμενα 3 χρόνια στη διαδικασία του Grand Prix στην Ιταλία. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε περισσότερους από 6 sprint αγώνες το 2027 στο πρόγραμμα?
1: Αυτό ψιθυρίζεται και δεν είναι δεδομένο ακόμα, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε ότι η Φόρμουλα 1 πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και αρκετό καιρό. Ενδεχομένως ένας στόχος να είναι οι μισοί αγώνες, οι 12 από τις 24 συνήθως που προγραμματίζονται, να είναι με sprint, αλλά θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Μπορεί να έχουμε μια ενδιάμεση λύση, μπορεί να έχουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη 9 αγώνες με sprint του χρόνου, αλλά ο στόχος της Formula 1 είναι να τους αυξήσει.
0: Και πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία, γνωρίζω ότι η Ferrari έκανε πρώτους γύρους με το μονοθέσιό της στη νέα πίστα της Μαδρίτης. Οπότε ρωτώ αν υπάρχουν πρώτα συμπεράσματα και ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της νέας πίστας της Μαδρίτης που μπορεί να την κάνουν ενδιαφέρουσα ανάμεσα στις υπόλοιπες.
1: Έχει μια χαρακτηριστική στροφή και κλειμένη, όπου τα μονοθέσια στρίβουν ουσιαστικά για 550 μέτρα. Είναι μια τεράστια παρατεταμένη στροφή, η οποία νομίζω ότι θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό μιας υβριδικής, ας την πούμε έτσι, πίστας, με μόνιμες εγκαταστάσεις, αλλά και με πέρασμα από τους δρόμους της πόλης της Μαδρίτης. Ναι, η Ferrari έκανε ένα filming day, όπως το αναφέρουν οι κανονισμοί κιόλας, όπου μπορεί να διανύσει 50 χιλιόμετρα με το φετινό μονοθέσιο, με ελαστικά επίδειξης, τα οποία δεν είναι τόσο γρήγορα όσο τα αγωνιστικά. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές αντιδράσεις από κάποιες ομάδες οι οποίες πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο η Ferrari κατάφερε να συλλέξει έτσι ένα ψήγμα περισσότερων δεδομένων για μια πίστα στην οποία καμία άλλη ομάδα δεν έχει τρέξει.
0: Και τελευταία ερώτηση για σήμερα. Αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Τι περιμένεις για το Spa την ερχόμενη Κυριακή?
1: Είναι μια πίστα που έχει πολύ μεγάλες περιόδους με τέρμα γκάζι, δηλαδή 23 δευτερόλεπτα από τη Λασόρς μέχρι τη Λεκόμ. Οπότε σίγουρα η διαχείριση ενέργειας θα έρθει στο προσκήνιο. Ωστόσο, το ίδιο ίσχυε σε μικρότερο βαθμό και στο Silverstone. Είδαμε αρκετά δυνατή τη Ferrari στη διαχείριση ενέργειας. Ωστόσο, αν δεν είχε πρόβλημα ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη με το μονοθέσιό του, θα είχε νομίζω πάρει την νίκη άνετα. Οπότε και πάλι το φαβορί θα πρέπει να είναι η γερμανική ομάδα.
0: Σε ευχαριστώ, Φαμπρίτσιο. Εύχομαι καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περισσότερο Φαμπρίτσιο Λαζάκης στο www.motoran.gr, εκεί όπου υπάρχει ό,τι αξίζει να γνωρίζετε, όχι μόνο για τη Φόρμουλα 1, αλλά γενικώς για την αυτοκίνηση στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Επανήλθαμε κουβέι μότο στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου. Πολλές ευχές στον Ιόν FM 95,5 στην Ηλία, στο InfoRadio 95,8 στην Κόρινθο και βέβαια στον Αντένα Νότιας Ελλάδας στους 97,2 στη Λακωνία. Κάποιοι μόνο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα. Μιλώντας νωρίτερα με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη για το επικείμενο Grand Prix στο Spa του Βελγίου, δεν ρώτησα τυχαία. Είναι γνωστό στους συνεπείς ακροατές αυτής της εκπομπής ότι η πίστα του Spa είναι η αγαπημένη μου στη Γυραιά Ήπειρο. Βρίσκεται στην περιοχή των Αρδενών, στο Βέλγιο και θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες και κυρίως τις πιο απαιτητικές πίστες στον κόσμο. Καθώς συνδυάζει μεγάλες υψομετρικές διαφορές, τυφλές κορυφές, παρατεταμένες καμπές υψηλής ταχύτητας. Αλλά πάνω απ' όλα, σε αυτά τα 7 χιλιόμετρα της συνολικής διαδρομής ενός γύρου, ο καιρός μπορεί να εναλλάσσεται δραματικά. Από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί στο δεύτερο χιλιόμετρο να έχει ήλιο και στο πέμπτο χιλιόμετρο να βρέχει καταρακτοδός. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά για την πίστα του Spa. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζετε σήμερα είναι ότι η βελγική πίστα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καριέρα του Μίκαελ Σουμάχερ, καθώς εκεί έκανε τον ντεμπούτο του στη Φόρμουλα 1 το 1991. Εκεί πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Φόρμουλα 1 το 1992. Και στην πίστα του Spa σημείωσε κάτι μοναδικό, καθώς το 1995 κέρδισε τον Grand Prix ξεκινώντας από τη 16η θέση, παρακαλώ. Είναι η χαμηλότερη θέση εκκίνησης από την οποία έχει κερδιθεί ποτέ αγώνας Φόρμουλα 1 στο Spa.

Και με τον Μπόμι πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Για να σας μιλήσουμε για το πιο προνομιακό πρόγραμμα leasing, μίσθωσης, μακροχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αυτή την χρονική περίοδο. Αλλά και το τι πρέπει να προσέχετε πραγματοποιώντας τις καλοκαιρινές διακοπές μακριά από το σπίτι. 10 ελέγχους που κάνουν το ταξίδι σας περισσότερο ασφαλές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Μότορα, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Αξίζει να γνωρίζετε ότι τα στοιχεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου καταδεικνύουν ότι αυξάνονται διαρκώς οι χρήστες επιβατικών οχημάτων, οι οποίοι προτιμούν όχι την αγορά ενός αυτοκινήτου, αλλά τη χρονομίσθωσή του μέσω προγραμμάτων leasing. Με αυτή την αφορμή μιλήσαμε στα 5 λεπτά στο δρόμο με τον κύριο Κώστα Καραδέδο, διευθυντή πωλήσεων των επιβατικών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και Smart στην Ελλάδα, με αφορμή την παρουσίαση της υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης από τη Star Automotive Ελλάς με την ονομασία Star Leasing. Ακούστε τι μας είπε. Κύριε Καραδέδο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα μαζί σας.
0: Θέλω αρχικά να ρωτήσω τι σημαίνει για τη Mercedes-Benz και τη Star Automotive Ελλάς αυτή η νέα υπηρεσία Star Leasing, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Arval, σωστά?
1: Σωστά. Το Star Leasing είναι μια πολύ σημαντική νέα προσθήκη στις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες. Μια υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης, ενός, όπως λέμε, full service leasing, τη Star Automotive για τη Mercedes-Benz και την Smart στην Ελλάδα. Στην ουσία, αντικατοπτρίζει την εξέλιξη που βλέπουμε συνολικά στην αγορά αυτοκινήτου σήμερα, με όλο και περισσότερους πελάτες να ζητούν μια με ευελιξία, διαφάνεια και σιγουριά ως προς το κόστος χρήσης του οχήματός τους. Μέσα από τη συνεργασία μας αυτή με την Arval, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο εμπειρούς παρόχους leasing στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, έχει παρουσία σε 28 χώρες και σχεδόν 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στη διαχείρισή της, μπορούμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση χρήσης ενός premium αυτοκινήτου με τρόπο που κάνει τη ζωή του πελάτη πιο εύκολη. Ουσιαστικά δηλαδή ο πελάτης δεν αποκτά απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά συνολικά μια υπηρεσία που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για να το χρησιμοποιεί χωρίς άγχος και απρόβλεπτα έξοδα. Όσον αφορά την αγορά, πιστεύουμε ότι αυτή μετακινείται από την παραδοσιακή λογική της ιδιοκτησίας σε μια λογική χρήσης και ευκολίας. Και στην ουσία αυτό έχει την απαντήσει στο Star Leasing, αυτή την ανάγκη δηλαδή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν μια Mercedes-Benz ή ένα Smart με απλό, σύγχρονο και ασφαλή τρόπο.
0: Μιλώντας για premium μοντέλα και premium υπηρεσίες, ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του Star Leasing, το οποίο, θυμίζω εδώ, απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες?
1: Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η προβλεψιμότητα. Σε μια εποχή δηλαδή που όλοι προσπαθούμε να προγραμματίζουμε τον εαυτό μας και τα έξοδά μας, το να γνωρίζει κανείς ακριβώς ποια είναι τα μηνιαία του έξοδα είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη αξία. Με το Star Leasing ο πελάτης έχει ένα σταθερό έξοδο, ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο βέβαια περιλαμβάνει μέσα όλες τις σημαντικές υπηρεσίες όπως την συντήρηση, τη ασφάλεια, τα ελαστικά, τηλεκυκλοφορίας, και να αποφεύγει έτσι δηλαδή τις εκπλήξεις και να διαχειρίζεται τα πράγματα, τα θέματα αυτά σε λιγότερο χρόνο. Επίσης, χάρη στη συνεργασία μας με την Arval, έχουμε διαμορφώσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην ελληνική αγορά. Σημαίνει λοιπόν ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες, οι εταιρείες, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρη την γκάμα της Mercedes-Benz και της Smart με πολύ ελκυστικούς όρους. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεσματική διαχείριση του στόλου τους, ενώ για τους ιδιώτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να οδηγούν διαρκώς ένα σύγχρονο όχημα με τις τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας και της συνδεσιμότητας.
0: Η υπηρεσία Star Leasing είναι μια από τις πιο πρόσφατες πτυχές της δραστηριότητάς σας στην Ελλάδα. Ποια είναι η συνολική στρατηγική της Mercedes-Benz στην Ελλάδα και τι νέο πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Η στρατηγική της μάρκας είναι να προσφέρει στους πελάτες πάντα μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη premium εμπειρία, που δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο, αλλά συνολικά την κινητικότητα και τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν. Το Star Leasing είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης αυτής. Βέβαια, εννοείται, δεν σταματάμε εκεί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα ανακαινήσαμε τα περισσότερα σημεία του δικτύου μας και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, με τα νέα πρότυπα της μάρκας. Και ανανεώνουμε διαρκώς την γκάμα μας, φέροντας νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης και την καθημερινότητα των πελατών μας. Εννοείται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι και βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Mercedes-Benz παγκοσμίως. Το επόμενο διάστημα οι πελάτες μας θα δουν νέα μοντέλα, όπως οι ηλεκτρικές GLB και GLC. Μέσα στον Ιούλιο θα βρίσκονται στις εκθέσεις των διανομέων μας. Νέες τεχνολογίες και εννοείται ακόμα περισσότερες επιλογές που συνδυάζουν την πολυτέλεια, την καινοτομία με την βιωσιμότητα. Το βασικό, η στρατηγική μας πάντα είναι ότι παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στον πελάτη. Στοχεύουμε στο να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο απολαστική, διατηρώντας βέβαια υψηλά πρότυπα ποιότητας, εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζουν την μάρκα μας.
0: Κύριε Καραδέδου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Καραδέδος, Διευθυντής Πωλήσεων των επιβατικών μοντέλων Mercedes-Benz και Smart ασφαλώς στην Ελλάδα.

πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας οφείλω αυτό που σας έλεγα νωρίτερα σχετικά με την προετοιμασία του αυτοκινήτου για το ταξίδι, ή ακόμη και αν βρίσκεστε ήδη στον τόπο των διακοπών και απλώς αμελήσατε να κάνετε τους ελέγχους που έπρεπε να κάνετε πριν ταξιδέψετε. Ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας αποκλειστικά στα ελαστικά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις, η αυξημένη κυκλοφορία και το επιπλέον βάρος δοκιμάζουν κάθε αυτοκίνητο και ιδιαίτερα τα ελαστικά του, τα οποία θυμίζω ότι αποτελούν και το μοναδικό σημείο επαφής κάθε οχήματος με το δρόμο. Άρα, πρώτος βασικός έλεγχος, αυτός της πίεσης των ελαστικών. Αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, η σωστή πίεση τον πιο σπουδαίο παράγοντα ασφάλειας. Θυμίζω εδώ ότι η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα με κρύα ελαστικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο. Θυμίζω, η λανθασμένη πίεση αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος, επηρεάζει τη σταθερότητα του αυτοκινήτου και βέβαια αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, επιταχύνοντας παράλληλα τη φθορά των ελαστικών. Αν έχετε τη γνώση να ελέγξετε το βάθος του πέλματος, είναι χρήσιμο και κρίσιμο να το κάνετε. Αν όχι, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Γιατί είναι κρίσιμος ο έλεγχος του βάθους του πέλματος? Διότι σε βροχή, για παράδειγμα, το πέλμα είναι αυτό που προσφέρει πρόσφυση και απομακρύνει το νερό από την επιφάνεια του δρόμου, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο της υδρολίσθησης. Θεωρώ αυτονόητο το γεγονός ότι πριν το ταξίδι είδατε τα ελαστικά για κοψίματα, εξογκώματα, χτυπήματα στα πλαϊνά. Και το λέω αυτό διότι ακόμη και η παραμικρή ζημιά, αυτή που σε εμάς φαίνεται πολύ μικρή και την επισκευή της οποίας μεταθέτουμε χρονικά, μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Μην ξεχνάτε επίσης τον έλεγχο της πίεσης του ελαστικού της ρεζέρβας, δηλαδή του πέμπτου ελαστικού, αν αυτό υπάρχει στο αυτοκίνητο, καθώς τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν κυρίως kit επισκευής και όχι ρεζέρβες. Έχω πει πολλές φορές, προσέχουμε πολύ τη φόρτωση του αυτοκινήτου. Το υπερβολικό βάρος επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου που οδηγούμε. Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα και κυρίως να μην υπερβαίνουμε ποτέ το επιτρεπόμενο μεικτό βάρος του οχήματος. Θα μου πείτε, γνωρίζουμε το μεικτό βάρος, το βλέπουμε στο βιβλιαράκι που βρίσκεται στο ντουλαπάκι, δεν ξέρουμε πόσο ζυγίζει το αυτοκίνητο πλέον με όσα του έχουμε βάλει. Αποφύγετε τις υπερβολές. Για να έχουμε ένα ασφαλές ταξίδι, προφανώς και αποφεύγουμε την υπερβολική ταχύτητα. Έχουμε συζητήσει ξανά εδώ στην εκπομπή Motorin ότι τα όρια ταχύτητας ενίοτε φαίνονται χαμηλά, σε κάποια σημεία μπορεί να φαίνονται περιτά ή χαζά, αλλά βρίσκονται εκεί για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και τελευταία συμβουλή για σήμερα: κάντε στάσεις όταν οδηγείτε. Σε πολύ ωραίες διαδρομές η στάση συνίσταται κάθε 2 ώρες. Έτσι ξεκουράζεται ο οδηγός, μειώνεται η κόπωσή του και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μια βόλτα γύρω από το αυτοκίνητο, να κάνουμε ξανά έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο στα ελαστικά και στην κατάσταση του αυτοκίνητου. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ για σήμερα, ευχαριστώντας την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίσε τον ήχο και τον κύριο Θανάση Βούτσινο που επέλεξε τη μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή 12 Ιουλίου, στην εβδομαδιαία ταξιδιωτική εκπομπή των παραπολιτικών με τίτλο Motorin Ταξιδεύοντας. Να έχετε λοιπόν ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο, η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 211 10 88 80 είναι το τηλεφωνό μας και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα μια κυρία του ελληνικού θεάτρου. Μόλις είπα κυρία του ελληνικού θεάτρου, την είδα έτσι λίγο, τεντώθηκε.
1: Να κάνω την κυρία.
0: Πέμι Ζούνη. Πολύ αγαπημένη ηθοποιός.
1: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε, ειλικρινά.
0: Και εγώ πολύ, Πέμι μου, και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είναι μεγάλη μου χαρά έτσι να σε έχω εδώ, γιατί έχεις πραγματικά μια καριέρα πίσω σου πολύ γεμάτη. Και ταυτόχρονα νομίζω και μια ζωή πολύ γεμάτη μέσα από αυτή την καριέρα, έτσι το καταλαβαίνω.
1: Θεωρώ ότι είμαι τυχερή, ναι.
0: Είσαι τυχερή και είμαστε και εμείς τυχεροί που σε έχουμε τόσα χρόνια. Και διάβαζα λίγο για σένα και ξέρεις, μου αρέσει πάντα να διαβάζω για τους ανθρώπους πέρα από αυτά που έχουν κάνει, που κατά κάποιο τρόπο τα θυμάμαι κι εγώ, ναι. Γιατί τα έχουμε ζήσει μαζί σας. Ναι. Μ' αρέσει να μαθαίνω πώς ξεκίνησαν. Τις σπουδές τους, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πράγματα που δεν είναι μπροστά σε
0: εμένα. Ακριβώς. Και είδα πόσο πολύ εκπαιδευμένη είσαι σε πόσα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το ένα είναι η υποκριτική, το τραγούδι, ο χορός και άλλα νομίζω. Υπάρχουν και άλλα.
1: Το
0: δηλαδή,
1: πανεπιστήμιο. Ναι.
0: Το πανεπιστήμιο,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Ναι, το θεωρητικό κομμάτι. Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και όλα αυτά βγαίνουν με έναν τρόπο στον άνθρωπο. Δηλαδή,
1: χαίρομαι.
0: Υπάρχει ένα αναγεννησιακό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Να το
1: μακάρι να ήταν αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, ξέρεις, σε αυτό το χώρο της τέχνης, ό,τι και να έχεις είναι λίγο. Ό,τι εφόδιο και αν έχεις είναι λίγο. Γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Η τέχνη είναι ένα τεράστιο πράγμα που ποτέ δεν φτάνεις τόσο ψηλά όσο θα επιθυμούσες. Οπότε όλα αυτά τα εφόδια είναι το άλφα.
0: Ναι.
1: Έξω δεν είναι τυχαίο που στις μεγάλες σχολές, στις δραματικές, λένε ότι σε ταλέντα πήγαινε κάνε μια οποιαδήποτε ειδικότητα, μαθηματικός, χημικός, ό,τι θες,
0: ναι.
1: Και ξανά έλα, απλώς για να οργανωθεί ο εγκέφαλος, για να μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός και πιο... Χρειάζεται.
0: Είχες από μικρή την συνέστηση ότι θα πας εκεί, ότι θα γίνεις ηθοποιός, ότι θα βγεις στο θέατρο και όλα αυτά?
1: Είχα αυτό το ας πούμε μη συνειδητοποιημένο ότι αυτός είναι ο χώρος μου, χωρίς να το ονομάζω επάγγελμα, γιατί ήμουν πολύ μικρή όταν το σκεφτόμουν, αλλά ότι εδώ θα καταλήξω, εδώ είναι ο χώρος μου. Μετά έγινε μια μεγάλη διακοπή και μετά επανήλθα δρυμύτερη και λέω εντάξει, θα το κάνω. Και ήταν συνειδητό και έπεσα με τα μούτρα.
0: Έχεις οικογενειακή παράδοση κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ο μπαμπάς σου ήταν
1: κομφερασιέ. Ναι.
0: Ο Λάμπρος Ζούνης.
1: Ναι, ήταν από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους.
0: Από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους. Άρα ουσιαστικά ήσουν μέσα σε αυτό το χώρο από μικρό παιδί.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ήταν η οικογένειά μου.
0: Ήταν η οικογένειά σου, ναι.
1: Ο φυσικός χώρος.
0: Ναι.
1: Το στόπ έγινε στα 11 όταν έφυγε ο μπαμπάς. Εκεί σταμάτησε όλη η επαφή και προσπαθούσα να το διοχετεύσω αλλού. Το διοχέτευσα στο χορό, πράγμα που αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο, γιατί εκεί μαθαίνεις πειθαρχία.
0: Πειθαρχία, κίνηση, όλα αυτά τα
1: πράγματα. Και ερμηνεία, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και

0: επανήλθα λίγο πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο.
1: Όπου πήγες στη φιλοσοφική Αθηνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή μαθήτρια λοιπόν. Εντάξει.
0: Καλή μαθήτρια, πολύ καλή.
1: Σπασικλάκι λίγο.
0: Δεν διάβαζα πολύ.
1: Όχι.
0: Δεν ήμουν σπασικλάκι.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Απλώς ήθελα να καταλαβαίνω, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ήμουν εκεί παρούσα στην παράδοση. Από εγωισμό δεν ήθελα να μην καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Επομένως εκεί τα μάθαινα.
1: Και
0: δεν ήταν
1: και
0: ότι
1: λίγο...
0: δεν πρόσεχα, οπότε μετά άντε να διαβάσεις.
1: Απέκτησες και λίγο γαλλική παιδεία, έτσι δεν είναι, πήγες και λίγο στο Παρίσι.
0: Εντελώς, αυτή ήταν η πρώτη μου η λαχτάρα,
1: ναι.
0: Τα γαλλικά, δεν ξέρω, τρελινόμουν.
1: Ναι.
0: Και τελείωσα όλα τα πτυχία που υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα γράφτηκα μετά στο πανεπιστήμιο εκεί.
1: Νομίζω το maximum ήταν το Sorbonne του ΟΑ τότε.
0: Ακριβώς. Πώς τα ξέρεις.
1: Τα θυμάμαι, έχω περάσει κι εγώ.
0: Βέβαια, είμαστε και λίγο. Η γενιά μας
1: ναι, η γενιά μας τα είχε αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και πήγες λοιπόν, μετά πήγες στο Παρίσι κάποια στιγμή, έτσι δεν
0: είναι.
1: Πήγα
0: λίγο, πήγαινε, ερχόμουν με την αφορμή των εξετάσεων και καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είχα σκοπό να τελειώσω εκεί, δεν προλάβαινα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα εδώ το πανεπιστήμιο, μετά μπήκα στη σχολή δραματική. Επομένως η Γαλλία ήταν ένα κερασάκι που δεν χώραγε.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά βούτυξα στη δραματική.
1: Και έκανες μια καριέρα η οποία είχε όλα, τα είχε όλα μέσα, είχε τηλεόραση. Και μάλιστα γρήγορα, δηλαδή σε θυμάμαι στο Γιάννης και Μαρία.
0: Αμέσως.
1: Αυτό το Γιάννης και Μαρία.
0: Αυτό το Γιάννης και
1: αξέχαστο
0: Μαρία.
1: Έχει μείνει.
0: Τι γλυκό.
1: Ωραίο ήταν.
0: Τι γλυκό,
1: πολύ ωραίο,
0: ναι.
1: Πολύ ωραίο. Πόσο επηρέασε το γεγονός ότι ήσουν ένα ωραίο κορίτσι, ήσουν αυτό που λέγανε στο θέατρο ενζενή, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδος.
0: Αυτό, ναι. Το λέγανε και νευρίαζα πάρα πολύ.
1: Το φαντάζομαι.
0: Δεν ήθελα καθόλου.
1: Είναι η ενζενή και ο ζεν πρεμιέρ.
0: Ναι, δεν ήθελα.
1: Και οι δύο νευριάζουν όταν τα ακούνε.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν είναι καλοί ηθοποιοί, νευριάζουν με το δίκιο τους άνθρωποι.
0: Ήθελα γρήγορα να περάσει αυτό. Επειδή μικρόδειχνα κράτησε αρκετά χρόνια. Αλλά ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί. Όχι αρκετά, ήμουν. Τυχερή με κεφαλαία. Γιατί το ενζενή υποτίθεται σε περιορίζει.
1: Ναι.
0: Όταν όμως λόγω ηλικίας κάνεις ρόλους όπως η Δεσδεμόνα με το Καλημέρα σας, η Κασάνδρα με το Καλημέρα σας, η Έμιλη από την μικρή μας πόλη με το Καλημέρα σας. Εντάξει, δεν ενζενή. Εκεί είναι ρόλοι νέας, αλλά.
1: Η
0: δύσκολη.
1: Αλήθεια είναι ότι δεν σου αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι ήσουν και καλή ηθοποιός εσένα. Δηλαδή δεν έγινες ποτέ. Η ωραία σκέτη. Όχι, δεν είχε. Νομίζω ποτέ αυτή.
0: Εγώ δεν
1: την
0: νόμιζα
1: εικόνα.
0: Ότι είμαι και η ωραία έτσι και αλλιώ.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι έτσι με ειλικρίνεια. Και παρότι δεν γνωριζόμαστε πολύ, αλλά μ' αρέσει να μιλάω εδώ από.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι. Σε βλέπω και βλέπω, το βλέπουν όλοι γιατί είμαστε και στο διαδίκτυο, ότι δεν έχει ακουμπήσει το πρόσωπό σου καθόλου. Φαίνεται αυτό.
0: Όχι.
1: Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο εγώ. Η δική μου γνώμη είναι, χωρίς να κατηγορώ κανέναν που κάνει οτιδήποτε,
0: ξέρω,
1: γιατί είναι
0: ναι,
1: δικαίωμα
0: ξέρω.
1: Του καθενός και
0: βεβαίως,
1: φυσικά
0: βεβαίως.
1: Μπορεί να του αρέσει και να το χρειάζεται ο καθένας, άρα δεν είμαι κριτής με καμία έννοια. Μου αρέσουν όμως πάρα πολύ οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες ακόμη περισσότερο, που μεγαλώνουν ωραία. Και δεν ακουμπάνε καθόλου τον εαυτό τους. Πόσο εύκολο είναι αυτό όμως για μια γυναίκα
0: αυτό
1: η οποία. Γι' αυτό θέλω να μου πεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια γυναίκα που βγαίνει στο θέατρο. Έχει ταυτιστεί με το γεγονός ότι είναι μια ωραία γυναίκα, ας πούμε, και παίζει και ρόλους που πολλές φορές το απαιτούν αυτό.
0: Ναι.
1: Πόσο εύκολο είναι να δεχτείς το χρόνο, να συμβιβαστείς μαζί του και να μην ακουμπήσεις τον εαυτό σου καθόλου, ενώ τον ακουμπάνε όλες οι γύρω-γύρω.
0: Θα σου πω. Εγώ από μικρή, πριν βγουν αυτές οι βοήθειες που μπορούμε να έχουμε, σκεφτόμουν, αχ, μακάρι να γεράσω όπως η Κάθριν Χέμπορν, που ήταν μια υπέροχη μεγάλη γυναίκα, αλλά εγωιτευτική κλπ. Δεν είχε πάει το μυαλό μου ποτέ ότι μπορεί αυτό να διορθώνεται.
1: Ναι.
0: Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αυτά, δεν ήθελα με τίποτα να υπάρξει παραμικρή αλλίωση για μένα στον καθρέφτη, δηλαδή λίγο το στόμα, λίγο εδώ. Τρελαινόμουν.
1: Ναι.
0: Άρα κατέληξε αυτό από μία δική μου ανάγκη να μην αλλάξει τίποτα. Μπορεί να το ονομάσει και δειλία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: φρίκαρα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Φρίκαρα,
1: ναι.
0: Να γίνει γενναιότητα αναγκαστική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τα όρια πολύ κοντά.
1: Ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οπότε το δέχεσαι μια και καλή.
1: Ναι. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να το δεχτεί. Δηλαδή πειράζει.
0: Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις και σιγά σιγά στα μάτια των, ας πούμε, του περίγυρου, των ανδρών, να κάνεις ένα fade out, ανεπαίσθητο πλην στις αυθές.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει λίγο κότσια. Δεν μπορείς να πας κόντρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πρέπει να επικεντρωθείς στα καλά που υπάρχουν.
1: Πες μου τα καλά που υπάρχουν με το πέρασμα του χρόνου.
0: Γιατί... Καταρχάς να πω, επειδή μίλησα για το ανδρικό βλέμμα, ότι το γυναικείο βλέμμα με έχει ανταμείψει πολύ γενναιόδωρα.
1: Δηλαδή,
0: το πόσες γυναίκες μου απευθύνονται με πολύ θέρμη. Είναι εκεί. Είναι σαν να είναι πιο εκεί από ότι όταν ήμουν νέα. Σαν φίλες, σαν φαν, σαν... Δηλαδή αυτό που μου δίνουνε είναι σπουδαίο. Γιατί με τις γυναίκες, ξέρεις, πολλές φορές είμαστε ανταγωνίστες.
1: Ξέρεις, μια και το λες αυτό, γιατί πιάνεις ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι πολύ θετικές όταν είναι να σε δουν να γεράζεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ λιγότερο θετικές όταν είσαι νέα και είσαι στη φάση που νιώθουν ανταγωνισμό.
0: Έτσι είναι. Είναι
1: ενώ οι
0: ανθρώπινο.
1: Άντρες, θα μου επιτρέψεις να πω και δεν το λέω καθόλου για να υπερασπιστώ το δικό μου φίλο, είναι πιο ειλικρινείς και στη μία και στην άλλη περίπτωση και τελικά πολύ πιο σωστοί. Διότι είναι πιο ευθύς. Και δεν νομίζω ότι οι άντρες, αν μου επιτρέψει, γιατί και εγώ άντρας είμαι, που μου αρέσουν οι γυναίκες που γεράζουν και γεράζουν φυσικά.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν κανένα πρόβλημα
0: όχι,
1: με τις γυναίκες.
0: Καθόλου. Δεν λέω αυτό, προς Θεού. Λέω ότι είναι αναπόφευκτο το fade out με τα χρόνια. Και δεν λέω ότι φταίει κανένα φίλο, έτσι. Γιατί εξακολουθούν οι άντρες να είναι επίσης πολύ καλοί απέναντί μου, γιατί εντάξει, εκτιμούν ευτυχώς και άλλα πράγματα. Δεν λέω αυτό.
1: Λοιπόν,
0: στα άλλα καλά λοιπόν που μου πες είναι ότι έχεις κερδίσει το οποίο φωτίζει εσωτερικά, ότι έχεις κερδίσει τη ζωή και
1: σίγουρα
0: έτσι, φωτίζει.
1: Και αυτό είναι κάτι που βγαίνει και όσο μεγαλώνεις βγαίνει ακόμη περισσότερο νομίζω γιατί ακριβώς είναι συσσωρευμένο και έρχεται να καλύψει.
0: Αυτό υπάρχει υλικό σε κάθε ηλικία.
1: Φαίνεσαι πάντως να είσαι ένας γεμάτος άνθρωπος. Αυτό σου βγαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να σου πω. Είναι το πρώτο, με το οποίο κερδίζεις τον άλλον. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έχεις φέρει εδώ πάρα πολύ ωραία μουσική σήμερα, πρέπει να πω. Έχεις φέρει, δηλαδή έχεις παραγγείλει. Να είμαι ειλικρινής, έχεις μιλήσει με τον Βασίλη Κρυμπά, τον επιμελητή μας, τον μουσικό, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Του έχεις δώσει λοιπόν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, βλέπω εδώ, ξεχωριστά. Λέω να σου βάλω πρώτα από αυτά που έχεις βάλει ένα τάγκο. Το οποίο τάγκο ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, τρέλα να με ασχολούμαι χρόνια με το τάγκο. Το έχω πει με επισήμω ταγκέρα. Δηλαδή δεκτή στην κοινότητα, όχι αστεία. Και θεωρώ ότι είναι μια, για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι μια κουλτούρα που γεννήθηκε για τους ίδιους λόγους την εποχή που γεννήθηκαν και τα φάδος και το ρεμπέτικο το δικό μας και τα gospel. Και έχουν πίσω τους πολλή ιστορία, πολύ πόνο, πολύ περιθώριο, πολύ μετανάστευση.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι μια κουλτούρα που μας πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι και είναι πολύ ωραίο που το δένεις με όλα αυτά, γιατί είναι ακριβώς αυτό το τάγκο. Έχεις πάει στην Αργεντινή?
0: Όχι ακόμα.
1: Α, λοιπόν,
0: είναι από τα όνειρά μου.
1: Γιατί αν είχες πάει, θα συζητούσαμε στο επόμενο κομμάτι για την Αργεντινή. Αλλά αφού είναι από τα όνειρά σου, θα το συζητήσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα αυτό το τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο. Στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
15: Πούμε,
16: Πέμι ζούνι μαζί μας.
15: Ότι ήταν του Κανάρο σύνθεση.
16: Ναι, αυτό που ακούσαμε
15: πολύ,
16: πριν. Ναι.
15: Το τάγκο, ναι. Ενός πολύ πολύ σπουδαίου συνθέτη Αργεντίνου. Και το κομμάτι είναι το Ρελίκβιας Πορτένιας, που σημαίνει απομεινάρια του λιμανιού.
16: Ναι.
15: Οπότε θα μου πεις για τον Buenos Aires.
16: Τον Buenos Aires, επειδή εγώ είχα την τύχη να πάω στον Buenos Aires, είναι μια συγκλονιστική πόλη. Νομίζω από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει ever. Ένα μέρος που καταρχάς και μόνο να ακούσουν ότι είσαι Έλληνας είσαι φίλος τους αμέσως. Έχουν τρομερή μανία με την Ελλάδα οι Αργεντίνοι,
15: ναι.
16: Είναι υπέροχος λαός,
15: ναι.
16: Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, ναι. Και όμορφοι,
15: ναι,
16: και οι,
15: ναι,
16: γυναίκες,
15: ναι,
16: κούκλες,
15: ναι, ναι,
16: και οι άντρες πολύ ωραίοι. Είναι φοβερό μέρος,
15: ναι, επίπεδο...
16: Εάν δεν πίνεις λίγο κρασί,
15: ναι, ναι,
16: και τρως και λίγο κρέας,
15: ναι.
16: Τελείωσες.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Μένεις εκεί. Μένεις εκεί για πάντα.
15: Εγώ λόγω τάγκο και δασκάλων Αργεντίνων που όταν έρχονται εδώ κάνω σεμινάρια κλπ. Έμαθα και Ισπανικά για να μπορώ να συνεννοούμε.
16: Άρα και δύο λεπτά ξέρεις γαλλικά.
15: Εντάξει.
16: Σορμπόν του Άι. Ισπανικά.
15: Μ' αρέσουν οι γλώσσες.
16: Ισπανικά, τι άλλο ξέρεις. Αγγλικά προφανώς.
15: Ναι, ναι. Ιταλικά.
16: Ιταλικά.
15: Εντάξει, αυτά. Και ελληνικά.
16: Να σου πω.
15: Ελληνικά λίγο καλά.
16: Ελληνικά το ξέρω ότι ξέρεις πολύ καλά. Δοκίμασες καθόλου καριέρα έξω ποτέ? Έκανες, ξέρω ότι έκανες συνεργασίες.
15: Έκανα συνεργασίες.
16: Συνεργασίες έκανες, ναι.
15: Αλλά δεν πήγα, παρότι είχα μια πολύ μεγάλη έτσι, ευκαιρία, πρόταση όταν ήμουν μικρή,
16: ναι.
15: Μετά από μια ταινία. Και θυμάμαι τελευταία την Καρέζη που της είχε γνωρίσει το Βισκόντι και ήθελε ο Βισκόντι να την πάρει να κάνουν ταινίες και αυτά. Ναι. Είχαν συμφάγει Βισκόντι, Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ όταν ήταν ζευγάρι. Φαντάσου τώρα, κουράνω.
16: Πλάνο πραγματικά.
15: Ήθελε να την πάρει.
16: Και Καρέζη στο, ναι, πλάνο.
15: Και Καρέζη,
16: η οποία ήταν
15: Καλονί.
16: Θεά.
15: Καλονί.
16: Καλονί.
15: Και μας έλεγε ότι έλεγε δεν ήθελα. Εγώ φοβόμουν, δεν ήθελα Ελλάδα. Δεν. Και δεν ήθελα να φύγω, ναι, από τα νερά μου. Ήταν ωραία εδώ. Εντάξει, ήταν και θεά εδώ.
16: Ναι,
15: την,
16: ναι,
15: είχαν,
16: εντάξει, ναι.
15: Στα οπα-οπα. Και λίγο νομίζω το ίδιο.
16: Και εσύ το ίδιο.
15: Μου συνέβη. Ναι. Τώρα με διάφορες ας πούμε αφορμές. Ένας έρωτας, ένα παιδί και αυτά.
16: Ναι.
15: Λέω ότι, ναι, άμα το ήθελα πολύ θα είχα φύγει.
16: Ναι, ναι, ναι. Τότε καλά, προφανώς.
15: Στα μικρά,
16: ναι,
15: τα μου.
16: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Η προσωπική σου ζωή ήταν πάντα συμβατή με, με το θέατρο και με τα υπόλοιπα,
15: ναι,
16: που έκανες?
15: Συμβατή δεν τη λες,
16: ναι.
15: Ήταν λίγο ταλαιπώρια,
16: δηλαδή,
15: να τη συνδυάσω,
16: ναι.
15: Γιατί ως φτιαξιά τα προσωπικά μου έρχονται πρώτα πάντα. Mm. Τα κυνηγάω,
16: ναι.
15: Και όταν ας πούμε έχεις μια έντονη στιγμή στο θέατρο. Και ήμουν τυχερή και είχα έντονες στιγμές,
16: ναι,
15: στο θέατρο. Υποχρεώσεις, σπουδαία έργα, σπουδαίες σκηνοθέτες.
16: Επιτυχίες, ναι, ναι, ναι.
15: Οπότε έπρεπε να είμαι focused,
16: ναι,
15: εκεί. Πολλές φορές ερχόταν σε κόντρα, προσπαθούσα, έτρεχα, έπαθα, πάθαινα απόγνωση. Δηλαδή ήταν αστείο τώρα
16: δύσκολο
15: που βλέπω.
16: Αυτό, ναι.
15: Ήταν δύσκολο και αστείο.
16: Ναι. Και τώρα που το σκέφτεσαι, θα το ξανά κάνεις, θα τα κάνεις όλα για το θέατρο, δηλαδή να αφήσεις.
15: Νομίζω τα ίδια θα έκανα,
16: τα
15: γιατί η φτιαξιά,
16: ναι,
15: είναι αυτή.
16: Ναι, ναι,
15: ναι, ναι. Δεν θα άφηνα κάτι από τα δύο. Είναι μεγάλοι έρωτες και τα δύο.
16: Ναι.
15: Οπότε δεν θα μπορούσα να θυσιάσω ολόκληρο ένα κομμάτι, είτε ολόκληρο το θέατρο, είτε ολόκληρο τον έρωτα, τη,
16: ναι,
15: ζωή.
16: Ναι.
15: Την... Όχι.
16: Συνήθως οι ηθοποιοί αγαπάτε πολλά από αυτά, από τα πράγματα που έχετε κάνει, αλλά πάντα υπάρχει ένα-δυο,
15: ναι,
16: τα οποία είναι, ρε παιδί μου, τα πιο δυνατά,
15: ναι,
16: που δεν είναι πάντα τα πιο δημοφιλή.
15: Ναι,
16: δηλαδή,
15: ναι,
16: μπορεί πολλές φορές να μην,
15: ναι,
16: έχει,
15: ναι,
16: πάει κάτι σούπερ,
15: mm-hmm,
16: αλλά για σένα να είναι καταπληκτική,
15: ναι,
16: δουλειά.
15: Ναι.
16: Τι είναι,
15: κοίταξε,
16: για σένα το πιο ωραίο?
15: Είχα σε αυτά τα 44 χρόνια.
16: 44, έτσι.
15: 44. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλές οι όμορφες εμπειρίες. Και οι όμορφες συναντήσεις με τους ανθρώπους, αυτό εννοώ,
16: ναι,
15: εμπειρίες.
16: Ναι.
15: Δηλαδή, πολύ όμορφες συναντήσεις. Δεν μπορώ να παραλείψω, ας πούμε, τον Στούρουα και τον Τζουλάτζε, που ήταν μαθητής του, δύο Γεωργιάνους υπέροχους σκηνοθέτες. Δεν μπορώ, μου άνοιξαν,
16: ναι, ναι,
15: άλλο τρόπο ζωής.
16: Καλά, θυμάμαι, αλλά όταν είχε έρθει ο Στούρουα εδώ να σκηνοθετήσει, είχε γίνει χαμός.
15: Ναι, βέβαια,
16: ναι,
15: βέβαια.
16: Ναι, ναι.
15: Τα έχω ζήσει,
16: ναι,
15: αυτά.
16: Ναι.
15: Αλλά για κάποιους λόγους που δεν με ενδιαφέρει να αναλύσω ψυχολογικά, τρεις μεγάλες μου στιγμές που επανέρχομαι συνέχεια στη μνήμη και είναι μόνο ευτυχία. Είναι το Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf με τον Γρηγόρη.
16: Γρηγόρη Βαλτινό, καταπληκτικό,
15: ναι,
16: καταπληκτική,
15: ναι,
16: παράσταση, το έχω δει. Αυτό έχει δύο κορυφαίες παραστάσεις. Την Καρέζη με τον Καζάκο και σένα με τον Βαλτινό. Έχει παιχτεί πολλές φορές.
15: Χαίρομαι πάρα πολύ.
16: Πραγματικά.
15: Το
16: τα έχω δει και τα δύο και είναι το ένα, χαίρομαι, καλύτερο από το άλλο.
15: Χαίρομαι, ναι, γιατί ήταν, ναι, πολύ, πολύ σπουδαίο για μένα.
16: Ναι.
15: Ήταν μετά η Μαργαρίτα Αγκωτιέ, Ταξιδεύει απόψε, που ήταν ένα όνειρο. Και επειδή έκανα και την παραγωγή, ήμουν μεθυσμένη από όλο αυτό. Πήγε πολύ καλά.
16: Ναι.
15: Αλλά το τι ζήσαμε είναι, μου έχει μείνει. Και είναι και το Λεωφορείο Πόθος στο Κουθουβουέ, με την Πλάνς, που για μένα έπρεπε να έρθει και εδώ. Δεν χώραγε σε κανένα θέατρο.
16: Ναι.
15: Δεν χώραγε.
16: Ναι.
15: Ήθελε ο Νικήτας Τσακίρογλου, που ήταν διευθυντής,
16: ναι,
15: να το φέρει. Δεν χώραγε.
16: Ναι.
15: Και είναι τρεις στιγμές. Τι να πω, ρε παιδί μου. Για μένα μεγαλείου συνεργασίας και έμπνευσης με τους άλλους.
16: Το καταλαβαίνω. Ομολογώ, δεν το έχω δει το
15: Λεωφορείο.
16: Με σένα το Λεωφορείο Πόθος. Είναι καταπληκτικό,
15: ναι,
16: έργο.
15: Ναι.
16: Και είναι ωραίο να παίζεις την Πλάση στην Πουάκα. Κατά ψέματα τώρα.
15: Ναι, ναι.
16: Δεν
15: την είχα. Είχα αντισταθεί στο να την ονειρευτώ.
16: Ναι.
15: Και μου χτύπησε την πόρτα.
16: Μάλιστα. Ναι.
15: Και λέτε,
16: είχες δει άλλες μεγάλες ερμηνείες στην Πλάση πριν?
15: Μόνο στο.
16: Ούτε τη Μελίνα.
15: Μόνο τη Βίβιαν Λι.
16: Α, μόνο. Όχι.
15: Μόνο τη Βιβιάν Λί.
16: Γενικά είσαι του κλασικού ρεπερτορίου περισσότερο. Έτσι
15: με,
16: δεν είναι.
15: Με γεμίζει, ναι. Αλλά είμαι ανοιχτή στο σύγχρονο ή στο ξαφνικό ή στο κουνημένο ή στο. Όπως ας πούμε την προηγούμενη παράσταση με τη Βάνα την Πεφάνη, ο αδελφός μου Αμαντέους, που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με άλλους κώδικες και την είχα χαρεί, γιατί ξέρεις μετά από τόσα χρόνια θες κάτι, ένα δρόμο που να μην έχεις δοκιμάσει.
16: Σωστά.
15: Και είναι δύσκολο.
16: Σωστά.
15: Είναι δύσκολο γιατί ξέρεις, τόσα χρόνια όλο και έχεις δοκιμάσει πράγματα.
16: Βέβαια.
15: Και όταν μου δίνεται αυτό, το θεωρώ δώρο.
16: Και σε καταλαβαίνω.
15: Κάτι που δεν ξέρω. Δηλαδή χωράφια αχαρτογράφητα.
16: Ναι.
15: Μ' αρέσει.
16: Η τηλεόραση έκανε ένα μπαμ στην αρχή. Δεν θα έλεγα ότι εξαφανίστηκες μετά, γιατί έχεις παίξει αρκετά πράγματα. Αλλά πάντως δεν είσαι από τα πρόσωπα που είναι συνέχεια στην τηλεόραση.
15: Όχι, ήταν αραιά.
16: Ναι.
15: Και το ήθελα έτσι.
16: Το ήθελε έτσι.
15: Το ήθελα έτσι. Δεν είχα κακές σχέσεις μαζί της. Αλλά επειδή προείχε το θέατρο, αν ερχόταν κάτι που πολύ μου άρεσε, το έκανα.
16: Ναι.
15: Το έκανα. Μετά το κλείσει τα μάτια ήταν 15 χρόνια που δεν είχε έρθει κάτι, δεν είχα την ανάγκη.
16: Εντάξει, έκανες μεγάλα πράγματα στην τηλεόραση, βέβαια.
15: Ήταν ωραία.
16: Το κλείσει τα μάτια ήταν επίσης.
15: Ήταν οι γυναίκες, ας πούμε, με τη Θέμηδα, τη φίλη μου. Ήταν διάφορα ωραία. Και επανήλθα τώρα με δύο-τρία καθημερινά.
16: Αυτό που παίζει στο Open.
15: Ναι, τον Έρωτα Φυγά.
16: Τον Έρωτα Φυγά,
15: ναι. Και τελευταία τώρα τη Γη της Ελιάς, που μόλις τελείωσε.
16: Καλά, η Γη της Ελιάς, βέβαια, φυσικά.
15: Θέλω να πω που είδα άλλο κώδικα, γιατί ήμασταν συνηθισμένοι αλλιώς. Άλλους χρόνους γυρίσματος, άλλες δυσκολίες, άλλα πράγματα που. Και εδώ μου άρεσε που τα μελετούσα.
16: Εξοντοτικό είναι το να κάνεις ένα σύριαλ, ειδικά καθημερινό, πρέπει να είναι εξοντοτικό.
15: Μην λέμε αστεία τώρα.
16: Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο, κακά τα ψέματα τώρα.
15: Όχι.
16: Απορώ με τους ηθοποιούς πώς καταφέρνουν και κάνουν και αυτό.
15: Φέτος το χειμώνα που είχα και θέατρο. Ναι. Δηλαδή δευτερότητα Αθήνα θέατρο και την υπόλοιπη εβδομάδα Κύπρο. Ήταν απλώς. Δεν ξέρω. Σαν κασκαντέρες ήταν όμως.
16: Ναι. Σ' αρέσει να δουλεύεις ακόμα τόσο πολύ?
15: Όχι. Μ' άρεσε πολύ για χρόνια.
16: Ναι.
15: Τώρα δεν θέλω.
16: Όχι. Ναι.
15: Δεν θέλω γιατί έρχονται άλλα πράγματα μπροστά.
16: Τι έρχεται εκτιμώ μπροστά,
15: πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια θορύβου και με την καλή έννοια και με την κουραστική. Εκτιμώ την ησυχία και να πεις ότι τώρα θέλω να κάνω ό,τι θέλω εγώ όλη μέρα.
16: Μάλιστα.
15: Δηλαδή. Και η παραμικρή υποχρέωση που άλλοτε θα μου ήταν φυσιολογική, με ενοχλεί.
16: Ξέρεις, οι άνθρωποι που το κάνουν, επειδή ανήκω και εγώ σε αυτούς που κάνουν συνέχεια κάτι, και όταν είναι αυτό που το επιδιώκω και εγώ πολλές φορές, το να κάνω τίποτα, όλη μέρα αυτό που θέλω, πολλές φορές είσαι σε μια αμηχανία. Την αμηχανία του ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να πρώτο κάνεις αυτόν τον ελεύθερο χρόνο.
15: Να το βιώνεις αυτό, ναι, αλλά θες πολλά να κάνεις.
16: Θέλεις πολλά να κάνεις. Διαβάζεις ακόμα?
15: Διαβάζω. Υπάρχουν φάσεις που επειδή διαβάζω έργα και λοιπά, πάει πίσω η λογοτεχνία και τα άλλα. Υπάρχουν φάσεις που με πιάνει μια περιέργεια για ξέρω εγώ, να μιλήσω με την αδερφή μου και που τα ψάχνει πιο πολύ για κβαντικά και βαρυτικά κύματα και κάτι επιστημονικά.
16: Που α, έχεις περάσει αυτό το στάδιο.
15: Διάφορα τέτοια.
16: Τα καταλαβαίνεις δηλαδή αυτά, θες να μου πεις?
15: Όχι πολύ.
16: Γιατί είσαι φιλοσοφικής, για να μην τρελαθώ.
15: Όχι
16: γιατί
15: πολύ,
16: εγώ δεν τα καταλαβαίνω καθόλου.
15: Αλλά κάπου το να προσδιορίσω το μαγικό πεδίο που από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι κάτι συμβαίνει που θα το λέγαμε μεταφυσικό και δεν είναι, είναι επιστημονικό. Με τρελαίνει αυτό.
16: Μάλιστα.
15: Με τρελαίνει.
16: Γενικώς είσαι του ορθολογισμού άνθρωπος ή.
15: Όχι.
16: Όχι,
15: είμαι του θεωρητικού και αφήνω ανοιχτές όλες τις πιθανότητες με μια κριτική σκέψη. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι βλέπω υπάρχει μόνο. Όχι. Μάλιστα. Η απόδειξή μου το μαθηματικά.
16: Ναι.
15: Γιατί μας διαψεύδει η πραγματικότητα συνέχεια.
16: Δηλαδή έχεις και διέστηση και τέτοια πράγματα πολλές φορές.
15: Μικρή είχα πολύ.
16: Είχες.
15: Πολύ. Αλλά επειδή ξέρεις πρέπει να την καλλιεργείς.
16: Δηλαδή πώς καλλιεργείς τη διέστηση?
15: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είσαι λίγο σε άλλους ρυθμούς.
16: Ναι. Είναι πόση διάστηση να έχεις άμα δουλεύεις όλη την ημέρα, σωστά. Είναι και
15: αυτό.
16: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι από αυτά τα ωραία που έχεις φέρει.
15: Ποιο θα προτιμούσες?
16: Υπάρχει ένα στο οποίο έχει κάνει την σύνθεση ο Άντονι Χόπκινς.
15: Να το αφιερώσουμε γιατί το λατρεύω. Λέει και το βάλς συνεχίζεται.
16: Έτσι.
15: Είναι υπέροχος.
16: Άντονι Χόπκινς, μοναδικός.

0: Λοιπόν, Πέμι Ζούνη μαζί μας. Αυτές οι ωραίες μουσικές που ακούτε είναι δικές της επιλογές. Εδώ ακούσαμε μια σύνθεση του Anthony Hopkins, And the Waltz Goes On.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να έρθουμε στην πολιτική τώρα, αν το πιστεύεις.
1: Γιατί?
0: Μετά από αυτό το βάλς.
1: Μια χαρά.
0: Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, πώς εσύ αποφάσισες να χορέψεις, να χορέψεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, της τέχνης και τα λοιπά. Πώς μπήκες στην πολιτική και μπήκες βγήκες βέβαια, όπως πολύ συχνά συμβαίνει μέσα στους καλλιτέχνες, που εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και ξέρουν και πράγματα και σκέφτονται, μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα στην πολιτική. Δεν ξέρω γιατί μπαίνετε και βγαίνετε πολλοί από εσάς, αλλά θέλω να μιλήσουμε για σένα.
1: Για μένα.
0: Καταρχάς, πώς και γιατί μπήκε στην πολιτική.
1: Ήταν χρόνια που.
0: Με το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ήσουνα,
1: ναι. Χρόνια ήταν που με τσιγκλάγανε. Από το Πασόκ,
0: ναι, ναι.
1: Θέλαν πάρα πολύ κλπ. Ήμουνα στο Δήμο της Αθήνας 2 τετραετίες.
0: Ναι.
1: Αντιπολίτευση έτυχε. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πήρα μια πρώτη γεύση. Μετά ήταν το ασυμβίβαστο που δεν μπορούσα να παίξω στο θέατρο. Οπότε έλεγα δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν
0: ναι.
1: μπορώ. Μετά άρθηκε το ασυμβίβαστο και μου λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορείς.
0: Τώρα τι θα μου πεις. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και το 9 κάπως αποφασίστηκε και κατέβηκα. Δεν ξέραμε ότι.
0: Είχες κατέβει 2 λεπτά. Είχες κατέβει το 4 στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, νομίζω, ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Αλλά σε μία εκλογή
0: θέση. Σε μία εκλογή θέση. Ναι, ναι. Μετά ήρθε το 9, όπου εξελέγεις πια.
1: Ναι, ναι, ναι, στην, ναι, πρώτη Αθηνών.
0: Στην πρώτη Αθηνών.
1: Και δεν ξέραμε ότι θα σκάσει αυτή η βόμβα της Χρεοκοπίας. Φυσικά κανείς δεν το ξέρει από εμάς. Ενώ νομίζω από τους υποψήφιους βουλευτές.
0: Καλά, ναι.
1: Και έγινε όλο αυτό το οποίο ήταν πολύ, πολύ έντονη εμπειρία. Αυτά τα 2 χρόνια που έμεινα, 2,5. Και ναι, θεωρώ ότι οι άνθρωποι.
0: Δεν παραιτήθηκες.
1: Παραιτήθηκα. Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι από όλους τους τομείς της σκέψης, της δουλειάς, των τεχνών, των γραμμάτων, πρέπει να είναι μέσα.
0: Σωστά.
1: Και εγώ έλεγα ότι όσο και αν δεν ξέρεις, ξέρεις κάποια πράγματα. Και πράγματι. Είχα περάσει μάλιστα να κάνω μια γρήγορη παρένθεση και ομόφωνα πριν παραιτηθώ από τη Μορφωτικών Υποθέσεων την Επιτροπή, ομόφωνα αρχές τέλη Γενάρη του 2012, παραιτήθηκα λίγες μέρες μετά, την απόφαση να θεσμοθετηθεί η ανώτατη εκπαίδευση στο θέατρο.
0: Στο θέατρο, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: που άνοιξε τώρα και λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ασχολιόμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το έμαθε απλώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Απλώς όταν παραιτήθηκα μετά το παρατήσανε. Λοιπόν, και θεωρώ λοιπόν ότι μπορείς να κάνεις πράγματα μέσα. Αλλά ήταν πολύ ειδική η περίπτωση των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Και εγώ παραιτήθηκα γιατί διαφώνησα με τη διαχείριση και το χειρισμό.
0: Ναι.
1: Τη διαχείριση, εντάξει, είχαν την ευθύνη η ηγεσία. Ο χειρισμός όμως αφορούσε και εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να βγω έξω να στηρίξω κάτι.
0: Ναι. Για το οποίο ουσιαστικά δεν ήσασταν καν ενημερωμένοι.
1: Και ήμασταν λάθος ενημερωμένοι. Ήμασταν λάθος ενημερωμένοι. Και εγώ δεν μπορώ. Έχω μια περίεργη σχέση με την αλήθεια λογοτέχνης. Δεν θέλω δηλαδή να κοροϊδεύω το κοινό.
0: Ξέρεις, είναι.
1: Δεν μπορώ, μισό λεπτό, γιατί είναι ευαίσθητο θέμα.
0: Ναι,
1: συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Να προσπαθώ να λέω όση αλήθεια έχω αυτή τη στιγμή. Εκεί. Με αυτά που ήξερα και αυτά που έπρεπε να στηρίξω, εμποδιζόταν αυτό. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μου λες σε πόσο πολύ δύσκολη θέση μπορεί να βρίσκεται ένας βουλευτής, στην ίδια ακριβώς θέση δύσκολη που βρίσκεται ένας πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης, μεν που ψηφίζει τον βουλευτή, θεωρεί ότι εκείνος είναι υποχρεωμένος να ξέρει λίγο περισσότερα από αυτόν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί όμως ένας βουλευτής στη θέση ακριβώς που βρίσκεται ένας πολίτης, δηλαδή της πλήρους διάψευσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ήξερα, την πάτησα. Να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την πάτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως νιώθει ο πολίτης μετά την κάλπη πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να νιώσει και ένας βουλευτής μετά την εκλογή του. Την πάτησα.
1: Σε εμάς ήταν πολύ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Σε εμάς ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και.
0: Θα ξανάμπαινες τώρα στην πολιτική.
1: Όχι, τώρα δεν θα ξανάμπαινα.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να υπάρξει κάτι, κάποιος. Γιατί το παρακολουθώ έκτοτε σε απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Αλλά το παρακολουθώ. Κάτι που να μου δημιουργήσει ασφάλεια ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αυτά που λέμε θα ισχύσουν. Στην πολιτική όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν.
0: Παραμένεις παρόλα αυτά στον ίδιο χώρο, πολιτικά,
1: φυσικά,
0: ιδεολογικά?
1: Φυσικά είμαι στην ευρύτερη αριστερά. Μάλιστα. Στον ίδιο χώρο είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και στεναχωριέμαι γιατί δεν είμαι η μόνη που δεν έχουμε έμπνευση για να ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχολούνται και νεότεροι άνθρωποι, να έχουν το κουράγιο και τη θέληση να βοηθήσουν, γιατί είναι για μας. Είναι μια θυσία στην καριέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι είχα κλείσει, είχα τελειώσει.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια.
1: Είπα και τώρα να δω τι θα κάνω.
0: Και να σου πω και την αλήθεια, κάνοντας μια επιλογή πολιτική δημόσια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κάνεις και κάποιους.
1: Βεβαίως.
0: Φέρνεις κάποιους απέναντι, ενώ εσύ δεν έχεις κανέναν απέναντι στο θέατρο.
1: Χάνεις, ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να μου πεις, υπάρχουν φάσεις που η απογοήτευσή σου έχει οδηγήσει στον καναπέ την ημέρα των εκλογών, ή πάντα είσαι στην κάλπη? Ψηφίζεις πάντα?
1: Δεν διαλέγω καναπέ σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει. Είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί ό,τι και να είναι, μία γνώμη δώστη, ό,τι και να είναι δώστη, οφείλεις δηλαδή να το στηρίξεις αυτό, αυτή τη διαδικασία. Όσες ενστάσεις και αναλύσεις και αν υπάρχουν, συμφωνώ, ναι, όχι ο καναπές, δεν θα ήθελα.
0: Τι είναι αυτό που σήμερα σε αποθεί και δεν θες να ασχοληθείς ξανά με τα κοινά? Ή τέλος πάντων, τι είναι αυτό το οποίο να μην πω σε αποθεί, αλλά σε μπλοκάρει, να το πούμε έτσι, και σε κρατάει απ' έξω?
1: Γιατί...
0: σε κρατάει στη θέση απλώς του παρατηρητή, ο οποίος λέει δεν μ' αρέσει, κάτι μου φταίει.
1: Καταρχάς,
0: τι είναι αυτό που σου φταίει, το έχεις ψάξει?
1: Καταρχάς, προτιμώ την τέχνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: καλά, αυτό είναι
1: όχι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι σοβαρό.
0: Γιατί νομίζω ότι και όταν μπήκε στην πολιτική προτιμούσε την τέχνη, ή όχι?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είπα, θα τα αφήσω και θα πάρω το ρίσκο.
0: Ναι,
1: γιατί δεν μπορεί
0: να
1: τα κάνει και τα δύο.
0: Δεν
1: κακά τα ψέματα.
0: Τα δύο,
1: δεν πάει να επιτρέπεται. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Εγώ ήμουνα από το πρωί ως το βράδυ και τα χαράματα διάβαζα. Ας πούμε,
0: ναι, ή διάβαζε τα
1: χαράματα. Λόγω αίσθηση, α πούμε, αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, προτιμώ σαφώς, γιατί στην τέχνη έχει το περιθώριο να δράσεις και να επιλέξεις εσύ τι θα πεις και τι θα κάνεις, να πάρεις όλη την ευθύνη, ενώ στην πολιτική εξαρτιέσαι. Εξαρτιέσαι και πρέπει να σέβεσαι αυτόν με τον οποίο μπήκες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, το αίσθημα της ανεξαρτησίας, το οποίο επίσης είναι μεγάλη παραχώρηση από την πλευρά ενός βουλευτή.
1: Ναι, είναι.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές άνθρωποι πιο ελεύθεροι και πιο έτσι από φύση τους ανεξάρτητοι λένε όχι στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν μπαίνουν αξιόλογοι άνθρωποι ή άνθρωποι από διάφορους χώρους. Γιατί υπάρχουν και πολλοί αξιολογότατοι άνθρωποι στην πολιτική. Μην είμαστε.
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολλές ωραίες φωνές.
0: Αναρωτιούνται οι άνθρωποι γιατί δεν μπαίνει, σου λέει και κανένας επαγγελματίας κτλ. Γιατί δεν είναι διατεθειμένος πρώτον να θυσιάσει την ανεξαρτησία του.
1: Ναι.
0: Η οποία.
1: Και δεν είναι ότι λένε μπήκες με αυτό το κόμμα που έχει αυτές τις γραμμές και αυτά τα όρια. Okay. Μετά όμως οι λεπτομέρειες είναι ο διάβολος.
0: Και μετά στρατιωτάκια, ακούνητα, μίλητα, γέλαστα, το παίζαμε στο σχολείο. Δεν θέλουμε να το παίζουμε στη ζωή.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι να ακούσουμε τώρα? Λέω να βάλουμε τον Ακροβάτη.
1: Ναι.
0: Με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Είναι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Γιατί καταρχάς η καταγωγή μου από την Κρήτη με σπρώχνει στο ότι με το που ακούω την προφορά λιώνω. Αλλά δεύτερον, αυτό το τραγούδι για το στίχο του, και να έρχεται να κολλήσει στη συζήτηση που κάναμε και σε όλα τα άλλα. Με το στίχο του με έχει, κάθε φορά που το άκουγα έκλαιγα, με έχει σημαδέψει. Είναι σπουδαίος ο στίχος, ότι όταν είναι ο καιρός κόντρα έχει τιμή να πετάς.
0: Έτσι,
1: είναι πολύ σπουδαίος.
0: Καταπληκτικός. Μετά λοιπόν θα μας πεις αν έχεις κάνει στη ζωή σου ακροβασίες και ποιες.
2: Αφιερώσαμε ένα τραγούδι στους φίλους Φιαΐνιδες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η Μπέμι Ζουν είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός. Λοιπόν, ακούγαμε τον ακροβάτη του Γιάννη Χαρούλη και σε ρώτησα πριν αν θες να μας πεις αν έχεις κάνει ακροβασίες στη ζωή σου και ποιες ήταν αυτές. Και αν έχεις νιώσει στη ζωή σου και εσύ καμιά φορά ακροβάτης.
12: Ναι, το νιώθω συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί η ζωή μας είναι μια πρόκληση ανάμεσα σε σχέσεις, σε ποιότητες ανθρώπων, να ισορροπήσεις. Θέλω να πω.
0: Δύσκολο.
12: Είναι
0: αυτό.
12: Δύσκολο. Θέλω να πω. Ο σεβασμός και αξιοπρέπεια πολλές φορές σε βάζουν να ακροβατείς στις αντιδράσεις απέναντι σε κάποιον που μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Π.χ. ένα εύκολο παράδειγμα.
0: Το είπες πάρα πολύ ωραία πάντως. Αλλά πες το παράδειγμα.
12: Ναι, λέω, όχι, ναι, είπα, ναι, δεν ναι, είπα ναι. Ακριβώς, αλλά λέω παράδειγμα ναι. Εύκολο που καταλαβαίνουμε όλοι. Προτιμώ τις ακροβασίες τις κυριολεκτικές. Τέτοιες έχω κάνει στο θέατρο, είναι πιο ανώδυνες παρά τις ψυχικές.
0: Μα εκείνες είναι οι δύσκολες, οι ψυχικές. Ναι, οι ναι, ψυχικές ναι, είναι ναι. Οι δύσκολες.
12: Έχω κάνει ακροβασίες κυριολεκτικές, ναι. Μια χαρά, με ψηλούς παλμούς, αλλά ανταπεξερχόμουν.
0: Οι κυριολεκτικές εννοείς τώρα να ανέβεις στη σκάλα και να ισορροπείς, να κάνεις διάφορα τέτοια. Ναι.
12: Δύσκολα, τέτοια.
0: Εντάξει, εσύ έχεις κάνει και χορό, μην μας τα βγάλεις όλα. Εσείς, για εσάς είναι πιο εύκολο στους ηθοποιούς αυτό. Μην συζητάς.
12: Οι ψυχικές όντως είναι.
0: Τα άλλα όμως είναι δύσκολα. Τέτοιες έχεις κάνει. Ψυχικές.
12: Ναι. Επίσης όταν.
0: Με επιτυχία. Ή έχεις πέσει.
12: Νομίζω με επιτυχία.
0: Έχεις κρεμοτσακιστεί, ας πούμε. Να το πω έτσι πιο ωραία.
12: Να σου πω κάτι. Επειδή όταν χρειαστεί. Πραγματικά χρειαστεί για κάποιο λόγο να ακροβατήσουμε στη ζωή. Δηλαδή να πούμε ένα ψέμα σε κάποιον αγαπημένο που είναι ζήτημα προστασίας ή ζωής και θανάτου. Γινόμαστε τόσο καλοί ηθοποιοί που ενώ ματώνει το φτερό που λέει και ο Χαρούλης δεν κρεμοτσακίζεσαι. πετάς με ματωμένο φτερό. Μα γι' αυτό ταυτίζομαι με το τραγούδι. Γιατί είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί στη ζωή όταν χρειαστεί.
0: Μετανιώνεις όταν έχεις πει έτσι πράγματα, έστω και μέσα σου να είσαι εκείνη την ώρα που το λες σίγουρη ότι θα το πω το ψέμα, θα το κάνω το όλο. Θα κάνω κάτι που δεν πιστεύω.
12: Βεβαίως μετανιώνω, γιατί εγώ το ψέμα το θεωρώ δειλία. Δεν έχεις τα κότσια να στηρίξεις την αλήθεια. Άσε με τώρα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και φυσικά και δεν τα έχω πάντα και εκνευρίζομαι.
0: Ναι.
12: Εκνευρίζομαι.
0: Και είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο και όταν μιλάμε για ψέματα συμβατικά ή αυτά σ' αρέσουνε. Γιατί ας πούμε τα συμβατικά ψέματα έχουν και λίγο πλάκα.
12: Έχουν
0: για να είμαστε ειλικρινεί.
12: Ναι, έχουν πλάκα.
0: Μας πάνε και στη ζωή λίγο, ξέρεις.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
12: Και δεν είμαι. Τελευταία δεν υπερτιμώ την αλήθεια.
0: Α, εντάξει.
12: Δηλαδή, όπως λέει και η Μπλάνς, θέλω λίγο μαγεία. Δεν είναι ανάγκη να φάω την αλήθεια στη μούρη. Βέβαια, εγώ είμαι της αλήθειας γενικώς.
0: Ναι.
12: Για να μην απογοητευτώ μετά.
0: Ναι.
12: Έτσι, κάνω μια άμυνα αλήθειας για να μην πέσω από τα σύννεφα.
0: Έχεις φάει και ψευτιές, έτσι, οι οποίες σας έχουν πληγώσει, ας πούμε, λίγο.
12: Όχι, με έχουν πληγώσει λίγο. Δολοφονικές.
0: Ναι, ναι.
12: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Η ειλικρίνεια πάντως είναι δύσκολο πράγμα στη ζωή.
12: Είναι δύσκολο. Θέλει κότσια.
0: Θέλει κότσια.
12: Δηλαδή θέλω να πω το απλό.
0: Θέλει κότσια και από σένα που είσαι ειλικρινής και από τον άλλον.
12: Ναι.
0: Απέναντι στον οποίο είσαι ειλικρινής, γιατί μπορεί αυτό να τον.
12: Ναι.
0: Απλά να τον στενοχωρήσει.
12: Κάτι που κάνουμε κάθε μέρα, ας πούμε. Λέμε σε μια φίλη, ρίγαμε του συγγνώμη που δεν βρεθήκαμε, αλλά ήμουν αδιάθετη πραγματικά. Δηλαδή. Και ενώ βαριόμασταν. Γιατί δεν έχουμε τα κότσια, ας πούμε. Ρε φίλη, βαριόμουν.
0: Ναι,
12: θέλω να πω είναι εύκολο το ψέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
12: Και λες, δεν φταίει αυτή, δεν φταίει κανείς. Φταίει που δεν έχει τα κότσια.
0: Εγώ έχω τύχει με φίλο μου να είμαστε, να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, να φάμε κάπου και στη Γλυφάδα, ξέρω εγώ, και να παίρνει τηλέφωνο, να τον παίρνει κάποιο τηλέφωνο και να του λέει, ναι, από κάτω είμαι, εδώ προσπαθώ να παρκάρω κάπου. Και του λέω, ποιο είναι αυτό? Μου λέει, τίποτα, ένα στην Κηφισιά που πιστεύει θα πάω στο σπίτι του, αλλά δεν θα πάω. Και θα τον πάρω σε λίγο να πω ότι μου χάλασε το αυτοκίνητο.
12: Χοντρό.
0: Οπότε.
12: Χοντρό.
0: Ναι, χοντρό. Χοντρό, αλλά είναι πόσο θράσος έχεις τελικά.
12: Ναι, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Τόσο πολύ. Δεν μου έχει συμβεί τόσο πολύ τώρα, ξέρω. Οπότε μιλάς ποτέ.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα τι κάνεις στο θέατρο.
12: Λοιπόν, τώρα.
0: Και τι πρόκειται να κάνεις στη συνέχεια.
12: Δεν έχω συγκεκριμένο τίτλο.
0: Ναι.
12: Είμαι ακόμα σε υπέροχα ενδιαφέρουσες συζητήσεις για ένα πράγμα, ένα έργο καταπληκτικό που έχω βρει για να σκηνοθετήσω με μια πολύ ωραία ομάδα 4 ατόμων και ψάχνουμε παραγωγό.
0: Ναι.
12: Αλλά...
0: μια και λες ψάχνουμε παραγωγό,
12: έχεις...
0: παρένθεση. Όχι. Μακάρι να είχα. Αλλά εσύ όταν έχεις κάνει τον παραγωγό, το έχεις μετανιώσει?
12: Όχι, όχι, ήταν υπέροχο.
0: Α, εντάξει, ήταν υπέροχο. Okay. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 4 άτομα λοιπόν,
12: ναι,
0: σε ένα σκηνοθέτη.
12: Με ένα καταπληκτικό έργο.
0: Ψάχνετε παραγωγό. Ναι. Το έργο τι είναι, ελληνικό, ξένο, τι?
12: Είναι ξένο και είναι τόσο πολύ του
0: καινούριο,
12: τώρα.
0: Παλιό.
12: Του τώρα. Τι είναι, του 21ου.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
12: Είναι αυτό που ζούμε, η φρίκη, είναι αυτή που ζούμε. Τέλος πάντων, με πολύ ωραίο τρόπο. Ενώ του πολέμου.
0: Ναι.
12: Είναι war project.
0: Α, μάλιστα.
12: Είναι war project.
0: Ωραία, πολύ,
12: είναι πολύ ωραία. Και επίσης είμαστε σε εξέλιξη σε κάποια πράγματα που ίσως παίξω εγώ. Όχι αμέσως το φθινόπωρο, λίγο πιο μετά. Αλλά επειδή δεν έχει κλείσει,
0: θεατρικά.
12: Να παίξω, ναι, θεατρικά.
0: Ναι, ναι.
12: Όχι τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
12: Κολλητά με
0: όχι
12: το προηγούμενο δεν κάνω
0: άλλο,
12: ποτέ.
0: Φτάνει. Προσωρινά. Προσωρινά. Να κάνουμε.
12: Και λυπάμαι που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα να μπορώ να πω και κάτι.
0: Όχι, εντάξει,
12: αλλά ξέρεις, μέχρι να υπογραφεί
0: πάντα
12: κάτι.
0: Πάντα ρωτάω γιατί.
12: Ναι.
0: Ξέρεις, αν έχεις να μου πεις κάτι, με χαρά θα το ακούσω. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις?
12: Το καλοκαίρι φεύγω, πάω να βοηθήσω την κόρη μου στο Λονδίνο με τα μωρά.
0: Για πες μου το
12: να
0: αυτό.
12: Να τα ζήσω λίγο.
0: Η κόρη σου είναι η Ελεονόρα.
12: Ναι, η Ελεονόρα.
0: Ναι. Είναι στο Λονδίνο.
12: Ναι, ζει και εργάζεται εκεί πολλά χρόνια.
0: Τι κάνει εκεί, τι δουλειά κάνει?
12: Είναι οικονομικά της υγείας. Είναι
0: δεν
12: σε μια φαρμακευτική.
0: Ποτέ με τα θέατρα και με αυτά?
12: Όχι.
0: Ποτέ, ναι.
12: Δοκίμασε ένα workshop και είπε πολύ ωραία είναι. Δεν είναι για μένα, πάω αλλού.
0: Μάλιστα. Και έχει και παιδάκια.
12: Έχει δύο μωρά.
0: Τέλεια.
12: Δύο και
0: οπότε
12: τριών.
0: Είσαι μια ευτυχισμένη γιαγιά.
12: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ναι.
12: Και θα πάω λίγο να τα ρουφήξω.
0: Ναι.
12: Για κανένα μήνα.
0: Α, ωραία.
12: Ναι, ναι. Και μετά θα επανέλθω γιατί πρέπει να μπούμε στη θεατρική σεζόν.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που φεύγουν το καλοκαίρι από την Ελλάδα και πάνε στο Λονδίνο, όπως είπε Μιζούνι.
12: Με τα εγγόνια όμως.
0: Με τα εγγόνια
12: δεν
0: όμως,
12: πάμε για τουρισμό.
0: Άμα είναι να ρουφήξεις δύο εγγόνια, αξίζει τον κόπο. Πόσο είναι τα εγγονάκια?
12: 2 και 3.
0: Μπράβο, να σας ζήσουν.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε ευτυχισμένοι. Εύχομαι τα καλύτερα.
12: Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ καλή δύναμη και
0: ευχαριστώ.
12: Πάντα έτσι
0: ευχαριστώ.
12: Να έλκεις τους καλύτερους. Όχι, δεν το λέω. Ενώ σε παρακολουθώ. Δεν μπορώ να το
0: λέω. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το σίριαλ Πρόβα Νηφικού, το θυμάστε βέβαια, υπέροχο σίριαλ, Το οποίο τραγουδάει η Πεμιζούνη.
12: Το οποίο δεν διάλεξα
0: δεν
12: εγώ.
0: Δεν το διάλεξε η ίδια. Μου το λέει, εγώ μου λέει, δεν διαλέγω τραγούδι που έχω πει εγώ.
12: Όχι, δεν
0: όχι λέω, το διαλέγουμε εμείς αυτό. Κάνει και ο Κρυμπάς κάποια δουλειά εδώ πέρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Το αφιερώνουμε, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στου τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Άκου Κυριάννη, θέλω να στήρισεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια στένση, μαντά μου, και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλλο.

0: Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το αγαπημένο σας άλμπουμ έχει ήδη ανοίξει και σας υποδέχεται μέσα στην καλή χαρά. Ραντεβού στον αέρα η ταινία, ραντεβού στον αέρα και εμείς για να τραγουδήσουμε, αλλά και για να ξεφυλίσουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας. Η Τρελοπαρέα από το 1965 έκανε την έναρξη. Βοιατζής, Καραγιάννη, Λιάσκου, Προκοπίου, Ντούζος, Βουτσάς. Ας συστηθούμε κι εμείς όμως. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης, ενώ την επιμέλεια και την παρουσίαση έχει ο Βασίλης Κρυμπάς. Το θέμα μας για απόψε, τα παιδιά, μεγάλα και μικρά. Τραγούδια για μικρά παιδιά, αλλά και για παιδιά άνω των άντα, που σκέφτονται με την αγνότητα που μπορεί να σκέφτεται ένα παιδικό μυαλό, ή για κάποιους που απλώς νοσταλγούν τα παιδικά τους χρόνια. Χιλιάδες φωτογραφίες παιδικών ετών γεμίζουν τα οικογενειακά άλμπουμ και όπως χιλιάδες παιδικά παιχνίδια καταλαμβάνουν χώρο σε αποθήκες και σε χρονοτούλαπα.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως.

Τα παιδικά παιχνίδια πάντα στη μνήμη μας, όπως και πολλά τραγούδια που τα θυμόμαστε ως παιδικά ακούσματα. Ένα παιχνίδι της έμπνευσης έρχεται, που συνδυάζει και το παιχνίδι και τις μελωδίες. Ο Βαγγέλης Γερμανός από το άλμπουμ του Γιάννη Γιοκαρίνη, Φόρα Παρτίδα.

Από τα πιο ευαίσθητα τραγούδια που έχουν γραφτεί στη δισκογραφία, όπως και ιδιαίτερα ευαίσθητο είναι και κάθε τραγούδι για παιδιά ή με παιδιά. Έστω και αν αυτά είναι μικρά τερατάκια τσέπης που χώρεσαν κάπου σε ένα στούντιο μαζί με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ ο Παντελής Θαλασσινός μαζί με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Σε παιδικό κλίμα παραμένουμε εδώ στο άλμπουμ στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να συναντήσουμε την Τάνια Τσανακλίδου και την Αρλέτα για τα παιδιά που ζωγραφίζουν στον τοίχο, για τα μικρά παιδιά στο ελληνικό τραγούδι.

Για τα μικρά παιδιά η πρώτη μας ώρα. Στη δεύτερη τα μικρά παιδιά θα έχουν μεγαλώσει και παίρνουν τις θάλασσες, καθότι ένα καράβι είναι η ζωή. Από ένα μικρό καράβι που ενδεχομένως να αποτελούσε το αγαπημένο τους παιχνίδι, βρέθηκαν να ταξιδεύουν σε κάποιο μεγαλύτερο. Προς το παρόν όμως, ας μείνουμε στα παιδικά χρόνια. Έχουμε καιρό μέχρι να μεγαλώσουμε και να πάρουμε τις θάλασσες.

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Αφήνουμε τα παιδιά στο Λαύριο και πιάνουμε τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά και γενικότερα τη μουσική στην ταινία του Ντούσαν Μακαβέγεφ, Sweet Movie.

Υπάρχουν οι όμορφες και χαριτωμένες στιγμές της παιδικής μας ηλικίας που είναι περασμένες στο άλμπουμ της ζωής μας. Υπάρχουν όμως και οι δύσκολες στιγμές για κάποια άλλα παιδιά, για κάποιους άλλους γονείς.

Του Γιώργου Σκούρτη τα λόγια και του Γιάννη Μαρκόπουλου η μουσική, η ανεπανάληπτη ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ βγάζει μπροστά μας παλιές και νεότερες φωτογραφίες, ασπρόμαυρες αλλά και έγχρωμες. Άλλοτε με δυσάρεστες θύμησες και άλλοτε με χαρούμενες στιγμές.

και πάλι παιδί ή μάλλον και πάλι παιδιά, γυρίζοντας όλοι μαζί στο παρελθόν, ξεφυλίζοντας όλοι μαζί το άλμπουμ της ζωής μας. Και πάμε παρακάτω για να συναντήσουμε τον Γιώργο Βαρσαμάκη, που έντυσε με μουσική ένα παιδικό όνειρο.

Και πιο κάτω, μετά από αυτό το παιδικό όνειρο, η οδός ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Ένας δρόμος γεμάτος παιδιά, φωνές και αρώματα. Η οδός ονείρων που κατά βάθος περάσαμε όλοι μας από αυτή. Γιατί η οδός ονείρων δεν βρίσκεται σε επίσημες οδικές ταμπέλες, αλλά στο άλμπουμ των αναμνήσεών μας.

0: απομένα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λίγα λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης μας ώρας, ένα ακόμα τραγούδι για τα μικρά παιδιά που στη δεύτερη ώρα θα έχουν μεγαλώσει και θα ταξιδεύουν σε διαφορετικές ή κοινές θάλασσες με τα καράβια των ονείρων τους. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Ένα καράβι είναι η ζωή και όπως σας είπαμε ήδη από την πρώτη ώρα, τα παιδιά μεγάλωσαν και μπήκαν για τα καλά σε αυτό το καράβι της ζωής. Τραγούδια με καράβια στη δεύτερη ώρα μας, καράβια πραγματικά, καράβια φανταστικά, αναφορές μεταφορικές ή κυριολεκτικές, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο αγαπημένο σας άλμπουμ. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς μαζί μας σε αυτό το ταξίδι σε πραγματικές ή νοητές θάλασσες.

Ταξίδια στις θάλασσες του κόσμου, χαιρετισμούς να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση, είτε σε στεριά είτε σε θάλασσα. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής άλμπουμ. Θα μείνουμε μέχρι τις 10 εντός και εκτός καραβιών. Προς το παρόν, κρατάμε το εντός, άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε.

Και επειδή ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει συνδεθεί λόγω δισκογραφικού παρελθόντος με καράβια, ας θυμηθούμε ένα ακόμη τραγούδι που αυτή τη φορά το είχε τραγουδήσει στον πρώτο προσωπικό του δίσκο το 1978. Το προηγούμενο με το Σάπιο Κάραβο, επειδή ρωτάτε, ήταν συμμετοχή στο δίσκο του Αλέξανδρου Δήμα με τίτλο «Τα φεγγάρια του χειμώνα είναι λίγο παλαβά».

σε λιμάνια και σε θάλασσες χάσαμε κάπου την παιδικότητά μας που τραγουδήσαμε στην πρώτη μας ώρα. Τώρα, στη δεύτερη, ταξιδεύουμε στους δρόμους της ζωής. Και επειδή η ζωή είναι ένα καράβι, όπως μας είπε στην αρχή η Μέρη Χρονοπούλου, ας ρίξουμε μια ματιά και στα παλιά, στα γέρικα καράβια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Ταπαστούρος, κλαθαμαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

του Μάνου Λοΐζου και τα δύο προηγούμενα τραγούδια, το Γέρικο Καράβι με το Γιάννη Πάριο σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το Καράβια Αλίτες σε στίχους Φόντα Λάδη με το Γιάννη Πουλόπουλο. Και αν νομίζετε ότι τα καράβια βρίσκονται μόνο στις θάλασσες, κάνετε λάθος. Εδώ ο Γιώργος Νταλάρας για τα καράβια που βγήκαν στη στεριά.

Ξαναβάζουμε τα καράβια μας από τη στεριά στη θάλασσα και τα αφήνουμε να αρμενίζουν ανοιχτά. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης εδώ σε μακρινά ταξίδια σε ένα καράβι με σημαία ξένη που του έγραψε ο Κώστας Βίρβος. Και έρχεται και η Αλεξάνδρα με το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη και ξανά του Κώστα Βίρβου.

Είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εμείς συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε σε κάθε λογής θάλασσες, με κάθε λογής καράβια. Πάμε τώρα στα άσπρα καράβια με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά, που τους τα χάρισαν και μας τα χάρισαν ο Γιάννης Πανός και ο Σωτήρης Κήπης. Και λίγο πιο κάτω θα εμφανιστεί μπροστά μας και το σπασμένο καράβι του Γιάννη Καρύμπα, πάλι σε μουσική Γιάννη Πανού και ερμηνεία του Κώστα Καράλη.

Και από τον Γιάννη Σπανό και τον Γιάννη Σκαρίμπα πάμε στο μεθυσμένο καράβι που γι' αυτό έγραψαν ο Νίκος Γκάτσος και ο Μάνος Χατζηδάκης στην Αθανασία του 1975. Μείνετε κοντά μας διότι είμαστε κατά μεσής της θάλασσας και ταξιδεύουμε μέχρι το πλησιέστερο λιμάνι.

Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος για το μεθυσμένο καράβι, Γιώργος Ζαμπέτας και Χαράλαμπος Βασιλιάδης ή Τσάντας για το καράβι και τα λιμάνια που δεν είδε ποτέ η Μπέμπα Μπλάνς. Και ένα καράβι από τον Περέα αμέσως μετά με την πόλη πάνω του Γιώργου Μητσάκη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής προέκυψε και ένα ταξίδι με καράβια χιώτικα που μας το περιέγραψε γλαφυρά ο Παντελής Θαλασσινός και ένα ακόμα τραγούδι των καραβιών του έρωτα με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας και απόψε. Πιάσαμε λιμάνι και ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνέβρεση για αύριο. Ευχαριστώ θερμότατα το Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, γεια και χαρά.

0: Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες. Είναι του Πέτρου κα*** και της Ευγενίας κα***.
1: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
0: Όχι, ρε, για να κάνουμε τον deal.
1: Α, το συμβόλαιο.
0: Ναι, λέω να συνεχθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, πείτε μου απλά λίγο. Θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνεχθούμε.
1: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
0: Μισό λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
1: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
0: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, αυτό που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, το ποσό.
1: 1722.
0: Ωραία.
1: Χωρίς το αρνί.
0: Όχι, βέβαια, δεν είναι ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε.
1: Τι θα είναι, σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
1: Ναι, τι, μεγάλο, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
0: Ωραία, γκαρσόν, πόσους θα έχουμε.
1: 28.
0: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
1: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
0: Για το ποτό και για το φαΐ.
1: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
0: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Άνωση εξυπηρέτηση.
1: Καλωσύνη σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
1: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
0: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
1: Έξερο σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
0: Έτσι, βέβαια. Τι.
1: Τι
0: λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
1: Α, πρώτη φορά, εντάξει. Στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
0: Όχι, βέβαια. Δεν είναι γυναίκα τη ζωή μου, δεν.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωή. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνουμε το χιούμορ. Λοιπόν,
1: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
0: Το δικό μου το όνομα το σημειώσατε, έτσι.
1: Μου το είπατε.
0: Ναι, ο Πέτρος αυτός παντρεύεται.
1: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ.
0: Εντάξει, το ίδιο σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω.
1: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Σπάσε τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
0: Ναι,
1: 698 742. Καλή όρεξη.
0: 742. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
1: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
1: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα το δούμε.
0: Okay. Ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
1: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
0: Ωραία. Κύριε Φιλίμωνας είστε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο όνομα έχετε.
1: Καλό είναι.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
1: Γεια σας.
2: Αποστόλη,
1: έλα.
2: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχοι. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
1: Οπα.
2: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Αφού τα αλλάζω τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
2: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
2: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι.
1: 12.
2: Πες μας πώς το κάνεις με αυτή την απορία.
1: Νομίζεις το ελέγχω.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο και για μένα.
2: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
1: Να είσαι καλά.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Τι γίνεται, ρε, εσύ, γιατί είστε τόσο κακέντρεχοι με τη βούλτεψη και τον χαρό εκεί πέρα.
5: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
6: Ναι.
5: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι
6: ήταν κάποιοι.
1: Δεν είμαστε κακοί εντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
4: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Σονέδ και βάζει λουλούδια στο τοίχο της Κεσαριανής. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε.
1: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
4: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
6: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
7: Τώρα τι σα πείραξε.
6: Ναι,
1: πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτεψη. Αν δεν ξέρει η βούλτεψη για τη Σοβιετία, ποιος.
4: Α, και το άλλο που το πας. Δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη.
1: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
4: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. Ρε, τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
1: Ναι, καλό είναι για να.
4: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος. Ναι, αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά.
7: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
7: Ο Σοβιετικό Αρκούδο είμαι, τι κάνει.
1: Έλα, φιλέ.
7: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι του θέλουν να του κάνουν του νέου ΑΙΣ εδώ πέρα, να έχουμε και ΑΙΣ στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στου συγγενεί και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσο.

0: Έτσι, αλλά η πραγματική ντροπή κατά με είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν φρέ. Ξεσκίσε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
1: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
0: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
1: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως, να το πούμε γι' αυτό.
2: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
0: Παιδιά μου τα δυο, εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής, επειδή σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του τσάρου, το ίδιο αξίζει, έλεγα κι εγώ κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι, αυτό τους αξίζει ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας, τι άλλο περιμένετε να γίνει.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Κέρδισε κάτι.
1: Το ότι μιλά μαζί μου είναι ένα κέρδο.
3: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νορβηγό κουνούμελο εδώ πέρα.
1: Όπα.
3: Όπα τι. Έτσι όπω ακούω τη βούλτευση που λέει για του φουρνάριδε, για του 200.
4: Και αυτό ο άνθρωπο που εσεί δεν του διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για του 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πει ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
3: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε οι φάσεις και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
1: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
3: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτεψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες. Όσο πιο πολύ μας βρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνε δηλαδή.
1: Καλά που δεν το πες.
5: Ρε Αποστολή,
1: έλα.
5: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
1: Γιατί?
5: Δεν πάει άλλο. Έπρεπε να δουλέψουμε, θα σταματήσει από το κέρατο.
1: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
6: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι, καλό weekend σε όλους.
1: Φωνά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
6: Άπονα να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή, παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα, πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
1: Άντε, παιδί μου, δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
6: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, λέει και ακούμε και καμιά είδηση, μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να
1: δείτε. Εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
6: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφατε έξω.
1: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
6: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
1: Να το φοβόμουν εγώ αυτό.
6: Και πληρώνεις 1000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι, στην ΕΟΚ της σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ, θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
1: Στον άλλο μετά θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνει. Μην κάνει κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: Τα έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσε.
0: Ακουλέει. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα, ρε παιδί μου, δεν φορμέ. Πάμε λίγο, δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πει ότι με αγαπά και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική, τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι, χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος, ο Κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα,
0: απλά μας σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Φίλε, λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ οι τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει, τι λέει.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, καλό. Τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύει το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ
0: σχεδόν αυτό καταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με τη.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένα. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Αλληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει, ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Δεν ξέρω να ζεις τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια.
2: Εμέρα, μου.
0: Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω.
0: Όχι.
2: Κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
3: Τι ζώδιο ήταν?
2: Τι ζώδιο ήταν? Δίδυμος όπως και εγώ.
3: Είστε σίγουρος? Γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελέον. Καλό, ε.
2: Λοιπόν, ναι. Και όταν αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι: όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
3: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
2: Ευθύμιος.
3: Ο άλλος.
2: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
3: Πιανού.
2: Ο δικός σας.
3: Απόστολος.
2: Απόστολος. Ευστάθιος.
3: Τρομερό.
2: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
3: Ναι.
2: Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν
3: ο F. Ναι. Το πληκτρολόγιο ειδικά. Το F. Πατάς το F και λες τι πω που πάτησα το F. F,
2: ζήν.
3: F, ευχαριστώ.
2: Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
3: Φτάσαμε.
2: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
3: Στο τσίρκο τι κάνατε?
2: Τι έκανα? Έκλαιγα και γελούσα πως έκανε ο Βέγκος εκεί που παρουσιάστηκε, με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή εκείνη την εποχή.
3: Ποιο τώρα... αξιονεστή? Μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις.
2: Εν πάση περιπτώσει,
3: λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα?
2: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
3: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
2: Εντάξει.
3: Δεν βαριέσαι τώρα. Σωστό.
2: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
3: Άλλο αυτό. Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει και ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
3: Να είστε καλά.
4: Ναι, Αποστολή.
3: Έλα.
4: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Πάτριοτ που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Πάτριοτ από τη Βόρεια Ελλάδα, πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
3: Μάλιστα.
4: Είναι από το γιο μου, από τη Σούδα, όπως το λέω μέσα.
5: Αποστόλη μου.
3: Έλα.
5: Είμαι από τη Θεσσαλονικιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Κατζηδακιάδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον εστί ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
6: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δεν στο χρώσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς. Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
5: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας. Για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
7: Καλή άνοιξη σε όλους. Ο Μαρκόνι, να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε. Λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
3: Αυτό και ακολουθεί από κάποια ιστορία.
7: Το τι? Έτρεξε στην καμπίνα, το πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά, αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει, αυτό που βλέπω με
3: ήθελε κόντρα γέφυρα, δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε
7: που είχε.
3: Έτσι την πάτησε.
7: Αφρίλα και ο καπετάνιος.
8: Καπετάν Αντρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
7: Οπότε τι, δεν τράβηξε, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνη. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
3: Ποια ζάχαρη? Ζάχαρη που βαλάγαμε.
7: Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το μάνα.
3: Και αυτό τα κρύβει όμως τα μισά.
7: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
3: Έχουμε γεννήσει τις ευθύνες μας.
7: 6. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
3: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
9: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σου.
3: Γεια σου.
9: Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά Μοχάμεντ Ρασούλαλά και Μπισμαλάχα Ραχμάν Ραχίμ. Αυτά θα τα μάθει για να σώσει το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα.
3: Όπα. Εσύ που τα ξέρει αυτά.
9: Πού τα ξέρω, δεν ξέρει ποιο είμαι.
3: Ποιο είσαι.
9: Δεν ξέρει ποιο είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
3: Ο Φαραώ.
9: Αυτό είμαι.
3: Αμά και τα ξέρει απ' έξω αυτά, ε. Τα έχει πάρει στο πέτσι.
9: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν Σαουδάραβες, ξέρω εγώ.
3: Α, είσαι έτοιμο εσύ, δηλαδή, ό,τι γίνει.
9: Εγώ
3: είσαι
9: έτοιμο. Δεν μου δίνει ο Σίση τη λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
3: Α, θες να πα.
9: Ναι, Αίγυπτο είναι όλα ζάχαρη.
3: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
3: Κόκα εννοεί.
11: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
3: Ο ίδιος, παρακαλώ.
11: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
3: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
11: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι η και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
3: Ναι.
11: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της.
3: Ωραία.
11: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
3: Ναι. Το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
11: Πέρα από τη γέφυρα.
12: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
11: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
3: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και τη μίλησα.
11: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει, τον κύριο Αποστόλη.
3: Ψυχούλα η κόρη σα.
11: Ορίστε.
3: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
11: Α, όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω.
3: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή.
11: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σα το λέω εγγυημένα.
3: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
11: Λοιπόν, ναι, όπω σα είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
3: Ναι, ναι, όπω όλοι μα. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
11: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
3: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
11: Ναι.
3: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε?
11: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
3: Ναι.
11: Και εσείς θα με καθοδηγήσετε. Εγώ παίρνω πρόορη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
3: Α, μάλιστα.
11: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
3: Κάπου
11: ναι.
3: Εκεί πάνω κάτω, ναι.
11: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω τώρα μου. Έκανα ένα αύξηση στο 600, 500 και κάτι έπαιρνα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη, για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
11: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
3: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη, να μην είστε χαμηλό συνταξιούχα?
11: Ναι.
3: Ναι. Προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσετε να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων σε ευπαθείς ομάδες όμως.
11: Και πώς συνεργάζεσαι με αυτά?
3: Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο κούριερ, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε. Και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό.
11: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη?
3: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
11: Καλύτερα, γιατί.
3: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνης με πιάσατε από το τηλεφωνικό. Συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μη μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ.
11: Θα μας κρεμάσουν.
3: Γι' αυτό λέω, ό,τι δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε. Να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας.
11: Πολύ θα χαρώ.
3: Να δώσουμε και τα χέρια. Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά, ναι.
11: Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα.
3: Ό,τι είναι, το φτιάχνουμε τώρα. Εντάξει.
11: Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε. Αλλά
3: να μιλήσω λίγο με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς.
11: Εγώ πάντα τώρα είμαι.
3: Συνταξιούχος, ναι.
11: Δεν έχω κάτι. Εκτός από γιατρούς θα πάω.
3: Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αν είναι, θα της πω εγώ. Ωραία. Να έρθουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάση υποψία και θέλουμε τέτοιου ανθρώπου.
11: Ναι, δεν σας το κρύβω λίγο.
3: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως, όταν σου λύσει η δουλειά, δεν είναι σαν να πουλάς ψωμί, είναι.
11: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν,
3: έδωσε. Μην φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
11: Α, ναι,
3: ναι, ναι, ναι, μην ανησυχείτε.
11: Αδικαιώρα. Λοιπόν, να μην σας κουράζω. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Και εγώ, να είστε καλά.
11: Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά.
3: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
11: Βεβαίως.
3: Γεια σας.
11: Καλή συνέχεια.
7: Δεν μου λες εδώ τώρα, ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός ο κακομοίρης από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γιατί
3: πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
7: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάθκες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε αυτές οι κακομοίρες και τις εξαφανίζουν.
3: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα.
7: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς.
3: Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα.
7: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγεται να απαντάτε. Εντέχνος ναι, πάντα, είστε τόσο τριβεροί που αποφεύγεις. Σου ξαναρωτάω εγώ λοιπόν, πάλι έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα.
3: Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπουργκές.
7: Ωραία, μαζί σου αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
3: Α, το σεξουαλικό αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τους σκοτώνετε.
7: Γιατί ρε μαλάκα να ζουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές. Γιατί ποιος θα πάει, κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει.
3: Σωστό. Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές. Πεθαμένες τέλος.
7: Αε μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
3: Πού θες
7: ο Τραμπ έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον φυσικά.
3: Αποκλείεται.
7: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
3: Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία. Έχεις δίκιο. Μπράβο.
7: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτός. Δεν μου απαντάς.
3: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
7: Που να σου αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
3: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει να εμείς με τα όπλα. Ξέρουμε με τα όπλα πάμε. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Ωραία. Και πάλι εντέχνω.
3: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Τώρα πρέπει να σκοτώνεις.
7: Ρε θλιβερέ.
3: Αυτή είναι η δουλειά του.
7: Δεν μου λες όμως εσύ στα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
3: Σωστό.
7: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
3: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο. Έχεις δίκιο.
7: Άντε μωρή. Είσαστε θλιβεροί, ρε. Σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ. Αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε το. Δώσε μου τη λύση εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν θα ήταν οκ. Okay.
3: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω. Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
7: Ρε αδερφέ, στο ξαναλέω. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εξαφανίζανε. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
3: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
7: Μα δεν τους έκανε κανένας. Δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
3: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν τον πορτοσάλτε.
7: Πού να σου γαμίσω. Δεν μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες την ελευθερία.
3: Ναι, το ξέρω, παιδί μου. Την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
7: αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα αυτοί οι χαμένοι ρασοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους, κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο, παντού, παγκοσμίως, όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίρηδες, να τους εξαφανίζουν.
3: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
7: Ποιον?
3: Αυτό που λες.
7: Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκι, αλλά όχι τον Μπούλη τον Κυρανάκι. Τον Μπουλόπεδο το αδούλευτο.
3: Ναι.
7: Το Μητσοτάκι το στηρίζω.
3: Το Μητσοτάκι που έχει και πέντε ένσημα. Ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
7: Ο Μητσοτάκι έχει κάνει πέντε καλά. Τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικό, ρε βλάκα. 12.000 ένσημα είμαι φανατικό εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητο. Για μια ζωή μου είναι ανεξάρτητο. Όποιο είναι σωστό θα τον επιβραβεύσω. Χθε ήμουν στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα. Ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λε τώρα. Έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δει διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
3: Δυστυχώς έχω πάει, ναι.
7: Μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και κάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς. Τόσο θλιβεροί είσαστε, ρε φίλε.
3: Με αποστομώνεις πολλές φορές, δηλαδή πραγματικά. λέω τώρα, πώς να καταπολεμήσεις την ανοησία.
7: Έτσι κέρθω και μπει ο άλλος, πώς το λένε, ο. Αχ, πες τον, πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις. Πέρα θα γίνει της πουτάνας.
3: Μακάρι.
7: Θα
3: έλα, άντε, όλο λόγια.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Άντε, φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
3: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, έλα, ήρεμα λίγο. Έλα, λίγο ήρεμα, λέω.
15: Έχω ανατριχιάσει.
14: Σταμάτα, ρε, λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης, δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι, λοιπόν, αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
3: Να του.
14: Έτσι, λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί,
3: γιατί ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, α πούμε.
14: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτό ο μπάρμπα που λέγε για τη Βιολάντα, εντάξει τώρα πεθάναν, τι να κάνουμε τώρα.
15: Ναι, αλλά πέθαναν πέντε γυναίκες.
16: Εντάξει, πέθαναν και τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
14: Δεν ξέρω πόσο ευγενικό μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, α πούμε. Βέβαια, κανεί δεν έχει συμβόλαιο ποιο θα πεθάνει πρώτο δεύτερο. Εγώ μόλι κλείσει το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, α πούμε, αυτό που είναι 70-80 πώ είναι, θα πεθάνει πριν από μένα.
3: Εντάξει, εξατάται τώρα. Αν ταξιδέψει στο Ντουμπάι εσύ πρώτο, δεν ξέρει.
14: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντό εισαγωγικών δεξιοί φασίστε, ποιο σα είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών, είμαστε υπέρ του Ιράν. Αυτό πώ προκύπτει δηλαδή.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα το δικό του.
14: Είμαστε αλλεργικοί. Πώ είναι αλλεργικό ο Άδωνη στι διαδηλώσει και στου αριστερού.
3: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
14: Κάπου όπα, τέλο πάντων.
17: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
18: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά Λεωρίδα Θερμοπύλα για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωρίδα, φοβάμαι.
3: Τι λέει, ρε παιδάκι μου.
18: Αυτό.
3: Μάλιστα, το έπεσε. Μπράβο.
18: Και είμαι και έξυπνο.
3: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
19: Ναι, γεια σας, Σταυρούς Παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
19: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
20: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
19: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα τα εργοστάσια, να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτη. Εντάξει, είμαι και φυσικός, δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, κλείνω 45 χρόνια. Και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή, και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Αλβανίες, καταλαβαίνεις, και γύρω-γύρω Σκόπια και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις για τα εργοστάσια. 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
3: Βέβαια. Εντάξει.
21: Όλοι.
3: Ναι.
21: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
3: Πες και τα άλλα.
21: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
3: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
21: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
22: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
21: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
3: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
21: Έλα τώρα να πούμε.
3: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
21: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτυπάξει να γίνει τίποτα.
23: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
23: Ο κύριο Μαρκόπουλο, θα ήθελα τον καθηγητή της ψυχολογίας.
3: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
23: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του.
3: Ναι, ναι, ναι, ο πρωτοξάδερφος.
23: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
3: Μπορεί να γίνει αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
23: Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
3: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
23: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
3: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
23: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
3: Ας το πούμε σε εργασία.
23: Κοιτάξτε να δείτε. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
3: Αν τώρα θέλει, όμως, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
23: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
3: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
23: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολές και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ?
23: Ω, Όχι, εμεί είμαστε αριστερών φρονημάτων. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
3: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σα λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
23: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
3: Ναι, το καλοκαίρι εννοώ, όχι τώρα.
23: Λοιπόν,
3: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
23: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
3: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
23: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
3: Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα.
23: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά.
3: Μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
23: Ξέρετε, κύριε, 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
3: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
23: Το κύριο Μαρκόπουλο, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
3: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
23: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
3: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
23: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά ύφεση τη κολοδεξιά αυτή.
3: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Α μην το πιστεύει.
23: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μα δηλαδή.
3: Έλα τώρα. Ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
23: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη.
3: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφει και στη ΔΑΠ. Τώρα ας κάνει τις πορείες, ας τις κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
23: Για πείτε μου λίγο. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι της δεξιάς παρατάξεως.
3: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπος για να γίνουν οι αναβαθμολογήσεις και να περάσουμε και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί.
23: Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
3: Θα το πιείτε.
23: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ.
3: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
23: Να καλέσω στο ίδιο.
3: Ναι, στο ίδιο.
0: Τι άλλα νέα, πώς πάμε.
3: Όλα καλά, σε σκέφτομαι.
0: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούλα, έτσι.
3: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
0: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά. Θα ρίξεις και όλα.
3: Να.
0: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
3: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
0: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Κύριος Δημητρίου.
3: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του Έχετε φοιτητή.
3: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για την βαθμολογία του Άρατ.
3: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
1: Τι λέτε.
3: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
1: Καλά είναι, εντάξει.
3: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι, εντάξει, ναι.
1: Εκεί με τη δουλειά,
3: έτσι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Πολύ.
3: Γεια σας.
2: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
2: Άγγελος ταξί πρώην οικοδόμος.
3: Ωραία.
2: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό το συνάδελφο και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
3: Να το.
2: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
3: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
2: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία. Ναι ή όχι ρε παιδιά.
3: Μπορούσανε μόνοι τους παιδί μου να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσανε. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ωραία. Στη Συρία. Πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διαλύσανε μια ολόκληρη χώρα.
3: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του κόλου, εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
2: Ξαναφέρανε τον Άισι στην Μπούργα πάλι.
3: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
2: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
4: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
24: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες αγόρι μου. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποσημείωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Κάνε που κατεβαίνεις στη σταδίου 10 φορές.
3: Ρε κόλλημα.
24: Όχι, μαλάκι. Άκου το εμπνεύστηκε από τον Τζε Κεβάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
3: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
24: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
3: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους.
24: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
3: Η ζήλια σε έχει φάει.
25: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα. Αν είχαμε νέοι.
5: Έλα, πρεμωρό μου.
3: Έλα, μωρή.
5: Πόπο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
3: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
5: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
3: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο να κάνεις φιχτά κολομεριά.
5: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
3: Oh.
5: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
3: Σκληρό. Άλλαξες δουλειά.
5: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες, θα γίνω μόνιμη.
3: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν. Εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
5: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος. Να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μωρό μου, σ' αγαπώ.
3: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε.
5: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
3: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
5: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
3: Να το ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
5: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
3: Κοριτσάρα μου. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
5: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
3: Μάλιστα.
5: Τα
3: υπάρχει χορηγός.
5: Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες.
3: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
5: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους.
3: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
6: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
8: Το χειρότερο σας σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
5: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλάτι πίπερο.
5: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος. Μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
3: Οπα.
5: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
3: Τι λέρε, παιδάκι μου τώρα.
5: Επιστημονικά τώρα.
3: Αν μιλάμε, το γυρίσαμε.
5: Επιστημονικά πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειράγμενα.
3: Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
5: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειράγματα.
3: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
5: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
3: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
5: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
3: Άι, μωρή.
5: Σε σκέφτομαι.
3: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παρά πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλό και...
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είναι.
5: Έλα.
4: Μια χαρά ξεκινήσαμε έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
5: ήρθε
4: εσύ.
5: Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
4: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθε πώς έγινε, λέει, ήρθε με το μάτι σου και έπεσε πάνω στη ρογροθιά μου.
5: Αυτό.
4: Έτσι έγινε.
5: Αυτό, ναι.
4: Ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Πλεύρης, αυτόν πιστεύουμε. Και όμα πιστέψουμε. Αυτόν και το λιμενικό.
6: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του και προκλήθηκε δυστύχημα.
4: Ποιο από όλου αυτού του γαμμένου ήρθαν στη χώρα μου και σου έχω πει από πού κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτού νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τι χώρε σα και τα σύνορά σα. Δεν θα κάνετε σκούματο τι ζωέ μα.
5: Θύμησε μου, ποια είναι η χώρα σου.
4: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινό είμαι πάλι.
5: Α, ναι, Ιρακινό, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι όχι με νι.
4: Κάπα, κάπα.
5: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
7: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
7: Ναι. Η Θείος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ. Για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί και κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
4: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο, ξεχάσα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushbacks, ποιος θα κάνει?
5: Ποιος?
4: Οι κυνηγοί της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως διερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους περνάγανε απέναντι. Τους έλεγαν σου, τους κάνανε σου, σου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάτε κανένα. Be quiet, be quiet, έτσι. Λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
8: Στο τηλέφωνο,
5: Αποστόλη. Ναι.
8: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
5: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
8: Για πείσμα να κάνουμε τους Ρώσους να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνω από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
5: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
8: Μωρέ, τι είμαστε, πτωχοί, τι
5: χαϊβάνια.
8: Έχουμε εμείς λεφτά αλίμονους. Βρακί δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα παπάρια μας.
5: Μα συμπληρώνει και η κυρία, δεν τρέπεται.
8: Ντροπή, ντροπή.
5: Ντροπή της.
9: και στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Έλα, ψυχή μου, πού είσαι?
5: Πού είσαι, ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι?
10: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το μένω σήμερα?
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
10: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
11: Happy birthday to you.
12: Χρόνια μας πολλά.
13: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
10: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπής.
5: Όχι, εντάξει, yeah. Αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά... να πείτε.
10: Α, μάλακα.
5: Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
10: Άρε, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου λέγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παλούση στην εκπομπή σα. Πρέπει ο λαό κάποτε να του κρεμάσει όλου πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
14: Αποστόλη, γεια σου.
5: Γεια.
14: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορους να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
5: Μάλιστα.
14: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
5: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
14: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένους τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες.
5: Δεν είπα πολύ.
14: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
5: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
14: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
15: Αποστολή.
5: Έλα.
15: Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου λέω και δεν βάζεις.
5: Όχι, δεν είναι. Αυτά κάνουμε.
15: Είναι άντρας, λέει, πειράζει. Λέω δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζού και σε οτιδήποτε ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή, μπορείς να το φανταστείς.
5: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι.
16: Σαν και μένα κανένα. Σαν και εμένα καμινιά. Σαν και
15: εμένα καμινιά. Ναι ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες, γιατί ήρθε και σας τράβηξα φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
5: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
15: Ναι ρε εσύ.
5: Τι?
15: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
5: Μου χρωστάς.
15: Σίγουρα.
5: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται, ορίστε. Έχετε την ευκαιρία σας, χρυσό κουφέτο.
16: Χρυσό κουφέτο.
5: Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
15: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, Αποστόλη μου.
5: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
16: Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
17: Γεια σας.
5: Γεια σας.
17: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
5: Οπα, πού με ψάχνατε?
17: Θέλω να με σελαβήσεις σε κάτι.
5: Okay, what?
17: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ειρηνικής αγωγής.
5: Ειρηνικής ή ελληνικής?
17: Ελληνικής.
5: Ναι, δίνουμε.
17: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
5: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή, στις κάλτσες.
18: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, στις κάλτσες.
5: Με την ευκαιρία, λέω και αυτό.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και πάει, πετάει το καράβι. Πετάει

0: Σάββατο σήμερα, 11 του Ιούλη, μια εβδομάδα φουλ καλοκαιρινή πλέον και με γεγονότα αξιόλογα για συζήτηση, για εκτιμήσεις, για σχόλια, κυρίως εξαιτίας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Έχουμε και κάποια εσωτερικά γεγονότα. Θα τα πούμε σε επόμενες 3 ώρες. Συνεπείς πάντα στο ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Στα μικρόφωνα είναι ο Σπύρος Δημητρίου, ο Λεωνίδας Αποσκήτης και ο Νίκος Ομπισμπίκης στην κονσόλα του ήχου, υπεύθυνος για την εκπομπή.
1: Δεν γίνεται ράδιο χωρίς τον ηχολήπτη. Αλλιώς θα ήμασταν μουγκοί.
0: Διαβάζω ένα ενδιαφέρον σχόλιο του Μάνου Στεφανίδη στο γνωστό μας το SL Press, του φίλου μας του Σταύρου του Λιγερού.
1: Και ο Μάνος φίλος εξαιρετικός.
0: Που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, αλλά θα είναι στην εκπομπή, εφόσον συνεχιστεί. Και λέει «Σχήλος εναντίον Τραμπ», σχολιάζοντας το σοου αυτό που είδαμε στην Τουρκία. Ιστορία και παροδία. Το κοντράστ χρησιμοποίησαν αφορμή ο Μάνος Στεφανίδης, το κοντράστ ανάμεσα στους αξεπέραστους Πέρσες του Ισχύλου και στις ιαχές του Τραμπ.
1: Ο Τραμπ καλά έκανε. Ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Ο Ρούτε είναι μια περίεργη περίπτωση.
1: Ήταν σαν υπηρέτης
0: στη εχμάλωτος των Ιαπωνέζων στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο. Και τον απελευθέρωσαν οι Αμερικανοί. Και από τότε φαίνεται έχουν μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Ωραία,
0: με την Αμερική.
1: Δικαίωμά του να αγαπάει τις Ηνωμένες Πολιτείες έξω από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ όμως να είναι εκεί, σαν να είναι το φερέφωνο του Τραμπ, όλη αυτή η εικόνα δηλαδή που υπήρξε εκεί, είναι χειρότερη. Και βέβαια δεν υπήρξε και δυνατή διαφωνία από τα υπόλοιπα μέλη της Ευρώπης, γιατί ουσιαστικά ο Ρούτε αντιμετώπιζε, ο τρόπος του ήταν αφοριστικός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είδα κανέναν ηγείτη της Ευρώπης που κόπτονται για την Ευρώπη και την ενιαία, έτσι. Και με τη μορφή που είναι να διαμαρτυρηθεί, εγώ δεν σου λέω να σηκωθεί να φύγει, αλλά να διαμαρτυρηθεί έντονα. Κανείς.
0: Και είδαμε και χεράκι-χεράκι το Ρούτε με τον Ερντογάν.
1: Εντάξει, η Τουρκία θα κέρδιζε από το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι για να γίνει εκεί έχει κανονίσει να πάρει πράγματα. Έτσι. Εμείς είναι πάντα το πρόβλημα.
0: Με αφορμή ότι έγινε εκεί, ήταν κανονισμένο να γίνει.
1: Εντάξει.
0: Και μάλιστα είπε ο Τραμπ ότι αν γινόταν καπαλού δεν θα πήγαινε καν.
1: Δεν είναι βέβαια.
0: Ήρθα εδώ να δω το φίλο μου.
1: Πολύ καλά έκανε. Θέλει να τον τραβήξει στην αγκαλιά.
0: Είπε έτσι. Πολλά ο Τραμπ. Πολλά.
1: Και δεν είναι και τυχαίες οι κουβέντες του Ζελένσκι για συνεργασία με Αζέρους και Τούρκους και τέτοια πράγματα. Έτσι που δεν είναι καθόλου τυχαίο να δούμε η Τουρκία. Το είπαμε πάρα πολλές φορές. Παίζει εξαιρετικά καλά το παιχνίδι του εκκρεμούς από εδώ και από εκεί. Κάποια στιγμή όμως του εκκρεμές και με βάση τη φυσική.
0: Τώρα κάπως γέρνει προς το ΝΑΤΟ. Έτσι. Από την Σύνοδο και μετά.
1: Δεν θα του βγει.
0: Τώρα γράφτηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι έχει γίνει συμφωνία και το δέχτηκε και ο Πούτιν να δώσουν τους S-400 κάπου σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πολλά γράφτηκαν, πολλά υπόθηκαν. Είπε και ατάκες περίεργες, όπως αυτή ότι η σχέση με τον Ερντογάν είναι φιλική. Με την πρώτη ματιά λέει.
1: Αγαπηθήκανε.
0: Ναι. Είναι ισχυρός άνδρας, μ' αρέσει, τον κάνω τον άνδρα. Υπάρχουν άλλοι λέει, οι οποίοι είναι πιο δουλικοί και πιο υποτελείς, αλλά δεν τους συμπαθώ. Τώρα αυτό για ποιος πήγαινε.
1: Για όσους είναι.
0: Ναι.
1: Για όσους είναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει όμως. Σπύρο, η κόντρα, δηλαδή που φάνηκε και στη Σύνοδο, αλλά και υπογείως εξελίσσεται, η κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής. Και μου έκανε εντύπωση ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, δεν είναι τυχαίο, είναι μια εφημερίδα μέσα από τα κέντρα των αποφάσεων. Με τίτλο «Η μεγάλη τομή στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών». Και αναφέρεται σε ένα γεγονός που έγινε το χειμώνα, λίγο μετά την αρπαγή του Μαδούρο, ένα βράδυ, λέει, μεσάνυχτα, 30 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζεύτηκαν σε μια αίθουσα γύρω από το στρογγυλό τραπέζι στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συνάντηση ήταν μυστική. Είχαν ειδοποιήσει να προσέλθουν μόνοι τους, χωρίς κανέναν μαζί τους. Δεν τους επιτράπηκε να έχουν τα τηλέφωνά τους. Τους πήραν τα τηλέφωνα. Δεν υπήρχαν μικρόφωνα, δεν υπήρχαν κάμερες, δεν υπήρχε μαγνητόφωνο, δεν υπήρχε τίποτα. Κανένας δεν ήταν ενημερωμένος. Τους είχαν πει να είναι χωρίς συνοδεία και το μόνο θέμα της συζήτησης ήταν αυτό. Πώς θα διαχειριστούμε την κρίση, το χάσμα μάλλον με την Αμερική, με τις ΗΠΑ. Ο Μακρόν, ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση, είπε ότι εδώ τραβάμε πλέον την κόκκινη γραμμή. Όπως φαίνεται, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης Τραμπ, το 25 δηλαδή, προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο. Από την αρχή του 26 όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν. Θα δούμε και θα έχουμε και συζήτηση για αυτό το θέμα, για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης.
1: Όλα αυτά θα φανούν.
0: Διαχρονικά και με τον ιστορικό μας σήμερα, την ώρα.
1: Όλα αυτά, Λεωνίδα, επειδή έχουμε ακούσει στην διαχρονία πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες και έχουν γραφτεί μυστικές που ήταν έτσι, γραφτήκαν βιβλία, που δεν υπήρχε και η απόδειξη όλα αυτά τα πράγματα, θα φανούν στην πράξη. Από τη συμπορία. Προς το παρόν, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό το χάλι που είδαμε στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και μια Ευρώπη η οποία δεν ξέρει κατά πού να πάει. Δεν ξέρει κατά πού να πάει. Παραμένει ακόμα εγκλωβισμένη στις...
0: Υπάρχουν και εσωτερικές διαφορές.
1: Στις αφηγή. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν ακούγονται οι αρχηγοί. Δεν έχουμε και αρχηγούς μεγάλου ελληνικούς πια στην Ευρώπη. Έχουμε το κονκλάβιο των επιτρόπων, οι οποίοι λειτουργούν περίπου με τον τρόπο που κινήθηκε και ο κύριος Αβραμόπουλος. Έτσι, δηλαδή, τον άκουγα την συνέντευξη που είχε δώσει σε κάποιο πρωινό και έλεγε: είναι δυνατόν, μου λέει, αφού φορολογούνται. Κανείς δεν πέρασε, δεν του είπε εκείνη την ώρα, κύριε, είσαστε εκεί για να εκπροσωπείτε τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους. Τι δουλειά έχετε με το Κατάρ και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι διορισμένο σε μια εταιρεία και απλά κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, χάθηκε και το στοιχείο το πολιτικό και το ηθικό. Έχουν χαθεί.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε.
1: Μοιάζονται μονάχα εάν αυτό το εμφανίσεις. Δηλαδή, ωραία, το εμφάνισες και. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα ότι βρίσκεσαι εκεί και είσαι σε μια. Ανακατεύεσαι σε μια ΜΚΟ ή οτιδήποτε άλλο ξένου κράτους και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχεται αυτό κατά πόσον εξυπηρετούνται ή θάβονται τα συμφέροντα της χώρας. Και αμοιβόμενος κιόλας δεν έχει σημασία τα εμφάνισες και φορολογούνται. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο, αυτό εδώ όλο να θεωρείται ότι αυτό είναι. Είναι αυτό που είχε πει ο Γιώργος ο Βουλγαράκης. Παλιά το νόμιμο είναι
0: αυτό,
1: και ηθικό.
0: Αυτό το νόμιμο και το ηθικό, ναι.
1: Έτσι. Αλλά έχουν χαθεί τα ουσιαστικά πράγματα και όταν έχει φτάσει η διαχείριση του κράτους, των ανθρώπων δηλαδή, της εξουσίας, να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, όχι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα για μας εδώ, γιατί εντάξει όλα τα υπάμε, τα κοιτάμε όλα γύρω γύρω, αλλά μας ενδιαφέρει η χώρα μας πρώτιστα και αμέσως μετά η γη στην οποία βρισκόμαστε που λέγεται Ευρώπη. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την Ελλάδα και να την πάμε στα νησιά Καλαμπάγκος ούτε κατά μεσής του Ειρηνικού και να πούμε δεν θέλουμε να έχουμε επαφή με κανέναν. Άρα είμαστε εδώ και όλα αυτά τα πράγματα μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν.
0: Τα πρώτα συμπεράσματα πάντως από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τα πιο βασικά, θα έλεγα ότι είναι πρώτον ότι βλέπουμε μια πολεμική προετοιμασία, είναι ξεκάθαρη πλέον, ξεκάθαρη. Μάλιστα είδαμε να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των ισχυρών πολεμικών βιομηχανιών της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Γίνεται ένας ανταγωνισμός, ποιος θα φάει την πίτα τη μεγάλη που προβλέπεται να υπάρχει, για τα προγράμματα εξοπλισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται βέβαια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών της Ευρώπης, που όλα τα περισσότερα, και η πρώτη και η καλύτερη Γερμανία, δεν πάνε και καλά οικονομικά. Λοιπόν, είναι θέμα που θα βρεθούν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Το δεύτερο συμπέρασμα, θα έλεγα.
1: Και γιατί τα μαζεύουμε τα όπλα.
0: Είναι πολεμική προετοιμασία καθαρά. Είναι
1: να πολεμήσουμε μεταξύ μας.
0: Ναι, γιατί, να σου πω. Η δεύτερη διαπίστωση ίσως εξηγεί το γιατί. Και δεν το λέω εγώ, το λέει μια γυναίκα που επέζησε από το ολοκαύτωμα. Βλέπουμε την επάνωδο ξανά των ίδιων δυνάμεων οι οποίοι είχαν προκαλέσει το Ολοκαύτωμα και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέει η Βέρα Σάροφ, μια γυναίκα που παιδί είχε την εμπειρία των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έγραψε λοιπόν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται γιατί οι ίδιες δυνάμεις που δημιούργησαν το Ολοκαύτωμα επανεμφανίζονται σήμερα παγκοσμίως. Όχι μόνο στη Γερμανία, παγκοσμίως. Και λέει η γυναίκα ότι έχω αποστολή να επιστήσω την προσοχή σε αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούσαν αδιανόητο. Οι δυνάμεις που επέστρεψαν, που επέτρεψαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες θηριωδίες, κερδίζουν ξανά έδαφος και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι μια πολύ σημαντική προειδοποίηση από μια γυναίκα που ξέρει τι λέει, βίωσε αυτές τις δυνάμεις.
1: Δυνάμεις ποιες, του φασισμού και του ναζισμού? Ήταν δύο ιδεολογήματα του Μεσοπολέμου που χάθηκαν.
0: Οι Ναζί πίσω από τους Ναζί που λένε.
1: Ναι, ο ολοκληρωτισμός λοιπόν, γιατί για να μιλήσουμε για τις συγκεκριμένες ιδεολογίες, μιλάμε για το Μεσοπόλεμο, μιλάμε για εκείνη την περίοδο και τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπήρχαν εκεί. Σήμερα ολοκληρωτισμό έχουμε και με την ψήφο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ ανέμπηκε με ψήφο στην εξουσία. Δεν πήρε την εξουσία.
0: Και για τη Μουσολίνη,
1: έτσι. Λοιπόν, άρα ο ολοκληρωτικός τρόπος διακυβέρνησης, για να μην τον χαρακτηρίζουμε αυτού του τρόπου, ολοκληρωτισμού είχαμε πολλές μορφές. Και ο κομμουνισμός ολοκληρωτισμός ήταν. Αυτό τουλάχιστον που είδαμε να συμβαίνει στις Σοβιετικές Ένωσες και στις ανατολικές χώρες. Ας αφήσουμε το ιδεατό. Λοιπόν, άρα. Και από ποιες δυνάμεις καλλιεργείται? Είδαμε τον ολοκληρωτισμό Λεωνίδα, τον ζούμε ακόμα, δεν έχει τελειώσει, της παγκοσμιοποίησης και της woke agenda, να γίνεται με αυτό τον ολοκληρωτικό τρόπο. Και μέσα με.
0: Ναι,
1: υποτίθεται,
0: αυτό λέει και η γυναίκα, ότι εμφανίζεται με άλλους τρόπους.
1: Βέβαια. Χρησιμοποιήθηκαν οι μεθοδολογίες αυτές και οι άνθρωποι οι οποίοι προσχώρησαν σε αυτό το χώρο και το υπηρέτησαν, ήταν άνθρωποι που είχαν περάσει από τον ευρύτερο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και γίνανε νεοφιλελεύθεροι αυτοί όλοι, κατηγορώντας τους υπόλοιπους ότι είναι ναζί και φασίστες, εάν διαφωνούσαν μαζί τους. Άρα λοιπόν κατάφεραν να μπερδέψουν τόσο πολύ τον κόσμο, έχει μπερδευτεί τόσο πολύ ο κόσμος και έχουν στοχοποιηθεί πράξεις και ιδέες, ιδεολογίες μάλλον, οποίες δεν υφίστανται πια. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για τον φασισμό και τον ναζισμό, δύο ιδεολογήματα, το ένα της Ιταλίας και το άλλο της Γερμανίας σε εκείνη την περίοδο. Ούτε να χαρακτηρίζεται το κάθε ένα πράγμα. Δεν είναι όμοια. Δεν είναι τίποτα όμοιο.
0: Το τρίτο συμπέρασμα είναι αυτό που είπαμε πριν. Η Άγκυρα κατάφερε να πετύχει ωφέλη και αναβάθμιση μέσα από φανερές και μυστικές κινήσεις που γίνανε.
1: Δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε.
0: Ασκώντας μια βυζαντινή διπλωματική πολιτική, γιατί αυτή την έχει, εμείς δεν την έχουμε, και συγχρόνως μια ανατολίτικη πονηριά, μια πολιτική ισορροπιών, κατάφερε να έχει κέρδη χωρίς να κάνει πόλεμο. Αυτό είναι η βυζαντινή διπλωματία. Με συνέπεια πάντα στους στόχους. Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα στην εκπομπή, ότι όπως ο εθνικός όρκος των Τούρκων έχει ορίσει, ακολουθούν τους στόχους όλες οι κυβερνήσεις με συνέπεια.
1: Να φύγουν και τα δύο κόμματα, και τα τρία και τα τέσσερα και τα πέντε, να εξαφανιστεί όλη η πανσπερμία της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και να αναλάβει ο Ρουβίκονας, δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική του κράτους.
0: Αυτό είναι η συνέπεια στόχους.
1: Έτσι.
0: Και βέβαια αξιοποιεί και τη θέση της, ειδικά στο ΝΑΤΟ, ως της δεύτερης μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης.
1: Θα αξιοποιήσει.
0: Αριθμό.
1: Μετά τη Γαλλία.
0: Είναι γιος μετά την Αμερική. Μετά την Αμερική.
1: Ναι,
0: στο ΝΑΤΟ.
1: Λέω για την Ευρώπη.
0: Επομένως,
1: και θα εκμεταλλευτεί τα
0: έχει
1: πάντα.
0: Ατού. Ένα πράγμα όμως εγώ θα αναρωτηθώ και νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας σε λίγο. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, έχει αυτά τα ατού η Τουρκία. Έχει στρατηγική θέση. Όποιος έχει την πόλη, όποιος έχει την Κωνσταντινούπολη, ελέγχει τον κόσμο, έλεγε ο Ναπολέον. Αλλά δεν παρά είναι αυτή η εύνοια, μετά από όλη αυτή την ιστορία τα τελευταία χρόνια με τον Ερντογάν, μετά από αυτά που λέει και βρίζει και κάνει και ράνει συνέχεια, δεν παρά είναι υπερβολική αυτή η ασυλία που διαθέτει η Τουρκία.
1: Έχει ασυλία.
0: Ο Ανδρέας έλεγε, είχε πει και μια φορά και στην ιστορία να το κάνουμε, γιατί η Τουρκία επιβιώνει και ποιοι τη στηρίζουν.
1: Το είχαμε ακουμπήσει λίγο τότε. Και έχει εξήγηση το γιατί. Ναι. Δεν είναι ένα πράγμα που δεν εξηγείται. Φαίνεται, είναι το μέρος. Και δεν είναι μονάχα το μέρος. Είναι και ο τρόπος που ασκούν την πολιτική. Εάν ήμασταν εμείς εκεί και κυβερνούσαμε το μέρος εκείνο με την ίδια νοοτροπία που έχουμε εμείς σήμερα, δεν θα ήταν τα ίδια πράγματα.
0: Κρίμα την πόλη.
1: Κρίμα την πόλη, βέβαια. Βέβαια κρίμα την πόλη και κρίμα και πολλά πράγματα.
0: Θα την είχαν συμμετώσει, όπως στην Αθήνα.
1: Βέβαια. Και δεν μόνο την Αθήνα. Μόνο χασούρα θα είχαμε. Μόνο χασούρα θα είχαμε. Εμείς κλωθογυρνάμε συνέχεια και συντηρούμε τα παλιά πράγματα. Συνέχεια αυτό το πράγμα κάνουμε. Δεν φτιάχνει αυτή η χώρα. Δυστυχώς δεν φτιάχνει αυτή η χώρα. Και δεν είναι μονάχα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν είναι μονάχα το κράτος. Είναι και οι πολίτες. Είναι και τα δυο μαζί, Λεωνίδα. Δεν φτάνει μονάχα ο υπουργός.
0: Πλέον είναι και τα δυο μαζί.
1: Έτσι. Πλέον. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από την Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Λέγαμε λοιπόν προλίγου για τα ωφέλη που πέτυχε η Άγκυρα και τον τρόπο που τα πέτυχε. Έχουμε στη γραμμή μας για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα το φίλο τον αναλυτή της Αμερικής, των Αμερικανικών Δρόμενων, τον Πέτρο τον Τασιό. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
2: Καλησπέρα στην υπέροχη ομάδα. Καλησπέρα. Δύσκολη εκπομπή για μένα. Πρώτη φορά χωρίς τον Αντρέα. Πρώτη πρέπει να το συνηθίσω.
0: Είδαμε τον Τραμπ, Πέτρο, να λέει ότι ο Ερντογάν είναι υπόδειγμα υποστήριξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από πού και ως πού είναι υπόδειγμα? Νομίζω ότι το έχεις και εσύ καταχωρήσει αυτό το θέμα και έχεις κάνει και ένα ωραίο άρθρο σχετικά με το κατά πόσο η Τουρκία αξίζει αυτής της μεταχείρισης και κατά πόσο είναι συνεπής ως προς τα σχέση της με το ΝΑΤΟ και την Αμερική.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό
0: ναι,
1: είναι το
0: αυτό.
2: Ναι, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στο πλαίσιο και μετά να πάμε επί το τύπο των ύλων να μιλήσουμε για Τουρκία σε σχέση όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο, βέβαια είναι οργανικά συνδεμένο, αλλά κυρίως με το ΝΑΤΟ. Είναι κάτι το οποίο δεν αναδύθηκε όσο θα έπρεπε από την ελληνική πλευρά, όχι βέβαια στα στενά πλαίσια της Συνόδου, αλλά γενικώς το πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί. Να κρατήσουμε βασικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες τρεις παρατηρήσεις αξιολογικές. Η πρώτη είναι βασικά ότι αυτό που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν ότι έλαβε χώρα μέσω μιας κατάστασης που είναι τελείως μεταβατική και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για τον αιτωικό σχεδιασμό με τεκτονικές αλλαγές στο διεθνές σύστημα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ορίσανε, όπως εκφράζεται, τη 43η Προεδρία στην υψηλή στρατηγική τους το δίλημα επιμερισμού των βαρών σε αυστηρό επίπεδο, δηλαδή εναντίον των Ευρωπαίων εταίρων. Έχοντας αποφασίσει μείωση υποτυπώματος του στη Γερά Ήπειρο, τη στοχοθέτηση του 5% για την ασφάλεια και την άμυνα και τα μεταβίβαση αρμοδίων δικαιοδοσιών και ρόλου συμμάχους. Αυτό το οποίο αφορά την Τουρκία έχει να κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αποφάσισε σε ένα επίπεδο, βέβαια, εγώ θα το προσδιορίσω προσωποπαγής εκτέλεσης εξουσίας, να κρατήσουν την Τουρκία εντός και κάτω. Δηλαδή να δώσουν το ρόλο στην Τουρκία ενός περιφερειακού παίχτη. Και αυτό είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες διοικήσεις. Δηλαδή η διοίκηση Μπαράκ Ομπάμα στην τελευταία τετραετία, κυρίως στο δεύτερο μισό της τελευταίας τετραετίας. Η πρώτη προεδρία Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν, αυτό το οποίο κάνανε ήταν να μειώνουν και να παρακάμπτουν την Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το πλαίσιο. Τώρα, η ερμηνεία είναι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ καταρχήν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία μόχλευσης υπέρ της Τουρκίας. Ο πρώτος έχει να κάνει καθαρά με το αφήγημα που εναγκαλίζεται περί ενός αναντικατάστασης του συμμάχου, ο οποίος βέβαια τον χρησιμοποιεί προφανώς η αμερικανική πλευρά για να κάνει τη βρώμικη δουλειά στην περιοχή μέσω βασικά της σύνδεσης που έχει με τη μουσουλμανική αδελφότητα, τον τρόπο που μπορεί να επηρεάζει τα άλλα ισλαμικά κράτη. Και επίσης έχει να κάνει με το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το βλέπει βέβαια πολύ περιορισμένα η συγκεκριμένη τάση εκτελεσίας εξουσίας, και να πω ότι εγώ, αν θυμάσαι για τη φωτογραφία και ο Χέγκζεφ και ο Μάρκο Ρούμπι, στη φωτογραφία με τη γλώσσα του σώματος καταλάβατε το ότι δεν συμφωνούσαν. Νομίζω ήταν απόλυτα εμφανές αυτό, ότι θέλει να δώσει ρόλο στην Τουρκία ως περιφερειακό παίχτη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αποτραβηχτούν όσο γίνεται από την περιοχή, και δεύτερον είναι γιατί βλέπουν πια ότι το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Και όσο το Ισραήλ αυτονομείται, τόσο έρχεται πολλές φορές και σύγκρουση με τα αμερικανικά συμφέροντα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πλαίσιο. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να πάμε στο ερώτημα είναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο ζήσαμε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και λόγω ότι έγινε βασικά στην Κωνσταντινούπολη, είχε και μια σουρεαλιστική διάσταση. Και θα γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένος. Η Τουρκία, αν το δούμε αυστηρά, είναι η χώρα που αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να ήταν ακόμη στο ΝΑΤΟ. Γιατί θα πρέπει να ήταν στο ΝΑΤΟ, πολύ επιγραμματικά. Έχει εναγκαλιστεί ενεργειακά και στρατιωτικά με τη Ρωσία και έχει διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Έχει παραδοθεί οικονομικά και τεχνολογικά στην Κίνα.
0: Βέβαια, με την Κίνα έχει τεράστια σχέση τελευταία.
2: Βέβαια. Και εδώ δίνεται το πώς παίρνει, ας πούμε, το 5G της Huawei, η οποία είναι συμβατά με θέματα ασφάλειας που αφορούν τον νατοϊκό σχεδιασμό. Επιδιώκει να συμμετάσχει στους BRICS, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Έχει βοηθήσει το Ιράν να πραγματοποιήσει διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές όπου ήταν αποκλεισμένο λόγω των κυρώσεων, ή η κλασική περίπτωση Hal Bank, που εκεί δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ο Τραμπ γιατί έδωσε αυτό το δώρο. Το μεγαλύτερο δώρο, αν θα δώσει, δεν είναι τα F-35, είναι πώς απάλλαξε το ερντογανικό καθεστώς από την περίπτωση Hal Bank μέσω ενός βασικά πρόστιμου, το οποίο ήταν γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά κυρίως κρατούσε το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας να το εκβιάζει, αλλά και βασικά την οικογένεια Ερντογάν. Συνεχίζουμε. Χορηγός Ισλαμικής Τρομοκρατίας, πατρονάροντας Ισλαμικό κράτος, Χαμάς και Χεζμπολάχ. Αυτά δεν είναι θεωρίες, έχουν αποκαλυφθεί κιόλας. Υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις δικαστικές συνομιλίες.
0: Το Ισλαμικό κράτος, ειδικά εκεί στηριζόταν.
2: Βέβαια. Η απειλή συνεχώς σε άλλο μέλος, που είναι η Ελλάδα, και κατέχει εδάφος Ισλαμικού κράτους, που είναι η Κύπρος. Κατέχει κομμάτι της Συρίας, κατέχει κομμάτι του Ιράκ. Είναι συμμετοπική σύγκρουση με το Ισραήλ, δηλαδή με το κράτος σύμμαχος μοντέλο που έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι συμμετοπική σύγκρουση. Έχει δράση αποστασιοποιητικά στην Ανατολική Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή. Παραβιάζει.
3: Απειλεί συμμάχους.
2: είπα εμφαντικά την Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Παραβιάζει συστηματικά τις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή έχει μετατραπεί ουσιαστικά η χώρα σε μια απέραντη φυλακή και μετασχηματίζει το πολιτικό σύστημα σε άτυπα μονοκομματικό. Δηλαδή απαγορεύει κόμματα, φυλακίζει αντιπάλους και χειραγωγεί την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά το πέρα από όλα αυτά, που είναι μια λίστα τελείως συνεκτική, επιγραμματική, είναι ότι κυρίως εκβιάζει τον ΝΑΤΟ και κλωσιρογεί τις διαδικασίες για να αποσπάσει τα αλλάγματα εκτός σκοπών της συμμαχίας. Δηλαδή, θυμηθείτε τι έγινε με την περίπτωση της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Πόσο καιρό πήρε όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά.
0: Και παρόλα αυτά είναι ο πιο αξιόπιστο σύμμαχος. Πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό είναι σουρεαλιστικό, και μάλιστα και η περίπτωση του στρατηγίου στα Άδανα, το οποίο είχαν προτείνει, αφορούσε και άκουσαν για την καταπολέμηση, λέει, της τρομοκρατίας. Ο χορηγός δηλαδή της τρομοκρατίας, ποικιλοτρόπος, οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά, είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε να πάρει βασικά ωφέλη στο συγκεκριμένο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με ένα άλλο χώριο πολιτικό προσωπικό, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση προφανώς του κ. Μητσοτάκη, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ συνολικά. Η Τουρκία θα έπρεπε βασικά να έχει μπει στο κάδρο για την αποβολή της. Δηλαδή η Ελλάδα θα έπρεπε να το έχει κάνει σημεία του συγκεκριμένο, και επειδή μιλάμε και με στοιχεία, πάμε τώρα εμείς να καταγράψουμε όλες τις παραβιάσεις που έχει κάνει βασικά η μεριά της Τουρκίας, έτσι. Τι λέει βασικά το άρθρο του ΝΑΤΟ? Λοιπόν, η Τουρκία βασικά έχει κάνει κουρελόχαρτο βασικά τη συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού σε 4 σημεία: στο προημείο, στο άρθρο 1, στο άρθρο 2 και στο άρθρο 8. Το προήμιο, για να το έχουμε υπόψη, λέει ότι τα μέρη της παρούσας συνθήκης είναι αποφασισμένα να διαφυλάξουν την ελευθερία, την κοινή κληρονομιά, τον πολιτισμό των λαών τους, που βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Δεν έχει καμία σχέση η Τουρκία με αυτά.
0: Ναι, έχουμε συνεχείς παραβιάσεις σε όλων αυτών.
2: Άρθρο 1. Τα μέρη δεσμεύονται να απειλούν κάθε διεθνή διαφορά τους ειρηνικά και να απέχουν από απειλή ή χρήση βίας. Η Τουρκία κάνει ακριβώς αντίθετο.
3: Ακριβώς.
2: Άρθρο 2. Ανάπτυξη ειρηνικών και φιλικών διεθνών σχέσεων και ενίσχυση ελεύθερων θεσμών. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και το άρθρο 8. Δέσμευση των μελών. Των μελών ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεν έρχονται σε σύγκρουση με τη συγκεκριμένη συνθήκη.
3: Μέχρι και θρησκευτική αστυνομία έχει κάνει ο Ερντογάν.
2: Ναι.
3: Για να παρακολουθεί τις προσωπικές σχέσεις των κατοίκων της Τουρκίας.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα, δηλαδή έχει ξεπεράσει και πιο χοντρές χώρες ισλαμιστικές.
2: Ναι, βέβαια.
3: Να απαγορεύει τις κουρτίνες για να μπορεί να ελέγχεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι.
2: Είναι ότι πιο αυστραϊκό υπάρχει ο οργανισμός που είναι για την The House of Freedom, που κάνει την αξιολόγηση για τα ανελεύθερα καθεστώτα, είναι ακριβώς στην ίδια κλίμακα με την Κίνα και τη Ρωσία.
3: Και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, η δημοκρατία δηλαδή, η Δύση, κοφεύει, δεν βλέπει, είναι τυφλή.
2: Είναι η παρακμή της Δύσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, φίλτατε. Είναι δηλαδή αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίζει μια ατζέντα και να βάζει το πλαίσιο του αυστηρό στην Τουρκία, έρχεται η Τουρκία να βάζει την ατζέντα στο δυτικό πολιτισμό και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είχε πάρα πολλές δυνατότητες να μπορέσει πολιτικά να αποτυπώσει πράγματα, αλλά δυστυχώς γίνεται μια αντίστροφη δικασία. Και βλέπεις και αυτό το θλιβερό θέαμα να έρχονται Ευρωπαίοι ηγέτες και να χαριετίζονται με τον Ερντογάν. Και δεν το λέμε τώρα υποκειμενικά λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το αφήνω αυτό έξω. Το βάζω τελείως ορθολογιστικά και αντικειμενικά. Δηλαδή, πώς δέχεσαι εσύ ως Ευρωπαίοι Θρακή Ήπειρος ως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα που σε απειλεί τα σύνορά σου. Μια χώρα που έρχεται και σου κάνει μέσα μοχλεύσεις με πυρήνες που είναι ισλαμιστικοί. Είναι αυτοί που σου φέρνουν βασικά τους ελευθερομετανάστες. Και αντί λοιπόν εσύ να θέτεις το αυστηρό πλαίσιο που έχεις και δυνατότητα και των κυρώσεων
3: και που και το θέτεις για τους υπόλοιπους.
2: Ναι,
3: και που το θέτεις για τους υπόλοιπους.
2: Και πας και πυροβεύεις τον άνθρωπο ο οποίος είναι απέναντί σου. Αυτό είναι προφανώς έλλειμμα των ευρωπαϊκών ελίτ, δυστυχώς.
0: Με τη συνδρομή των ήρεμων νερών από τη μεριά μας.
2: Ναι, ναι, εμείς κάναμε.
3: Μα
2: κάναμε,
3: το είπε ο Πέτρος ότι όσο, αν ήταν άλλο το πολιτικό σκηνικό με την έννοια της διαχείρισης όχι μόνο της κυβέρνησης Ελλάδος, θα είχαν κινηθεί τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι μονάχα κυβέρνηση, δεν υπάρχει φωνή από πουθενά. Δεν υπάρχει φωνή από πουθενά. Δηλαδή, τίποτα.
0: Και είδαμε ένα φαντασμαγορικό σοου με τις μπάντες των Γενιτσάρων να παίζουν εκεί τα εμβατήρια.
3: Και το αφήγημά του θα το πάρει.
0: Να υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό μπαίνοντας στο εμβατήριο της κατάκτησης.
2: Ναι. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά νομίζω ότι όπως είπαμε πάμε σε μια σφαίρα του σουρεαλισμού παρά της πραγματικότητας όλα αυτά τα οποία είδαμε εκεί. Τώρα, μέχρι τουλάχιστον χθες από αυτά που είχα εγώ συνημέρωση δεν ξέρω πραγματικά, γιατί αν δείτε το ανακοινωθέν το οποίο βγήκε ήταν πάρα πολύ μικρό, ήταν από τα πιο μικρά βασικά τα οποία έχω δει εγώ σε συνόδους του ΝΑΤΟ, μόλις 6 παράγραφοι, η μία παράγραφος ήταν ευχαριστίες. Πολλά πράγματα προφανώς είχαν προαποφασιστεί πιο πριν, οπότε εγώ από την ατζέντα τουλάχιστον από την οποία είδα, βέβαια ξέρω ότι είχαν μια παρέμβαση και ο Γρίβας έχει κάνει και ο Μάζης που δεν τους έχω ακούσει, εκεί να έχω μια καλύτερη ενημέρωση από μένα. Απλώς επί του πρακτείου δεν είδα ακριβώς τι έχει πάρει ακόμη η Τουρκία. Έτσι, αυτό μένει να το δούμε.
3: Εμείς πήραμε κάτι. Γιατί συνήθως, Πέτρο, αναλύουμε, λέμε πάρα πολύ καλά γύρω-γύρω τι συμβαίνει. Εμείς τι πήραμε ή απλά πήγαμε.
2: Εγώ δεν έχω δει κάτι. Αυτά θα φανούν στην πορεία. Γι' αυτό πρέπει λίγο να καθίσει η σκόνη. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το περίφημο στρατηγείο το οποίο ήθελε Στάδενα, αλλά και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα που ήταν διοίκηση. Εγώ κάποια απόφαση δεν είδα εκεί. Δεν είδα συζήτηση. Αυτές βέβαια και οι πληροφορίες, οποίες εγώ έχω, είναι ότι το ΝΑΤΟ όπως είναι αυτή τη στιγμή οικονομικά δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Σας λέτε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, οικονομικά. Αυτή τη στιγμή δεν αντέχει για καινούργιες τέτοιου είδους επενδύσεις. Μονομένει βέβαια αυτό να φανεί και στην πορεία κατά πόσο ενισχύει ή όχι. Αυτά είναι από πληροφορίες που έχουμε μέσα από ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στο νατιακό σχεδιασμό, στο κομμάτι βασικά το οικονομικό. Εμείς είχαμε πάρα πολλές μοχλεύσεις. Δεν ξέρω τι καταφέραμε. Δεν ξέρω αν πράγματι καταφέραμε να θέσουμε ένα βέτο στο κομμάτι του στρατηγίου ή τη νέα διοίκηση και τελικά δεν έγινε. Αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε στην πορεία. Γιατί ξέρετε, ακούω πολλούς οποίοι έρχονται και λένε περί είτε νίκη της ελληνικής πλευράς είτε ήττας. Εγώ θα έλεγα, επειδή είναι λίγο πιο μακροσυρτές οι διαδικασίες του ΝΑΤΟ, να κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε τι θα βγει στην πορεία. Πάντως ότι η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει πολλές μοχλεύσεις πια για να μπορέσει να πάρει αρμοδιότητες βάρη και δικαιοδοσίες, λόγω ότι έχει κάνει αυτό που λέμε, συγγνώμη την αγγλική έκφραση, delivery, πολλούς ρόλους που έχουν δώσει οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια, σίγουρα πάντα μπορούμε να προβάλλουμε και στο νατοϊκό πλαίσιο ότι είμαστε όχι απαραίτητο σύμμαχο, αλλά πιο αντικατάστατο σύμμαχο. Απλώς να μην μπερδεύουμε μερικές φορές, γιατί είχα πέσει και εγώ παλιότερα σε τέτοιου είδους λάθος. Είναι διαφορετικό λίγο το κλασικό αμερικανικό ελληνικό πλαίσιο με το νατοϊκό ελληνικό πλαίσιο. Επειδή υπάρχουν λίγο διαφοροποιήσεις. Αυτά πρέπει λίγο να τα ξεχωρίζουμε.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση, Πέτρο, είναι ότι στην ανάρτησή σου στο Facebook, με αυτά που λέγαμε πριν, απαντούν πολλοί Τούρκοι από κάτω.
2: Να πούμε και
3: έχεις,
2: αυτό.
3: Έχεις ακροατές. Καλό.
2: Έχω ακροατές.
3: Είναι καλό να σε παρακολουθεί ο εχθρός.
0: Το ύφος τους είναι.
3: Ό,τι και αν λέει.
0: Ο τρόπος που μας βλέπουν πλέον. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας προπαγάνδας έντονης.
3: Ποια προπαγάνδα, θα σας πω πριν απαντήσω. Γράφω, Πέτρο, τώρα ένα βιβλίο για τις αποστολές που δεν πήγαν στην Κύπρο. Λοιπόν, το αφήγημα που υπάρχει 52
0: χρόνια.
3: Το 74. Στις 22 Ιουλίου έγινε μια περίφημη αερομαχία το απόγευμα. Ο Σκαμπαρδός Βλωδινόπουλο, τα δύο F5 τα δικά μας, και ρίξανε τα δύο τα F102 τα τουρκικά. Το ένα κατέπεσε με νεκρό τον έναν και το άλλο προσγειώθηκε κάπου στη Σμύρνη γιατί είχε χαθεί μέσα στο Αιγαίο και δεν είχε καύσιμα. Το αφήγημα που κυκλοφορεί 52 χρόνια μετά, έχουν γραφτεί βιβλία, τόμοι βιβλίων. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι ότι έγινε ακριβώς το αντίθετο.
2: Ναι, να πεις αυτό η Τουρκία προπαγάνδα.
3: Βιβλία, Πέτρο μου. Ναι. Δεν είναι ότι το είπα εγώ ή εσύ σε μια συνέντευξη στο κάπου. Βιβλία συγκροτημένα με παραπομπές, με συνεντεύξεις μέσα πιλότων, των ανθρώπων των ραντάρ. Δηλαδή όλος ο μηχανισμός συνηγόρησε για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, όχι, αλήθεια, κάνουν πολύ καλή συστηματική δουλειά στο εσωτερικό τους και γι' αυτό είναι έτοιμοι, όπως λέμε, να δώσουν πολλά φέρετρα.
3: Ναι, βέβαια. Μα δεν είναι, τους έχουν για σκότωμα το στρατό, δεν υπολογίζουν.
2: Και αυτό είναι μια πραγματικότητα ενός καθεστώτος το οποίο δεν υπολογίζει στην ανθρώπινη ζωή. Και σήμερα,
3: είχαμε συλλήψεις ανθρώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στους Δήμους Περιφερειακά της Κωνσταντινούπολης. Και σήμερα, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει ο Ερντογάν.
2: Όπως είπαμε, το μετασχηματίζει το εγχώριο σύστημα σε άτυπα μονοκομματικό. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Δεν είναι. Δηλαδή, θα είναι τύπης δημοκρατικό, ήταν τύπης δημοκρατικό, τώρα ήταν και τύπης πολυκομματικό, τώρα είναι μονοκομματικό πια. Πάμε σε μονοκομματικό, όπως θα το πάρει.
3: Γιατί και το διέσπασε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έχουν προβλήματα, οπότε δεν έχει αντίπαλο.
2: Ναι, δεν είναι.
0: Του Κούρδου έχει.
3: Δεν υπήρξε και ποτέ προοδευτικό κίνημα. Σε σύγκριση, και όταν λέω προοδευτικό, δεν υπήρξαν αριστερά κινήματα ισχυρά στην Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας.
0: Υπήρχαν το δεκαετία του 80, γινόταν χαμός στην Τουρκία.
3: Έγινε δεκαετία του 70 λίγο εκεί και μετά με το δικτατορία του και να
0: είναι βέβαια.
3: Τους είχαμε εδώ εμείς. Τους είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Λαύριο αυτούς. Λέω ότι.
0: Γινόταν, πέφτανε στα πανεπιστήμια επιστολές τότε. Θυμάστε.
3: Για 5-6 χρόνια.
0: Ήταν σε αναταραχή η Τουρκία. Οι Κούρδοι στα βουνά. Δεν
3: είχε μεγάλο.
0: Μετά την παράδοση του Τσαλάν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
3: Δεν είχε μεγάλο αριστερό κίνημα, γιατί και το Κομμουνιστικό Κόμμα το είχαν στήσει οι Νεοτουρκοί.
0: Είχε μαοϊκούς, είχε διάφορες οργανώσεις.
3: Δεν ήταν
0: ήσυχοι, θέλω να πω.
3: Δεν είχαν ισχυρές
0: δυνάμεις. Η Τουρκία άρχισε να ισορροπεί μετά την παράδοση του Τσαλάν και όταν άρχισε να εξουδετερώνεται σιγά σιγά το κουρδικό. Και μετά ήρθε ο Ερντογάν.
3: Δεν είχαν αριστερά κινήματα ισχυρά όπως είχε η Ευρώπη.
0: Κράτα, είναι στρατιωτική με δικτατορίες.
3: Δεν είναι παρέμβαση. Άρα λοιπόν, ένα κόμμα ήταν ουσιαστικά η διαρχία.
0: Εμένα,
3: αυτή.
0: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση και από τα σχόλια που είδα του Πέτρου, ότι πέρα από την προπαγάνδα διαχρονική που λέει αυτά για τους Έλληνες, ξέρω εγώ, εδώ υπάρχει μια διαφορά ύφους. Κάποτε μας φοβόντουσαν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Μας υπολογίζανε. Τώρα δεν μας υπολογίζουν.
3: Γιατί να σε υπολογίζουν?
0: Μας αντιμετωπίζουν σαν
3: σε αντιμετωπίζουν όπως είσαι. Και να μην σε πειράζει. Τα λέω καλά, Πέτρο? Όπως είσαι, σε αντιμετωπίζουν.
2: Σε μορφή ψυχολογικής επιχείρησης σίγουρα έτσι είναι.
3: Σε αντιμετωπίζουν όπως είσαι. Για να σε πάρουν στα σοβαρά πρέπει να σοβαρέψεις.
0: Και υπολογίζανε αλλιώς, και ότι είμαστε στην Ευρώπη και ξέρω εγώ.
3: Δεν υπολογίζανε.
0: Τώρα σου λένε τρεχάτε στη μαμά σας στην Ευρώπη να κλαφτείτε και αυτό και δεν είστε τίποτα.
3: Γιατί σου λέει ότι κλαίγεσαι. Ναι. Όταν ήρθε εδώ ο Ερντογάν, τη θυμάσαι τη σημειολογία. Κάθεσε μαζί με τον Παυλόπουλο, με τον πρόεδρο, ναι. Άνοιξε τα πόδια, έβαλε τον χέρι ανάμεσα στους προσαγωγούς. Ο Παυλόπουλος του έλεγε για το διεθνές δίκαιο και ο άλλος του μιλούσε για το πολιτικό δίκαιο.
0: Του λέει δεν ξέρω εγώ.
3: Δεν καταλαβαίνω αυτά που λες. Εντάξει.
0: Γιατί υπόκληση άλλη μετά στην άλλη επίσκεψη.
3: Όλα αυτά. Άρα γιατί να σε πάρουν στα σοβαρά? Σε διακόψαμε, Πέτρο.
2: Όχι, πάντως μια που το κάνατε αναφορά, απλώς να πούμε ότι εγώ τουλάχιστον το έπιασα παραμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά πρόσφατο. Υπάρχει λοιπόν ένας ιστότοπος, ο οποίος είναι μια πηγή δεδομένων, μια κίνηση από ό,τι φαίνεται, και χωρίς ακόμη να έχει βγει κάτι επίσημο, είναι ένας πολύ προσεγμένος ιστότοπος που καταγράφει μέσα συστηματικά το τι έχει κάνει η Τουρκία εναντίον του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Ο ιστότοπος λέγεται Turkey Out of NATO Project 2028. Δείχνει να είναι εκπορευόμενο από τις ΗΠΑ και από πολύ μάλιστα έτσι συγκεκριμένη κατεύθυνση. Καταγράφει λοιπόν ουσιαστικά με ένα πολύ, πολύ συστηματικό τρόπο τις πολλαπλές παραβιάσεις των άνθρωπων του ΝΑΤΟ για από την Τουρκία. Έχει ένα χρονολόγιο δηλώσεων αντίον της Τουρκίας από βουλευτές, γερουσιαστές και υπουργούς των ΗΠΑ. Έχει μοναδικές περιουσιολογικές μελέτες. Έχει προτάσεις για την υλοποίηση του σκοπού. Είναι δηλαδή μια πλατφόρμα πληροφοριών που ίσως να αποτελέσει και την αφετηρία των εξελίξεων. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι αυτή ανέβηκε από ό,τι είδα και εγώ, όσο μπόρεσα και εγώ να το καταλάβω, την παραμονή του Συνόδου του ΝΑΤΟ. Φαίνεται να έχει ένα μακροχρόνιο στόχο, γι' αυτό και αναφέρει για το 2028. Είναι και μια ουσιαστικά ημερομηνία σημαδιακή, γιατί τελειώνει η Προεδρία Τραμπ, αλλά τελειώνει θεωρητικά, αν δεν γίνουν και εκλογές οι πρόεδρες, τελειώνει και η φυτεία βασικά του Ερντογάν, ο οποίος φυσικά θα ξαναβάλει υποψηφιότητα. Να το κοιτάξουμε αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να εξελίσσεται και που εκπορεύεται. Πάντως είναι ό,τι πιο δομημένο και συγκροτημένο έχω δει βασικά σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια από το πραξικόπημα το οποίο έχει γίνει τη νύχτα της 15ης με 16ης Ιουλίου του 2016, που τότε είχαν κατηγορήσει οι ανοιχτά ενωμένες πολιτείες, η Τουρκία της ενωμένες πολιτείες ήταν πίσω από το πραξικόπημα. Ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση από τότε μέσα από τα θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων, τις εξαμενές σκέψεις επιδραστικούς αναλυτές και πρώην αξιωματούχους για την αλλαγή υποδείγματος στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κυρίως βασικά τη χρησιμότητά της μέσα στο ΝΑΤΟ, είτε για την αποβολή της, παράκαμψή της και απομείωσή της, ή τη μετατροπή της σε μέλος κατ' όνομα μόνο. Αυτά λοιπόν πραγματεύεται αυτή η κίνηση που λέγεται Turkey Out of NATO Project 2028.
0: Λίγη η θητεία του Τραμπ τότε.
3: Ναι.
0: Ο Ερντογάν πότε έχει εκλογές?
3: Αν θα κάνει.
2: Νομίζω ότι ο Ερντογάν, και αυτό στο 28, αν δεν κάνει πρόεδρο, στο 28 να κάνει εκλογές πάλι.
3: Μπορεί να βρει καμιά πρόφαση και.
2: Ναι, είναι πενταετία.
0: Κάτι υπάρχει που αν γίνουν πρόωρα μπορεί να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Γιατί...
2: Όχι, είναι σίγουρο.
0: Κάτι παραθυράκια. Ναι.
3: Θα φροντίσει να βρίσκεται εκεί όσο είναι εν ζωή. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την πολιτική της Τουρκίας. Ότι οτιδήποτε και να γίνει, θα κρεμαστεί ο ηγέτης της Τουρκίας και όχι η Τουρκία. Το έχει αποδείξει η ιστορία. Σε αντίθεση με εμάς, που κρεμιέται η χώρα και όχι οι ηγέτες. Και θυμίζω πάντα το εξής παράδειγμα. Ο Αντάν Μεντερές του Δημοκρατικού Κόμματος της δεκαετίας του 50, τον κρεμάσανε για τα Σεπτεμβριανά και για να κλείσει το στόμα του. Αυτός έλυσε το Κυπριακό, του το έλεγε, ότι πριν τον κρεμάσουν, με κρεμάστε, δεν με κρεμάστε, εγώ το Κυπριακό σας το έλυσα με τον Ιχάτεριμ. Και σήμερα το αεροδρόμιο στη Σμύρνη φέρνει το όνομά του. Δηλαδή, σαν εμείς να είχαμε. Ποιος έκανε κακό στη χώρα? Ο Ιωαννίδης. Σαν να είχαμε βγάλει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη το αεροδρόμιο Δημήτριος Ιωαννίδης. Κρεμιέται ο ηγέτης και όχι η Τουρκία. Δηλαδή, γίναν όλα αυτά και με τα Σεπτεμβριανά και. Τιμωρήθηκε ο ηγέτης, όχι όμως η χώρα.
0: Μα δεν έβλεψε τη χώρα του ο Μεντερές.
3: Εμείς εδώ είμαστε ακριβώς το αντίθετο κάνουμε. Δηλαδή, να μην πάθουμε εμείς κάτι οι ηγέτες μας.
0: Υποτίθεται ότι ξεπλύνανταν σε Σεπτεμβριανά. Αλλά ουσιαστικά αυτοί δεν είχαν χάσει.
3: Κλείσαν τα στόματα εκεί.
0: Έτσι.
3: Ένα σχόλιο πριν πάμε στο επόμενο μισάωρο για τη συμπεριφορά του Γενικού Γραμματέα.
0: Του Ρούτε.
3: Ανεκδίγητος.
2: Δεν έχω δει. Λέγαμε για το Στόλτεμπεργκ, αλλά νομίζω ότι αυτός τον έχει ξεπεράσει.
3: Τον ξεπέρασε, ναι. Τον ξεπέρασε.
2: Κατά πολύ και σε όλα τα επίπεδα.
3: Δηλαδή δεν κρατούσε ούτε τα προσχήματα δηλαδή.
2: Ναι, είναι και μάλιστα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και το δικό του ψυχογράφημα αυτό, δηλαδή τον εκθέτει πάρα πολλές φορές.
3: Ναι, γιατί περνάει στα όρια της γελοιότητας και ξέρεις τελικά ό,τι και να είναι ο Ρούτε δεν είδαν να θυμώνει και κανένας από τους ηγέτες της Ευρώπης. Σοβαρά.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το πιο τραγικό. Εντάξει, εκείνος μπορεί να γίνεται καραγκιόζης εντός εισαγωγικών. Πού είναι η σοβαρότητα των ηγετών της Ευρώπης εκείνη την ώρα? Κάποιος από τους δυνατούς.
2: Υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς.
3: Αυτό είναι. Και αυτή η συμπεριφορά όλη δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν κινείται σωστά. Δεν κινείται σωστά. Δηλαδή με αυτή την ηγεσία.
0: Πάντως το ΝΑΤΟ, σωστά ή λάθος, έχει μπει σε πολεμική υστερία, θα έλεγα. Μιλάμε για μια νέα φάση που γενιάστηκε επίσημα πλέον.
3: Και η Ευρωπαϊκή συνδυάζεται με την προσπάθεια της Ευρώπης να δημιουργήσει στρατό,
1: Βέβαια, η Ευρώπη για να κάνει στρατό πρέπει να κάνει πρώτα κοινή εξωτερική πολιτική για να μπορεί να δουλεύει ο στρατό. Αλλιώ δεν μπορεί να δουλέψει ο κοινό στρατό των Ευρωπαίων. Α τα καταφέρει πρώτα να κάνει κάτι τέτοιο και να απελευθερώσει το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφο που κατέχεται και αυτό από την Τουρκία, Πέτρο, που είναι Κύπρο. Έτσι, να το απελευθερώσει αυτό γιατί είναι ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά βλέπουμε.
0: Πάμε στο διάλειμμα τώρα.
1: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μα και μένει κοντά μα, φίλε Πέτρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μία ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Πέτρος
0: μαζί μας πάντα Πέτρος Στασιός. Έχουμε αλλαγή στον ήχο. Είναι ο Ηλίας Σελιμάς.
1: Γεια σου Ηλία μου.
0: Για το επόμενο δίωρο. Πέτρο, κάτι που συζητάγαμε και στο διάλογο με τον Σπύρο. Είναι, δεν ξέρω αν το είδες, τα δώρα που έκανε στους ηγέτες ο Ερντογάν. Τους χάρεσε από ένα περίστροφο. Πιστόλια, τι ήταν αυτό.
1: Έχει βιομηχανία.
0: Τουρκικό είναι.
1: Και πρέπει να την προωθήσει. Υπήρχε καλύτερη διαφήμιση από αυτό.
0: Και μοντέλο vintage λέει.
1: Βέβαια. Το είχε σιγάς παλιό.
2: Όντως η τουρκική αμυντική βιομηχανία είναι κάτι το οποίο θα αποτελούσε παράδειγμα για μας προς μίμηση. Λίγο πιο νωρίς βέβαια, όχι τώρα τρέχοντας, σας μάνοντας για να κάνουμε τα βασικά. 11η στον κόσμο στις εξαγωγές. Περίπου καλύπτει αυτή τη στιγμή το 1,9 της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ως δεύτερη κλάσης σε σχέση με άλλες αμυντικές βιομηχανίες, αλλά μπορεί όμως να κάνει παραδόσεις χωρίς είδους περιορισμούς, οποίες υπάρχουν και από ευρωπαϊκά κράτη, αλλά βασικά και από Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και γεμίζει και το δικό του στρατό.
2: Πέρα ότι υπάρχει αυτή η αυτονομία, ναι. Ακριβώς. Είναι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης και πραγματικά μια αναπτυσσόμενη ξεχωριστή οικονομία, η οποία όσο το προχωράει σίγουρα θα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Απλώς να πούμε τελείως για στατιστικά στοιχεία ότι αυτή τη στιγμή το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών σε οπλικά συστήματα καλύπτει ακόμα από τις ΗΠΑ. Μπορεί το 1,8 από το 0,9 που βρισκόταν η Τουρκία πριν από μερικά χρόνια να φαίνεται αμεληταίο, αλλά σκεφτείτε όταν είναι στη λίστα 11η στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Βέβαια. Πέτρο, κάτι το οποίο θα ήθελα να το σχολιάσεις και εσύ. Μου έχει κάνει εντύπωση τον τελευταίο καιρό η σιωπή της Κίνας. Η Κίνα δεν λέει τίποτα.
1: Πάντα σιωπηλά κινείται η Κίνα, δεν θα κάνει...
0: Πάντα, αλλά όχι και έτσι. Πάντα,
1: θα κάνει το όρο.
0: Η Κίνα πρώτα απ' όλα έχει επίσημες εφημερίδες που είναι ουσιαστικά κρατικές.
1: Ένα είναι το κόμμα.
0: Και βγαίνει η γραμμή αμέσως από εκεί. Δεν είναι καμία δημοσίευση.
1: Και ζήτημα πολιτισμού οι Κινές.

0: Δεν είπαν τίποτα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν έχουν πει τίποτα για τις εξελίξεις τελευταίες με το συμφωνία με το Ιράν. Εκτός αν πέφτω, δεν ξέρω. Εσύ τι εικόνα έχεις, Πέτρο?
1: Εγώ θεωρώ ότι επειδή προβάλλουν πάρα πολύ το κομμάτι της γεωοικονομίας και είναι αυτό το οποίο τους αφορά, σε ό,τι δεν έχει να κάνει με το στενό κύκλο βασικά της περιφερειακής ισχύς που είναι στην Ανατολική Ασία και δεν διακυβεύεται το εθνικό συμφέρον, έχουν αυτή την πάρα πολύ σωστή σιωπηλή στάση και κινούν τα νήματα παρασκηνιακά. Έτσι αποφεύγουν και το κόστος, αποφεύγουν και τις τριβές. Και κατά τρίτον δεν καταλαβαίνεις κιόλας τι ακριβώς κάνουν και τι προσδοκούν. Άρα υπάρχει εδώ πέρα και μια τακτική παρελκυστική, η οποία σε αφήνει στο σκοτάδι.
0: Ναι, και είχε προηγηθεί και η επίσκεψη του Τραμπ βέβαια, στο Πεκίνο.
1: Ναι, εγώ αυτό το οποίο πραγματικά με εκπλήσει, και αλλάζουμε και λίγο θέμα αφού μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οφείλω να πω ότι και εγώ έπεσα έξω, όχι εγώ μόνο, πέσαμε πάρα πολύ έξω. Η δεύτερη θητεία Τραμπ, έχοντας υπόψη το τι έκανε την πρώτη τετραετία, δηλαδή μια πολύ συνετή και επιτυχημένη εξωτερική πολιτική, εγώ θα έλεγα ότι ήταν μαθήματα διπλωματίας που είχα γράψει μια ανάλυση, θυμάμαι, στο τέλος της πρώτης προεδρίας Τραμπ.
2: Το θυμάμαι, αυτό το άρθρο που είχες γράψει.
1: Ναι, ήταν μια ανάλυση ενδελεχής χιλιάδων λέξεων και φτάνουμε τώρα στη στιγμή, περίπου 1,5 χρόνο την ανάλυση προεδρίας, και εκεί δεν υπάρχουν σταθερές. Έχουν χαθεί. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο μπούσουλας στην εξωτερική πολιτική. Με ελάχιστες βέβαια περιπτώσεις. Δεν βλέπουμε τους άξονες στην υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ. Βλέπουμε να βιάζει συμμάχους σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό. Από τους Κούρδους, από το.
2: Σαν να βρίσκεται σε τρικυμία.
1: Από την Ταϊβάν. Ναι, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Και εκεί που έχω και εγώ καταλήξει είναι ότι πια η προεδρία Τραμπ δρά τελείως προσωποπαγές με κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όχι με τη γεωοικονομία αυστηρά, γιατί και αυτό θα μπορούσα να το καταλάβω αν ήταν καθαρά γεωοικονομία. Δρά μόνο επιχειρηματικά και επιχειρηματικά βραχυπρόθεσμα για προσωπικό όφελος. Και θα είμαι ξεκάθαρος. Καταρχήν, η παραδοσιακή διπλωματία έχει παρακαμφθεί. Αυτό δεν ήταν κατά ανάγκη λάθος, διότι όταν δεν έχεις και τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εξωτερικού Άμυνας, συνήθως μπορεί να κάνεις και πράγματα λίγο πιο διαφορετικά και εύκολα για να φέρεις αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει κάνει με τους ειδικούς συμβούλους, έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και μεγάλη σχέση βασικά με τη διπλωματία. Έχει βάλει τους πρώην μεσίτες ακινήτων στη Νέα Υόρκη, έχει βάλει τους στενούς επιχειρηματίες, έχει βάλει την οικογένειά του να προσπαθήσει να λύσει δυσυμπλήρωτα προβλήματα. Δεν έχει καταφέρει ως κάτι αυτή τη στιγμή εντυπωσιακό, εγώ από ό,τι βλέπω. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι είναι αποτυχία. Και πάει μέσω ενός σχεδιασμού, επιτρέψουμε να σας πω, της αρπαχτής. Δηλαδή, πού μπορεί να βγει κέρδος δισεκατομμυρίων σε επίπεδο προσωπικό, σε επίπεδο φίλων επιχειρηματιών που τον στηρίξανε κατά τη διάρκεια των πρώτων εκλογών ή των δεύτερων, ή παλιών φίλων, οι οποίες ήταν στον κύκλο του δικό του, και πάει ακόμη και στην περίπτωση του Ιράν ή στην περίπτωση της Συρίας, μόνο να βγάλει χρήματα. Και εκεί πια χάνεται.
2: Και όχι για το όφελος των ΗΠΑ, όπως έκανε παλιά, που είχε προσέξει πάρα πολύ το εσωτερικό και ήταν και ο λόγος που, παρόλο που ό,τι έγινε, τον ξαναψήφισαν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή
2: πουλάει τους ανθρώπους του.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Εσωτερικά.
1: Πουλάει και τους, βασικά αποδομεί την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Αυτό δημιουργεί μεγάλα κενά πια στους συμμάχους, αδημιουργία της Ηπειρώσης. Δέστε τι έχει γίνει στη Μέση Ανατολή. Πια όλοι οι πρώην σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν αυτονομηθεί. Μπαίνουν σε άλλα πλαίσια πια ώστε να καλύψουν τα διλήμματα ασφαλείας. Δέστε τι έχει κάνει η Σαουδική Αραβία με το Σουνιτικό Τόξο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πάει πια με το Ισραήλ. Άλλες χώρες πάνε και κάνουν απευθείας συνεννόηση με το Ιράν για να υπάρχει πάλι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είναι, εγώ θα έλεγα με μια έκφραση, με μεγάλη λύπη, και αυτό το μεγάλη λύπη δεν έχει να κάνει με υποκειμενισμό, αλλά είχαμε δει μια τετραετία εξωτερικής πολιτικής μέσα στις τραγωδίες αυτές που συνήθως έχουν οι ΗΠΑ και τα παράδοξα. Από το American First έχουμε πάει στο Business First πια. Και όχι βέβαια το κλασικό Let's Make Business, το οποίο οι ΗΠΑ πάντα το έχουν, ειδικά όταν διεξάγουν πολέμους. Αυτό είναι μια διαχρονική κατάσταση. Αλλά Let's Make Business για το προσωπικό όφελος πια.
0: Και έχει χάσει μέσα στο κίνημα ΜΑΚΑ αυτή η πολιτική του. Έχει χάσει υποστήριξη. Σημαντική.
2: Βέβαια. Αφού έχει, στην αρχή φανότανε, Πέτρο, ότι έκανε όλες αυτές τις κινήσεις λόγω του πολύ μεγάλου χρέους που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες, και λίγο υπήρχε και μια δικαιολογία με την έννοια ότι εντάξει, κοιτάζει τα συμφέροντα της χώρας του. Τελικά δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό.
1: Η δικιά μου πάντως αντίληψη είναι ότι κάνει μια στρατηγική προσωπικού ωφέλους σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, δέστε ακόμη και όλο αυτό το οποίο είχαμε με τον πόλεμο του Ιράν, που έχει καταλήξει ένα φιάσκο, κυριολεκτικά φιάσκο. Τη χειραγώγηση που έκανε βασικά στις τιμές στην ενέργεια και πώς κερδίσαν από αυτό και στο χρηματιστήριο.
2: Χωρίς να βγει, να βγουν οι Ηνωμένες. Αν έβγαιναν ωφελημένες οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπήρχε η δικαιολογία ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σωστά. Μια υπερδύναμη είναι, χρέος υψηλό έχει και πολύ καλά κάνει για την πατρίδα του. Όμως δεν είναι αυτό. Εκεί θα τον δικαιολογούσε το εσωτερικό μέτωπο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Εκεί βέβαια υπήρχε πράγματι ένα κέρδος, παρόλο που μέσα από το αδιέξοδο της διαδικασίας, ότι κέρδισε έστω και βραχυπρόθεσμα το στρατιομηχανικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό. Εκεί κερδίσανε. Εκεί τα πράγματι το πέτυχε. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η απήχηση της αποτυχίας των ΗΠΑ στο Ιράν, που αυτό το πράγμα είναι ίσονο σημασία. Εγώ θα έλεγα να κάνω και ένα ιστορικό παραλληλισμό, γιατί η εκπομπή έχει πολλή ιστορία μέσα και αυτό έτσι διαφοροποιεί και είναι τοπικά αντικό και σέναν και του Λεωνίδα και του αγαπητού του αποθανόντος του Αντρέα. Είναι ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά σε αυτή την φάση του Τρίτου Πολέμου του Κόλπου με τα στενά του Ορμούζ είναι ό,τι ζήσαμε το 1956 στην περίπτωση Βρετανίας, Γαλλίας.
2: Με το Σουέζ.
1: Με το Σουέζ.
2: Και την πληρώσαμε, στην Κύπρο.
1: Ακριβώς. Νικήσαν στρατιωτικά οι δύο τότε αποικιακές δυνάμεις που ήταν σε παρακμή, αλλά πολιτικά κέρδισε ο Νάσερ. Έτσι γίνεται και εδώ πέρα.
0: Ναι, ήταν το τέλος της Βρετανικής περίοδου.
2: Και τι έγινε αμέσως? Οι Βρετανοί χάσανε και πιαστήκανε, προσπάθησαν να έχουν ένα πάτημα στη Μεσόγειο, το τελευταίο τους. Και ήμασταν εμείς. Εμείς απρόσεκτοι, δεν βλέπαμε ότι συνέβαινε και έγινε αυτό που έγινε.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι πάντως μέσα και σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, ενώ τη ζωφερή υπό την έννοια ενός αβανταρίσματος της Τουρκίας και μιας προεδρίας οποία δεν μπορείς να εμπιστευτείς, γιατί θέλω να δώσω και ένα μήνυμα όχι αισιοδοξίας αλλά πραγματιστικό. Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως μου πήξε πάρα πολλές φορές σε άλλες εκπομπές, έχουν ευκαιρίες να εκμεταλλευτούν όλα αυτά τα κενά τα οποία δημιουργούνται αυτή τη στιγμή. Και στο ΝΑΤΟ είμαστε, καταρχήν η Ελλάδα είναι μέσα στις 5 χώρες όσον αφορά στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι η χώρα που πραγματικά έχει τεχνοσία να μπορεί να εξυπηρετεί τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά είπαμε το θέμα είναι τι τελικά διαπραγματεύεσαι και τι κεφαλοποιείς στο τέλος. Και στην Κύπρο δίνεται μια ιστορική ευκαιρία, διότι το Χριστοδουλίδης το έχει τρέξει τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο και δακαής πόδος που πάντα λέμε στην εκπομπή και όλοι εδώ συνετοιμόνες, να δούμε πότε θα μπορέσουμε να βάλουμε πραγματικά ως πρόταγμα επίσημο, εμφατικά και οργανωμένα για την απελευθέρωση του νησιού.
2: Πρέπει, ο Χρυσοδουλής μπορεί να κάνει κινήσεις ή μπορεί να γίνονται κινήσεις κάτω στην Κύπρο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρίσκονται σε μία γραμμή με την Ελλάδα για να έχει το αποτέλεσμα. Είναι σαν η Κρήτη να χαράσει μια πολιτική και η Αθήνα να βοσκάει αλλού. Γιατί ναι, με έναν ανεξάρτητο κράτος, αλλά μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Πάντως το ενθαρρυντικό είναι ότι αρχίζω πια και το θέμα της λεγόμενης, παρόλο που παραμένει επίσημη γραμμή ακόμα, αλλά το θέμα της λεγόμενης, ας πούμε, επανένωσης, το αρχίζω και το ακούω όλο και λιγότερο.
2: Για την Κύπρο.
1: Ναι.
2: Περάσανε 52 χρόνια. Θα συμπληρώσουμε τώρα 52 χρόνια. Η γενιά η δική μου είναι αυτή που θυμάται. Που είμαστε μικροί. Βάλε λοιπόν από εκεί και κάτω, δεν υπάρχει μνήμη.
0: Και στην Κύπρο.
2: Μιλώ ως Κύπριος. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά η ευδαιμονία και όλο αυτό που δημιουργήθηκε έπαψε να κοιτάει προς την πάνω μεριά για να πάει, αλλά κοιτάει προς τα μέσα. Σύν ο εσωτερικός παράγοντας, Ξέρεις, αν κάνουμε ένα δημοψήφισμα σήμερα στην Κύπρο να ζητήσουμε να καταγραφτούν ποιοι δηλώνουν Έλληνες της Κύπρου ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Mm-hmm. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Άνευ ιδεολογίας, έτσι. Άνευ ιδεολογίας. Mm-hmm. Τη βγάζω. Άρα λοιπόν ο Βρετανός πέτυχε τον ανθεληνισμό του αφού μείναμε μόνοι και μετά. Μέχρι το 59 είχαμε κρατήσει ψηλά από το 59 και μετά, γιατί οι πρώτες κρούσεις ανθεληνισμού δεν ξεκινάνε μετά το 74. Ξεκινάνε τη δεκαετία του 60. Και έχεις κάτω κόσμο που δηλώνει Έλληνας, αλλά à la carte. Δηλαδή, θα σου μιλάει για την Ελλάδα και αν του πεις θα έρθω και θα ενώσω την Κύπρο με την Ελλάδα, γίνεσαι εχθρός. Αυτά, με τέτοιου είδους προβλήματα, δεν μπορείς να χαράξεις εθνική στρατηγική. Δεν είναι ο ελληνισμός της Κύπρου ο ελληνισμός που ήταν το 50. Και εκεί οι ευθύνες είναι πολλές και στις δύο πρωτεύουσες. Μιλώ ως Έλλην-Κύπριος, δεν βλέπουμε μονάχα που φταίει η Αθήνα, αλλά και που φταίει η Κύπρος.
1: Ναι,
2: θα σου κάνω μια ερώτηση. Αγωνιζόμαστε, Πέτρο, εμείς οι Έλληνες της Κύπρου για την επανένωση του νησιού, δηλαδή το ενιαίο κράτος, δηλαδή να γυρίσουμε στη Συμφωνία Ζηρίχης Λονδίνου.
1: Α, μπράβο, αυτό ακριβώς που θέλω να πω. Το ότι δεν λέμε πάλι την δεν ακούγεται πια η επανένωση. Είναι ενθαρρυντικό και ότι αρχίζει και κερδίζει έδαφος η απελευθέρωση. Αυτή είναι τη διαστολή που έκανα.
2: Η απελευθέρωση για να γυρίσουμε πού, στο ενιαίο κράτος. Δηλαδή, θα πάμε στη Συμφωνία Ζηρίχης Λονδίνου. Θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Τι, πώς. Απελευθέρωση πώς. Δηλαδή, θα απελευθερώσουμε εμείς οι Έλληνες της Κύπρου μόνοι μας την Κύπρο. Δεν μπορούμε. Σωστά. Μπράβο. Πες ότι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ανεβαίνουν οι καλύτεροι. Και είναι και η αντιπολίτευση οι καλύτεροι. Εσύ πιστεύεις, Πέτρο, ότι θα υπάρξει κάποιος εξ Ελλάδος που θα πολεμήσει έξω από το χωριό μου στον Άγιο Γιώργη της Κερίνιας για να μείνω εγώ ανεξάρτητος?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Άρα πρέπει εμείς οι Έλληνες της Κύπρου να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι. Αυτό το είπα και εγώ όταν μίλησα σε μια συνέντευξη.
2: Μιλώ ως Έλλην-Κύπριος και ας μην αρέσει στους συμπατριώτες μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να χαράξεις εθνική στρατηγική πρέπει να έχεις λυμμένα τέτοιου είδους θέματα. Κανείς εξ Ελλάδος και με αυτά που γίνανε από το 1974 και μετά δεν θα πάει να πολεμήσει για να παραμείνω εγώ à la carte Έλληνας. Κανείς. Κανένας.
1: Σύμφωνα,
2: απολύτως κανένας. Άρα τι γυρεύουμε? Γι' αυτό και βλέπεις να μην υπάρχει αντίδραση στην έλλειψη από πλευράς Ελλάδος υποστήριξη θεσμικά στην Κύπρο. Άσε τι λένε οι Έλληνες της Κύπρου κατά μόνας, αν γκρινιάζουνε. Λέω επίσημα. Δεν ήταν αυτό που ήταν παλιά, προχώρησαν και φωνάζαν εδώ. Μπορεί να έρθει ο Πάμπος από το Χορκό στην Αθήνα και να φωνάζει γιατί η Ελλάδα δεν βρίσκεται εκεί. Αυτοί που πήγανε και καμαρώνανε τα όπλα, ο απλός κόσμος, όταν πήγανε τα F-16 κάτω και η φρεγάτα, καμαρώνανε γιατί περιμέναν να βαρέσουνε. Λοιπόν, αυτά, η ευθύνη, δεν έγινε ποτέ, Πέτρο, μία πανεθνική συνδιάσκεψη. Δεν έχουμε καθίσει μετά από 52 χρόνια συν τα προηγούμενα με το Κυπριακό, τα μελετάς και τα ξέρεις. Λοιπόν, δεν έγινε μία πανεθνική να καθίσουν όλοι μαζί να χαραχτεί μία ρημάδα στρατηγική.
1: Ναι.
2: Να μην σου περιγράψω τι μου είχε πει ο Μακαρίτης, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, για το πώς μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που πήγαινε κάτω ένα αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών εδώ, κατέβαινε κάτω. Έτσι. Οι Ευρωπαίοι δεν ξέραν ότι είναι από την Κύπρο. Ήταν ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών. Κατέβαινε κάτω, γινόταν σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Έτσι. Φεύγοντας για να έρθει στην Αθήνα, έβγαιναν στο περιστήριο του Προεδρικού και έκανε ο καθένας ό,τι δηλώσεις ήθελε. Πήγαινε στις Βρυξέλλες ο Γιάννος, του λέγανε οι Ευρωπαίοι, μα δεν συμφωνούν κάτω στην Κύπρο. Κατέβαινε κάτω, κατέβηκε τη δεύτερη φορά κάτω, τους μάζεψε, τους έκλεισε μέσα. Λέει: εγώ δεν φεύγω από εδώ απόψε, θα μείνω να κάνω διάγγελμα. Γι' αυτό έπρεπε για να πειθαρχήσει η Κύπρος να έχουμε βγάλει Κύπριους στην Ελληνική Βουλή, που να έχουν την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, για να κατέβει κάποιος Κύπριος από πάνω κάτω, για να μην γίνεται κλέφτο πόλεμος που γινόταν τη δεκαετία του 60, ένα μεγάλο πράγμα ήταν αυτός ο κλεφτοπόλεμος που γινόταν από το 59 μέχρι το 74 μεταξύ κυβερνήσεως κάτω της Κύπρου με την Αθήνα και πριν τη δικτακτορία. Ενοχοποιήσαμε το σχέδιο Άτσισον. Το έχουμε βγάλει ότι ήταν προδοτικό.
1: Δεν ήταν απίστευτη αυτή η ευκαιρία που είχε βγει.
2: Λοιπόν, γιατί στοχοποιήθηκε? Γιατί θα έπαβε να είναι ανεξάρτητη η Κύπρος. Και αυτό βόλευε την καθιστική τάξη της Κύπρου που δήλωνε Έλληνας αλακάρτ, τον Βρετανό και τον Σοβιετικό. Τελείω. Βρήκαν λοιπόν το υπόστρωμα μέσα, γιατί αν είχε γίνει αυτή η πρόταση το 50 με τους Έλληνες τρελαμένους υπέρ της ενώσεως, δεν θα περνούσε αυτή η γραμμή με τίποτα. Πέρασε και ακόμα μέχρι σήμερα τεράστιο κομμάτι του κυπριακού ελληνισμού θεωρεί το σχέδιο Άτσισον ότι ήταν προδοτικό.
0: Θα έχουμε για την Κύπρο το επόμενο Σάββατο.
2: Συγγνώμη που με ακρηγόρησα, αλλά θέλω να βάζω τα πράγματα στο όνομά του.
0: Θα είναι αφιερωματική όλη η εκπομπή το επόμενο Σαββάτο λόγω της επαιτίου.
2: Τα λέω αυτά επειδή γράφει για αυτά τα πράγματα ο Πέτρος.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Καλό ήταν να μου δοθεί ευκαιρία, αν θέλετε, να πούμε για το σχέδιο Άτσισον.
2: Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε. Έτσι με την πρώτη ευκαιρία να έχουμε εκπομπή από τον καινούριο χρόνο θα την κάνουμε με τα έγγραφα με όλα για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Λοιπόν, σας πάω εγώ κάπου αλλού, ναι, που και αυτό φύγουμε. Έχει ενδιαφέρον. 11 Ιουλίου σήμερα και είναι μια επέτειος. Ποια είναι η επέτειος? 1576, ο Βρετανός εξερευνητής Μάρτιν Φρόμπισερ βλέπει για πρώτη φορά τη Γροιλανδία. Οι Βρετανοί την είχαν ανακαλύψει και οι παλιότερα οι Νορβηγοί. Το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη, Πέτρο, γιατί η Αυστραλία θεωρείται ότι είναι Ήπειρος.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει με τη Γροιλανδία? Το θέμα αυτό, το οποίο το ξύνει συνέχεια ο Τραμπ, ήδη στη Γροιλανδία έχουν πάει Γάλλοι κομμάντος και βέβαια Δανείοι. Και θα είναι αν...
2: Οι Δανείοι που δεν πολέμησαν το 40.
0: Το 40, ναι. Αν υπάρξει εκεί πρόβλημα, θα είναι το δεύτερο έδαφος ευρωπαϊκό μετά την Κύπρο. Που θα είναι σε πόλεμο ή σε κατοχή, τι θα είναι.
2: Εάν πολεμήσει η Δανία, να πούμε για χιουμοριστικό, εάν πολεμήσει η Δανία, εμείς πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Να εξοριστούμε.
0: Τι βλέπεις, Πέτρο, πού πάει αυτή η δουλειά με το θέμα της Γροιλανδίας?
1: Θα το προχωρήσει. Θεωρώ ότι αν υπάρχει μια δεύτερη προεδρία Ρεπουμπλικάνων, θα μπορέσει, νομίζω, να υπάρξει ένα συνεργατικό πλαίσιο όσον αφορά θέματα ασφαλείας στρατικών περασμάτων πρώτων υλών. Όχι φυσικά αυτά τα οποία έχει στοχεύσει η Αμερικανική Προεδρία, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση θα μπορέσει να μπει σε ένα συνεργατικό πλαίσιο επωφελίας και των δύο πλευρών. Τώρα είναι πολύ πραγματικά άτοχο περίπτωση η Γροιλανδία για να κάνουμε οποιοδήποτε είδους πρόβλεψη. Αλλά προφανώς αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ εδώ είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση, κάνει μια ψυχολογική επιχείρηση με όλα αυτά τα λεγόμενα τα οποία έχει πει κατά καιρούς και δηλώνει και πράττει.
2: Να το αγοράσει ήθελε.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά ο τρόπος που το έχει επαναφέρει πάλι νομίζω είναι μια ψυχολογική επιχείρηση τέτοιου είδους βασικά. Το οποίο νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έχει κάποιο αποτέλεσμα για τις ΗΠΑ, θα αποκομίσουν κάτι. Θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην πάρουν κάτι από αυτά τα οποία ζητάνε από τη Γροιλανδία, αλλά ίσως αυτό να μην μπορέσει να τα καταφέρει σε αυτή την προεδρία.
2: Μπορεί να παίρνουν και πολύ περισσότερα αν είχαν ένα σοβαρότερο σχεδιασμό από αυτούς τους αφορισμούς.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε, ποιος μπορεί να πει όχι σε μια υπερδύναμη όταν θα ζητήσει.
0: Μα έχει
1: να
0: βάση,
1: πάρει πράγματα και έχει να δώσει και πράγματα. Οι ΗΠΑ έχουν
0: βάση,
1: να δώσει.
0: Έχει βάση, έχει ήδη παλωθεί. Ναι.
2: Είχε γίνει και το ατύχημα με τα πυρηνικά τότε, το 68, νομίζω, ο Πέτρο, που είχε πέσει το Β52.
1: Κάπου νομίζω και εγώ και τότε ήταν, ναι. Ναι. Η Γροιλανδία, εντάξει, όπως έχουμε πει, είχε να κάνει με το ευρύτερο κομμάτι της κυριαρχίας των ΗΠΑ. Αυτό πρέπει λίγο να θυμόμαστε. Ένταξη στο δυτικό ημισφαίριο που θέλουν να έχουν μπετονάρει ουσιαστικά από την Αρκτική ως την Ανταρκτική τα πάντα. Και σε αυτό το πλαίσιο το θέτουν, ανταγωνισμού με τη Ρωσία, της νέων θαλάσσιων δεδρομών με την λιώσιμο των πάγων.
2: Η Ανταρκτική θα γίνει, έχουμε εκεί παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο, θα είναι το επόμενο πεδίο. Εκεί πηγαίνει, θα πλαίσια βασικά οι ΗΠΑ να κυριαρχήσουν από το δυτικό ημισφαίριο. Γι' αυτό βλέπεις ότι και άκομψα στο ανατολικό ημισφαίριο κάνουν πράγματα τα οποία μας ξενίζουν. Δηλαδή αυτό που είπε, ας πούμε, για την τέτοιο άδειασμα, έστω και αν είναι παρελκυστική πολιτική, εγώ δεν έχω ξανακούσει για την περίπτωση της Ταϊβάν, που δήλωσε ότι δεν ξέρουμε αν θα τους δίνουμε το πακέτο των 11 δισεκατομμυρίων και ότι είναι κάτι το οποίο η Κίνα δεν το θέλει και θα δούμε και τελικά θα το παίξουμε ανάλογα που μας συμφέρει δημόσια τώρα όλα αυτά. Αυτά όσο και αν φύσιμα να είναι, όσο και αν είναι έτσι η έννοια κοινώς να μπλοφάρουν, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι δημιουργούν τεράστια κενά στους συμμάχους.
2: Βέβαια, αν στην Ευρώπη υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Ντεγκόλ, δεν θα μπορούσε κανένα τραπ να μιλήσει έτσι. Είναι και αυτό.
1: Όχι, γιατί θα υπήρχε και μια πολιτική σοβαρή αυτόνομη κιόλα. Θα είχε θέσει όχι μόνο τα όρια, όπως λες εσύ πάρα πολύ σωστά, αλλά θα υπήρχε μια αυτόνομη πολιτική που θα μπορούσε να το υποστηρίξει.
0: Και βλέπουμε και τον Καναδά να αντιδρά ακόμα. Διότι.
2: Και αυτόν θα τον αγοράσει. Και αυτόν θα τον αγοράσει.
0: Και τι έκανε ο Καναδάς σχέση με τη Γερμανία. Αγοράζει υποβρύχια και μάλιστα 12, όχι ένα και δύο. Από τη Γερμανία ύψου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: Είπαμε, έχει γίνει αλλοπρόσωπο.
0: Βλέπουμε κινήσει δηλαδή. Και το τελευταίο δεν ξέρω αν το. Απλά είδα ένα δημοσίευμα, αν το έχει υπόψη σου, Πέτρο, για την Ιρλανδία που στρέφεται στη Γαλλία για προστασία.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Yeah. Όπως είπαμε, δημιουργούνται τις πυρώσεις. Αυτή είναι η εξέλιξη. Κάθε φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πράγματα τα οποία δημιουργούν βασικά διλήμματα ασφαλείας και ψυχολογικά διλήμματα στους συμμάχους, εκεί μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Η πιο κλασική περίπτωση που το είδαμε ήταν εμφαντικά η πρώτη φορά που το κάνανε τόσο τραγικά μετά το λήξη του ψυχρού πολέμου, είναι στην περίπτωση του Ιράκ. Προεδρία Μπούς.
2: Πέτρο μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά που αυτό το Σαββατόβραδο ήσουν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα ωραία που μας είπες.
1: Καλά, καλό βράδυ. Από το κήπο μου εδώ στου Παπάγου.
2: Καλό Σαββατόβραδο να έχεις, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Μπαίνουμε στην ώρα της ιστορίας, όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Και αυτή τη φορά νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον και το πιο επίκαιρο είναι αυτό το οποίο ανοίξαμε και πριν για την υπόγεια σύγκρουση, η οποία έχει αρχίσει και διαφαίνεται πλέον μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μαζί μας ο ιστορικός ο Γιάννης Αντωνόπουλος, όπως κάθε Σάββατο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη μου, είσαι καλά?
1: Γεια σου, Σπύρο μου. Καλησπέρα. Καλά, καλά. Εσείς.
0: Βλέπουμε, καλά. Γιάννη, να έχουν εφανεί και διαφανεί τα αντικρώμενα συμφέροντα πλέον που σιγόβραζαν εδώ και καιρό, αλλά πλέον με τον Τραμπ και με την σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ εκφράστηκαν. Είδαμε την επίθεση επέναντι στην Ισπανία, πολλά που είπε για την Ιταλία, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το Στάρμερ, που τον θεωρεί ότι δεν είναι καν πρωθυπουργός. Λέει, τι είναι αυτός ακόμα πρωθυπουργός, ή έφυγε.
1: Ναι, είναι, έχει, η Αμερική είναι Αμερική, ο πρόεδρος της Αμερικής βέβαια είναι πρόεδρος της ισχυρής χώρας. Εμείς σεβόμαστε και την Αμερική και τον πρόεδρό της, γιατί τον εξέλεξε ο Αμερικάνικος λαός. Έχει ένα κινησμό, ας το πούμε έτσι λιγάκι. Έχει μια αίσθηση της διαφορετικότητας και της ανωτερότητας των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε. Αυτό δεν είναι ψέματα, αλλά δεν είναι εύκολο να το πεις ότι αν δεν ήμασταν εμείς, όλη η Ευρώπη θα μιλάει γερμανικά. Αυτό είχε πει κι άλλα έτσι, που έχουν να κάνουν με την ιστορία. Κοίταξε, το ΝΑΤΟ δεν το ξεκίνησαν άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνά πότε δημιουργείται το ΝΑΤΟ, έτσι, τον Απρίλιο νομίζω του 1949 ξεκινάνε οι διαδικασίες. Ωραία. Τι έχουμε το 49, έτσι. Έχει τελειώσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκεί που ήμασταν οι τρεις δυνάμεις, οι τρεις δυνατοί εναντίον των Γερμανών, έχουν χωριστεί. Και επειδή το 3 δεν διαλύεται δια δύο εύκολα, έχουμε τους Αγγλοσάξονες από μια μεριά και τους Ρώσους από την άλλη. Το Στάλιν, ο οποίος είναι ένας ηγέτης σκληρός, δύσκολος, δεν τον υποπτεύονται οι δυτικοί, εν πάση περιπτώσει ο κύριος ο Τσόρτσιλ, φεύγει ο Ρούσβελτ, έρχεται ο Τρούμαν, δημοκρατικός κι αυτός, αλλά είναι πιο κοντά στις απόψεις του Τσόρτσιλ και τα λοιπά, ότι η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση πλέον κατεβαίνει στην Ευρώπη και κάτι πρέπει να γίνει. Το 48.
0: Όλα αυτά ξεκινάνε και από το περίφημο τηλεγράφημα που έστειλε ο Πρέβης.
1: Ο Κέναν, που είπε, μέχρι τότε ήμασταν καλά, και είπε ο Κέναν ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι να φτάσει, να καταλάβει την Ευρώπη και να φτάσει στη μάχη. Βέβαια,
0: αυτός είχε γνώση μεγάλη της Ρωσίας.
1: Βέβαια, γιατί ήταν στη Ρωσία.
0: Όχι, ήταν και ρωσομαθής. Θαύμαζε τους τσάρους στο παρελθόν της Ρωσίας, δεν συμπαθούσε τους Μπολσεβίκους. Αλλά υπερέβαλε.
2: Κακός.
0: υπερέβαλε στο τηλεγράφημά του για τις προθέσεις.
1: Το είπε και ο ίδιος. Ότι με παρεξηγήσανε. Δεν εννοούσε αυτό. Ούτε είχε ο Στάλιν καμιά όρεξη να φτάσει στη μάχη. Ούτε είχε καμία δυνατότητα να φτάσει στη μάχη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έλεγε. Έτσι. Ο άνθρωπος είπε τώρα και να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε, να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Φτάσαμε στη Γερμανία, η οποία η Γερμανία είχαν τεχνολογία πολύ σοβαρή κτλ. Και πέσανε πάνω και μεν και δεν να πάνε ό,τι μπορούσαν. Προχωρήσαν οι Αμερικάνοι. Φτιάχνουν την ατομική βόμβα, του 45 έχουν φτιάξει την ατομική βόμβα.
2: Χαμός είχε γίνει για το πώς στήθηκε η ατομική βόμβα.
1: Και το κάτι άλλο. Έχουν βγει και έργα.
2: Τα βιβλία που έχουν γραφτεί, Γιάννη,
1: είναι το κάτι άλλο.
2: Απίστευτο. Και ταινίες, βέβαια.
1: Βέβαια, που τα λένε, τα δείχνουν. Πώς είχαν μπλοκάρει στο Λος Άντζελες.
2: Βρετανοί, Αμερικανοί, Ρώσοι, Σοβιετικοί.
1: Το κάτι άλλο. Φον Μπράουν δεν πήγε, δεν τον πήραν τον Φον Μπράουν. Ήταν εγκληματίας πολέμου, έκαιγε το Λονδίνο με τα βεδίου. Και τον πήρανε αγκαλιά να τον πάνε στην Αμερική να τους βοηθήσει.
2: Ειδικό καθεστώς είχε γίνει για τους επιστήμονες από τη Γερμανία στις ΗΠΑ.
1: Βέβαια, δεν ήταν.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία γερμανική ήταν έτσι φωτός μπροστά εκείνη την εποχή.
1: Ήταν προχωρημένη πολύ.
2: Καταρχάς είχαν πολύ υψηλή. Είσαι φυσικός, νεαρέ. Είχαν πολύ υψηλή φυσική.
0: Πάρα πολύ. Και αν δεν διώχναν τους Εβραίους, αν δεν τον έπιανε η μανία του Χίτλερ, θα είχαν κάνει τη βόμβα αυτή.
2: Εάν χρησιμοποιούσε το ταξικό με τους Εβραίους απέναντι στους πλούσιους, θα είχαν ενταχθεί όλοι στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Που ήταν ο αριστεροί όλοι. Και φτωχή η μεγάλη μάζα.
1: Και φτωχή η μεγάλη μάζα.
0: Βέβαια, αυτοί που πήγαν στα στρατόπεδα, φτωχή ήταν.
1: Φτωχή. Ναι, και έχουν υποθεί και διάφορα, τα οποία είναι μια άλλη.
2: Γιατί οι ισχυροί με τα λεφτά από τη Γερμανία οι Εβραίοι την είχαν κάνει. Την πληρώσανε ο εργατόκοσμος που θα μπορούσε να είναι δικός του.
1: Ναι, έτσι είναι. Εδώ είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό. Πώς αντιμετώπισε το εβραϊκό ζήτημα ο Χίτλερ. Οι Γερμανοί λυσάξανε και αυτό αποτελεί μια... Όχι μόνο εναντίον τους, και άλλους βάλανε στο μάτι.
2: Ήτανε αυτοχειρή αυτό που κάνανε.
1: Έτσι ήταν αυτό. Αυτό τους κατέστρεψε.
2: Εάν είχαν ενσωματώσει αυτό το μεγάλο κομμάτι των Γερμανών, των Γερμανών Εβραίων, πιθανόν να μην είχε δημιουργηθεί ούτε το Ισραήλ.
1: Βέβαια, γιατί οι περισσότεροι ήταν από εκεί. Περισσότεροι που πήγαν στο Ισραήλ.
2: Δεν θα είχε δημιουργηθεί το Ισραήλ. Θα είχαν μείνει. Καταρχάς ήταν φανατικά Γερμανοί οι περισσότεροι.
0: Και θέλανε να μείνουν στη Γερμανία.
2: Δηλαδή, έβλεπε την ταινία με τη Χάννα Άρεντ και στο σπίτι μιλούσε γερμανικά. Γιατί ο πολιτισμός ήταν γερμανικός.
1: Βέβαια.
2: Ήταν του γερμανικού ιδεαλισμού.
1: Ήταν μέσα στη Γερμανία.
2: Αυτή δεν θα φεύγει κανένα από αυτού από εκεί.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει εξηγηθεί.
2: Θα είχε χωριστεί το. Θα είχε βάλει
0: η τελική λύση που ξαφνικά του ήρθε. Ναι, διότι δεν ήταν στο πρόγραμμά του εξ αρχής.
2: Γιατί είχαν το στοιχείο το ταξικό να το βάλουν μπροστά. Ως εθνικοί σοσιαλιστές. Βάζαν το ταξικό στοιχείο και ξεχώριζε. Αυτούς που είχαν στοχοποιήσει για τα λεφτά, με αυτόν τον τρόπο τους στοχοποιούσες. Όπως και τους άλλους.
1: Βέβαια, ήταν...
2: Και κράταγε στη μεγάλη μάζα που ήταν η ελίτ της διανόησης, οι επιστήμονες, η εργατική μάζα που δούλευε στις φάμπρικες, για να στηρίξει όλη αυτή την κατάσταση. Και πιθανόν αυτοί θα είχαν γίνει πιο φανατικοί από τους φανατικούς.
1: Μα βέβαια, δεν ήταν. Ήταν αυτό το πράγμα ένα ανεξήγητο. Και βέβαια υπάρχει. Τώρα είναι μια άλλη θέμα, ένα άλλο θέμα.
2: Πεταχτήκαμε τώρα σε μεγάλο θέμα για
1: είναι
2: τώρα εδώ.
1: Και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, μια ολόκληρη κουβέντα. Αλλά πάμε πάλι πίσω στο ΝΑΤΟ, πώς ξεκίνησε. Ναι,
1: ναι, οπότε ένα πράγμα λοιπόν είναι. Υπάρχει εμφυλοχωρία αυτή η αντίδραση, η κόντρα από το 45-46. Ήδη στην Αμερική υπάρχει μια ομάδα η οποία, η δημοκρατική, η οποία τέλος πάντων χειριστήκανε τον πόλεμο μαζί με τους Ρώσους, αναγνωρίζουν ότι οι Ρώσοι έκανε πολλές θυσίες και αυτό βοήθησε την Αμερική, η Αμερική βοήθησε βέβαια υλικά και σε ανθρώπους αλλά και υλικά κυρίως. Από την άλλη υπάρχουν ρεπουμπλικάνοι φανατικοί οι οποίοι θεωρούν ότι και το New Deal ήταν κομμουνιστική πρακτική. Πώς το New Deal. Δηλαδή, μιλάμε, ναι, αυτοί οι ακραίοι φιλελεύθεροι, οι οποίοι βλέπουν παντού το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, το 48 έχουμε το πραξικόπημα στην Πράγα. Αυτό η Τσεχοσλοβακία απελευθερώνεται από τον κόκκινο στρατό και η Αυστρία. Η Αυστρία πέρασε στο άλλο στρατόπεδο.
2: Χωρίς να έχουν πλειοψηφία οι κομμουνιστές αυτές της χώρας. Πρέπει να το τονίσουμε πώς έγινε. Ήταν θέμα της μοιρασιάς.
1: Ήταν, ναι, έγινε και ενώ ξεκίνησε να γίνουν εκλογές, ξεκίνησε το κουκουέ, το κουκού Τσεχοσλοβακία, συγγνώμη, βγάζει ένα 37%, μπάσει περιπτώσει είναι δυναμικό, αλλά πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές γιατί το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει και τότε εμφανίζονται τα συνδικάτα, ο Γκότβαλ και τα λοιπά, με την ανοχή της Ρωσίας και ουσιαστικά...
2: Με την ανοχή της Δύσης, γιατί η μοιρασιά είχε περάσει από εκεί στο χαρτί.
1: Βέβαια.
0: Και ναι, αλλά ήταν 50-50 έτσι.
2: Περίμενε.
0: Δεν ήτανε...
2: Σε αυτή την ιστορία της ενσωμάτωσης είναι ο εμφύλιος ο δικός μας.
1: Άνοιξε. Τότε ξεκινάει και ο δικός μας.
2: Ναι, βέβαια. Άνοιξε για αυτόν τον λόγο. Γιατί δημιουργούσε η Δύση πληγές στην ενσωμάτωση αυτών των χωρών και λέει έτσι σας τη λέει. Και η Ρωσία δεν φαινόταν, έβαλε την Τσεχοσλοβακία και την Ιουγκοσλαβία για την Αλβανία στο παιχνίδι.
1: Βέβαια, με την Τσεχοσλοβακία λοιπόν έχουμε το πραξικόπημα. Η Τσεχοσλοβακία περνάει, ο Μπένες και τα λοιπά, πετιέται έξω.
0: Εκεί καταστρατήγησαν τη συμφωνία. Γιατί δεν ήταν να πάει με τη Σοβιετική Ένωση όλη η Τσεχοσλοβακία.
1: Όχι, μα ήταν μειοψηφία.
0: Ήταν μοιρασμένη. Ήταν ισχυρό,
1: ήταν μειοψηφία.
0: Και ο ελληνικός εμφύλιος τους εξυπηρέτησε και κάνανε Εκεί βήματα και στην Πολωνία και στην Τσεχοσλοβακία πήραν μεγάλα ανταλλάγματα δηλαδή για την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα δούμε με την Ελλάδα τι έπαιξε με τον Εφίλ, γιατί το πράγμα είναι πιο βαθύ κατά την άποψη.
2: Είναι, όμως.
1: Πιο σκληρό, δεν είναι τόσο απλό. Πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Το 48 γίνεται ο αποκλεισμός του Βερολίνου. Το Βερολίνο έχει η πρωτεύουσα της Γερμανίας τότε, είναι χωρισμένο στα τέσσερα, όπως όλη η Γερμανία, αλλά βρίσκεται στην καρδιά του τομέα του Σοβιετικού, ας πούμε της Ανατολικής Γερμανίας. Και εκεί για να τους εκβιάσει ο Στάλιν, έτσι για διάφορα θέματα που το πράγμα έχει αγριέψει, κάνει έναν αποκλεισμό, οπότε οι Αμερικάνοι με αερογέφυρα για πάνω από ένα χρόνο το τροφοδοτούν το Βερολίνο. Είπαν οι Αμερικάνοι ότι αν μας πειράξετε θα αρχίσουμε να βομβαρδίζουμε. Και τελικά το 49 ο Στάλιν κάνει πίσω, είναι η πρώτη ήττα του Ανατολικού Μπλοκ, κάνει πίσω και ελευθερώνει τις διόδους για να πάνε στο Βερολίνο. Τότε, το 49 έχουμε την επανάσταση στην Κίνα όπου κυριαρχεί ο Μάο. Έτσι δηλαδή, και εδώ είναι το ωραίο ότι ο Στάλιν υποστήριζε τον Τσάν Καϊσέκ. Το Τζαν Καϊσέκ υποστήριζε και δεν θεωρούσε ότι θα κάνει, θα γίνει, θα πιάσει ο Μάο, θα επικρατήσει ο Μάο. Εν πάση περιπτώσει, ο κομμουνισμός επικρατεί και στην Κίνα, οπότε αρχίζουν να αισθάνεται η Δύση περικυκλωμένη και να απειλείται. Αρχίζουν να αισθάνονται ότι απειλούνται πρώτα ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ήταν στη διάθεση της Αμερικής να ξεκινήσει ένα πράγμα συλλογικό. Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο ξεκινάνε ένα πρώτο συνασπισμό για να μπορέσουν να αμυνθούν, ο οποίος είναι πολιτικό-στρατιωτικός, όχι πολύ καλά δεμένος. Έχει προηγηθεί ένας συνασπισμός αγγλογαλλικός, αλλά αυτό στρέφεται αντίον της Γερμανίας και μετά τον πόλεμο. Διότι η Γερμανία έχει αφήσει πολύ άσχημη παράδοση στην Ευρώπη ήδη από το 19ο αιώνα, έτσι.
0: Είναι.
1: Οπότε ο αγγλογαλλικός άξονας ξεκινάει, ας το πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα και φτάνει και περνάει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά εδώ το πρόβλημα δεν είναι πια η Γερμανία. Η Γερμανία είναι ετοιμένη, είναι χωρισμένη, τελείωσε. Είναι κατακτημένη. Είναι η Ρωσία. Και αρχίζουν να πιέζουν τότε την Αμερική να αναλάβει αυτή, διότι αυτή είναι η ισχυρή δύναμη του κόσμου. Αρχίζει λοιπόν αυτές τις διαδικασίες και την άνοιξη του 49 στις Βρυξέλλες, όπου έχει αρχίσει και η πρώτη συνεργασία των Ευρωπαίων, αυτά θυμίζουν και τα τωρινά λιγάκι, έτσι, ξεκινάει αυτός ο συνασπισμός, ο οποίος θα λάβει σάρκα και ωστά λίγο αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, αυτές οι πέντε χώρες που ανέφερα, και ενώνονται άλλες πέντε χώρες, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ισλανδία. Δηλαδή εδώ σφυρλατείται ο άξονας του Ατλαντικού, αλλά μερικές χώρες δεν είναι στον Ατλαντικό, όπως η Ιταλία. Η Ιταλία δεν είναι στον Ατλαντικό, αλλά και αυτή μπαίνει. Μετά από δύο χρόνια, έτσι τρία χρόνια, το 1952, μπαίνει η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτές δεν έγιναν εύκολα αποδεκτές. Είχε γίνει συζήτηση να μπουν νωρίτερα. Αλλά αντιδράσαν οι Σκανδιναβοί και είπανε, πρώτον, αυτές οι δύο χώρες δεν είναι Ατλαντικές, δεν βλέπουν στον Ατλαντικό, αλλά ούτε η Ιταλία έβλεπε στον Ατλαντικό. Και δευτερευόντως, δεν έχουν δημοκρατία. Η Τουρκία καθόλου και η Ελλάδα, που και που. Οπότε, ναι, ενώ η Πορτογαλία του Σαλαζάρ είχε δημοκρατία.
2: Είχε δημοκρατία, ναι.
1: Βλέπουμε,
2: από το
1: στόμα
2: μου το πήρες.
1: Έτσι, ναι, είχε δημοκρατία του Σαλαζάρ, που τους έκατσε στο Σβέρκο μέχρι το 1975, τους έκατσε δικτατορία, μέχρι την επανάσταση των Γαριφάλων.
2: 24 του Γαριφάλων, ναι.
1: Ναι, θυμάστε τι είχε αυτό και τότε, μετά 60 χρόνια δικτατορία είχαν αυτοί, είχαν ξεχάσει τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Εν πάση περιπτώσει, και αρχίζει τότε να δημιουργείται αυτός ο συνασπισμός, ο οποίος αρχικά ήταν στρατιωτικός, πολιτικός, οργανωτικός, μετάβαση, έτσι, να μεταδοθούν πληροφορίες. Υπάρχει, στην αρχή επαναλαμβάνω, η Αμερική δεν είναι τόσο πολύ σύμφωνη, διότι ακόμα το δόγμα Μονρό εν μέρη τους διακατήχε. Και νομίζαν οι Αμερικάνοι και θεωρούσαν και πολλοί στην Αμερική, τι θέλουμε και μπλέκουμε.
2: Έτσι, ναι, υπήρχε ένας απομονωτισμός.
1: Απομονωτισμός υπήρχε παρότι τη συμμετοχή των ΗΠΑ.
2: Και δεν είχαν κουλτούρα απεικιοκράτη. σαν κράτος.
1: Όχι, όχι. Είχανε, παίζανε στην δικιά του Ήπειρο, παίζανε στις Φιλιππίνες.
2: Μπορώ να σου πω ότι μπορεί και να το μισούσαν το στυλ αυτό το απεικιοκρατικό που υπήρχε.
1: Ναι, δεν είχανε, δεν ήταν στην οτροπία τους, έτσι.
0: Μα είχανε επανασταθήσει εναντίον της απεικιοκρατίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ήταν δηλαδή, δεν το χωνεύανε.
2: Οπότε δεν θα θέλαν να παραλάβουν από απεικιοκρατικές δυνάμεις τέτοια εξουσία.
1: Εκείνο το οποίο του σώθησε, φαίνεται, ήταν η Κίνα. Εδώ υπάρχει μια θέλιγο προσοχή, διότι η σχέση ΗΠΑ Κίνας μέχρι την εποχή που έκανε επανάσταση ο Μάο ήταν πολύ στενή. Και οι Αμερικάνοι είχαν βοηθήσει τους Κινέζους και προσπαθούν να τους βοηθήσουν και θεωρητικά και με προπαγάνδα και με όπλα όταν κατέλαβε κομμάτια της Κίνας η Ιαπωνία.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: βέβαια τότε.
1: Ναι, εδώ, τώρα όμως τι έγινε. Σταμάτησε η Ιαπωνία να μας ενοχλεί, διότι κατακτήθηκε. Στο Τόκιο δε ήταν ο Μακάρθουρ, ήταν το επιτελείο το αμερικάνικο, διότι απέναντι υπήρχε το πρόβλημα της Κορέας. Η Κορέα είχε καταχθεί από τους Ρώσους, το μεγαλύτερο μέρος. Είχε αρχίσει λοιπόν τα προβλήματα. Ένα νότιο μέρος είχε έναν πολιτικό Κορεάτη, ο οποίος ήταν φιλοαμερικάνος. Το βόρειο μέρος ήταν υπό σοβιετική κατοχή, δεν πέρασε πολύ καιρό και το 50 αρχίζει ο πόλεμος στην Κορέα, ο οποίος είναι η πρώτη σύγκρουση επίσημη των δύο μεγάλων δυνάμεων, έτσι, του ψυχρού πολέμου. Η πρώτη σύγκρουση είναι ο ελληνικός εμφύλιος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Ο ελληνικός εμφύλιος, όπου τώρα γίνονται πάρα πολλές έρευνες από σημαντικούς συναδέλφους και τα λοιπά.
2: Θέλει με προσοχή βέβαια αυτά που γράφονται. Πολλά θέλουν προσοχή. Το ξέρεις Γιάννη μου καλύτερα από όλους για την ιδιοληψία που είναι κυρίαρχη.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ένταση που δεν αφήνει την ιστοριογραφία να δουλέψει όπως πρέπει.
2: Όταν έχουμε γιορτές το 2026 ακόμα στο Γράμμο και στο Βίτσι, ένθεν και ένθεν.
1: Ένθεν και ένθεν.
2: Ο Εθνικός Στρατός που δεν εκπροσωπείται επίσημα από την πρόσωπος, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι,
2: η
1: ναι.
2: Κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται εκεί.
1: Όχι,
2: το κράτος το ελληνικό.
1: Όχι,
2: θα πάνε
1: όχι.
2: Η Ένωση Αποστράτων κτλ. Όμως έχεις ένα κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο υπερασπίζεται αυτό που έκανε εκεί και το οποίο αμείβεται από το κακό και υπερχρεωμένο καπιταλιστικό κράτος. Αυτό το πράγμα, η συντήρηση αυτού του πράγματος, γιατί αν θέλανε να κάνουν επανάσταση στον Περισσό, έπρεπε να σκοτώσουν να φύγουν από τη Βουλή και να κατεμπούν κάτω στον δρόμο και ανέμουν στα βουνά. Λοιπόν, αλλά έπρεπε ο Μίτσος να δυνατήσει πρώτα, γιατί πώς ανέβαινε πάνω στο Γράμμο τώρα να πάει να πολεμήσει. Τον πονέσει μέσα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί συντηρείται Γιάννη? Γιατί έγινε ό,τι έγινε και γίνεται αυτή η συντήρηση, το οποίο ποιον βολεύει?
1: Κοίταξε. Υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό. Ο ελληνικός εμφύλιος, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος που γίνεται έτσι πλέρια. Γίναν και άλλες συγκρούσεις στη μεταπολεμική Ευρώπη. Και το κουκουέ το ελληνικό, έτσι, παρά τις όποιες αντιρρήσεις όπως έχει βρεθεί της Ρωσίας και τα λοιπά που το ξεκαθάρισε το ζήτημα, εκεί το πράγμα δεν είναι πάντα σταθερό, είναι αυτό το οποίο αναλαμβάνει χωρίς να έχει ισχυρές δυνάμεις και τα λοιπά. Είχε κάποια δίκαια τότε λόγω του ότι υπήρχε η Λευκή Τρομοκρατία και κάνει αυτή την εξέγερση η οποία οδηγεί στον εμφύλιο.
2: Παρόλο που είχε εισηγήσεις να μην συμβεί αυτό.
1: Σαφέστατα, και ο οποίος όμως κρατάει 5 χρόνια. Κρατάει 5 χρόνια και γύρισε τη χώρα πίσω άλλα 50 χρόνια, διότι και η δικτατορία της 21ης Απριλίου έμεσα ήταν μια
0: συνέχεια του πολέμου.
1: Έπρεπε να φτάσει τη δεκαετία του 80 και 90 να ηρεμήσει ο κόσμος, να βγουν άλλες γενιές, να είναι ανιστόρητες οι άλλες γενιές, και καλά κάνουν και είναι ανιστόρητες, να το ξεχάσουν εν μέρη. Αλλά παλιοί το θυμώνται και κόμματα το θυμώνται. Εδώ όμως υπάρχει το εξής θέμα. Το 45 γυρίζει τούμπα η παγκόσμια συγκυρία με το σπάσιμο της συμμαχίας, της αντιναζιστικής συμμαχίας. Οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι από εδώ, οι Ρώσοι από εκεί, οι Σοβιετικοί από εκεί. Ξεχνάνε τις αγάπες που είχαν και τις αγκαλιές που κάνανε στον Έλβα και στο Βερολίνο και τα λοιπά οι Εγγλέζοι με τους Σοβιετικούς και οι Αμερικάνοι, που πάντα φιλοχωρούσε μεταξύ τους η αντίδραση.
2: Να σε αρχίζει... διακόψω.
1: Ναι.
2: Ήταν ποτέ επί της ουσίας και βαθιά μαλωμένοι οι Σοβιετικοί με τους Άγγλους?
1: Οι Σοβιετικοί με... Οι Ρώσοι με τους Άγγλους.
2: Ναι, ήταν ποτέ στην πραγματικότητα, στο βάθος μαλωμένοι?
0: Υπάρχει μια φωτογραφία που πάει ο Τσάρος στο Λονδίνο, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο, με τον βασιλιά, και δεν ξεχωρίζει ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος.
2: Ήταν εξάδερφοι. Γιατί το λέω? Και το Κομμουνιστικό Κόμμα το Βρετανικό ήταν χειραγωγούμενο, και όλο το πρακτοριλίκι της Σοβιετίας ήταν μεταξύ των Βρετανών και των Σοβιετικών. Και συμπλέαν, σε πολλά πράγματα πολιτικά οι δυο τους. Δηλαδή, γι' αυτό και σε ρωτάω, Γιάννη, αν ήταν ποτέ βαθιά μαλωμένοι αυτοί οι δυο.
0: Ήταν μαλωμένοι, αλλά ήταν και μια βαθιά περίεργη σχέση αυτή με τη Ρωσία.
2: Με την Αμερική είναι ξεκάθαρο ήταν απέναντι. Με τους Βρετανούς δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Υπήρχε πάντα το ανατολικό ζήτημα το οποίο τους χώριζε. Και μέσα σε αυτό εντάσσεται και η ελληνική ιστορία. Ένα.
0: Έτσι,
1: υπάρχει ο Κρυμαϊκός πόλεμος, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός. Αλλά τι γίνεται? Η Ευρώπη και οι Εγγλίζοι είναι εκτός Ευρώπης, έτσι. Η Αγγλία είναι μια χώρα εκτός Ευρώπης. Δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, το φωνάζω και το υποστηρίζω. Δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, ούτε έχουν ευρωπαϊκή συνείδηση. Για τα δικά τους συμφέροντα,
2: είναι
1: τα οικονομικά...
2: Είναι Βρετανία αυτή.
1: Ναι, παρεμβαίνουν στην Ευρώπη να τη χαλάνε κάθε τόσο και να κάνουν τη δουλειά τους. Ένα το έχω πει εγώ, ο Μέγας Ναπολέον το έχει πει, ο Νταλέιραν το έχουν πει μεγάλη, το εγώ το επαναλαμβάνω, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ένα το κρατούμενο. Απ' την άλλη μεριά αναγνωρίζουν, ο Ατλαντικός αναγνωρίζει ότι παράγων ισορροπίας του κόσμου και όσο προχωράμε στον 20ο αιώνα και ο κόσμος γίνεται ένα χωριό, είναι η Ρωσία. Όπως και σήμερα. Είναι παράγων ισορροπίας. Γιατί ελέγχει τη μισή ανθρωπότητα γεωγραφικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αντίπαλοι δεν συνεννοούνται. Έχει αποδείξει η ιστορία αυτό το παράλογο να πολεμάει ο ένας τον άλλον και το απόγευμα να πίνουν μαζί τσάι και να ξαναπολεμάνε. Να μην σας φέρω τώρα παραδείγματα από πολέμους. Στη Μικρά Ασία, έτσι, καθίσανε απέναντι, ρε παιδιά, πότε θα φύγετε εσείς, πότε θα κάτσουμε εμείς, και μιλάγανε με τους Τούρκους. Και οι Τούρκοι τους πετάγανε αγριογούρνα γιατί τα τρώγανε, έτσι. Δεν κάτσανε το 14 τα Χριστούγεννα και συμφιλιοθήκανε και παίζανε μπάλα οι Γερμανοί με τους Σκοτσέζους και τους Γάλλους και κάναν μαζί Χριστούγεννα και τις διώξαν τις μεραρχίες? Δεν είναι... Βέβαια, η ερώτηση του Σπύρου είναι άλλη. Ποιος πλήρωσε τους Μπολσεβίκους? Εδώ θέλει προσοχή.
2: Εκεί είναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Ο Πάρβους.
1: Ναι, ο Πάρβους, ο οποίος είχε σχέση και με τον Κεμάλ, με τους Τούρκους.
2: Πρόσεξε, ο Πάρβους είναι ακόμα στο... Γίνονται ακόμα ακαδημαϊκές μελέτες στα πανεπιστήμια.
1: Βέβαια.
2: Εγώ που έχω ένα LinkedIn και παρακολουθώ την Τουρκία, ακαδημαϊκές μελέτες, όχι άρθρα σε περιοδικά, στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
2: πολύ σπουδαία προσωπικότητα ο Πάρβους.
0: Ήταν ο Σόρος της εποχής του.
2: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ο Σόρος της εποχής.
2: Όλο το πρακτορυλί και εκείνη την εποχή είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Και ο Τρότσκι γιατί πήγε εκεί?
1: Βέβαια, εκεί πήγε.
0: Στη βίλα του Πάρβους.
2: Πάμε να κάνουμε, Γιάννη μου, το διάλειμμα για να γυρίσουμε την τελευταία ώρα και επανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, η Ρομ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Τα χρόνια. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τρίτη ώρα, τελευταία της σημερινής εκπομπής. Έχουμε το θέμα το ιστορικό για τις σχέσεις Ευρώπης και Αμερικής διαχρονικά, το ΝΑΤΟ και τις συγκρούσεις που βλέπουμε να υπάρχουν και σήμερα, αλλά υπήρχαν και διαχρονικά. Μαζί μας πάντα ο ιστορικός, ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Γιάννη, είχαμε μείνει...
1: Είχαμε μείνει στο 48-49. Ναι. Ξέχασα να πω και βέβαια ξέρετε οπωσδήποτε ότι το 49 κατασκεύασε και η Σοβιετική Ένωση ατομική βόμβα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος που είχε γίνει το 45 ή στη Γιάλτα ή στο Πότσνταμ. Δεν είμαι νομίζω στη Γιάλτα, όπου είπε ο Τρουμ, ο Ρούσβελτ, νομίζω ήταν στο Πότσνταμ, που είπε ο Τρούμαν στο Στάλιν ότι τώρα έχουμε ένα μυστικό, πρέπει να σου πω, του λέει ότι έχουμε τώρα μια πάρα πολύ ισχυρή βόμβα η οποία θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, γιατί ο πόλεμος συνεχιζόταν ακόμη, η Ιαπωνία δεν είχε παραδοθεί.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον είχε παραδοθεί, αλλά δεν είχε παραδοθεί, γιατί και εκεί τα πράγματα σκοτεινά. Μπάση περιπτώσει, αν ο Στάλιν το ήξερε, λέει, μπράβο ρε παιδιά, έχετε κάνει πρόοδους. Πώς δεν καταλάβαινε. Όταν έσκασε η βόμβα και τα λοιπά, είπε ο δυτικός κόσμος, εμείς εδώ κυριαρχούμε, τώρα τελείωσε. Έλα από το 49 τους είχε βάλει μπρος ο Στάλιν και φέρνει και αυτό στη δικιά του ατομική βόμβα. Αυτό θορύβησε πάρα πολύ, κυρίως στην Αμερική. Όσο λέει τώρα αεροπλάνα μεγάλης ακτίνας μπορεί να κουβαλήσουν και αυτοί οι Σοβιετικοί να κουβαλήσουν βόμβες. Λοιπόν, αυτό άρχισε το πράγμα. Τελείωσε ο εμφύλιος το 49 ο δικός μας, που ήταν η πρώτη πρόβα τζενεράλε, και ξεκινάει η Κορέα. Κατά μία θεωρία, σε μια ήπειρο μεγάλη, όπως είναι η Ευρασία, η δίσδυση κάποιας δύναμης γίνεται από τις Χερσονήσους. Κορέα, Βιετνάμ, Ελληνική Χερσόνησος, Ιταλία, από εκεί μπήκανε για να διατρήσουν την Ευρώπη και τους Γερμανούς, να ρίξουν τους Γερμανούς οι σύμμαχοι το 43. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και αρχίζει η Κορέα, η οποία ήταν μια απευθεία σύγκρουση αρχικά Βορειοκορεατών με Νοτιοκορεάτες, μετά εμπλέκεται η Αμερική, εμπλέκεται ο Μακάρθουρ. Τι γίνεται, απαντάνε είναι Ρώσοι και είναι και Κινέζοι, στέλνουν στρατό οι Κινέζοι. Οπότε εμφανίζεται τότε η πρώτη αλληλεγγύη να σταλούν δυνάμεις, όχι μόνο αμερικανικές, να βοηθήσουν. Και πάνε δυνάμεις που δεν ανήκουν στις χώρες του ΝΑΤΟ. Στέλνει η Ελλάδα, στέλνει η Τουρκία, νομίζω έστειλε και η Αιθιοπία και κάποια άλλη χώρα έστειλε άσχετη. Δηλαδή και αυτό τη στείλαμε εμείς στρατό και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν, από ό,τι λένε, είχαν 6.000 θύματα, 7.000 θύματα εκεί. Αυτές οι δύο χώρες μπαίνουν το 52 στο ΝΑΤΟ. Προσοχή, διότι πολύ γρήγορα η Γερμανία μπήκε το 55, η Δυτική Γερμανία. Έτσι άρχισε. Η Τουρκία όμως είχε ένα διπλό ρόλο. Ήταν και στο ΝΑΤΟ και στο ΣΕΝΤΟ. Ήταν και στο ΝΑΤΟ, το οποίο ξεκίναγε από την Νορβηγία, από την Ισλάμ, τον Καναδά και έφτανε μέχρι την Τουρκία. Και ήταν μετά η απαρχή του ΣΕΝΤΟ που ήταν Τουρκία, Ιράκ, τότε το Ιράκ ας πούμε νομίζω είχε και ηγεμόνα. Πάμε πιο Ιράν, ο Παχλαβή ο Σάχης, που είδαμε τώρα επανήλθε πάλι με αυτά που γίνανε ο γιος του, και Πακιστάν. Δηλαδή ο κόσμος κούμπωνε στην Τουρκία. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Έτσι. Και όσο όταν μπήκε και η Γερμανία, γιατί πιέζανε οι Ευρωπαίοι να μπει και η Γερμανία στο ΝΑΤΟ, η οποία είχε ένα πληθυσμό περίπου 60 εκατομμυρίων η Δυτική Γερμανία κατοίκων, όταν η Ανατολική ήταν 15-17, δεν ήταν τόσο μεγάλη, έτσι,

0: έκλεινε σαν τείχος και προστάτευε τη Δύση η Γερμανία. Οπότε υπήρχε, μην ξεχνάμε το σχέδιο Μάρσαλ και τα λοιπά, και η οικονομική βοήθεια, υπήρχε κατά κάποιο τρόπο η θεωρία ότι η Δύση έχει δύο οχυρωματικές, έτσι, οχυρωματικά έργα πολύ σημαντικά, τη Γερμανία κάθετα, έτσι, που κλείνει το δρόμο στους ανατολικούς προς την Ευρώπη. Αυτή η θεωρία, θυμάμαι εγώ στη Γαλλία στη δεκαετία του 80, σε ντοκιμαντέρ στη γαλλική τηλεόραση, στρατηγοί Γάλλοι την είχαν υιοθετήσει. Που δεν ήταν πυρηνική δύναμη η Γερμανία στη δεκαετία του 80, ούτε και είχε τη δύναμη την στρατιωτική της Γαλλίας, η οποία εμπαινόβγαινε στο ΝΑΤΟ, έτσι. Από εκεί και πέρα, λόγω Ντεγκόλ, μετά ηρέμησε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί το ανάχωμα το βασικό, η Γερμανία, και νότια στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή η Τουρκία. Και το είδατε σήμερα, τι αυτές οι μέρες τι έγινε στην Άγκυρα. Έτσι, η Αμερική είχε από τότε φτιάξει το σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, περνάνε τα χρόνια, έχουμε τον Κένετι, έχουμε τον Αιζενχάουερ, έτσι, μετά Κένετι, τους μεγάλους πρόεδρους των ΗΠΑ, υπάρχει κρίση, μετά έχουμε την ύφεση, η Κούβα κτλ. Χωρίς το κόσμος, ο ψυχρός πόλεμος, περιφερειακές συγκρούσεις, η Αφρική, η Μέση Ανατολή, ωραία. Έχουμε στην Ελλάδα τη δικτατορία, η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει και την παρουσία των Αμερικανικών βάσεων, το Κυπριακό, όλα αυτά τα πράγματα. Το ΝΑΤΟ υπάρχει, ο ελληνικός στρατός είναι στρατός του ΝΑΤΟ και βέβαια μέχρι το 1974 το δόγμα του είναι ο κίνδυνος από το Βορρά και από τη Βουλγαρία. Yeah. Η Ιουγκοσλαβία καταφέρνει, ενώ είναι αρχικά δεσμευμένη 50-50%, να μην αφήσει τους Εγγλέζους να πλησιάσουν ο Τίτο και συνέχεια να διώξει τους Ρώσους. Εκμεταλλευόμενος τη θέση του, τη δύναμή του, τον στρατό που είχε φτιάξει, μην ξεχνάμε ότι είχε συγκρουστεί με τον Στάλιν επανειλημμένος και ήταν και αυτός κομμουνιστής, εργάτης στη Ρωσία, μαζί με τον Στάλιν εμφανιστήκανε, έτσι, στους Μπολσεβίκους. Δεν ήταν τυχαίος, μάλιστα ο Στάλιν δεν τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση και θεωρούσε ότι η Ιουγκοσλαβία δεν μπορεί να κάνει κομμουνιστικό κίνημα, ήταν εναντίον. Γι' αυτό και επιδαψίλευε τιμές στον Ντράγκα Μιχαήλοβιτς, ο οποίος ήταν Σέρβος εθνικιστής και τον οποίο ο Τίτο τον εξαφάνισε. Δεν άφησε όμως ο Τίτο να πλησιάσουν οι Εγγλέζοι, ενώ οι Εγγλέζοι είχαν λόγους με τη συμφωνία της Μόσχας 50-50 να βάλουν πόδι στη Ιουγκοσλαβία και δεν τους άφησε. Τους απειλούσε να τους χτυπήσει. Κάτι το οποίο δεν κάνανε αυτοί εδώ. Αυτοί εδώ δεν κάνανε, γιατί, τι να πω γιατί, γιατί δεν ξέρανε τι γινόταν. Μπάση περιπτώσει. Και η Ευρώπη σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει, έτσι. Μετά τη δεκαετία του 60 η Γερμανία, δεν είναι πια η Γερμανία της δεκαετίας του 50, έχει ισχυροποιηθεί, είναι μεγάλη βιομηχανική δύναμη. Μάλιστα, κατά κάποιο τρόπο, επειδή πάντα υπάρχει, είπαμε, ο απομονωτισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι ζητάμε εμείς τώρα, να φεύγουν εκατομμύρια.
1: Και επανέρχεται συνέχεια, συχνά πυγνά στην πολιτική της Οκτωγέννη.
0: Είναι οι Ρεπουμπλικάνοι το συντηρητικό μέρος των ψηφοφόρων της Αμερικής που σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς εδώ παλεύουμε να βγάλουμε τη χρονιά, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν έχουν γιατί άδικο.
0: Δεν έχουν άδικο να δίνουμε εκατομμύρια, να σου πω, έχουν δίκιο.
1: Αν τα λεφτά σου λέει αυτά πέσουν μέσα στη χώρα, δεν θα έχουν προβλήματα.
0: Έτσι είναι. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όσο πέραγε ο καιρός και βλέπαν την Ευρώπη να αναβαθμίζεται,
1: να περνάει καλά, να μην δυσκολεύεται, να έχει κοινωνικό κράτος.
0: Βέβαια.
1: Όταν ο Αμερικανός σου λέει ότι με το 1% των εξοπλισμών έχω κάνει το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας εγώ.
0: Βέβαια. Δεν είναι. Δηλαδή, μου έλεγε μια κυρία φίλη, τώρα κουράζουμε τους ακροατές μας, που έχει ζήσει χρόνια στην Αμερική. Ο μέσος Αμερικάνος κάπου στη μέση του πουθενά, σου λέει, αν δεν πουλήσω τη σόδια, δεν θα έχω να ζήσω το χειμώνα. Και αν καταφέρει και πουλήσει τη σόδια, ξέρω το καλαμπόκι, τη φτιάχνει εκεί, λέει, και φέτος τη γλιτώσαμε. Κάνει το σταυρό του. Έτσι. Πού στην Ευρώπη, δεκαετία του 60, δεκαετία του 70, στη Γαλλία, στη Γερμανία, τεράστια ανάπτυξη και άνοδος του βιωτικού επίπεδου. Και βέβαια η παρουσία.
2: Στο Δυτικό Βερολίνο την εποχή εκείνη, για να είναι βιτρίνα της Δύσης, σε πληρώνανε για να πας.
0: Σε πληρώνανε, βέβαια.
2: Σε πληρώνανε. Αν ήσουν αδιανόμενο φοιτητή, ζωγράφο, ο καλλιτέχνη, οτιδήποτε, έπαιρνε σπίτι, επιδόματα.
0: Επίδομα, ναι, βέβαια. Σπίτι για να πα. Οπότε, κάθε γιατί το θάμα το γερμανικό όμω γινόταν, γιατί υπήρχε σύγκριση με την Ελλάδα. Και λέγαμε εμεί ότι ναι, αλλά εμεί έχουμε στρατιωτικέ δαπάνε τεράστιε που δεν έχουν οι Γερμανοί, διότι οι Γερμανοί έχουν τον Αμερικάνικο στρατό. Δεκαετία του 70 που είχα πάει εγώ μικρό στη Γερμανία. Ήταν η βάση, οι Αμερικάνικοι σας ήταν γεμάτο, γιατί η Γερμανία στρατό Αμερικάνικο.
2: Βέβαια.
0: Οπότε, για ποιο λόγο σου λέει. Και αυτό το πράγμα σιγά σιγά άρχισε να πειράζει, να ενοχλεί. Μην ξεχνάμε κάτι. Ο μέσος Αμερικάνος, εκτός από τη Γαλλία, που έχει στη Γαλλία έτσι ένα θαυμασμό, γιατί είναι χώρα με παράδοση και τα λοιπά και πολιτισμό. Χωρίς να σου πούμε ότι η Γερμανία υστερεί. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη λαχτάρα για τους Γερμανούς, ούτε για τους Βέλγους, ούτε για αυτούς όλους.
2: Όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: έχει. Ο μέσος Αμερικάνος.
2: Η Γαλλία πήγαινε πάντα.
1: Γι' αυτό και, και στις ταινίες βλέπουμε όταν φεύγουν από την Αμερική, ο πρώτος τόπος είναι το Παρίσι.
0: Το Παρίσι. Αφού.
2: Και ο μέσος Αμερικάνος, όχι μόνο οι διανόμενοι.
0: Έτσι. Ονειρεύεται
1: να πάει στο Παρίσι.
0: Τη σύζυγο να πάει στο Παρίσι.
1: Και οι διανόμενοι ιδιαίτερα της Αμερικής έχουν ενάντια το Παρίσι.
0: Το Παρίσι. Εγώ τους είχα ζήσει στο Παρίσι δεκαετία του 80 που σπούδαζα, που τους έβλεπε τους ανθρώπους καλοντημένους και τα λοιπά.
1: Ναι, να με σεβασμό στη Γαλλία.
0: Βέβαια, μεγάλο αυτό. Και πηγαίναν οι άνθρωποι, δεν ξέραν τι τους γινόταν.
1: Και το ίδιο και εμείς είχαμε. Τα γαλλικά ήταν πρώτη γλώσσα.
2: Εμείς πάρα πολύ. Έτσι.
0: Βέβαια. Μέχρι τη δεκαετία του 60-70.
1: Περίπου εκεί, ναι. Ήταν τα γαλλικά ήταν η πρώτη γλώσσα.
0: Βέβαια. Και πηγαίναν λοιπόν και σε κάτι καφέ, σε κάτι μπιστρό γαλλικά, τρισάθλια. Και νομίζω. Και πήραν κρασί. Και το κρασί ήταν από το Μαρόκο. Το κρασί ήταν από την Αλγερία.
1: Νομίζω ότι πήγαν από τον Μπορντό.
2: Ναι, ήταν η ατμόσφαιρα αυτό που αγαπούσε
1: σαν Εμιλιό.
0: Έτσι, και είχαν μια αίσθηση ευτυχία γιατί του ανθρώπου. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδί μου.
1: Είχαν το δέος, ναι, βέβαια.
0: Ναι, οι Γάλλοι μάλιστα στη Γαλλία πήγαν ότι άμα κάποιο ήταν. Έδινε κάτι πιο ακριβό, του λέγανε τώρα Αμερικανάκια είμαστε ο ένας καλός τον άλλο. Δηλαδή και οι Αμερικάνοι, και μάλιστα μου είχαν πει ότι και μετά τον πόλεμο είχαν αγωνιστεί οι Αμερικάνοι να κρατήσουν τη Γαλλία, το Παρίσι, να το διατηρήσουν κτλ. Κτλ. Γεγονός είναι αυτό, έτσι.
1: Και ευτυχώς σώθηκε και δεν ανατινάχτηκε.
0: Δεν το ανατινάξαν, επειδή ήταν ο στρατηγός ο Γερμανός, ναι. Ο οποίος δεν εφάρμοσε την εντολή του Χίτλερ.
1: Έγινε ταινία αυτό.
0: Κάψτε το Παρίσι.
2: Ναι.
0: Την είχαμε δει την ταινία αυτή τη δεκαετία του 60, την είχαμε στο σινεμά. Μπάση περιπτώσει, λοιπόν, και αρχίζει η Ευρώπη και γίνεται, αρχίζει και καρδαμώνει η Ευρώπη και η Αμερική έχει τις στρατιωτικές δαπάνες, τους στόλους, θέλει να ελέγξει τον κόσμο, αλλά δεν είναι έτσι. Στη διάρκεια του πολέμου ο Μακάρθουρ είπε πως η Ευρώπη είναι τελειωμένη. Το μέλλον του κόσμου είπε και για 10.000 χρόνια θα είναι ο ειρηνικός. Εδώ θέλει προσοχή. Και μετά τη δεκαετία του 70-80 αρχίζει ο ειρηνικός να ανεβαίνει. Όχι μόνο η Ιαπωνία, η Κορέα, εμφανίζεται η Κίνα. Εμφανίζονται άλλες χώρες μεγάλες. Εμφανίζονται οι περιοχές εκεί πέρα οι οποίες συνορεύουν έμεσα μέσω της θαλάσσης με την Αμερική, έτσι, η άκρη της Αμερικής είναι απέναντι. Οπότε σου λέει η Αμερική τώρα τι γίνεται. Έχω βοηθήσει, έχω στηρίξει, έχω φτιάξει την Ευρώπη και κοντεύει η Ευρώπη να μου κλείσει το σπίτι, έτσι να τα πούμε λίγο απλά. Είναι το μαντρό σκυλό το οποίο η Γερμανία, το σκυλί ο φύλακας που το ταΐζεις, το ποτίζεις και στο τέλος σε δαγκώνει, έτσι. Και φτάνουμε στη δεκαετία του, στο 2000-2010, όπου η Κίνα έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο και δεν αστείευεται και συνεχίζει, αυτά τα ξέρουν οι μεγάλες δυνάμεις, έχουν κέντρα, έχουν ερευνητικά κέντρα, έχουν ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν 20-30 χρόνια μπροστά. Μόνο η Ελλάδα βλέπει 30 χρόνια πίσω και ευτυχώς για εμάς ιστορικούς, διότι και εμείς βλέπουμε πίσω, ας πούμε, και είμαστε στη σωστή μεριά του κόσμου, που κοιτάμε πίσω, από το μπροστά, το τι θα γίνει στο μέλλον. Έχετε ακούσει τίποτα έτσι, έχετε υπόψη σας? Όχι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα και εμφανίζονται φωνές, είναι το Ρεπουμπλικανικό όμως κόμμα, είναι η δεξιά της Αμερικής, η συντηρητική παραδοσιακή, που λέει τι θα γίνει. εμφανίζονται αμερικάνικα, γερμανικά αυτοκίνητα στην Αμερική. Η βιομηχανία...
1: Ο πλούσιος στην Αμερική ήταν αυτός που είχε γερμανικό αυτοκίνητο. Είχε Mercedes.
0: Βέβαια, Mercedes, BMW, τέτοια αμάξια, ωραία γερμανικά, κάνα Volvo, ξέρω εγώ. Ο μέσος, ναι, αλλά η Αμερική έχει βιομηχανική παραγωγή τεράστια. Δεν είναι Ελλάδα που εισάγει οδοντογλυφίδες, έτσι. Έχει... Είμαι σκληρός, αλλά τι να κάνουμε, έτσι. Να μην πω και άλλα προϊόντα. Έχει μεγάλη βιομηχανική παραγωγή και σου λέει υπάρχει αυτός ο αμερικανισμός, αυτή η εσωστρέφεια εν μέρη, και σου λέει τι θα γίνει. Οι Γερμανοί, οι Κινέζοι εμφανίζονται στη Βραζιλία, έρχεται η Ινδία, εμφανίζονται χώρες. Πλέον ο κόσμος, όπως λένε οι διαθρολόγοι, εγώ δεν το πιστεύω 100%. Είναι πολύ, είναι έτσι, δεν είναι διπολικός πια, είναι πολυπολικός. Η Ρωσία βέβαια μπορεί να μην είναι σπουδαία δύναμη οικονομική, αλλά δεν πάβει να είναι νούμερο ένα στρατιωτική δύναμη, πάρα πολύ επικίνδυνη, έτσι. Οπότε πρέπει και η Αμερική να δει που θα πατήσει. Αρχίζει και ο αμερικανοσκεπτικισμός στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι ο αμερικανοσκεπτικισμός υπάρχει και στη Γερμανία εδώ και χρόνια, έτσι. Διότι κατηγορούς η Γερμανία δεν είναι, ας πούμε, μια χώρα τυχαία, έτσι. Έχει παίξει τα 200-300 τελευταία χρόνια και πριν ενωθεί σαν χώρα, έτσι, από Προσία, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα και μέσα στα παγκόσμια, έτσι. Έχει διαπερατότητα στη Ρωσία. Έχει, η Ευρασία είναι ένας χώρος που την ενδιαφέρε πάντα. Εντάξει, λοιπόν, σου λένε οι Γερμανοί, γιατί μας χωρίζουν.
2: Υπήρχε ευρασιανική θεωρία και στη γερμανική της εκδοχή.
0: Βέβαια, έτσι, παγερμανισμός και τα λοιπά. Λοιπόν, θυμάμαι στην δεκαετία του 70 που τα άκουγα αυτά τα πράγματα και το 80, ότι θα μείνουμε εμείς αιώνια χωρισμένοι. Θα ενωθεί η Γερμανία. Η Γερμανία είναι μεγάλη χώρα. Οι Γερμανοί έχουν μεγάλη ιδέα για τη χώρα του, καλό ή κακό. Βάζει δουλειά τη δουλειά. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και έχει αρχίσει να λειτουργεί, εμφανίζεται και ο αντιαμερικανισμός στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Ευρώπη σώθηκε, η Δυτική Ευρώπη, γιατί η Ανατολική κατηγορούσε τους Αμερικάνους λόγω Σοβιετίας. Αλλά η Δυτική Ευρώπη σώθηκε εν μέρη από τους Αμερικάνους, οι οποίοι την σώσανε, την ελευθερώσανε, ας το πούμε έτσι. Αυτό εντός εισαγωγικών και εκτός, αλλά πάση συνέβη. Και από την άλλη μεριά βγάζουν γλώσσα. Μέχρι ενός σημείου ο αντιαμερικανισμός.
2: Ναι, τελικά όμως η Αμερική επιβλήθηκε πολιτιστικά στην Ευρώπη και στην Δυτική και στην Ανατολική.
0: Βέβαια, σε όλο τον κόσμο.
2: Όλα αυτά που ήταν και τα κινήματα της νεολαίας εποχής εκείνης. Τι ήταν, αμερικάνικα,
0: ναι.
2: Δεν ήταν.
0: Αμερικά, ναι,
2: όλα αυτά, αμερικανιές. Το Woodstock, το rock, το blue jean.
0: Ναι,
2: Δυτική και Ανατολική. Το Βιετνάμ δημιούργησε πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά οι ίδιοι που φωνάζαν αντίον του Βιετνάμ φοράγανε blue jean.
0: Μα δεν συζητιέται. Το blue jean στην Ελλάδα πώς καθιερώθηκε? Στη δικτατορία. Πριν τη δικτατορία κατέβαινες με blue jean και σε διώχναν τα σχολεία. Σου ήταν αποβολή.
2: Έτσι.
0: Το 63. Το 65.
2: Και μάλιστα που πηγαίναν στην αμερικανική βάση για να πάρουν τα καλύτερα blue jean.
0: Τα καλύτερα blue jean.
1: Και τα μεταχειρισμένα.
0: Τα μεταχειρισμένα. Και ο Μιλόν στην πρώτη του νεότητα, δυστυχώς γιατί δεν είχαμε μυαλό, έψαχνα κι εγώ να βρω τζιν αμερικάνικο να φορέσω.
1: Δεν όλοι. Υπήρξε κανείς από τους συντετιμώνες εδώ που δεν έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι ήταν αυτό.
2: Και το τρίβαμε και με ελαφρόπετρα.
1: Δεν ήσουν μόνος. Δεν υπήρξες μόνος.
0: Μοναξιά δεν υπήρξε. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν η πραγματικότητα.
1: Και μάλιστα υπήρχε το ότι... Θέλαμε να είναι original, δηλαδή
0: original,
1: να έχει έρθει κατευθείαν από εκεί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, τα Levi's που γινόντουσαν στην Καλαμάτα τα θεωρούσαν μπας κλάσσι.
0: Δεν τα θέλαμε.
1: Δηλαδή δεν ενισχύαμε το ελληνικό προϊόν. Και
0: όχι, θέλαμε το αμερικάνικο, ξενομανία. Βέβαια. Μα φοράγαμε και το καλαματιανό βέβαια, γιατί εντάξει και αυτό ήταν, εντάξει το αγοράζαμε, αλλά όποιος έβρισκε το αμερικάνικο ήταν...
1: Όπως και με τα τσιγάρα το ίδιο.
0: Βέβαια,
1: να πέσει Παλμάλ. Ή το κάμελ το άφιλτρο.
0: Το άφιλτρο.
1: Ταλάκι στράικ.
0: Τέλος πάντων. Ήταν αυτό που είπε.
1: Ήταν σαν να κάπνιζες, ξέρω εγώ, ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο. Είναι αυτό που είπε ο Λεωνίδας. Ήταν το America Way of Life. Με πέντε πράγματα η Αμερική κατέκτησε τον κόσμο. Αλλά τι γίνεται.
2: Και πέντε περιτά πράγματα. Ο πολιτισμός του περιτού, δηλαδή.
0: Κοκακόλα, το τζιν και τα λοιπά.
2: Δηλαδή έπεσε το τείχος και κάνανε ουρά οι άνθρωποι για να πάνε
0: στο fast food.
2: στο McDonald's.
0: Και στη Μόσχα. Και, στη
1: και το Μπέργκερ. Το Μπέργκερ. Το οποίο ήρθε και δεν έχει φύγει.
0: Τίποτα, εδώ έχει μείνει. Εδώ έτσι, έχει ό,τι,
2: εντάξει, γιατί... έχουν το σουβλάκι εδώ και έτσι.
1: Παιδί μου, πήγε και το κόντραρι όμως, τα ίσα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Υπήρξε μεγάλη περίοδο.
2: Γιατί στο Παρίσι δεν ήταν τα McDonald's.
1: Ναι, πρόσεξε. Το Παρίσι δεν ήταν σουβλάκια. Εδώ έφτασε σημείο κάποια στιγμή τα μπεργκεράδικα αυτά, να μην πούμε ονόματα για την διαφήμιση, να χτυπάνε στα ίσα. Δηλαδή, οικογένειες έπαιρναν τα παιδιά, έλεγε πού θες να σε πάω, σου έλεγε το παιδί εκεί. Δεν έλεγε πήγαινε ένα σουβλατζίδικο. Γιατί το σουβλατζίδικο θεωρήθηκε βλαχιά. Έτσι.
0: Πανά θεωρήθηκε, πώς το λέμε, ξεπερασμένο. Μα εδώ δεν φαίνανε.
1: Μετά την κρίση επανήρθε και έγινε γκουρμέ.
0: Στα πάτρια του, στα πατριωτικά. Μα δεν είχαν αλυσίδα χάμπουργκερ που έφτιαχνε χάμπουργκερ νηστίσιμα.
1: Μα βέβαια.
0: Με τη Σαρακοστή το είχε κινήσει και έφτιαχνε, έδειχνε μπιφτέκι από ξεροθαλασσινά.
1: Τρώμε πίτσα. Στην Αμερική τρώνε περισσότερες πίτσες από ό,τι στην Ιταλία. Και αυτό από εκεί ήρθε εδώ. Δεν ήρθε από την Ιταλία, ήρθε από την Αμερική.
0: Την Αμερική. Καλά, η Αμερική ήταν μπροστά και εμείς, και οι πάρα πολλοί μετανάστες, έτσι, και άνθρωποι δικοί μας πήγαν στην Αμερική, εκατομμύρια, και περιμέναμε να έρθει και το δολάριο και αυτό και το ένα και το άλλο. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Η δράση φέρνει αντίδραση. Αυτό είναι νόμος της φυσικής, ο οποίος. Πολύ φοβάμαι ότι εφαρμόζεται μερικές κοινωνίες.
1: Για να μην σου πω το χειρότερο, ότι όποιον βλέπαμε να αγοράζει αμερικανικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ήταν από δισεκατομμυριούχος και πάνω.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βλέπαμε κάποιος να έχει μια Cadillac εκείνη την εποχή.
0: Cadillac ήταν.
1: Έτσι. Αυτός ήταν δισεκατομμυριούχος
0: πλάς. Βέβαια, πλάς.
1: Δηλαδή δεν έμπαινε ούτε η Mercedes μπροστά, ούτε η τίποτα.
0: Όχι.
1: Μπροστά στην Cadillac. Αλήθεια δεν είναι.
0: Βέβαια και στα τραγούδια τα λαϊκά και στο σινεμά. Μέχρι και ο Καραγκιόζης το έλεγε ότι η Cadillac κάπως την έλεγε. Γιατί είχε μείνει στη.
1: Ήταν στάτους και όποιος έβλεπες να έχει τέτοιο πράγμα αγορασμένο εδώ. Ναι. Όχι να είναι ομογενής και να το φέρει.
0: Όχι, από εδώ.
1: Να το έχει αγοράσει εδώ, το παραγγείλει, επειδή ήταν πολύ σπάνιο. Ναι. Ήταν για πολλά δισεκατομμύρια. Ναι.
0: Έτσι είναι, θυμάμαι, μια Cadillac που πέρασε το 85.
1: Και ήταν και μετρημένες, ξέραμε ποιοι τις έχουν.
0: Ποιοι τις έχουν και ποιοι και αυτό είναι αμάξι, ρε παιδί μου, αυτά είναι αμάξια. Λοιπόν, αυτό μας έμεινε. Πάση περιπτώσει, και άρχισε η Ευρώπη να ανταγωνίζεται την Αμερική. Η Αμερική, όλες οι μεγάλες δυνάμεις σιγά σιγά μπορεί να πάρουν και μια θέση πιο κάτω και εμφανίστηκε αυτή η αντίδραση, η οποία υπήρχε. Συγκεκριμενοποιήθηκε με την πρώτη προεδρία του πρόεδρου Τραμπ και μετά επανήλθε τώρα με τη δεύτερη, όπου ο άνθρωπος είπε ξεκάθαρα, παιδιά, πρώτα η Αμερική, και έχει μείνει ιστορικό αυτό που είχε πει: δεν θέλω να βλέπω γερμανικά αμάξια στην Αμερική. Και το είχε πει στο Σόιμπλε, είχε αρπαχτεί με το Σόιμπλε, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω λάθος, του είχε ανταπαντήσει ότι για να δούμε αν θα πείσεις τους χάι πολίτες της Αμερικής να αφήσουν τα γερμανικά αμάξια και να πάρουν τους ντενεκέδες τους Αμερικάνικους. Αυτά πληρώνονται.
1: Που δεν ήταν ντενεκέδες.
0: Που δεν ήταν ντενεκέδες, τα ψέματα θα πω, αλλά Γερμανός, είναι Γερμανός. Δεν έχει, δεν κάνει πίσω. Λοιπόν, τώρα αυτό η Αμερική και σου λέει, παιδιά, εδώ κινδυνεύω από την Κίνα, κινδυνεύω από τη Ρωσία, κινδυνεύω από το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο, και δεν μπορεί να μου φεύγουν δισεκατομμύρια. Έχω το πρόβλημα του Ισραήλ, έχω το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, έχω το Ιράν, έχω αυτά.
1: Γι' αυτό και προσαρμόστηκε. Έτσι. Τα αυτοκίνητα εκείνα τα μακρινάρια που λέμε εμείς, κάποια στιγμή η βιομηχανία τους, οι Αμερικάνικοι, άρχισε να σχεδιάζει αυτοκίνητα που μοιάζαν στον όγκο με τα αυτοκίνητα της Ευρώπης.
2: Ήταν τεράστια αυτά.
1: Έτσι.
0: Πιο λειτουργικά.
2: Κάτι στέλνει.
1: Γρήγορα αυτοκίνητα. Δεν χρειαζόταν ο Αμερικανός να πάρει μια Πόρσε. Είχε την Κορβέτα, είχε την Mustang, είχε αμάξια γρήγορα. Έτσι.
2: Θυμάσαι κάτι στέλνει ο Βάγκο τελικά. Και ξύλινο.
1: Όλα δηλαδή, τώρα αν θα δει τώρα τη Σεβρολέτ, την Αμερικάνικη. Και σε Ευρωλέτ, είναι κομμένα και ραμμένα όπως είναι τα ευρωπαϊκά.
0: Ευρωπαϊκά. Έτσι. Ευρωπαϊκά.
1: Το αλλάξαν αυτό και λόγω των καυσίμων, γιατί στην Αμερική δεν υπήρχε αυτοκίνητο κάτω από 3-4.000 κυβικά.
0: Το κάτι άλλο, το τι κέγαν δεν περιγράφεται.
1: Και βέβαια έτσι κι ανέβαινε η τιμή στο γαλόνι, έπεφτε η κυβέρνηση.
0: Έτσι είναι, βέβαια. Αυτό το έχει Αμερική το καλό. Αυτό το έχει Αμερική το καλό. Όπως και η Ελλάδα που οι τιμές πέφτουν. Εδώ θυμάστε τι λέγανε μισθοί Αθηνών και τιμές Βρυξελών. Βέβαια. Είχε μείνει ιστορικό αυτό από τη δεκαετία του 80, τότε που ξεκίνησε.
1: Και παρόλα τα μέτρα, ναι, έξω δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας.
0: Δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας, τέλος πάντων. Αυτό είναι μια άλλη ψυχοκοινωνική προσέγγιση πρέπει να γίνει.
2: Μα προχθές βομβαρδίσαν το βράδυ, νύχτα.
0: Ναι.
2: Στο Ιράν και το πρωί είχαν ανέβει τιμές 6 ώρα το πρωί.
0: Στα βενζινάδικα. Μα τα βενζινάδικα είναι πάρα πολύ.
1: Προσέξτε, είναι. Και ανεβαίνει η τιμή, Γιάννη, στο βενζινάδικο που είναι δίπλα από τα κεντρικά γραφεία της ΑΕΔΕ. Που φωνάζει. Δηλαδή, ο πρόεδρος της δεν κάνει μια βόλτα πριν μια πάει στο γραφείο να δει τι γίνεται. Είναι δίπλα. Δεν λέω να πάει μακριά. Δίπλα. Δίπλα στα κεντρικά γραφεία της ΑΕΔΕ.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι της ανεξάρτητης αρχής. Εισπράξεις.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα, Γιάννη μου, και πανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Μια και λέγατε πριν που είχατε ανοίξει την κουβέντα περί Αγγλίας και Ρωσίας.
1: Ναι, γιατί είναι θέματα αυτά που θέλει πολύ συζήτηση.
0: Περίεργες σχέσεις. Το ξέρετε ότι ο Ιβάνο Τρομερός είχε κάνει προξενιό με την Ελισάβετ.
2: Βέβαια. Τη ζητούσε
0: γάμο.
2: Ναι, τη ζητούσε γάμο.
0: Και δεν του είπε όχι ποτέ η Ελισάβετ. Το άφηνε και τραβιόταν.
2: Την ήθελε, ναι. Το είχαν τιμή του οι μεγάλοι Ρώσοι, έτσι, ηγεμόνες. Αυτό το κάνανε και οι Βυζαντινοί όμως, έτσι. Να παίρνουν νύφες από την Ευρώπη. Τους αυτό το είχαν.
1: Είχανε, γι' αυτό ακόμα και ο αυτοκράτορας ο Ρώσος έχει κουλτούρα μουζίκου.
2: Βέβαια.
1: Και ο αυτοκράτορας είναι η ίδια κουλτούρα.
2: Η ίδια κουλτούρα, ναι.
1: Κουλτούρα μουζίκου.
2: Είναι μουζίκου, ναι. Είναι αυτό να ξεφύγουν και από το... Δηλαδή, μια μεριά να κρατήσουν την παράδοση σε αυτό, αλλά να ξεφύγουν κιόλας, να πάνε και να εξευρωπαϊστούν, ας πούμε.
1: Βέβαια,
0: είναι, και αυτό το είχε ο μεγάλος Πέτρος.
1: Ο Ιβάνο Τρομερός, βέβαια, έχει και ελληνικά αίματα από την παλαιολογία.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό είχε... Κρατούσε και τη χωριατιά και ήθελε να πάρει Εγγλέζα.
0: Η οποία Ελισάβετ μετά από αυτό αποφάσισε πλέον να μείνει πάντα.
2: Παρθένα, ναι.
0: Βασίλισσα.
2: Ναι, παρθένα βασίλισσα και έχουν πει.
0: Αλλά θα είχε αλλάξει ιστορία αν είχε γίνει αυτό ο γάμος.
2: Αυτό βέβαια. Αυτό δεν θα είχαμε αυτά που είχαμε.
1: Σιγά που θα δίνανε αυτή το κορίτσι στο μουζίκο. Και με ελληνικές ρίζες.
2: Ο Ιβάν ήταν ειδική περίπτωση. Δεν ήταν τυχαίος.
1: Αν δεν ήταν ο Ιβάν ο Τρομερός να τον ξαναβγάλει ο Στάλιν. Έτσι, μαζί με τις εκκλησίες, οι Γερμανοί θα είχαν φτάσει στην Καμτσάτκα.
2: Έτσι. Μα τον θαύμασε. Ο Στάλιν είναι ένα θαύμασε. Τον είπατε τρομερό.
0: Ο Στάλιν μετά το φθινόπωρο του 1941 δεν ξαναμίλησε για σοσιαλισμό και εργατική τάξη.
1: Τι σοσιαλισμό για
0: έβγαλε τα σύμβολα όλα.
1: Βγήκαν οι παπάδες στον δρόμο και Ιβάνο Τρομερός και λέει βουρ να προστατέψει την πατρίδα.
2: Την πατρίδα.
1: Πάνε τα γκρουντρίς και οι θεωρίες και τις υπεραξίες και τα πάει για το κεφάλαιο.
2: Αυτά περάσανε σε δεύτερη μοίρα. Πάση περιπτώσει, έτσι λοιπόν που είχαμε ξεκινήσει για την Ευρώπη και πλέον το εδώ και χρόνια, όχι πάρα πολλά και χρόνια, έχουμε ένα σχίσμα ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά με αυτό που έγινε κοιτάξανε να έρθουν σε επικοινωνία και με τη Ρωσία στην Αλάσκα και με την Κίνα. Έτσι, πήγε ο πρόεδρος της Αμερικής και γιατί είναι και πραγματιστής, έτσι, είναι επιχειρηματίας και σου λέει το χέρι που δεν μπορώ να κόψω πρέπει να συνεργαστώ μαζί του. Δεν γίνεται αυτή η επέμβαση στον κόλπο. Νομίζω κόστησε 150 δισεκατομμύρια. Έτσι. Τα αεροπλανοφόρα δεν είναι βάρκες. Έτσι. Έχουν τεράστια κόστη και τα χτυπήματα και το ένα και το άλλο. Οπότε κάπου βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω και συμφέροντα και εταιρείες και πετρέλαια. Αλλά υπάρχει το ερώτημα να κρατήσω τη λαμπενική να σταθεί απέναντι σε αναγεννόμενες δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα των ΗΠΑ είναι μεν ίσως μακροπρόθεσμα η Κίνα, βραχυπρόθεσμα είναι η Γερμανία. Δεν το λένε αυτό, δεν το λέμε γιατί. Διότι λόγω ευρωλατρείας, ευρωλαγνίας, θεωρούμε ότι ό,τι είναι στην Ευρώπη είναι ωραίο. Κατά την άποψή μου, πολλά πράγματα που έχει από πίσω η Ευρώπη δεν είναι ωραία.
1: Ή ήταν κάποτε ωραία.
2: Και ήταν κάποτε ωραία και πάλι βέβαια. Και τώρα τελευταία το πράγμα έχει τελείως ξεπεραστεί και η Ευρώπη ψάχνει να βρει τον εαυτό της. Κατά την άποψή μου ξεκινάει πάλι ένας κύκλος όπως τότε το 48-49 να φτιάξουν ευρωπαϊκό στρατό. Υπάρχει ένας νόμος στα στρατιωτικά, στους στρατούς, ένας δικεί, ένας. Όταν δικούνε πολλοί,
1: ακριβώς.
0: Επέρχεται το πράγμα
2: το χάος.
1: Και έχεις και μία εξωτερική πολιτική. Για να δράσει ο στρατός θέλεις μία εξωτερική πολιτική. Μπορεί να επιτευχθεί αυτό έτσι όπως είμαστε.
2: Εδώ κάθε χώρα της Ευρώπης κοιτάει τον εαυτό της. Εδώ στο Μουντιάλ και κοιτάει τον εαυτό της και μαλώνουν.
1: Εδώ στη Eurovision.
2: Στη
1: Μουντιάλ έχει ανόημα.
0: Στην πανδημία πεθαίνανε χιλιάδες άνθρωποι. Έκλεβε ο ένας τις μάσκες από τον άλλο.
2: Τη μάσκη από τον άλλο τα θυμάστε αυτά. Δηλαδή, για ποια Ευρώπη μιλάμε? Η Ευρώπη έχει ένα παρελθόν που τη χωρίζει. Σαφώς και οι χώρες ευρωπαϊκές έχουν μερικά πράγματα που τις ενώνει. Αλλά Αυτό τώρα ότι θα γίνει από μια
1: είναι
2: οικονομική...
1: λίγα αυτά που μας ενώνουν μπροστά σε αυτά μας χωρίζουν.
2: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια στην Ελλάδα, όπου είναι οι Έλληνες, δεν χρειάζεται να λένε πολλά για την Ευρώπη, διότι δεν την καταλαβαίνουν.
1: Γι' αυτό και στέλναμε χρόνια ό,τι πιο άχρηστο είχαμε.
2: Έτσι, ό,τι πιο άχρηστο, βέβαια, βέβαια.
1: Και μετά γκρινιάζαμε από πάνω.
2: Και γκρινιάζουμε και υπάρχει και η λατρεία, η λαχνία ότι η Ευρώπη, θα γίνουμε Ευρώπη.
1: Θα γίνουμε Ευρωπαίοι.
2: Να γίνουμε Ευρωπαίοι, δεν κατάλαβα γιατί ο Έλληνας, δηλαδή έχουν δει τους Ευρωπαίους πως είναι. Τον μέσο Γάλλο αγρότη τον έχουν δει στην Νορμανδία.
1: Ναι.
2: Τον Γερμανό, τον Μπάουερ, κάπου ξέρω εγώ μέσα στα δάση τον έχουν δει. Αυτοί ξεσηκουβάλαν στολή, φορέσαν στολές αυτοί και τους φοβήθηκε η ανθρωπότητα. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό το κόμπλεξ το ελληνικό, ότι εδώ είμαστε αυτό που είμαστε και έξω είναι ο πολιτισμένος κόσμος και πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Βεβαίως η Ευρώπη έχει πολλά στοιχεία πολιτιστικά, τα οποία εμείς...
1: Πήραμε από εδώ όμως τα πιο πολλά. Από εδώ ήρθαν και πήραν.
2: Σαφέστατα, αλλά τι γίνεται. Εμείς λόγω Βυζαντίου, που ήμασταν η χειρότερη επαρχία του Βυζαντίου, η πιο φτωχή, πιο παραμελημένη. Στη συνέχεια πλακώσαν εδώ οι Πασάδες. Στη συνέχεια μας παρατήσανε. Δε το να δε τ' άλλο και ήρθε και η κουλτούρα του διαφωτισμού από την Ευρώπη.
1: Αυτό κι αν ήταν.
2: Εντάξει, διαμορφώθηκε.
1: Και την έχουμε ακόμα. Μιλάμε για το διαφωτισμό, λες και είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί πάνω στον πλανήτη. Ο διαφωτισμός.
2: Ο διαφωτισμός. Και η Γαλλική Επανάσταση είναι αυτό και εμφανίζεται τώρα ο ελληνικός λαός και ήταν και φτωχός λαός, ξεκίνησε την Επανάσταση, δεν προχώρησε, θέλαν βοήθεια, αγωνιστήκαμε, σακατευτήκαμε, από εκεί και πέρα μείναμε στη γωνία και προσπαθούσαμε κατά κάποιο τρόπο. Η Μεγάλη Επανάσταση, η Ελλάδα δεν ενώθηκε με την Ευρώπη, καραμαλή, αυτό ήταν τελικά. Έγινε η πρώτη αίτηση, όπως έχουμε πει, πριν την άλωση που παρακαλέσανε οι Βυζαντινοί τον Πάπα να τους δεχθεί στις συνόδους περίφερες από τη Λιόν το 1272 μέχρι την τελευταία της Φεράρας, της Φλωρεντίας. Και βέβαια μια επανάσταση μεγάλη, πολιτιστική ήταν, γιατί μιλάμε για Παντελόνια, όταν στη δεκαετία του 1840-50 εμφανίστηκαν ορισμένοι Έλληνες που φορούσαν παντελόνι. Διότι τότε όλοι φορούσαν φουστανέλα. Και ήρθαν οι φραγκοράφτες.
0: Οι φραγκοράφτες λέγονται. Ναι, κάποτε τους λέγανε έτσι.
1: Όχι, μέχρι προσφάτως.
0: Προσφάτως,
2: ναι. Και τότε εμφανίστηκε δύο μαυροκορδάτους που φορούσε παντελόνι. Ήτανε, πώς να σας πω, το τι του χισούριο Καραϊσκάκης δεν περιγράφεται. Που ήταν μια άλλη νοοτροπία. Αλλά ήρθε φραγκοφορεμένος. Ήρθε φραγκοφορεμένος αυτό μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Που
0: και ήταν από την Κωνσταντινούπολη οι φραγκοφορεμένοι.
2: Βέβαια, γιατί
0: έτσι,
2: η Κωνσταντινούπολη
0: γιατί
2: είχε
0: λέγαμε
2: ευρωπαϊκό αέρα.
0: Είχε ευρωπαϊκό αέρα, γιατί η Σμύρνη δεν είχε ευρωπαϊκό αέρα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί φορτώναμε στην τουρκοκρατία την καθυστέρηση. Αλλά μετά φεύγαν από εδώ οξυπόλοιτοι να πάνε εκεί να δουλέψουν.
2: Να πάνε να δουλέψουν.
0: Μην το ξεχνάμε κι αυτό.
2: Αυτό λοιπόν και η Ευρώπη βέβαια τώρα δεν περνάει καλά όσον αφορά και τα οικονομικά της και το πετρέλαιο και τις δυσκολίες και προσπαθεί, έχει εμπλακεί με την Ουκρανία, δεν ξέρω αυτή η λύσα με την Ουκρανία.
0: Αυτό είναι πραγματικά είναι παθολογικό.
2: Αυτό είναι παθολογικό ότι θα κάνει η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, διάβασα μια επιτροπή για να κάνει πλήγματα στη Ρωσία, στο βάθος της Ρωσίας. Τι να πω.
0: Το πάντα φυρί-φυρί.
1: Που δεν είχαν ασχοληθεί με την Ουκρανία. Ούτε και τότε που την πήρε η Σοβιετική Ένωση, ούτε
2: τίποτα,
1: όταν έγινε ο λοιμός, ούτε όταν
2: τίποτα,
1: έγινε τίποτα.
2: Δεν τους ενδιαφέρει η Ουκρανία.
1: Και δεν κόλλησαν της Ρωσίας ούτε την περίοδο του ψυχρού πολέμου για το σύστημα της Ουκρανίας.
2: Τίποτα.
1: Που θα μπορούσαν εκεί να έχει μια δικαιολογία ότι αυτό κάνατε στο λοιμό. Λέγανε για τα άλλα τα εγκλήματα και για το λοιμό δεν λέγανε, την Ουκρανία δεν λέγανε τίποτα.
2: Ναι, η Ουκρανία. Και ξαφνικά έγινε η Ουκρανία, η έγνοιά του στην Ευρώπη δεν τρώνε, δεν κοιμώνται για την Ουκρανία. Έγινε αυτό που έγινε στην Κύπρο, μόνο λέει ο εκπρόσωπος πρωθυπουργός του Ισραήλ μίλησε στην Άγκυρα για το Κυπριακό. Και αν το έκανε μπράβο του, ό,τι έχει γίνει. Έτσι. Δεν μίλησε κανείς. Δεν τους απασχόλησε ποτέ. Και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ένωση, η Κύπρος. Ούτε βέβαια φταίμε κι εμείς.
1: Φταίμε,
2: διότι δεν τολμάμε να μιλήσουμε. Έτσι. Δεν τολμάνε. Προκειμένου να πάρουν το πρόγραμμα, έτσι, τα λεφτά, δεν λένε τίποτα. δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μόνο να μας ελέγξουν. Μα δεν γίνεται έτσι όμως. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να ζει έτσι με ελεημοσύνη ευρωπαϊκή και με προγράμματα. Δεν γίνεται. Αυτό θα πληρωθεί. Εδώ η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η Γερμανία, χυμάζεται. Η Γερμανία, η Αμερική έχει τρόπους να σε γονατίσει. Γιατί έχει στρατό. Έτσι. Όταν κάνουν οι Ευρωπαίοι στρατό, και δεν είναι οι Γερμανοί οι παλιοί Γερμανοί, όπως μου είχε κάνει παρατήρηση ένας κύριος σε κάποια μικρή εισήγηση που είχα κάνει κάπου και είπε ότι πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος, δεν είναι πια οι Γερμανοί της δεκαετίας του 30-40 που αυτά και τα λοιπά, τώρα έχουν τελείως άλλες νοοτροπίες, δεν θέλουν να πάρουν στο στρατό, έτσι έγραψε ο άνθρωπος.
0: Ας ελπίσουμε ότι έχει δίκιο.
1: Ο μιλιταρισμός, ναι. Ο μιλιταρισμός τον έχει ο Γερμανός μέσα του. Απλώς θα εμφανιστεί με άλλο τρόπο.
2: Με άλλο τρόπο.
1: Το ότι βγήκε αυτό μετά τη συνθήκη της Βαϊμάρης και το πόσο οι στοχαστές εκείνης της περίοδου, Σμιτ και διάφοροι, Μίγιο Χαϊντέκερ, είχαν εμφυσίσει μέσα αυτό το ζήτημα στο Γερμανό. Έτσι. Ο Γερμανός, Γιάννη, το έχει αυτό. Απλώς θα βγει με διαφορετικό τρόπο.
2: Εγώ αυτή την άποψη. Ότι μέσα του ο Γερμανός το έχει αυτό, την αγριάδα την δέχει, το στρατιωτικό το έχει. Μου λέγανε στη Γαλλία κάτι φίλοι που είχαν γερμανικά.
1: Όπως και ο γαλλογερμανικός άξονας, το ξέρουμε και δύο, είναι κατεπέφαση τώρα. Τα προβλήματα που οι Γάλλοι με τους Γερμανούς είναι όπως έχουμε και εμείς με τους Γερμανούς. Η χειρότερα από εμάς.
2: Χειρότερα από εμάς. Η Γαλλία.
1: Γιατί ήταν, ο Γάλλος ήταν, το μίσος για τον Γερμανό.
2: Βέβαια.
1: Τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Βέβαια. Μα αυτό που έγινε. Οι άνθρωποι που ζήσανε στη Γαλλία παλιότερα μου λέγανε, και οι συγγενείς μου μου λέγανε, ρε παιδί μου, εμείς ξέραμε στο Μεσοπόλεμο και τα λοιπά ότι δεν θέλαμε να τους δούμε τους Γερμανούς στη Γερμανία. Και τώρα πώς αγαπήσανε, αγαπήσανε. Κοιτάξτε εδώ, ποιος ξέρει, γιατί τότε που παρέλασε η Βέρμαχτ στη 14η Ιουλίου επί Μιτεράν, επί Μιτεράν και Κολ. Πότε ήταν, πρέπει από 30 χρόνια, 40 δεν ξέρω. Ναι. Και έγινε η παρέλαση τώρα που έρχεται αυτή η 14η Ιουλίου, που είναι μεγαλειώδης παρέλαση στη Γαλλία, και παρήλασαν μονάδες τη Βέρμαχτ. Και είχαν μαζευτεί δεξιά και αριστερά Γάλλοι και ίσως και άλλοι πολίτες, ντυμένοι με τις στολές των στρατοπέδων. Αυτή τη στολή με τις ρίγες τις μαύρες, και τους μουτζώνανε.
1: Δεν είναι, βέβαια.
2: Και κρατούσε στο χέρι κρατιώσαντε σαν ερωτευμένοι ο Μιτεράν με τον Γκολ. Το γαλλικό το περιοδικό το Paris Match. Τι είχε αυτές τις φωτογραφίες. Δυστυχώς δεν ξέρω πού είναι. Το είχα κρατήσει, μπορεί να το έχω χάσει. Ήταν καταπληκτικές φωτογραφίες. Περνάγαν τα τάγκ με το σταυρό το γερμανικό. Έτσι της Wehrmacht. Η Bundeswehr. Ποια Bundeswehr, Wehrmacht είναι τώρα, έτσι. Λοιπόν, και από κάτω οι άνθρωποι τους μουτζώνανε, τους βρίζανε. Έτσι. Δεν μιλάει, είχε παγώσει ο κόσμος. Και ο Μιτεράν κράταγε τον γκολ χέρι-χέρι. Λοιπόν,
1: δεν ήταν 10 χρόνια, ήταν τη δεκαετία του 90, το 94. Τότε που έγινε αυτό, στην εθνική γιορτή της Γαλλίας.
2: Και της Γαλλίας, ναι, σου λέω. Ναι. Θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Τότε
1: και ήταν προσκεκλημένος εκεί ο Μιτεράν.
2: Βέβαια.
1: Είχε γίνει χαμός,
2: γιατί ό,τι και να είναι, υπάρχουν οι μνήμες, έτσι. Βέβαια. Δεν μπορεί να ζήσει μια Ήπειρος με μνήμες. Για εντάξει, αυτό και εκείνο δεν μπορεί. Υποτίθεται να τα ξεχάσουμε αυτά. Να τα ξεχάσουμε, αλλά αυτό που κάναν στην Ελλάδα.
1: Όχι να τα σβήσουμε.
2: Θέλει λίγο προσοχή. Όχι να τα σβήσουμε. Και αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πετάμε στη γωνία. Έτσι, αυτό που έγινε και ιστορικά και οικονομικά. Πριν από 15 χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχει το τέρι του. Τα ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες. Διότι μας αρέσει ο λωτός. Βεβαίως, είναι ωραίο φρούτο και υγιεινό. Αλλά λίγο, εντάξει, θέλει και λίγο, είναι και θέμα εθνικής αξιοπρέπειας, να μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα. Βεβαίως, δεν μπορεί συνεχώς να λες αυτοί μας κάνανε, αυτοί μας δείξανε. Αλλά και από την άλλη μεριά, η ιστορία δεν μπορεί να ξεχαστεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι κυριαρχεί η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσανε το δαχτυλίδι στην Τουρκία. Και έτσι είπαν, τώρα εσύ παιδί μου συνεχίζεις. Και θα δείτε ότι για να γίνει η ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς την Τουρκία δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Η παρουσία της Τουρκίας γίνεται πάλι κομβική, δυστυχώς, και για τη μια μεριά και για την άλλη. Και για τη Μέση Ανατολή, τώρα που με το Ιράν έχουμε κάτι προβλήματα, και με το Ισραήλ και στην Ευρώπη. Τουρκία, ενώ δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είναι το περίεργο της Ευρώπης, τη θεωρούν αυτοί για δικούς τους λόγους ευρωπαϊκή χώρα. Αυτοί τη φτιάξανε σαν χώρα από αυτοκρατορία που ήταν και τη θεωρούν αυτό. Οπότε οι Τούρκοι πολύ σωστά σου λένε, αφού μας παρακαλάτε, βάλε τη Γαλάζια Πατρίδα, βάλε την Κύπρο, βάλε τη Συρία, βάλε τον Κάφκασο, βάλε τα όλα. Βάλε το Αζερμπαϊτζάν, βάλε τα όλα. Έτσι. Είναι επικίνδυνες εποχές και πολύ δύσκολες για την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα πάνε και κάπως αλλιώς τα πράγματα.
1: Για να πάνε κάπως αλλιώς τα πράγματα, Γιάννη μου, θα πρέπει κάτι να κάνουμε από μόνα τους. Δεν γίνεται. Δηλαδή, καθόμαστε και κουβεντιάζουμε χωρίς κανείς να θέλει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξουμε, εμείς μπορεί να αλλάξουν και οι ηγεσίες.
2: Και οι ηγεσίες και ένας προσανατολισμός. Όταν εσύ στηρίζεσαι στο Αιγαίο να σε ταΐσει, έτσι, τις Κυκλάδες να σε ταΐσουν, και αν εμφανιστεί τον Αύγουστο ένα καράβι τουρκικό, θα αδειάσουν. Πώς θα ζήσεις? Όταν δηλαδή μια χώρα στηρίζεται στον τουρισμό, δηλαδή να επιβιώσει μια χώρα που στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, και η Αίγυπτος πήγε να γίνει αυτό και πήγε να διαλυθεί. Δηλαδή που έχει 100 εκατομμύρια κατοίκους, δεν είναι μεγάλη μικρή χώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί, χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται και κάτι άλλο να σε στηρίξει. Αύριο δεν έρχονται τουρίστες. Τι θα κάνεις, θα κλαις?
1: Μα διαλύσαμε τα πάντα.
2: Και από την άλλη μεριά, αντέχει η Ελλάδα τέτοιους αριθμούς, τέτοια νούμερα? Δεν αντέχει. Δεν είναι η Γαλλία που έχει 80 εκατομμύρια, η Ισπανία. Τεράστιες χώρες αυτές.
1: Καταρχάς έχουν υποδομές οι Γάλλοι. Έχουν βαριά βιομηχανία οι Γάλλοι. Δεν είσαι και εμάς που ό,τι είχαμε το ξεπουλήσαμε.
2: Τελείωσε.
1: Και η ανάπτυξη που είναι κατ' επίφαση αυτή που ακούμε είναι και γιατί ξεπουλιέται η χώρα. Ξεπουλιέται η χώρα.
2: Μα βέβαια, το κάτι άλλο. Πάση περιπτώσει. Αυτό και νομίζω πλέον η ελπίδα είναι η Αμερική. Η ελπίδα της Ευρώπης και της Ελλάδος παραμένει η Αμερική. Και η καλή διάθεση, η καλή προαίρεση του Προέδρου της Αμερικής και του βαθέως κράτους του Αμερικάνικου, που δεν ξέρω πώς μας βλέπει αυτή τη στιγμή.
1: Θα σου πω, το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα που είχαμε μαζί τον Πέτρο του Τασιού, που είναι διεθνολόγος και ασχολείται πολύ με τις ΗΠΑ.
2: Πολύ καλό.
1: Λέγαμε αυτό το αλλοπρόσαλο που έχει η δεύτερη διακυβέρνηση Τραμπ, που έχασε τη σοβαρότητα με τον τρόπο που κινείται και έχασε και τη σοβαρότητα και προς το εσωτερικό του μέτωπο. Άρα λοιπόν ο Τραμπ, για να στηριχθούμε, για να πιστέψει την Αμερική, δηλαδή ο τρόπος που συμπεριφέρεται δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα.
2: Όχι.
1: Δηλαδή το να γίνεται υβριστικός δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα.
2: Όχι.
1: Είναι καλύτερα να μην έλεγε τίποτα και να έκανε πράγματα παρά όλο αυτό το αλαλούμ που αυτό κουβεντιάζαμε τον Πέτρο τελικά οδηγεί να κερδίζουν λεφτά μόνο η παρέα του Τραμπ και όχι το κράτος των ΗΠΑ.
2: Όχι, βέβαια. Ναι, αυτό και εδώ, όμως, ότι...
1: και εδώ είναι που θα γίνει ζημιά. Αλλά πέρα από αυτό που είπες που είναι σωστό, η συμμαχία μας, οι Αμερικανοί, πρώτα όμως πρέπει να κοιτάξουμε εμείς τα συμφέροντά μας και μετά τον σύμμαχο. Πάμε ανάποδα.
2: Είμαστε ανάποδα και κοιτάμε πρώτα το σύμπαν.
1: Θέλουμε να παραμένουμε αδύναμοι. Αυτοί που διαχειρίζονται την εξουσία δεν θέλουν να οργανωθεί το κράτος. Κανείς τους.
2: Σωστό.
1: Η εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Υπάρχει μια κατάσταση που εξυπηρετεί, έτσι, που διαιωνίζεται.
1: Γι' αυτό και γυρνάω τώρα μέσα από αυτό. Να έρθω στο ερώτημα που σου έκανα πριν στα λίγα λεπτά που έχουμε. Ποιοι είναι οι λόγοι που συντηρείται το 2026 ο ελληνικός εμφύλιος? Που δημιούργησε τι ήταν αυτό που δημιούργησε? Συντηρείται, καμαρώνεται, πηγαίνουν απάνω και το θαυμάζουν. Όχι, από τον Εθνικό Στρατό δεν πηγαίνει επίσημα το κράτος.
2: Όχι το κράτος, όχι το κράτος.
1: Έτσι.
2: Πάνε οργανώσεις πάντα.
1: Πάνε, ναι. Ενώ στην άλλη περίπτωση πηγαίνει συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα.
2: Κόμμα, βέβαια.
1: Το οποίο θεωρεί ότι αυτό που έκανε εκεί ήταν το σωστό. Και κλαίγεται γιατί δεν πέτυχε.
2: Βέβαια. Δεν είναι. Έχει μια άλλη προσέγγιση του ιστορικού.
1: Πες μου άλλη χώρα που έχει περάσει τέτοιο εμφύλιο να κάνει σχεδόν 100 χρόνια μετά τέτοια καραγκιοζηλίκια.
2: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι. Ούτε στην Ισπανία γίνονται αυτά.
1: Που οι Ισπανοί είχαν και εκεί σκληρά πράγματα.
2: Παναγία μου, και ένα εκατομμύριο νεκρούς.
1: Και εκεί έτσι ανακατεύτηκαν και όλες οι πλευρές αριστεράς. Αναρχική, ήταν και ύποπτος και ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης εκεί. Και εμείς πήγαμε, οι μπριγάδες Ελλήνων πήγαν εκεί λοιπόν.
2: Και
1: παρόλη τη δικτακτορία που είχε του Φράνκο, και μετά που έφυγε ο Φράνκο.
2: Ναι,
1: δείξανε μεγάλη σοβαρότητα σε αυτό. Εμείς είμαστε αχαλήνοτοι.
2: Κοίταξε, είναι και
1: πέφτει χούντα. Πέφτει χούντα που είναι το τελευταίο αντικομουνιστικό αφήγημα. Και μετά που πήγαμε τελείως στην άλλη πλευρά.
2: Στην άλλη πλευρά. Είχε πει ένα ιστορικό, είχε πει ότι στην Ελλάδα η αριστερά που ήταν χαμένη ήταν ουσιαστικά αυτή η οποία δεχόταν και τη μεγαλύτερη συμπάθεια, γιατί είμαστε λαός υπέρ των outsider. Δηλαδή, ναι μεν έφταιγε σε πολλά, μπας περιπτώσει, αλλά ήταν η χαμένη, αυτή που πλήρωσε. Και πλήρωσε άσχημα πολλές φορές. Αυτό...
1: Και άδικα πολύ, και άδικα πολλές φορές κόσμος.
2: Και άδικα. Γιατί, γι' αυτό και, ας πούμε, ορισμένες έννοιες και έχουν περάσει και στην ιστορία και θέλει λίγο προσοχή. Αριστερός, δεξιός. Αριστερός δεξιός ή το άλλο, ας πούμε, προοδευτικός συντηρητικός.
1: Τι σημαίνει σήμερα πρόοδος, τι σημαίνει συντήρηση.
2: Τι σημαίνει συντήρηση. Άκουγα έναν παλαιό έτσι, εκπρόσωπο της αριστεράς, τέλος πάντων τώρα η λέξη αριστερά εντός εισαγωγικών.
1: Και τι σημαίνει και αριστερά σήμερα και δεξιά.
2: Αριστερά,
1: δηλαδή βλέπουν το Μητσοτάκη και τον μπερδεύουν με τον Τζαλδάρη του Λαϊκού Κόμματος.
2: Ναι, τέτοια πράγματα.
1: Ή με τον Παπάγο.
2: Με τον Παπάγο, αυτά είναι γραφικότητες. Έτσι.
1: Ή, το ξέρω... καμία, ή το Κουκουέ έχει καμία σχέση με τον Νίκο του Ζαχαριάδη.
2: Έλατε.
1: Ο Νίκος τουλάχιστον δεν θα έπαιρνε λεφτά από το κακό και χρεωμένο
2: έτσι,
1: καπιταλιστικό κράτος.
2: Κράτος, είναι αυτό.
1: Έπαιρνε από τη Μόσχα αυτός βέβαια.
2: Καλά, ήταν άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Ναι, δεν είναι. Θέλει λίγο αυτές οι έννοιες πρέπει να ξεκαθαριστούν τώρα πια. Γιατί...
1: Τις χρησιμοποιούν και αυτές. Το διαχωρισμό, έτσι, κρατιέται αυτός ο διαχωρισμός, ναι, Γιάννη. Έτσι,
2: του συμφέρει.
1: Μαζί με το ιδεολόγημα πίσω, έβλεπες τους Σιριζαίους να υπερασπίζονται. Δηλώνουν όλοι κομμουνιστές.
2: Έτσι. Ναι.
1: Δηλώνουν όλοι οι Σιριζαίοι κομμουνιστές. Και λες, γιατί δεν είναι στο Κουκουέ.
2: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Και...
1: Το Κουκουέ το μισούνε. Δηλώνουν όμως όλοι οι κομμουνιστές. Όλοι.
2: Έτσι, ναι, είναι...
1: Και ήρθαν στην εξουσία και τι κομμουνιστικό είδαμε. Τέταρτο μνημόνιο.
2: Τίποτα. Τι κομμουνιστικό. Μια διαχείριση καπιταλιστική φιλελεύθερη με ολίγες έτσι πινελιές κατά κάποιο
1: τρόπο. Δήλωνε ο Τσίπρας κομμουνιστής και πήγαινε και έκανε δηλώσεις από τον τάφο του Βενιζέλου που ήταν ο αρχηγός των εχθρών των κομμουνιστών.
2: Έτσι είναι. Ο κατεξοχήν αντικομμουνιστής.
1: Ο αντικομμουνιστής ήταν ο Βενιζέλος.
2: Βέβαια. Και η δημοκρατική.
1: Βέβαια.
2: Η λεγόμενη δημοκρατική.
1: Και το ιδιώνυμο το 29 και ο 509. Στον Εμφύλιο έγινε από το Σοφούλη. Απλώς η δεξιά δεν τα πείραξε.
2: Βέβαια. Και τον Εμφύλιο τον πάλεψε κυρίως το κέντρο, στο που μένει φιλελεύθερη. Τον πάλεψε. Βέβαια. Σοφούλης. Πήγε 90 χρονών, πήγε στο γράμμο. Βέβαια. Ο Σοφούλης, ο Μεταξάς δεν είχε πάει στα σύνορα ποτέ. Μεταξάς δεν πήγε. Ήταν 70 χρονών. Δεν πήγε ποτέ στο μέτωπο. Δεν πήγε. Θα μου πει, τέλος πάντων, ήταν άλλες ιστορίες. Ο Σοφούλης σε 90 πήγε.
1: Πήγε
2: στο γράμμο και έβγαλε φωτογραφία. Είναι ιστορικό. Που είναι. Ο διάδοχος του Βενιζέλου.
1: Έτσι,
2: ο Σοφούλης είναι ο διάδοχος του Καφαντάρης, του Μιχαλακόπουλου.
1: Όχι, ο Σοφούλης.
2: Ο Μισθόκλης.
1: Έτσι.
2: Ο Θεμιστόκλης.
1: Έτσι. Ναι, λοιπόν, Γιάννη μου, φτάσαμε στο τέλος. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά τον ιστορικό μας τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο για αυτό το Σαββατόβραδο που ήταν εδώ σήμερα. Καλό Σάββατο Κύριακο, Γιάννη μου. Εδώ φτάσαμε και εμείς ως Στρατιώνε Τέρμινη. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ηλία τον Σελιμά που τον είχαμε τις δύο τελευταίες ώρες στην κονσόλα του ήχου, τον Νίκο τον Μπισμπίκη που τον είχαμε την πρώτη ώρα, τη Ρωσέλα Τηλανέ που έχει πάντα την επιμέλεια της εκπομπής, από τον Λεωνίδα και από Σκήτη και εμένα. Καλό Σαββατόβραδο, θα τα πούμε αύριο. Και ο Αντρίκος μας είναι με κάποιο τρόπο εδώ, πάντα μας βλέπει, μας ακούει και θέλουμε και εμείς να τον ακούσετε.
3: Ο εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρτια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάρχη μεταξύ ανθρώπων, η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άλλης μορφής, χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

κακία, μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Comela.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δηλαδή, έφυγε ο Μπάμπης. Πότε ρε, του λέω. Το βράδυ απεχώρησε του μάταιου του του κόσμου. Έφυγε και πήρε μαζί του ένα κομμάτι από τη χαρά μας και ένα φορτηγό αναμνήσεις. Μπάμπης Γολές λοιπόν, και απόψε στον Μπάμπη που τον περπάτησα, τον οδηγόρησα, τον έζησα σχεδόν 35 χρόνια. Νομίζω ότι είμαι ένας από τους λίγους που μπορώ για πάρτι του να απολογηθώ. Και στην αποψινή απολογία, χαρά λάμπου του μεγάλου, έχω κοντά μου τη Λίνα μου, την κυρία Μαλία Αλεξανδροπούλου, και μαζί θα το περπατήσουμε.
1: Μαζί θα περπατήσουμε.
0: Ναι, καρδούλη μου, γιατί και τον ζήσαμε κιόλας.
1: Τον ζήσαμε, τον Μπάμπη μας.
0: Και τον απολαύσαμε.
1: Πολάκης.
0: Και θα πω τα υπόλοιπα αργοτέρως. Διότι τώρα είμαστε στο φουλ ξεκίνημα.
1: Άντε.

0: Αυτό το άσμα Λινάκιν ήταν δικιά του δημιουργία.
1: Ναι.
0: Ο Μπαμπίνος εκτός από ο τραγουδιστής, εκτός από ο όργανο παίκτης, έχει συνθέσει και ντύματα. Όχι πολλά. Όχι πολλά, γιατί ήταν δύσκολος, αδελφέ μου. Είχε μια μιζέρια με τον στίχο. Τρογότανε μαζί του. Λες και ο στίχος ήταν καλαμαράκι. Έτσι λοιπόν, ένα από τα λίγα στολίδια που έγραψε ήταν αυτό το

0: Τραγούδι. Μπάμπη μου λοιπόν. Και γεννήθηκε στην Πάτρα.
1: Εν έτη.
0: 1947 ήταν λιγουλάκι πιο μεγάλα από μένα και μου έλεγε «Ρουζή, όπως έπεσε, είμαι μεγαλύτερος». Ήταν εκείνη η χαριτωμένη προσοδιακή φωνή του, η οποία τάβαζε τα πράγματα στη θέση τους.

0: Τι ξέρεις, στα ταμπάχανα.
1: Τα μπάχανα, ξέρεις τι είναι?
2: Είναι μια συνοικία στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπράβο, μαντέχια μου.
2: Το διάβασα.
0: Είναι η προσφυγική γειτονιά της Πάτρας. Γιατί και η Πάτρα έχει την προσφυγιά της. Κορίτσι των ταμπάχανων, η πολυτίμη, η κυρία πολυτίμη Κολοπάνα, ή αλλιώς η μεγάλη Πολυπάνου. Και τα ταμπάχανα είχαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη παράδοση από την μικρασιάτικη μουσική. Και πέρα τον Μπαμπίνος, άρα καμάρωνε, σου λέει, εκ ταμπαχάνων η μουσική μου προέλευσης. Γιατί η καταγωγή του Μπαμπίνου ήταν απάλληλο. Γκολέας το όνομα και η οικογένεια Μανιάτικη. Και διατηρούσε και το Μανιάτικο και το αυστηρότατα δωρικών στον τρόπο ζωής του.
2: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Και κοίταγε πάντοτε με 5 λέξεις, δεν έλεγε ποτέ 7 λέξεις. Απλά γλωσσοδιάρια τον έπιανε όταν έσκανε στο μαγαζί η Λινάρα, βάλε και κανένα τακούνι τρικούβερτο και γινόταν ο Μπάμπης, το γύριζε τον Αμανέ και γινότανε το χάσα από σερβικό επιτόπου. Και του λέω, γιατί αυτή η αλλαγή? Και μου έλεγε, ρωτάς

0: Από τη Μάντρα, λοιπόν. Και ως μουσικός.
1: Ήταν αυτοδίδακτος. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και ούτι από την ηλικία των 8 ετών. Ενώ από την ηλικία των 12 έπαιζε και μπουζούκι. Είχε βαθιά γνώση του ρεπερτοριού των δίσκων των 78 στροφών, παρακαλώ, και επανέφερε πολλά ξεχασμένα τραγούδια από ένα ευρύτερο φάσμα που περιείχε, εκτός από τα διάφορα είδη του ρεμπέτικου, την καντάδα και το δημοτικό τραγούδι, που είχαν ηχογραφηθεί σε λιγοστούς τέτοιους δίσκους και είχαν χαθεί με τον πέρασμα των χρόνων.
0: Και όχι μόνο. Το ρεπερτόριό του ήταν απίστευτο. Τη φορά που τον πρωτοείδα, εκείνο το βράδυ τι μου τραγούδισε.
1: Τι σου τραγούδισε, για πες.
0: Καρδιά απ' αγάπη ορφανή. Του Νικόλαου Χατζιαποστόλου, από την οπερέτα Η Απάκηθρος των Αθηνών.
1: Απίστευτο.
0: Καρδιά απ' αγάπη ορφανή. Και τρελάθηκε το μαγαζί. Και καθώς ήταν και τενορίσιμος, έβγαζε λαρικισμούς οι οποίοι έδιναν σε αυτό το κορυφαίο τραγούδι, γιατί είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα ελληνικά τραγούδια, του έδινε χρώμα, του έδινε άλλη ταυτότητα. Αποδεικνύε στην πράξη ότι αυτό το οποίο έλεγε ο ίδιος, το λαϊκό τραγούδι είναι ένα, και η οπερέτα και η καντάνα και τα τραγούδια του κρασιού και τα τραγούδια του γλεντιού.
1: Και εν τέλει και το ρεμπέτικο, φυσικά.
0: Όλα λαϊκά τραγούδια είναι, αφού λαός θα τραγουδάει.
1: Μάλλον εννοούσε ότι αυτά αγγίζουν την καρδιά του ανθρώπου,
0: Γι' αυτό και ονομάζονται εγκάρδια λαϊκά άσματα.

0: τις πρώτες του επαγγελματικές εμφανίσεις, αν δεν κάνω λάθος, τις έκανε το
1: 1964. Την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση.
0: Όχι στο μαγαζί πολυτελείας, τίποτα. Σε καφενείο. Βεβαίως. Και σε μια γειτονιά που είχε παράξενο όνομα.
1: Ταραμπούρα.
0: Στη συνοικία του Ταραμπούρα.
1: Στην Πάτρα πάντα.
0: Από εκεί και μετά τα πράγματα μπαίνουν στο δρόμο τους. Τον αγαπάει η Πάτρα. Τον γνωρίζουν οι παρέες. Αρχίζουν να τραγουδάει στα διάφορα μικρά στέκια. Είτε καφενεία ήταν αυτά τα στέκια, είτε μικρομάγαζα, είτε μπαγάλα ταβέρνας. Αυτή να τραγουδάει. Αυτό ήταν το μεγάλο του μεράκι.

0: Και λοιπόν στην Πάτρα αρχίζουν να κάνουν και τα πρώτα ρεμπέτικα σχήματα.
1: Συγκροτηματάκια, ναι.
0: Μπράβο. Έτσι λοιπόν, εκεί στα χαράματα της δεκαετίας του 80, μιλάγανε για ένα συγκρότημα σε ένα μαγαζί που λεγόταν
1: Χάραμα.
0: Και ανήκει στους αδερφούς Οικονόμου, δεν κάνω λάθος.
1: Αυτά εσύ τα ξέρεις.
0: Και ήταν σε μια παράξενη περιοχή στην Πάτρα, που την λένε
1: Οβριά.
0: Η περιοχή της Οβριάς.
1: Έτσι.
0: Και δεν μιλάγανε για μεγάλο τραγουδιστή. Μιλάγανε για ξεχωριστό οργανοπαίχτη. Αυτή του την ιδιότητα, αν με επιτρέψετε να έχω την πολυτέλεια, να σας την αναπτύξω εν τη ρήμη της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Του είπα στην αρχή, μέγα το ρεπερτόριο του.
1: Τεράστια.
0: Αυτό που είπε τώρα, το δέξα θελοβιά, είναι τραγούδι παραδοσιακό. Αλλά τραγούδι το οποίο το τραγούδαγε η περίφημη Μενέικη σου Διαντίνα και από ό,τι μου έλεγε ο Μιχαλάκης ο Παϊδρυλής, το τραγούδι αυτό ήταν επιθεωρησιακό τραγούδι. Γιατί η Σμυρνή είχαν πάρα πολύ σπουδαίο έντεχνο ρεπερτόριο τραγουδιών. Όμως είχαμε μείνει στο πρωτοξεκίνημά του.
1: Είχαμε μείνει
0: στην
1: εκεί
0: Πάτρα,
1: που...
0: Μπράβο,
1: μπράβο, που λέγαμε για το κέντρο Χάραμα.
0: Όπου
1: που...
0: εκτός από αυτό συνεργάζεται και με ένα περίφημο συγκρότημα.
1: Ναι, και ήταν στο ξεκίνημά του αυτό το συγκρότημα, έτσι. Μόλις είχε αρχίσει, ήταν οι αρχές δεκαετίας του 80. Και ήταν, κάνανε τα πρώτα βήματά τους στον χώρο της μουσικής. Ποιοι ήταν αυτοί?
0: Τα παιδιά από την Πάτρα ήταν, αγαπητοί μου.
1: Έτσι.
0: Αυτό το περίφημο συγκρότημα το οποίο το ανακαλύπτει τότε. Αλλά μην να βάζουμε τον μπλα μπλα μπροστά, θα σου πω μετά το τι έγινε και πώς πρωτοανεκαλύφθη ο Χαράλαμπος.
1: Περιμένω, περιμένω.

0: Και ποιοι τον ανακαλύπτουνε. Ποιοι ήταν οι Μοϊκανοί. Το καιρό εκείνο, στην Αρτρία, έχουμε το μεγάλο Χατζηδάκη. Είναι η σπουδαία εποχή της Αρτρία. Και ένα από τα λαγωνικά του ήταν η μαγική, η Σοφία η Μιχαλίτση. Και η Σοφία, με μια παρεούλα της, έχει πάει για τα Πάτρα μεριά, έχει βρεθεί στο αρμόδιο κατάστημα των αδερφών οικονόμου.
1: Στο Χάραμα.
0: Στο Χάραμα. Και ακούει τον Μπάμπη για πρώτη φορά. Γυρνάει απ' έξω, παίρνει τηλέφωνο επιτόπου και γυρνάει και του λέει στην Αθήνα, ετοιμάστε συνεργείο να απολαύσουμε μια φωνή που έρχεται κατευθείαν από τη δεκαετία του 30. Και όταν λέω ετοιμάστε συνεργείο, δηλαδή το συνεργείο να είναι εδώ σε 2 ώρες και 17,5 λεπτά. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Α, έτσι έγινε.
0: Έτσι καθάρισε τη δουλειά. Έτσι μου το είπε η Σοφία. Έτσι μου το μετέφερε και ο Μπάμπης. Ήρθανε και γρήγορα, γρήγορα, βιαστικά, βιαστικά. Έρθε και το συνεργείο.

0: Και προσφάνηκε ρε Μπάμπη, που βρέθηκε ξαφνικά σε μια μορφή πέθριου στούντιο. Φοβήθηκα ρε. Ήρθαν από πάνω μου, με σιδερικά, μου κατεβάσανε λαμαρίνες, μου βάλανε στο στόμα κάτι παλούκια, τρόμαξε. Τους πέρασαν για οδοντογιατρούς. Είσαι μια καλά σου, λέει, του λέω. Στην αρχή ο εξωτερικής λήψεως ήτανε. Κι εγώ που θέλω να το ξέρω. Είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Είχα. Αγαπημένο μου Μπάμπη.
1: Σαν να τον ακούω.
0: Μια παιδική αθωότητα. Ο Μπάμπης όχι δεν ενηλικιώθηκε, δεν μετακινήθηκε από την προχωρημένη παιδική ηλικία να εφηβιωθεί, να γίνει έφηβος. Παιδί έμεινε. Και αυτή η παιδική αθωότητα του βγήκε στο τραγούδι, μα πάνω απ' όλα στο όργανο.

0: Εντάξει, μπουζούκι παίζουν πάρα πολύ. Εσύ θέλω να μου πεις τώρα, γιατί επιμένεις στο όργανο και στο όργανο και στο όργανο. Τι ξεχωριστό είχε το μπουζούκι που έπαιζε ο Μπάμπης? Αυτό θέλω να το ακούσω από σένα.
1: Ρε Λινάκο, δεν ήταν μπουζούκι. Αυτό το πράγμα ήταν κωδικός επικοινωνίας. Με το που το άκουγες, όπου το άκουγες, όταν το άκουγες, ήξερες, χωρίς αυτός να τραγουδιστεί, ότι ήταν ο Μπάμπης.
0: Ξεχωριστό δηλαδή, εντελώς το παίξιμο.
1: Είχε τρέλα με τα μπουζούκια. Πήγαινε μόνος του και καθότανε και σκάλιζε με τον οργανοπαίκτη το όργανο που θα φτιάξει. Και έβγαζε αυτό που έλεγε ο Παρμενίων, τον ήχο του μπουζούκου μαντόλινου. Δεν τάφησε το μαντολίνο ο Μπάμπης.
0: Με λίγα λόγια, τη γλύκα του, αυτό ήθελε.
1: Τη γλύκα του, μάτια μου, ήξερε ότι σαν τραγουδιστής ήτανε τροβαδούρος. Ήτανε ρεμπέτης τροβαδούρος. Έπρεπε λοιπόν να έχει στα χέρια του ένα όργανο που να περπατάει μαζί με τη φωνή του.

0: Σιγά σιγά η φήμη φουντώνει. Θες η ΕΡΤ. Θες η Σοφία η Μιχαλίτση. Θες ο κόσμος ο οποίος έχει αρχίσει να τον ακούει.
1: Και να τον χαρακτηρίζει αυθεντικό ρεμπέτη, έτσι.
0: Από την παρέα που είχαν τα παιδιά από την Πάτρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Και μόλις το 1982, δηλαδή πολύ γρήγορα, μπαμ μπαμ, κυκλοφόρησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά. Και λεγότανε, η ονομασία της ήταν Τσάρκα στα παλιά. Για πες, έχεις να θυμηθείς κάτι.
0: Και αμέσως μετά.
1: Αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά έρχεται η μεγάλη μετανάστευση. Bye bye Πάτρα. Bye bye τα μπάχανα.
1: Good morning Athens.
0: Bye bye το χάραμα. Γεια σας και παιδιά από την Πάτρα. Και ανοίγουμε τα θέρα μας. Και πού πάμε? Στην καρδιά του κακού. Στο μάτι της ολιγαρχίας. Ο Δός Αναγνωστοπούλου, γείτονάς του δίπλα ακριβώς, ο παντοδύναμος Λαμπράκης, η πολυκατοικία του.
1: Ναι.
0: Και εκεί το μαγαζί.
1: Ποιο μαγαζί?
0: Πώς το λέγανε το μαγαζί?
1: Κουασιμόδο.
0: Διάλεγε και ονόματα. Του άρεσε αυτή η ιστορία του Βίκτορα του Μουγκού.

0: Λέγαμε λοιπόν για το φίλο μας τον Μπάμπη τον Κολέ που έφυγε νωρίς και ήμασταν στο σημείο που ήρθε στην Αθήνα και τραγούδησε στο Γκουασιμόδο. Θέλω να μου πεις, Αντρέα, εκεί τον γνώρισες?
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα είχε κιθαρίστα, ένα ποδοσφαιριστή μου, αγαπημένο μου παίχτη, τον Ταλί.
0: Μάλιστα.
1: Σπουδαίο παιδί. Και πάρα πολύ ωραίο τύπο, ελληνοκεντρικό παιδί, από τους ανθρώπους ολότερα δικούς μας.
0: Ναι.
1: Έρχεται και με βρίσκει και μου λέει, Πρόεδρε, τον εγκαταναστέρα εξαρχείων.
0: Γι' αυτό το πρόεδρο, να το πούμε βέβαια.
1: Πρόεδρε, μου λέει, κάνει σκέφη, μου λέει, να ακούσεις κάτι ολότερα ιδιαίτερο. Του λέω, έγινε. Και πού πρέπει να έρθω? Χολωνάκι. Σε ένα μαγαζί που λέγεται ο Κουασιμόδος. Γιατί, έχει και καμπούρα? Μόνο ό,τι θέλεις έχει. Εκεί λοιπόν έκανα την πρώτη επικοινωνία. Σε μαγαζί που υπήρχε το αδιαχώρητο. Το πρόγραμμα 4 ώρες το παρακολούθησα σκαρφαλωμένος επάνω σε ένα στιφαίο σκάλας. Αν είναι δυνατόν. Λες και έκανα τουλίθρα. Όταν έφυγα, περπατούσα 2 μέρες εντός παρεθέσεως. Χαρά λίτου όμως. Για μένα αυτό ήταν αποκάλυψη τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: Στο Κασιμόδρο λοιπόν, αλλά καλό είναι να πούμε στο ξεκίνημά του στην Πάθρα.
1: Ναι.
0: Σε ποια μαγαζιά τον βρήκαμε να παίζει. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Από το 1900 πόσο.
1: Αυτό, να πάμε πιο πίσω λοιπόν. 1974. Και παίζει στο Κατόι Πατρών. Και μετά στην Ανδρομέδα. Και κατόπιν στο Ως τα Ψηλαλόνια.
0: Σε κάποια υπόγεια έπαιζε.
1: Mm-hmm.
0: Busy corner. Μπράβο, το Busy Corner. Και εν πάση περιπτώσει, στην πορεία του τα είδε όλα. Αλλά παράλληλα, με τα ρεπετομάγαζα και τις ταβέρνες, τραγούδαγε τενόρος στην περίφημη χοροδία του Ορφέα Πατρών. Μία από τις ωραιότερες χοροδίες στην Ελλάδα.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο τραγούδαγε τενόρος, αλλά και στη μαντολινάτα του Ορφέα Πατρών έπαιζε και πρώτο μαντολίνο, αλλά πάνω απ' όλα περίφημη μαντόλα. Το ξεκίνημά μου, μου λέει, στο τραγούδι ήταν 100% κλασικό ρεπερτόριο. Από όπερα μέχρι οπερέτα. Εκεί διαβάζεις το ευρύτατο φάσμα της μουσικής του πολυγνωσίας. Όμως δεν έχουμε αφήσει τον Κασιμόδο. Δεν πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό. Πάμε το τραγουδάκι μας και θα ξαναγυρίσουμε στα καινούργια του Λιμέρια.

0: Εγώ το είδα τόνιρο. Του Μιχαλάκη του Σουγιούλ. Μεγάλο άρχοντο ρεμπέτικο τραγούδι. Το οποίο το είχαμε χάσει. Δεν το θυμόταν και δεν το ήξερε κανένα. Μια σειρά ολόκληρη από άρχοντο ρεμπέτικα μας τα χάρισε ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είπε, το εγώ το είδα το όνειρο. Ο Μπάμπης είπε, το γάτο άγνωσε τελείως άσμα. Κάθε βράδυ σαν γυρνάω στο γιατάκι μου, στο προσκέφαλο μου, να το γατάκι μου. Όταν το πρωτόπε, μια συγκίνηση από κάτω από τον κόσμο, γιατί ήταν και ο τρόπος που το έπαιρε, παιδί μου. Είναι ένα σπανιότατο τραγούδι που το έχει γράψει ο Μιχαλάκης ο Σουγιούλ. Η στίχη είναι του Αλέκου του Σαγκελάριου και είχε χαθεί στην άχλη του χρόνου.
1: Δηλαδή έψαχνε συνέχεια τραγούδια τέτοια να
0: σαν τρελός,
1: βγάλει στην επιφάνεια, έτσι.
0: Σαν τρελός. Εκείνη 78 η δίσκη, οι στροφές, το κουνάδι, το κυνήγαγε από το πρωί σαν με το βράδυ. Στον Παναγιώτη, το ρεπετολόγο.
1: Ναι, ναι, το ρεπετολόγο.
0: Την τεράστια, συλλογή δίσκων από δίπλα του. Και άκουγε ώρες ατέλειωτες για να βγάλει το τραγούδι που έχει αξία και που ο χρόνος πάει να το καταπιεί.
1: Είδες λοιπόν ότι έκανε τελικά δουλειά, πραγματική δουλειά, και τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα, κοπελάρα, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα.

0: 1983, και για πρώτη φορά ανταμώνει στον Μπάμπη.
1: Στο Γουασιμούδο. Βέβαια. Χωρίς να κάνω εγώ την Εσμεράλδα.
0: Μετά που πήγε.
1: Εκεί την Εσμεράλδα.
0: Έλα.
1: Σε 3 χρόνια. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Παιχνίδια που παίζει μοίρα. Όταν που κάνω στην Εσμεράλδα, ένα ωραίο υπόγειο, πιο ευρύχωρο, εκεί στο Broadway, με βλέπει, κατεβαίνει κάτω, με ξετρίβωσες μου λέει. Του λέω πήρα σκηνή Γαϊτάνη, τα έργα του Βίκτορα του Ουγκού. Έφυγα του λέω από τον Γουασιμόδο, ήρθα στην Εσμεράλδα, το επόμενο δεν θα είναι η Παναγία των Παρισίων. Κότου. Εσμεράλδα και σε αυτό το μαγαζί ο Μπάμπης έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Στην εποχή της Εσμεράλδας βγάζει και μια σειρά από δισκογραφικές δουλειές. Μαζί του ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Έχει ανταμώνει για πρώτη φορά τον Πιτσάρα τον Παπαδόπουλο, τον φέρνει κοντά του. Δίπλα σε αυτόν ο Γιαννάκης ο Εμμανουηλίδης, σπάνιος μπουζούξης. Και ξαφνικά σε μια καρέκλα βλέπω σκαρβαλωμένο ένα μπουζούκι τεράστιο και ένα γλυκύτατο κοντούλι από πίσω. Αλλά όταν άνοιξε η φωνή του, ήτανε όλα τα λεφτά. Ποιος ήτανε μαζί του?
0: Για πες, περιμένω.
1: Ο άλλος χαράλαμπος της ζωής μου. Ο Μπάμπης ο Τσέρτος.
0: Ας το καλό.
1: Βέβαια. Τον πήρε κοντά του ο Γκολές και βγάλανε μία τριετία. Παρακαλώ, παρακαλώ, στην περίφημη Εσμεράλδα.

0: μια σειρά ολόκληρη από δισκογραφική δουλειά. Λένε ακόμα να θυμίσουμε στους φίλους μας κάποιους από αυτούς τους ιστορικούς πλέον δίσκους.
1: Mm-hmm. Είχαμε ξεκινήσει με τον πρώτο του δίσκο, έτσι, που να το θυμίσουμε ήταν το Τσάρκα στα παλιά και ήταν το 1982. Ένα χρόνο μετά βγάζει τον επόμενο δίσκο που λεγότανε Ρεμπέτικη Ρομάντζα. Εξωτικές Καντάδες το 1984. Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα το 1987. Γκολές 6 το 88. Γκολές 7 το 89. Τα καλύτερα ρεμπέτικα επίσης το 89. Η συνέχεια στο ρεμπέτικο το 1990.
0: Εδώ κάνουμε stop.
1: Mm-hmm. Πολύ
0: κάνουμε stop, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, γιατί έκλεισε ο κύκλος της Μεραλδάς. Ο Πάμπης φεύγει από τα Πατήσια, όπως έφυγε από το Κολωνάκι, και γίνεται και εγκαθίσταται σε μια πολύχρονη βάση, που αλλού, στα Εξάρχεια.

0: Πάντων λοιπόν ο Παπίνος στα Εξάρχεια, εκεί πια στο περίφημο Ταξίμι, στα Ατέλειο τα Σκαλάκια, συνοδό Ισάβρων, έχει βραδάκι, ναι. Έχω πάρει και τη Λινάκια.
1: Εκεί ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Μία πικινίκα και μάτα. Την εισάγω στα μυστήρια του ρεμπετικού άσματος.
1: Πράγματι, εκεί γνώρισα τον Μπάμπη, στο Ταξίμι της Ορδού Ισάβρων.
0: Είχες μία προεργασία με το ρεμπέτικο.
1: Είχα μία έφεση.
0: Είχε για την έφεση, ψιλοτραγούδα είχε κιόλας. Και βαράει ένα ρεμπέτικο εκεί πέρα, στο ιστορικό Ταξίμι. Για την ώρα που τραβάει τη ρεμπεκιά της, του φεύγει του Μπάμπη το μπουζουκοπαντόλινο. Μου λέει, για πρώτη φορά μπέρδεψα τους ήχους. Τι γυναίκα είναι αυτή ρε, μου λέει. Μπαμπίνα μου, του λέω, για αυτό την έφερα, για να ανοίξει η καρδιά σου.
1: Και εκείνο το βράδυ τελικά
0: άνοιξε η δικιά μας η καρδιά. Ήταν ένα από τα ωραιότερα βράδια, τι βράδυ δηλαδή. 8 η ώρα το πρωί γυρίσαμε στα σπίτια μας. Ήταν η εποχή, αδερφέ μου, που το ξενυχτάγαμε. Δεν είχαμε ούτε μνημόνια, ούτε μνημόσυνα.

0: Ταξίμι λοιπόν, και στο ταξίμι πια κάθε βράδυ γίνεται λιτανία. Κάθε βράδυ γίνεται...
1: Πατής με πατώσει.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, αυτό το θυμάμαι.
0: Και μοναδική μουσική κατάθεση. Και εκεί θα τους έβρισκες όλους. Ήθελα, δεν ήθελα. Μ' άρπαζε το Παρμενιονάκι, γράψε το τηλέφωνο και την Κάριλο Τεμπέλη. Την Κάριλο Τεμπέλη, χαμός γίνεται εδώ πάνω. Δεν ακούς. Και μου βάζε το ακουστικό. Το καιρό εκείνο δεν υπήρχαν και κινητά. Και άκουγα εκεί μέσα ότι γινότανε της κολάσεως στο πανηγύρι. Τι να έκανα. Να καθόμουν στο γραφείο και να κανένα να δωριζόγαλω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεγάλη δισκογραφική του δουλειά. Όταν λέμε μεγάλη, εννοώ μεγάλη.
1: Πόσα τραγούδια, Ελληνά, έχει ηχογραφήσει ο Μπάμπης περίπου?
2: Και παλιά και νέα τραγούδια, σύνολο 300. Πίστευτο.
1: Με λίγα λόγια δηλαδή, ήταν από τους κυριότερους εκπροσώπους
2: της αναβίωσης του ρεμπέτικου.
1: Αποτελούσε δηλαδή ένα πράγμα, ένα συνδετικό κρίκο.
2: Έτσι.
1: Ανάμεσα στο λεγόμενο
2: παλιό κλασικό ρεμπέτικο και στο μεταγενέστερο λαϊκό τραγούδι. Ήτανε αυθεντικός τραγουδιστής και ήτανε συνεχιστής του ιδιαίτερου ρεμπέτικου στυλ.
1: Το ρεμπέτικο είχε ξανάρθει στη ζωή μας. Μετά από εκείνη την ιστορική εμφάνιση του Νταλάρα το 1972 στην Πλάκα στο Ζυγό, είχε αρχίσει να υπάρχει ένα κύμα. Αλλά ο Γκολές αυτό το κύμα το έκανε τσουνάμι και το έβαλε το ρεμπέτικο ξανά και στη ζωή μας και στη διασκέδασή μας. Εκείνο το καιρό στην Αθήνα είχε πάνω από 35 ρεμπετάδικα και σε όλα αυτά βάλε από κάτω τη σφραγίδα Γκολές. Ήτανε το εναρκτήριο λάκτιστο.

0: το μεταξύ ήταν και τυχερός ο Μπάπης. Γιατί βρέθηκε κοντά του το πιο προκυσμένο παιδί της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Φαλιρέας. Ο Φαλιρέας τον Μπάπη τον αγάπησε. Ασχολήθηκε με τον Μπάπη. Και οι δισκογραφικές δουλειές του η μία μετά την άλλη. Τα καλύτερα στούντιο, τα καλύτερα όργανα, οι καλύτερες δυνατότητες ηχοληψίας. Ήθελε όλες τις δισκογραφικές του δουλειές που έκανε μαζί με τον Κολέ να μείνουν στην ιστορία. Και πράγματι, σε ένα μεγάλο βαθμό, το κατάφερε. Όμως έχουμε μείνει στο καιρό του ταξιμιού.
1: Έτσι, έτσι. Στα Εξάρχεια.
0: Στα Εξάρχεια, βέβαια. Στην μεγάλη του μετακίνηση. Και βέβαια συνεχίζει.
1: Συνεχίζει
0: και τη δισκογραφική δουλειά.
1: Όχι, θέλω να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη η απήχηση που είχε στο κοινό, στο Ταξίμι. Θυμάσαι τι γινότανε. Που πλέον το βγάλε και σε δίσκο το 1991.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μπάμπης Γκολές στο Ταξίμι. Έτσι ακριβώς λεγόταν.
0: Και όχι μόνο, αλλά πάμε τραγουδάκι και γυρνάμε.

0: Ο Πάπης Γκορνέλ λοιπόν στην τάξη μου και άμεσως μετά από αυτή τη σπουδαία δισκογραφική δουλειά ακολουθούν και μια σειρά άλλες.
1: Ακολουθεί το 10ο καλό, το 1992.
0: Και μετά ακολουθεί μια πολύ μεγάλη δουλειά του, σε διπλό δίσκο, που ήταν...
1: Το ρεμπέτικο τραγούδι 1850-1934.
0: Είχε προηγηθεί μια πάρα πολύ σπουδαία συναυλία μοναδική στο είδος της. Η συναυλία αυτή είχε γίνει στο Παλάς και τη συναυλία αυτή την είχε δρομολογήσει ο Παναγιώτης Ογκουνάδης. Πλέον εμπεριστατωμένος, ο πιο μελετημένος άνθρωπος της ιστορίας του ρεμπέτικου. Συναυλία με όλο το πλοίο. Να μην λείπει κανένας. Οι πάντες εν τάξη και παρατάξη. Γκολές, Αγάθωνας, Ξιντάρης και από δίπλα Αραγκόπουλος, Ματζόπουλος. Να μην λείπει κανένας από το βαρύ το πυροβολικό του ρεμπέτικου τραγουδιού. Το θέατρο τι κάνει ο ένας πάνω στον άλλον. Και η συναυλία, ξέρεις πόσες ώρες βάστηξε?
1: Πόσο.
0: 6 ώρες.
1: 6 ώρες συναυλία.
0: 6 ώρες συναυλία.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Μετά μας μαζέμπανε. Άλλους με τα κουτάλια, άλλους με τα καροτσάκια, άλλους σηκωτούς. Όσοι επιβίωσαν, έφυγαν όρθιοι. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, ιστορική δουλειά, η οποία έγινε... Και ο αρμόδιος δίσκος.
1: Ο δίσκος που λέγαμε προηγουμένως.
0: Και μάλιστα διπλός δίσκος. Εκεί απήλαυσα και για πρώτη φορά το σημαντικότερο ντουέτο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Τον Μπάμπη μαζί με τον Αγάθωνα. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε later.

0: Για τον Πάπη τον Κολέ, το 1992 ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά.
1: Και πολύ γουρλίδικο το ταξίδι.
0: Ναι, έτσι.
1: Η ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, το εξάρχειο, οι παρέες, και ποιος δεν πήγαινε εκεί πέρα. Ρε γαμπραδάκια που θα μαντάμωνες μαζί με τον αγαπημένο μου τον Θόδωρο. Και από δίπλα ακολουθούσε όλη η υπόλοιπη παρέα. Θες ο Πέτρος, θες ο Σαθάκης ο Ροκόφυλλος, ακόμα και ο σημαντικότερος παραγωγός δισκογραφικής εταιρείας, ο Μάκης ο Μάτσας, έβρισκε την ευκαιρία και ερχότανε και τον απολάμβανε με τον δικό του τρόπο, καθισμένο σε μια γωνιά από το ταξίδι.
0: Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι, τι μου είχε κάνει εντύπωση τότε, ο σπιτσιρίκα που με πήγαινες στο ταξίδι. Εγώ πήγαινα σε ένα ρεμπετάδικο. Τα ρεμπετάδικα τα ήξερα κυρίως να έχουν κόσμο, ξέρεις, μέσα, φοιτητές, αυτά, κάπως έτσι. Και θυμάμαι, πάνω στη Χαριλάου Τρικούπη, να είναι αραγμένες κάτι λιμουζίνες.
1: Άστα να πάνε, σου λέω.
0: Με ασφάλειες, με οδηγούς.
1: Άστο, ρεμπέτικο με Κράισλερ.
0: Έτσι.

0: Εκεί λοιπόν στο ταξίμι, το καιρό εκείνο, μου δίνεται και ευκαιρία να έρθουμε ακόμα πιο κοντά. Εξάλλου το γραφείο ήταν δίπλα στα Εξάρχεια. Κοινή αγάπη ο Ολυμπιακός. Έπαιζε και ο ίδιος τον Ολυμπιακό πατρόν, όταν ήταν επιτσιρικάς. Και η παρέα πια έγινε μόνιμη κατάσταση. Το τάβλι, χαμός.
1: Ποιος κέρδιζε?
0: Πέταγε τα ζάρια μαγριά και ψάχαμε να τα βρούμε. Άντα να πάρει, σου λέω.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Και από δίπλα όλη η υπόλοιπη παρέα. Μια ονειρεμένη εποχή. Με τη δικιά της αλήθεια και το σημαντικότερο απ' όλα, ανά πάσα στιγμή κάναμε πάλκο όπου βρισκόμασταν. Και αυτά τα πάλκα ήταν ό,τι ωραιότερο μπορεί να κρατήσει στην καρδιά σου από έναν πολύ μεγάλο τροπαδούρο.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η μεγάλη του αγάπη. Οι μεγάλες του αγάπες μάλλον ήταν δύο.
1: Ποιες?
0: Η μία ο Τζουβανάκος. Το λάτρευε. Του πήγαινε η φωνή του, το στυλ του. Αυτό το τα καταδορήθηκε τα τραγούδια του. Η λεπτή απόχρωση της παινιάς του. Και τον άλλον, τον οποίον υπεραγαπούσε, ήταν ο Σκαρβέλης. Και τον άλλον, τον οποίον υπεραγαπούσε, ήταν ο Σκαρβέλης. Και...

0: 55, διπλός δίσκος αυτός. Και αυτός μάλλον. Πιο ζωστά. Και το Μια Ζωή Ρεμπέτικα. Άλλος δίσκος. Και Ρεμπέτικα και Καντάδες. Επίσης. 93.
1: Τι να κάνουμε, μπορούσε να αφήσει την Καντάδα έξω από το πανηγύρι. Εδώ είχε κάνει και δισκογραφία με εξωτικά τραγούδια.

0: δισκογραφικές υποδουλειές, ονούκες συναριθμός, αλλά φαίνεται ότι το Ταξίμι είχε κάνει τον κύκλο του πια. Και γύρω στο 1996-97 ή μάλλον λίγο νωρίτερα, 1995-96.
1: Νομίζω 95, ναι.
0: Φεύγουμε και πάμε σε ένα άλλο σπουδαίο ρεπετάδικο. Σήμερα με το ψάχνετε, δεν υπάρχει. Επάνω σε αυτό αρχίσαμε το Μουσείο της Ακροπόλεως. Ντουζένι λοιπόν.
1: Θρυλικό μαγαζί.
0: Στο Μακρυγιάννη. Μαγαζί γλυκύτατο, ιερότητα περιβάλλοντος, ατμόσφαιρας. Με εμπνέει ρε παιδάκι μου, μου λέει η Ακρόπολη μου. Τι ατμόσφαιρα είναι αυτή εδώ πέρα. Να τραγουδάς και να βλέπεις τους κύωνες του Μπαρθελώνα. Είναι λίγο πράγμα αυτό. Και στον Τουζένι έκανε κάποιες από τις ωριμότερες δουλειές του. Αλλά του δόθηκε και η ευκαιρία να κάνει και σπουδαίες συνεργασίες.

0: Και πάνω που μιλάμε και για Ακρόπολη. Ρε Ελίνα, δεν έχω δει άνθρωπο στη ζωή μου να είχε την αρχαιομάθεια, την αρχαιογνωσία του Μπάμπη του Γκολέ. Ήταν απίστευτο σε ποια λεπτομέρεια ήξερε την αρχαία ιστορία και όχι μόνο. Και την πιθανή αργότερα και την νεότερη ιστορία. Γιατί ερωτάς του ήταν τα βιβλία.
1: Τα βιβλία και μάλλον η ιστορία περισσότερο, έτσι. Ήταν αρχαιολάτρης. Σε το μεγάλο βαθμό.
0: Το βλέπετε, το παιδί μου, στην ίδια την κατατομή του.
1: Δωρική. Εντελώς κατατομή.
0: Εκείνο το μυτοκούτελό του και ο τρόπος που στυνότανε. Όταν καθότανε, πέταγε το σίδρος έξω και έπιανε στα χέρια του το εργαλείο. Και ήταν, άμα τον έβλεπες, σαν το Δία να παίζει μπουζουκουμάντο.
1: Ναι, άκαμπτος ήταν.
0: Τέτοια αίσθηση σου έδινε. Απέραντος μεγαλοθώρακος, πανύψηλος, με τη μουστάκα του.
1: Μεγαλοπρεπής.
0: Βεβαίως. Και πάνω απ' όλα, διαρκώς ερωτευμένος. Άμα δεν είχε καψούρα, δεν υπήρχε τραγούδι.

0: Εκείνες τις χρονιές, 1995 περίπου, κάνει πράξη το μεγάλο του καημό. Να κάνει δηλαδή μια δισκογραφική δουλειά με...
1: Που ναι, ήταν αφιέρωμα στον Τζοανάκο.
0: Ακριβώς.
1: Τη μεγάλη του αγάπη. Μαζί με τη Χριστιάνα.
0: Σπάνια συνεργασία και μοναδική συνέβρεση. Εκείνη τη χρονιά τραγουδίζανε μαζί στο Τουζένι. Στο Τουζένι έσπασε μια άλλη παράδοση. Δηλαδή την παράδοση του να είναι μόνος του. Έχει αρχίσει πια να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Ξεκινάει με την Χριστιάνα. Ακολουθεί η πόλη Ιππάνου. Μεγάλη του αγάπη. Την οποία τη θαύμαζε πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Έρχεται η ώρα του Αγάθωνα. Σκάει με τη γιο Αγάθων. Και αρχίζει πλέον το πρόγραμμα του Μπάμπη. Να προσφέρει πάντα Μπάμπη, αλλά Μπάμπη στεφανωμένο. Από πάρα πολύ σημαντικούς, μεγάλους συνεργάτες.

0: Επίτηδες έκανα αυτή τη τρίμπλα και σοβαρά δύο τραγούδια.
1: Γιατί.
0: Από τον ίδιο τον δίσκο του Τζουανάκου για να καταλάβεις την αγάπη που είχε σε αυτό το συνθέτη. Βέβαια, ο μεγάλος παρανομαστής του Μπάμπη ήταν ιστορία γυναίκα.
1: Ακριβώς. Ήρθαμε λοιπόν στο σημείο που θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί εσύ τον ήξερες καλύτερα από τον καθένα. Ποια ήταν η σχέση του λοιπόν με τις γυναίκες?
0: Τη διάβαζες επάνω στις συνεργασίες του. Πάντοτε στη γυναίκα επάνω στο πάλκο της έδινε μια ξεχωριστή θέση. Και όταν κάτι του το χόρευε άντρας.
1: Δηλαδή?
0: Ήταν ένας πολύ καλός μπάμπης. Άμα του το χόρευε γυναίκα και ήταν από τις γυναίκες που γούσταρε τον τύπο τους ο μπάμπης, αυτό το πράγμα γινόταν συναυλία. Απογειωνόταν. Όργανο και μπάμπης να είχες 32 ζευγάρια αυτιά να τον παρακολουθείς και να τον βλέπεις. Άσε που έλαμπε σαν κόκορας ολόκληρος. Ερωτευότανε, ρε παιδί μου. Και ερωτευότανε μουσικά και τελετουργικά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επίτηδες το έβαλα για αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί?
0: Για να τον απολαύσεις μαζί με τη Χριστιανά και να δεις πώς δέναν οι φωνές τους και πώς με σεβασμό ο Μπάμπης της έκανε το γλυκύτερο σιγό του.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, την αδυναμία που είχε στις γυναίκες και τη θέση που τους έδινε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να μου πεις άλλο πράγμα. Στη ζωή του, ποια γυναίκα λοιπόν κυριάρχησε?
0: Η μάνα του. Απόλυτα.
1: Ναι.
0: Δεν μένως μαζί της μια ζωή ολόκληρη. Ζούσε μόνο για αυτόν. Για τίποτα άλλο. Αν έχουμε δηλαδή την έννοια, με την καλή την έννοια,
1: ναι,
0: ο μαμάκιας, αυτός ήταν ο μπαμπίνος μου. Γιατί έμεινε πάντα παιδί.
1: Την έχεις γνωρίσει εσύ, τη μητέρα του?
0: Βεβαίως. Στην τελευταία λεπτομέρειά του. Από το βερνίκι που θα βάλει το παπούτσι, από το κορδόνι πώς θα το δέσει, μέχρι τι πουκάμισο χρώμα θα του διαλέξει, τι κουστούμι θα φορέσει, ποια γραβάτα θα πάει να του πάρει και να του βάλει. Ένα απίστευτο πράγμα.
1: Δωρική φυσιογνωμία και ίδια, πώς ήταν?
0: Γλυκύτατη. Απλά ο Μπάμπης γκρινιάζει. Όμως, με βασανίζεις με αυτές τις γραβάτες. Μπάμπη, η γραβάτα επιβάλλεται στον μεγάλο ρεμπέτη τραγουδιστή. Και καθάριζε η κουβέντα εκεί πέρα. Ήτανε ενώπιον της μαμάς στρατιώτης.
1: Άρα έμενε με τη μαμά του, έτσι?
0: Βεβαίως. Μια ζωή ολόκληρη. Πολύ πιθανόν αυτό να ήταν και μία από τις αφορμές και αιτίες που ο Μπάμπης μου δεν παντρεύτηκε. Αν και η μητέρα του, για να λέμε την αλήθεια, κάθε στιγμή τον παρότρινε. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Τι θα μου μείνεις? Γέρο το παλίκαρο.

0: Αδυναμία λοιπόν μεγάλη στις γυναίκες και η μεγαλύτερη αδυναμία του η μητέρα του, μας είπες, έτσι. Ποιες άλλες όμως αδυναμίες είχε ο Μπάμπης ο Κολλές?
1: Τα φιλαράκια του. Οι φίλοι του, οι κολλητοί του. Δεν άλλαζε φίλους.
0: Αλήθεια.
1: Άμα σε έβαζε στην οικογένεια, τελείωσε. Ήσουν για το υπόλοιπο της ζωής σου. Εκεί λοιπόν, ένα μικρό καφενεδάκι, στο Γουδί, στο νοσοκομείο των Πέδων, εκεί ήταν το στέκι του. Εκεί ήταν που τον ξέρανε, εκεί ήταν που τον περίμενε πάντοτε το αρμόδιο τάβλι ή η δυνατή πρέφα, άμα βρίσκαμε και σωστό πρεβαδόρο τρίτο. Και εκεί ήταν το επίσημο γραφείο του, που θα σε υποδεχτεί, που θα πείτε τα ουζάκια σας, τα μεζεδάκια σας και θα αρχίσουν οι ατέλειωτες συζητήσεις. Επί παντός επιστητού. Τελευταία φορά που τον αντέμωσα ήταν πριν από 1,5 μήνα. Είχαμε μπει πάντα με μάλλον στη διαδικασία των εκλογών. Και δεν λέω τι βλέπεις ρε Μπάμπη. Τα γυναίκα μου λέει, είναι η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που ο κόσμος έχει απορρίψει και έχει απαξιώσει την ιστορία πολιτική. Να το λέω, αλλά κάποια κόμματα φαίνεται ότι πάνε πιο δυνατά από τους άλλους. Δεν απευθύνονται σε πολίτες. Απευθύνονται σε απελπισμένους. Και άμα είσαι απελπισμένος, είσαι ικανός να κάνεις τα πάντα.
0: Σπουδαία φράση, μην μου πεις, απίστευτη.
1: Έτσι διάβασε τις επερχόμενες εκλογές σου.

0: Εκτός από εκείνο το καφενεδάκι στο Γουδί, είχε άλλα στέκια? Δηλαδή, πού προτιμούσατε να πηγαίνετε όταν βγαίνατε?
1: Κάποιες φορές του άρεσε να πηγαίνει και σ' άλλα ρεπετάδικα. Αγάπαγε αυτόν τον ήχο και τον ήθελε. Αλλά πάνω απ' όλα λάτρευε τη λυρική σκηνή. Δεν έχανε όπερα, δεν έχανε οπερέτα, δεν έχανε κονσέρτο. Είχε απόλυτη γνώση του χώρου. Πήγαινα καμιά φορά μαζί του και δεν υπήρχε λιμπρέτο μουσικό που να μην το σιγοτραγουδούσε σε οποιαδήποτε όπερα.
0: Λοιπόν, όποιος και να το ακούσει αυτό δεν θα πιστεύει ότι υπάρχει τόσο μεγάλη σύνδεση όπερας, λυρικής δηλαδή μουσικής, με ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Σου είπα ότι ο άνθρωπος ήταν μουσικάνθρωπος. Και ο μουσικάνθρωπος αγαπάει τη μουσική εν το συνόλο. Δεν αμπαρώνεται σε μια γωνία απορρίπτοντας κομμάτια από την ελληνική μουσική.
0: Σωστά.
1: Μια φορά του χάρισα ένα CD το οποίο είχε καντάδες αθηναϊκές του πατέρα της αθηναϊκής καντάδας, του Νικόλαου Κόκκινου.
0: Ναι.
1: Κάθισε μόνος του δύο μέρες, το ξεκοκάλισε και όταν βρήκαμε την τρίτη μέρα ήδη με το μπουζουκομαντόλινο τις ψιλόπαιζε όλες και γυρνάει και μου λέει: αυτός ήταν ο πιο πρικισμένος Έλληνας συνθέτης και τον έχουν κατακλέψει όλοι οι μετέπειτα. Ακόμα και οι λίαν επώνυμοι συνθέτες μας. Αυτή λοιπόν ήταν η απόλυτη μουσικογνωσία του.

Κάποια φορά το ρώτησα, τι ήταν εκείνο που γέννησε την ανάγκη του ρεμπέτικου. Και μου είπε το εξής αμίμητο. Όταν χάσαμε το ένα μας ποδάρι σε Μικρά Ασία, τον πόνο μας, για να τον βγάλουμε προς τα έξω, μας χάρισε ο Πατέρας των Θεών, ο Δίας, το ρεμπέτικο τραγούδι. Μόνο με το ρεμπέτικο δεν θα ξεχάσεις ποτέ αυτό που έμεινε στη Μικρά Ασία. Δεν είναι απλώς τραγούδι. Είναι εισαγωγή στην ανάμνηση. Αυτό μου είπε και εγώ δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα.

0: Πατρίκο, θέλω να μου πεις, εσύ που τον ήξερες τόσο καλά τον Πάπη τον Κολέ, ποιους τραγουδιστές θαύμαζε, ποιους ήθελε για συνεργάτες, να τους έχει μαζί του, να τους έχει δίπλα του, ή γενικότερα ποιους θαύμαζε?
1: Θαύμαζε τον Μαρούδα, τον συμπατριώτη του.
0: Τον Τόνι τον Μαρούδα.
1: Τον θεωρούσε τη σημαντικότερη φωνή στην Ελλάδα. Και τον Νίκο τον Κουνάρη, που τον θεωρούσε τον σημαντικότερο λαϊκό τραγουδιστή. Από το Ρεμπέτικο, η αγάπη του η μεγάλη ήταν ο Κάβουρας, που λέγανε πολύ ότι η φωνή του έμοιαζε με τον Μπάμπη. Και από συνθέτες, ο Τζουανάκος. Αυτός ξεκλείδωνε την καρδιά του. Αμαρία μου όμως, βλέπεις ότι ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, είναι χρόνος ο βαγάσας και θα είχαμε άπειρα πράγματα ακόμα να πω από τον Μπάμπη μου, γιατί τα κοινά βιώματα είναι κοινά βιώματα 35 χρόνων.
0: Πολλά χρόνια μαζί ήσασταν.
1: Εδώ πρέπει, καλή και αγαπημένη, να κλείσουμε την απόψινή μας συντροφιά. Να το ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλή επάνωδο, Μπάμπη. Οι τρεις δικαστές, ψυχές σαν τη δικιά σου, την ξαναστέλνουν και πάλι και πάλι και πάλι, για να ομορφαίνει αυτή την άχαρη ζωή μας. Εδώ, αγαπημένοι μου, από μένα, από τη συνεργάτηδά μου, την Αμαλία, τη Λίνα Αλεξανδροπούλου, να στείλουμε την αγάπη μας
0: και την καληνύχτα μας.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.